0: Κυρίες και κύριοι, ξεκινάει η εβδομάδα και σας λέω πως μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Μαρία Δασκαλάκη. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην παραγωγή, στην δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντούν ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο Σατάρχης Σταύρος Αμάραντος, και ο άγρυπνος φρουρός, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, Διονύσης First. Μαρία, τι έγινε, θέλω να είσαι ζωηρή. Εντάξει, είπαμε. Έχει πάρει τώρα και τα λεφτά, μια χαρά είσαι. Κυνηγάνε τους άλλους στην Κοζάνη. Έχουν απομακρυνθεί από εσάς και ο Κοζάνη κρεβένα κυνηγάνε. Εσείς τα έχετε πλέον, τα έχετε κάνει ράκες. Μπορούμε να πάμε παρακάτω. Είμαστε σε μεγάλη χαρά, έχουμε πολλά να σας πούμε. Έχουμε πολλά να σας διηγηθούμε, γιατί μεσολάβησε Παρασκευό Σαββατοκύριο και ξεκινάει μια εβδομάδα πολύ έντονη. Έχουμε να σας πούμε ότι αποδεικνύεται ότι θα είναι έντονη εβδομάδα, γιατί ξεκινήσαμε με ένα σχηματισμό, φτιάξαμε και τραγούδι. Ο Κότσιρας, ο Μότσιρας στη θέση Κυρανάκη και Χατζηβα Βασιλείου Σούκουλη, παιδιά του Μητσοτάκη. Καλό. Πάμε άλλη μία. Ο Κότσιρας, ο Μότσιρας στη θέση Κυρανάκη, Χατζηβασιλείου Σούκουλη, παιδιά του Μητσοτάκη. Λοιπόν, τώρα προσπαθούμε να βολέψουμε και τους τελευταίους, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί βλέπουμε ότι τα περιθώρια στενεύουν, μην γίνει και καμιά στραβή και χάσουμε και αυτούς οι οποίοι ποτέ δεν παραπονιούνται, γιατί ήξεραν ότι σε αυτούς ακουμπούσαμε και αυτοί ακουμπούσαν σε εμάς.
1: Βάζουν πλάτη.
0: Ναι, ναι, πάντα έβαζαν πλάτη. Πάντα. Λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε τα γεγονότα της Παρασκευής. Την Παρασκευή είχαμε από τον κύριο Ανδρουλάκη νεαρέ και αυτά να τα μαθαίνεις και να τα σημειώνεις. Ανακοίνωσε τότε τη σκιώδη κυβέρνηση του κόμματος στις 5 του μηνός, του νου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχουμε εξωτερική πολιτική και άμυνα. Πρώτος.
1: Ποιος?
0: Γιώργος Παπανδρέου. Έτσι. Μαζί με τον ποδήλατο. Δημήτρης Μάντσος, Μιχάλης Κατρίνης, Νικόλαος Φαραντούρης και Στέλιος Πιεράκης. Αυτό τον βλέπω ύποπτο.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Με ένα κάκι ακόμα φεύγει, θα μας αφήσει αυτά και θα πάει.
0: Το επίδοτο τον βλέπω σε κανένα δύο χρόνια να μαζεύει βαλίτσες να πηγαίνει δεξιότερα. Οικονομία. Είναι ο κύριος Γερουλάνος, η κυρία Αποστολάκη και ο κύριος Κουκουλόπουλος. Κουκουλόπουλος χωρίς οικονομία δεν γίνεται. Το καταλαβαίνεις, και ο κύριος Αχινίδης και στο περιβάλλον, ενέργεια και υποδομές. Έχουμε τις υποδομές. Είναι ο κύριος Μανιάτης, ευρωβουλευτής, ο κύριος Χρυστοδουλάκης, ο κύριος Μαθιουδάκης και ο κύριος Μίλης. Τι άλλο είχαμε? Είχαμε ένταση πάλι στις σχέσεις ΗΠΑ-ΙΡΑΝ την Παρασκευή.
1: Που συνεχίστηκε και το Σαββατοκύριακο και σήμερα.
0: Μπράβο. Είχαμε συναγερμό για τα ακυβέρνητα ντρόουν, πάλι να σκάνε ουκρανικά. Έτσι, έκρηξη μη επανδρομένου σκάφους στη Ρουμανία. Τελικά προσπαθήσαμε κάπου αλλού να το χρεώσουμε, αλλά τελικά δεν έγινε. Και είχαμε και συναγερμό την Παρασκευή,
1: ναι,
0: για το ελληνικό FBI, αυτό το οποίο από τα 150 άτομα διαρρεύσαν τα 149 στη μυστική λίστα, ναι, του FBI. Ήταν σε συναγερμό το ίδιο, δηλαδή βαρούσε συναγερμό συνέχεια, για να καταλάβεις,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: για την παγκόσμια συνάντηση των Hells Angels.
1: Ναι,
0: είχαν,
1: ναι,
0: έρθει, ναι, ναι, μότορ σαν κοντμπόρες.
1: Ήρθαν εδώ, είχανε...
0: Ναι, στο Ηράκλειο. Με παγκόσμια συνάντηση. Εντάξει.
1: Ναι. Και τελικά, πώς πήγε εκεί, όλο καλά?
0: Συναγερμός.
1: Εντάξει.
0: Δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
1: Και στο Ηράκλειο μαζί, το μεταξύ, διπλό συναγερμό για την κυβέρνηση, έτσι.
0: Είχαμε συναγερμό πολύ καλά, το είπες, άλλο μεγάλο συναγερμό όμως στην κυβέρνηση στο Ηράκλειο, γιατί εκεί επέλεξε να μιλήσει ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος είπε πολλά, είπε ότι...
1: Σαν προγραμματικές δηλώσεις λίγο ακούστηκε.
0: Ναι, έχω πάρει λίγο τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Επιτρέψτε μου. Είχαμε φυσικά και όλα αυτά του ΣΥΡΙΖΑ, τα φοβερά και τρομερά.
1: Εξαιρετικά, ναι.
0: Εξαιρετικά πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί, αλλά με τον ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν βαριέσαι, ποτέ δεν πλήττεις. Τα είδαμε και αυτά, τα οποία θα τα σχολιάσουμε στο δεύτερο μέρος, καθώς θα μπαίνουμε με τον εκλεκτό φίλο και δημοσιογράφο, με τον Νίκο τον Ξηδάκη. Οπότε ας τα αφήσουμε. Έχουμε μια έρευνα, την οποία θα σας παρουσιάσουμε από το έτερο, και έχουμε και μια αποκάλυψη, την οποία την έχουμε για αύριο, όσον αφορά το Intellexa, αποκάλυψη του Βήματος, την αναφέρουμε από σήμερα. Την προπουλάμε. Ευρέθη συμφωνητικό Intellexa Ape. Και προχωράμε και προχωράμε και προχωράμε. Από πού θέλει να ξεκινήσουμε? Από μουσικές πανηγύρια χαρές, γιατί είμαστε πρώτοι στην ενημέρωση και ξεκινάμε.

0: Ωραία, πάμε τώρα Ηράκλειο. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε Ηράκλειο.
1: Πάμε
0: Ηράκλειο. Ελλάς, Αντώνης Σαμαράς. Πάμε να ακούσουμε.
2: Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
3: Με αυτή τη φράση ο Αντώνης Σαμαράς άφησε να εννοηθεί ότι πλέον απλά κυλάει ο χρόνος αντίστροφα για να ανακοινώσει τη δημιουργία δικού του κόμματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός ταύτισε τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με αυτή του Άλεξ Τσίπρα σε μια σειρά αποτομής και τόνισε πως υπάρχει κενό εκπροσώπησης με πολιτικά αίτια.
2: Όπου η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει πια μείνει ανεκπροσώπητη. Θα πούν τώρα κάποιοι, ρε Σαμαρά, μεγάλωσες. Έφτασε 75 χρόνια ζωής, είσαι τόσα χρόνια στην πολιτική, πρωθυπουργός έγινες, τον προσωπικό σου πόνο έχεις, τι θέλεις και ασχολείσαι. Απαντώ ευθέως και με ειλικρίνεια. Οι αγώνες για τον τόπο σου δεν είναι επάγγελμα. Πολιτική, όπως και η φύση, όπως και η ιστορία, δεν αντέχει τα κενά. Αυτή η Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της ανταγωνιστικότητας, της αξιοσύνης, της περηφάνειας, της ελπίδας, πέρα και πάνω απ' όλα δεν μπορεί να παραμένει παρετημένη και βουβή.
0: Εντάξει, δεν είπε και λίγα.
1: Και άλλα.
0: Η Ελλάδα της αξιοπρέπειας παραμένει βουβή. Να παραμένει βουβή δεν είναι σωστό. Ότι παίρνει δύναμη και σοφία επειδή ακούει τον κόσμο. Προφανώς κάποιοι άλλοι δεν τον ακούν τον κόσμο, οπότε ούτε δύναμη μπορούν να πάρουν, ούτε σοφούς μπορεί να τους πεις. Όντως αυτός όποιος φοβάται να ακούσει το λαό, σε ρημοκάστρο ζει και βασιλεύει, έλεγε ο τεράστιος Ιάκωβος Καμπανέλης. Αν εκπροσωπείται η κεντροδεξιά στην Ελλάδα, γιατί οι αγώνες για τον τόπο δεν είναι επάγγελμα. Οχ! Σε επαγγελματίες, γιατί γεμίσαμε επαγγελματίες και γεμίσαμε τεχνοκράτες, ανθρώπους και τα λοιπά. Αυτά ήταν τα, πώς να το πούμε,
1: τα κυριότερα
0: από, κυριότερα από αυτά τα οποία είπε ο Αντώνης Σαμαράς στο Ηράκλειο, στην ομιλία του. Απομονώσαμε αυτά. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει με το κόμμα. Τοποθετήθηκε γι' αυτό. Το είπε ότι έχω κάνει τις επιλογές μου, έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Αλλά
1: θα τα μάθετε όταν έρθει η ώρα τους.
0: Επιτρέψτε μου να το ανακοινώσω όταν έρθει η ώρα του. Προφανώς και ο ίδιος ζυγίζει τις περιόδους, εγώ θα πω.
1: Ναι.
0: Ζυγίζει τις περιόδους. Θέλει
1: το
0: να
1: χρονικό
0: βγει.
1: Περιθώριο και το χρονικό πλαίσιο.
0: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς, επειδή είναι.
1: Ξέρει από timing. Ναι.
0: Ξέρει από timing και επειδή έχει τεράστια εμπειρία. Ο Αντώνης Σαμαράς εκλέγεται από το 1977. Mm-hmm. Παρακαλώ. Στην Ελληνική Βουλή. Γνωρίζει προφανώς ποιο είναι ο σωστός χρόνος για να φανερώσει τα χαρτιά του και περιμένουμε.
1: Από την άλλη όμως.
0: Από την άλλη όμως έχουμε κάτι πολύ εξαιρετικό. Ότι από την μία δεν μας καλό αρέσει πως ο Σαμαράς κάνει κόμμα, αλλά από την άλλη με ένα ύφος αδιάφορο του στυλ με κοιτάει δεν με κοιτάει, εγώ θα την κάνω στο τέλος θα με κοιτάξει. Έτσι. Κάνουμε ότι δεν μας ενδιαφέρει. Ή κάνουμε κάτι εκτιμήσεις, οι οποίες τώρα έτσι έχουν υιοθετήσει και κάποιοι συνάδελφοι, που είναι όχι να γελάει κάποιος, να ξεκαρδίζεται. Πάμε τη σειρά των.
1: Ναι, αλλά και αυτό ήθελα να πω. Αφού δεν μας ενδιαφέρει, γιατί ασχολούμαστε τόσο.
0: Έλατε.
1: Μου θυμίζει τους συμπολίτες μας επάνω στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι.
1: Τους παουκτσίδες.
0: Ναι,
1: λένε, δεν ασχολούμαστε με τον Άρη.
0: Καταλά,
1: όχι, δεν ασχολούμαστε με τον Άρη. Α, όλη μέρα με τον Άρη.
0: Ναι, καλά, εντάξει, το έχουμε πει αυτό. Είναι και μια ιδιορυθμία των νικητών κιόλας που γράφουν την ιστορία. Ασχολούνται, γράφουν την ιστορία ίδια, αλλά γράφουν και τους συντημένους. Τα μισό κεφάλαια και βάλε. Δεν μας ενδιαφέρει που μας ενδιαφέρει, αλλά εμένα με ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο που δεν τους ενδιαφέρει να ακούσω το λόγο που δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί εκεί πραγματικά ενδιαφέρει όλους. Για να μπορέσουν να σκάσουν ένα χαμόγελο ή να ξεκαρδιστούν στα γέλια.
1: Πάμε πρώτα στον κύριο Μαρινάκη. Έτσι,
0: πάμε στον κύριο Μαρινάκη.
1: Εκπρόσωπο.
0: Ο εκπρόσωπο είχε υπηρετήσει ως επικεφαλής της νεολαίας.
1: Ναι,
0: επί Σαμαρά.
1: Αντώνη Σαμαρά.
0: Επί Αντώνη Σαμαρά. Πάμε.
4: Ατίνκι, τίνκι, τίνκι. Ατίνκι, πίτι, πρ, ραμάια. Το αν μια προσωπική ατζέντα, κάποιες προσωπικές πικρίες, αντιρρήσεις, ενστάσεις. Δημοκρατία έχουμε. Ενός πολιτικού προσώπου που δεν το υποτιμώ, είναι ένας από τους προέδρους και πρωθυπουργός που είχα την τιμή ως νεότερο στέλεχος να υπηρετήσω και δεν το μετανιώνω στιγμή. Αφορά τον κόσμο που μας βλέπει.
0: Ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος κάθε μέρα κάνει το δρομολόγιο Νότιο Αθήνα, Δυτική Αττική, Πέραμα, Δραπετσόνα, Κερατσίνη και ξέρει πάρα πολύ καλά τι θέλει ο κόσμος, έχει διαπιστώσει ότι δεν τον ενδιαφέρουν τον κόσμο οι προσωπικές αισθάσεις και οι προσωπικές πικρίες. Δηλαδή η τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά δεν είναι πολιτική, είναι μια προσωπική τοποθέτηση, επειδή την είδε στραβά, επειδή και αυτή την είδα στραβά μαζί του και του είπαν άρων τον κρεβατό σου και περιπάτη. Αυτό είναι. Δηλαδή το ότι μιλάμε για την Ελλάδα της αξιοπρέπειας, ότι μιλάει και ο ίδιος και ο Καραμαλής για τα σκάνδαλα, ότι μιλάει για το κράτος δικαίου. Είναι προσωπική πικρία. Δεν συμβαίνει. Όποιον και να ρωτήσεις, θα σου πει άστο να τον πικραμένο, τον καημένο, τον καημένο. Με λίγο μπαγλάμα. Πάμε παρακάτω, γιατί περιμέναμε να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη, τον οποίο τον ακούμε πάντα με προσοχή και μετά κάνουμε προσευχή. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Χατζητάκη, γιατί για μας αυτός είναι ο ένας και ο μοναδικός.
5: Πιστεύω πολιτικά πια ότι αν γίνει ένα τέτοιο κόμμα θα προκαλέσει ίσως μια κάποια μικρή πάντως ζημιά στη Νέα Δημοκρατία και νομίζω μεγαλύτερη ζημιά στον ίδιο τον κύριο Σαμαρά.
6: Τι λογική κάνει αυτό?
0: Τώρα τι ζημιά να κάνει στον κύριο Σαμαρά στα 75 του? Αυτό είναι κάτι που μόνο ο κύριος Χατζητάκης θα μπορούσε να το σκεφτεί. Γι' αυτό κολλήσαμε από πίσω. Συγγνώμη για την αγαπημένη του έκφραση. Τι λογική κάνει αυτό? Από την άλλη μεριά, εμείς θέλουμε να ρωτήσουμε, επειδή πιστεύω πολιτικά και Χατζητάκης είναι και λίγο στριμωγμένο, δεν πολύ συνδυάζεται, αλλά εμείς θα το στριμώξουμε ακόμα περισσότερο για να συνδυαστεί. Όταν λέει μικρή ζημιά, να ρωτήσουμε και Χατζητάκη τις τάξεις του πόσο.
1: Του πόσο της 100.
0: Ναι. Γιατί με το τις 100 τώρα και σμπροχτά και δώστε τα τρομπόνια από πίσω και να βοηθάνε οι μέτερων, οι έτερων και οι ζέτερων, δεν βγαίνουμε. Αν μας κάνει και μια μικρή ζημιά του 2, εγώ λέω 3%, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Μήπως αυτή αποδειχθεί μεγαλύτερη.
1: Αρκετή για να μην βγει η αυτοδυναμία.
0: Θα αποδειχθεί μεγαλύτερη. Δεν ξέρουμε. Ναι. Ελπίζουμε ότι θα το σκεφτεί. Πάμε να ακούσουμε τώρα και τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος για αυτές τις δηλώσεις εξάλλου αναβαθμίσεται. Πάμε.
4: Θεωρώ λοιπόν ότι ο κύριος Σαμαράς προφανώς θα δημιουργήσει κάποιες απώλειες στη Νέα Δημοκρατία, όμως η γνώμη μου είναι ότι περισσότερο τα προβλήματα θα προκύψουν, και το έχω ξαναπεί αυτό, σε κόμματα δεξιότερα ημών.
0: Δεξιότερα ημών, με διαφορετική γραφή έτσι όπως το αναφέρω εγώ, δεν υπάρχουν, φίλε μας κύριε Μαρκόπουλο, για κανένα λόγο. Για τα δεξιότερα τα πήρατε και τα ενσωματώσατε μέσα στο κόμμα σας και τους έχετε κάνει και πρώτους ψάλτες. Αυτοί βγαίνουν, δεν βγαίνουν. Οι δεξιότεροι των δεξιότερων βγαίνουν, οι ακροδεξίοι βγαίνουν. Οπότε δεξιότερα δεν μπορούν να πάνε. Αλλά τουλάχιστον σας παραδέχομαι, γιατί εσείς δεν πήγατε να πείτε ποιοι είναι οι δεξιότεροι. Ενώ έχουμε άλλους οι οποίοι υποστηρίζουν, και μάλιστα από πίσω έχουν και τα δημοσιογραφικά φαρέφωνα, που υποστηρίζουν ότι ναι, αυτοί είναι οι δεξιότεροι των δεξιότερων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα και την κυρία
1: Κεραμέως.
0: Μετά έχουμε την κυρία Ζούκου,
1: Ναι.
0: Α, η κυρία Ζούκου το είχε προτοπεί αυτό. Λοιπόν, πάμε.
7: Δεν σας κρύβω ότι με στενοχωρεί πάρα πολύ αυτή η εξέλιξη, και η εξέλιξη όχι τώρα, των τελευταίων χρόνων, που έχει ξεκάθαρα διαφοροποιηθεί σε πάρα πολλά σημεία. Δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά εκείνη τη συνέντευξη που είχε δώσει στο
8: Βήμα, που είχε χαρακτηρίσει εθνικό μειοδότη ουσιαστικά του Υπουργού Εξωτερικών.
7: Και εκείνη τη συνέντευξη τη θυμάμαι τη διαβάζω, και η αλήθεια είναι ότι προέκυπτε ότι διαφωνούσε πλέον σε πάρα πολλά σημεία. Δεν διαφωνούσε σε ένα σημειακό, διαφωνούσε σε πάρα πολλά σημεία. Άρα σας το λέω όπως το νιώθω, μένα με λυπεί.
0: Εγώ τώρα δεν έχω καταλάβει κάτι. Μας λυπεί το ότι διαφωνούσε σε πολλά, ή μας λυπεί που έχει φύγει? Δεν το κατάλαβα. Από την άλλη μεριά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ναι, θυμόμασταν που είχε δώσει τη συνέντευξη.
1: Στο Βήμα, ναι.
0: Έλα ρε, να μην θυμάμαι που έχει δώσει τη συνέντευξη. Γιατί είχε δώσει μια συνέντευξη. Αλλά πού την είχε δώσει? Στη Σούπερ Κατερίνα, στο Κοσμοπόλιταν, στο Γιορτάζω και Αλλάζω,
1: στο Μάρι Κλέρ,
0: στο Μάρι Κλέρ, στο Δεξιά και Προοπτική. Πού το είχε δώσει ρε παιδάκι μου, να μην θυμόμαστε.
1: Μήπως στο στρατιωτικότερο που δούλευε ο κύριος Λαζαρίδης, στο Θητεία.
0: Στο Θητεία, ναι. Άμυνα και ναυτεία, ενδεχομένως. Πάμε να ακούσουμε για να κλείσουμε τον κύκλο την κυρία Σδούκου και θα σας πούμε τι είχε πει η κυρία Σδούκου την προηγούμενη εβδομάδα. Γεια μόλα.
6: Για τη Νέα Δημοκρατία θεωρώ περισσότερο συναισθηματικό βάρος θα είναι στο τέλος παρά επίδραση στις επόμενες εκλογές και το αν θα αντλήσει εν πάση περιπτώσει από, τους, από το ακροατήριο της δεξιάς.
0: Το συναισθηματικό βάρος το καταλαβαίνω σαν άνθρωπος, δεν μπορώ να το αναλύσω πολιτικά. Το καταλαβαίνω σαν άνθρωπος γιατί όλοι είχαμε κάποιοτε ένα συναισθηματικό βάρος. Κάποιος άνθρωπος έφυγε, ενώ όχι από τη ζωή, αλλά έφυγε από αυτόν που ήμασταν μαζί και είχαμε μετά ένα συναισθηματικό βάρος. Το δεν θα πάρει από τη δεξιά, το καταλαβαίνω απόλυτα και θεωρώ ότι η κυρία Σδούκου μπορεί να ορευτεί σε τεράστια πολιτική αναλύτρια. Είμαστε σίγουροι, γιατί το ψάξαμε εδώ στην εκπομπή, ότι παίρνει τουλάχιστον το 50% από το ΚΚΕ Μουλού ο Αντώνης Σαμαράς, από την λιμποληταριακή μπουνιά της Κατσαρόλης Επαναστατικής τη φωτιά και από εκεί παίρνει πάρα πολύ. Και μαύρο φίδι που του έφαγε όλου αυτού. Με όλου αυτού θα πάμε μπροστά και θα φτιάξουμε την Ελλάδα του 2030. Μέχρι τότε θα σα λέει τι ειδήσει και του τίτλου ειδήσεων η Νάνση Αγγελοπούλου και εμεί επιστρέφουμε όσον ούπο με καλεσμένο, παρακαλώ.

0: Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος με ένα αριστούγημα. Είτε το ακούτε τραγουδισμένο από τους Rolling Stones, είτε το ακούσετε από τον Bob Dylan.
1: Και όχι τον Dal Dylan.
0: Όχι τον Dal Dylan, μην μπερδεύεστε, να μην ανησυχεί η κυβέρνηση. Αυτό το έχει πει ο Bob Dylan και μάλιστα το έχει πει ανοιχτά, ούτε το υπέκλεψε από κάποιον. Μάλιστα, ο ίδιος μπορεί να ισχυρίζει ότι το υπέκλεψαν. Πάμε τώρα να εξερευνήσουμε έναν πλανήτη, έναν πολιτικό πλανήτη, τον πλανήτη ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό εγώ μαζί μου, εκτός από έναν συνάδελφο, έναν πολύ καλό φίλο και κοινωνικό ανθρωπολόγο και της πολιτικής ανθρωπολογίας, γιατί μάλλον κάτι τέτοιο χρειάζεται. Ο Νίκος Οξυδάκης, τον διαβάζεται στην εφημερίδα των συντακτών στο ένθετο Νησίδες. Καλησπέρα, Νίκο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροάτες.
0: Τι μπορούμε τώρα να πούμε, από πού να αρχίσουμε βασικά? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί για να αρχίσουμε από κάτι θα πρέπει να υπάρχει μια αφετηρία με πολιτική αναφορά. Δεν ξέρω αν γίνομαι σαφής.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής και διόρθωσέ με ως πιο έμπειρος. Έχουμε ένα κόμμα το οποίο λειτουργούν τα όργανά του. Ναι. Το κόμμα αποφασίζει να συνταχθεί με ένα άλλο κόμμα που ο αρχηγός του ήταν στο κόμμα που αυτό αποφασίζει να συνταχθεί με το άλλο. Δεν αποφασίζει να μην κατεβάσει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο και επικεφαλής σε αυτούς που θέλουν να κατεβάσουν ψηφοδέλτιο είναι κάποιος που έχει διαγραφή. Για το ξεχνάμε.
2: Ναι. Αυτή είναι μια ακριβής περιγραφή. Της παρούσα στιγμής, έτσι, γιατί μεθαύριο μπορεί να έχουμε άλλες καταστάσεις.
0: Εντάξει. Σαν απειλή ακούγεται αυτό.
2: Ναι, όχι. Νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια κατάσταση μετασχηματισμών όλων των πολιτικών σχηματισμών και κυρίως στις παρατάξεις, ας πούμε, αν διακρίνουμε αδρά του η δεξιά αυτή τη διαιρετική τομή, ας πούμε, τον κάθε το άξονα, ναι, από τη μια η δεξιά, από την άλλη αριστερά, στη μέση ένα κέντρο που πάει και έρχεται.
0: Υπάρχει αυτό το κέντρο? Δεν νομίζω.
2: Είναι δύσκολο να το διαπιστώσουμε, διότι στο κέντρο εκφραζόταν κυρίως, ας πούμε, μια μεσαία τάξη.
0: Ναι.
2: Η οποία μετά την χρεοκοπία και την πτώχευση των οικοκυριών από το 2000.
0: Έχει πάψει να είναι πλέον και μεσαία.
2: Ναι, αλλά βέβαια στα μυαλά της είναι μεσαία.
0: Ναι.
2: Δεν έχει σημασία αν
0: ναι.
2: πήγε από τις 40.000, πήγε στις 20.
0: Ναι.
2: Εξακολουθεί, εντάξει, πριν μην είχα και
0: καλά, είναι και οικονομικά. Νίκο, συγγνώμη σε διακόπτω, γιατί και αυτή έσπρωξε προς τα κάτω κάποιους άλλους. Αυτό το 20 έσπρωξε και κάποιους πιο κάτω. Γιατί όσο κατεβαίνει αυτό, κατεβαίνει για όλους.
2: Ναι, όλο αυτό το πράγμα έχει κατέβει. Έχει αλλάξει, νομίζω, η σύνθεση κοινωνική και οι προσδοκίες και η αυταναγνώριση, ασχέτως αν δεν εκφράζεται πάντα, δεν λέει ότι εγώ ξέπεσα,
0: ναι,
2: ήμουν, ας πούμε, ένας, ναι, ξέρω εγώ, είχα τον τρόπο μου και τώρα δεν τον έχω. Δεν το λέει. Είναι ντροπή να ομολογήσεις ότι φτώχυνες. Ίσως οι νεότερες γενιές που μεγάλωσαν μέσα στην κρίση, όλοι οι νεότεροι αυτοί που ήταν, ας πούμε, το 2009-2010 που αρχίζει η κρίση, να ήταν, ας πούμε, 5-10-12 χρονών. Αυτοί είναι άνθρωποι πια όριμοι, αγωνίζονται στο στίβο της ζωής.
0: Είναι στον αγώνα εργασίας οι περισσότεροι.
2: Ναι. Και δεν έχουν και κανένα πρόβλημα να πούνε ότι δεν έχω. Γιατί δεν έχουν, δεν ξέρουν πώς είναι να έχει.
0: Σωστό.
2: Εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι και περάσαμε, ας πούμε, 2-3 δεκαετίες μιας σχετικής ή μιας μεγαλύτερης
0: ευμάρειας,
2: ναι, μπορούμε να συγκρίνουμε και το πώς είναι να έχεις και να μην έχεις και πώς είναι να τα φέρνεις βόλτα δύσκολα και πώς είναι να μην μπορείς να σχεδιάσεις και το μέλλον. Οι νεότεροι, νομίζω, είναι μια άλλη ανθρωπολογική τάξη, μιας και κάνεις και μια μίξη για κοινωνική ανθρωπολογία.
0: Ναι.
2: Είναι άλλο. Και βάσει αυτού αναδιαρθρώνεται όλο το πολιτικό σκηνικό. Mm. Θυμίζω, όλοι το θυμόμαστε, εντάξει, η μεγαλύτερη πια, ότι το 2012 έγινε ένας πολιτικός σεισμός.
0: Ναι.
2: Αναδιατάχθηκε όλος ο χάρτης.
0: Με πολλούς, εγώ θα πω, και μετασεισμούς.
2: Βέβαια.
0: Με έντονη τη μετασεισμική δραστηριότητα.
2: Και αυτό το οποίο διαπιστώνουμε επίσης μετά από 15-16 χρόνια κρίσης είναι ότι αυτή η μεγάλη χρεοκοπία που ξεκίνησε το 9-10 και συνεχίζεται και μέχρι σήμερα,
0: ναι,
2: Έπληξε, δηλαδή το λογαριασμό τον πλήρωσαν τα κόμματα του κέντρου, της κεντροαριστεράς, αριστεράς. Ναι. Δηλαδή τα κόμματα τα οποία έδωσαν ένα χαρακτήρα στην τρίτη ελληνική δημοκρατία, κυρίως μετά το 81, αλλά και λίγο πιο πριν. Φτιάχτηκαν, ας πούμε, τα μικρομεσαία που ο Ανδρέας Παπανδρέου, φτιάχτηκε ένας μικρονοικοκύρης που μπορούσε να αγοράσει ένα αυτοκίνητο με δόσεις, να το ξοφλήσει σε βάθος 5-10 ετών, να πάρει ένα δάνειο, κυρίως στο τέλος της δεκαετίας του 90 και μετά πάνε σαν τράπεζες.
0: Σωστά.
2: Αυτός ο κόσμος, αυτόν τον κόσμο τον στήριξε και τον εξέφρασα και το ΠΑΣΟΚ και η αριστερά. Ναι. Και έδωσαν και αυτό τον.
0: Καλά, εκεί ακουμπούσαν κιόλας. Ή μάλλον εκεί ήθελαν να ακουμπήσουν.
2: Βέβαια, βέβαια. Και υπήρχε και μια εκλογική πλειοψηφία σε όλη τη μεταπολίτευση. Μετά, δηλαδή, πέραν του ποσοστού του 50% του Κωνσταντίνου Καραμαλή το 1974, που ήταν ειδικές συνθήκες, σε όλη την υπόλοιπη περίοδο, μέχρι και το 2009, υπήρχε μια πολιτική πλειοψηφία.
0: Εδώ υπάρχει μια υποσημείωση.
2: Και 60%.
0: Εδώ υπάρχει και μια υποσημείωση, καλά, γιατί το αναφέρεις, ότι ήταν ειδικών συνδικών από κάθε άποψη, συμπεριλαμβανομένης και της ηλικίας που ψήφισαν τότε οι πολίτες. Έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Είχαμε το 21 όριο και κυρίως προερχόμαστε από μια επταετία και από μια εθνική τραγωδία. Ήταν η τραγωδία της Κύπρου. Και ο κόσμος έπεσε πάνω, εμφανίστηκε ο Σωτήρας Κωνσταντίνος Καραμαλής. Θα μπορούσε να είναι και Παναγιώτης Κανελόπουλος. Αυτά είναι τώρα τα ψηλά γράμματα.
0: Ναι.
2: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε όλη αυτή τη μεγάλη περίοδο υπήρχε και πολιτική πλειοψηφία και υπήρχε και το πνεύμα και του ΠΑΣΟΚ και της αριστεράς. Ναι. Δηλαδή, υπεράσπιση δικαιωμάτων, κοινωνικών δικαιωμάτων, τέλος του
0: ελληνικού. Καλά, υπήρχε και μια μαζικοποίηση του λαϊκού κινήματος, το οποίο κανένα δεν μπορεί να την αμφισβητήσει.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτό νομίζω ότι η κρίση το διαλύει και το μεγάλο κόστος το πληρώνουν τα κόμματα τα οποία, ενώ εξέφρασαν αυτές τις κοινωνικές προσδοκίες και τις κοινωνικές εκπληρώσεις, πλήρωσαν τη χρεοκοπία και το ΠΑΣΟΚ με τον πιο
0: χειρότερο από όλους.
2: Δηλαδή, ο Γιώργος Παπανδρέου είχε 42-43% και παραιτήθηκε από πρωθυπουργός. Δηλαδή, για να αναλάβει ένα τραπεζίτης και να ρυθμίσει το χρέος με τον πιο υπόδεινο τρόπο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκτινάχθηκε, είπε ότι εγώ θα το καθαρίσω. Πήρε την διακυβέρνηση με 36%, τέλειωσε το μνημόνιο και διαλύεται. Δηλαδή, είναι αυτό. Τα αιτία θα τα βρουν και οι ιστορικοί του μέλλοντος και τις βαθύτερες. Αλλά αυτό μπορούμε να το παρατηρήσουμε τώρα και μπορούμε να παρατηρήσουμε επίσης ότι αυτό το οποίο ξεκίνησε με αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού το 2012 συνεχίζεται και σήμερα. Η δεξιά πολυκατοικία παραμένει συμπαγής, σχετικά συμπαγής.
0: Σχετικά.
2: Με προεξάρχουσα τη Νέα Δημοκρατία, η οποία φαίνεται να έχει ένα σκληρό πυρήνα πάνω από 25%, 25-30%, 28%. Αλλά η κεντροαριστερά και η αριστερά δοκιμάζονται αγρίως και ψάχνουν να βρουν το πρόσωπό τους πια. Με μεγαλύτερο, εντάξει, το ΠΑΣΟΚ είχε υποστεί ότι είχε υποστεί, πήγε να κάνει μια μικρή ανάκαμψη, φαίνεται ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει ένα μικρό διψήφιο ποσοστό, τουλάχιστον τα δημοσκοπικά ευρήματα αυτό μας λένε τώρα, και τα εκλογικά που να διαμφισβητείται αυτό έδειξαν τα τελευταία 15 χρόνια. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εκτινάχθηκε και πήγε να γίνει ο δεύτερος πόλος σε έναν δικοματισμό, διαλύεται και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Θα είναι σε θέση το κόμμα του Τσίπρα, η λίστα του Τσίπρα, όπως θέλει να το ονομάσει, να γίνει ο μεγάλος δεύτερος πόλος, να φτάσει σε πολύ μεγάλα ποσοστά, σε ποσοστά δηλαδή που να του επιτρέπουν να έχει αυτοδυναμία ή αυτοδυναμία.
0: Δεν μιλάς για τώρα, μιλάς στο μέλλον.
2: Μιλάω για το χρόνο, για τους χρόνους που έρχονται.
0: Μάλιστα.
2: Και η Νέα Δημοκρατία θα αναδιαταχθεί και σε επίπεδο προσώπου.
0: 100%. Φαίνεται.
2: Ναι, γιατί έχει σπάσει η δεξιά πολυκατοικία πάλι σε πάρα πολλά κομμάτια και υπάρχουν και τα λεγόμενες η ψήφος του ενός ενδιάδηλου χώρου,
0: ναι,
2: το οποίο το διεκδικεί κυρίως το κόμμα της Καριστιανού. Το κόμμα της Καριστιανού. Μια άδειλη ψήφο που μπορεί να αντλήσει πολύ από τους νέους ανθρώπους. Ήδη κάπως στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι έχει κάποιο γκέλ, κάποια απήχηση στις πολύ μικρές ηλικίες.
0: Στις μικρές ηλικίες και στις γυναίκες, και είναι λογικό.
2: Ναι, είναι γιατί, ας πούμε, είναι η πολιτική ως συναισθηματική εκδήλωση και τα συναισθηματικά ποτάμια που γέμισαν τα εκατομμύρια του κόσμου, εκατοντάδες χιλιάδες του κόσμου, Αυτοί δεν μπορούσαν να τους βρει η δημοσκόπηση, δεν μπορούσαν να τους ανιχνεύσει. Είναι το μη πολιτικό ρεύμα.
0: Ενδεχομένως να φέρνει κάποιους και από το περιθώριο, θέλω να πω από αυτούς που είχαν αποσυρθεί ως εκλογικό σώμα και να επιστρέφουν τώρα.
2: Το κόμμα της απόρσησης ή το κόμμα της αποχής, ας πούμε. Ναι. Το οποίο έλεγε ότι η πολιτική δεν μου αλλάζει τη ζωή μου, ναι. Έχω υποταχθεί στη μοίρα μου, θα κοιτάω να δω πώς θα βγάλω το μεροκάματο. Και αυτούς, αν τους πάει στην κάλπη, θα έχουμε άλλη γεωγραφία, άλλες αποτυπώσεις.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει όμως και την επόμενη μέρα όσον αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, και δεν έχω καταλάβει και τι θέλει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον.
2: Νομίζω ότι είναι κανείς δεν ξέρει. Νομίζω αυτό που είναι φανερό και από αυτά που βλέπουμε, γιατί με βάση αυτά που βλέπουμε, ναι. Δηλαδή τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες, θα τα μάθουμε και αυτά αργότερα.
0: Ναι,
2: αυτό που φαίνεται είναι ότι υπάρχει ένα. Εκφράζεται με έναν πολύ άγριο τρόπο ένα ένστικτο πολιτικής επιβίωσης. Από πολιτικής εννοώ εκλογικής επιβίωσης.
0: Ναι.
2: Κυρίως από τους βουλευτές. Ας μην ξεχνάμε ότι αφού έγινε η πρώτη διάσπαση πριν δύο χρόνια με τη Νέα Αριστερά, ένα μεγάλο μέρος στελεχών, και δεν εννοώ μόνο τα προβεβλημένα στο ανώτατο επίπεδο, αλλά και μεσαία στελέχη, οργανώσεις πήγαν στη Νέα Αριστερά, ένα μεγάλο μέρος παρέμεινε σιωπηλό περιμένοντας να δει τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, και τώρα με την εκδήλωση του Τσίπρα βλέπουμε ένα μεγάλο μέρος πάει προς τα εκεί, δηλαδή δηλωμένα, φανερά. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ ο εναπομείνας είχε μείνει σε μεγάλη στελεχοπαινία. Άμα δείτε, ας πούμε, τα πρόσωπα στην Κεντρική Επιτροπή, δεν τα γνωρίζει κανένα τα
0: πολλά. Σωστά.
2: Ή ανθρώπους που ήταν, ας πούμε, κάτι, ένα μέλος σε μια νομαρχιακή, τώρα είναι προβεβλημένοι Κεντρική Επιτροπή. Επιτροπάρει, βέβαια, όσο να κρατήσουν αυτές οι κεντρικές επιτροπές και όσο να κρατήσει αυτό το πράγμα. Και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι τα δύο χρόνια αυτά που παρήλθαν δεν παρήχθη πολιτική από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον εναπομείνοντα. Είχε φύγει ο πρόεδρος του Τσίπρας, είχαν φύγει προβεβλημένα στελέχη, είχαν πάει στην αριστερά, που και εκεί είχαμε κάποιες καθυστερήσεις μοιραίες για την παραγωγή μιας διακριτής πολιτικής. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εν αναμονή. Ήταν επί δύο χρόνια σε αναμονή. Δηλαδή μετά την επεισοδιακή αποπομπή Κασελάκη στο λεγόμενο Μπουζουξιδικό, ήταν ένα κόμμα σε αναμονή. Να δούμε τι θα γίνει. Και αυτό η μη παραγωγή πολιτική σε ένα πολιτικό κόμμα κοστίζει. Και κόστισε στην αναξιοπιστία του και κόστισε και στην καταβαράθρωση τη δημοσκοπική.
0: Καλά, δηλαδή μαζί με το
2: 15-16%.
0: Όταν αδρανοποιείται και μάλιστα σε επίπεδο πολιτικό ή ιδεολογικό ένας χώρος, προφανέστατα και όσοι τον περιβάλλουν αδρανοποιούνται και αυτοί.
2: Βέβαια, είναι ότι περιμένουν κάτι άλλο. Περιμένουν να κατέβει ένας άγγελος, μια ρομφαία, ένας ουσίας ή ένα πιο ακτινοβόλο πρόσωπο που είναι, ας πούμε, κατά τεκμήριο ο Αλέξης Τσίπρας. Και αυτό, βεβαίως, όλη αυτή η κληρονομιά των τελευταίων αρκετών ετών, η τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ ως αριστεράς στο μεγάλο πολιτικό σκηνικό και ως μια πρωτοδεύτερη δύναμη, αυτό έχει πάει περίπατο. Αυτό είναι δύσκολο να συγκροτηθεί, όχι αδύνατον, αλλά θα συγκροτηθεί με άλλους όρους, με άλλα πρόσωπα και νομίζω και με άλλη στρατηγική. Δεν νομίζω ότι θα είναι πια ούτε ριζοσπαστικός, ούτε θα υπόσχεται καμία αλλαγή όπως υποσχόταν το 12 έως και το 15. Μετά, εντάξει, στην τα μνημόνια έκανε μια πολιτική ρεαλισμού. Αλλά ακόμη και τότε υπήρχαν, ας πούμε, οι υποσχέσεις μιας κοινωνικής δικαιοσύνης.
0: Ενδεχομένως, γιατί υπήρχαν και προϋποθέσεις. Τώρα ενδεχομένως να μην υπάρχουν ούτε και αυτές οι προϋποθέσεις και σε επίπεδο ιδεολογικό, δηλαδή από το συγκεκριμένο χώρο, είτε και σε επίπεδο αυτό που λέμε καλύτερα να το πάμε στα μαλακά, γιατί θα μας πιστέψουν περισσότεροι. Ναι. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά.
2: Ναι, νομίζω ότι δεν υπήρξε μια μακρόπνοη στρατηγική και μια αντοχή. Ήταν μεγάλες οι πιέσεις. Φαίνεται ότι υπέφερε όλος ο πολιτικός οργανισμός από τις τεράστιες πιέσεις τότε της Τρόικας και των δανειστών, οι οποίες αυτές πιέσεις βέβαια διέλυσαν και τα τελευταία ψήγματα εθνικής κυριαρχίας και διέλυσαν και...
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Και την πίστη των ανθρώπων ότι μπορεί η πολιτική, εκλέγοντας μια εθνική κυβέρνηση, να έχει κάποιους βαθμούς ελευθερίας. Αυτά πρέπει να τα ξαναδούμε από την αρχή, διότι.
0: Βέβαια, γιατί δημιουργείται.
2: Εκλέγοντας μια εθνική κυβέρνηση, να έχει κάποιους βαθμούς ελευθερίας. Αυτά πρέπει να τα ξαναδούμε από την αρχή, διότι.
0: Βέβαια.

0: στο κέντρο αριστερό χώρο. Έχουμε τώρα μαζί μας την αναμορφώτρια.
1: Ναι, πριν πάμε, μισό λεπτάκι δώσε μου. Ναι. Να σου πω.
0: Πες την κυρία, δεν μπορώ να περιμένω.
1: Την αναμορφώτρια, ναι, εντάξει, τη μεγάλη κυρία της ενημέρωσης, τη Γαλάτια Καζαντζάκη Καρακατσάνη, εννοείται. Mm-hmm. Να πω πριν να πάμε στη Γαλάτια, παρατήθηκε ο Γενικός
0: Γραμματέας. Ο Θήμιος Μπακογιάννης.
1: Ναι, ναι, ο Θήμιος Μπακογιάννης και ήταν Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού.
0: Ναι.
1: Αστικού περιβάλλοντος.
0: Καλά, τώρα αυτά είναι και λίγο. Δηλαδή, ναι, χωρικού, αστικού και περιβάλλοντος στην Ελλάδα και τα τρία δεν μπορούμε να τα χωρίσουμε.
1: Ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους, υποστηρίζοντας πως έκλεισε ένα κύκλο στο Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Πάντως πληροφορίες.
0: Και δεν πρέπει να ανοίξει κανένας άλλος.
1: Πάντως πληροφορίες του πρωτοθέμα.gr αναφέρουν ότι ο κουνιάδος του είναι μεταξύ των συλληφθέντων στο κύκλωμα για τις πολιοδομίες.
0: Μάλιστα. Εγώ τώρα.
1: Έκανε δεχτεί την παράτησή του κ. Παπασταύρου.
0: Ο Σταύρος Παπασταύρου, Σταύρος φυσικά. Να χαιρετήσω την επιστροφή της μεγάλης κυρίας ενημέρωσης της Γαλάτιας Καζαντζάκη Καρακατσάνη στην εκπομπή μας και να τη ρωτήσω με την τεράστια πείρα που τη διακρίνει, πλάς η διαδρομή δώρο από εμάς. Έχουμε κατά καιρούς κάποιες συλλήψεις. Από την πολεοδομία.
1: Ναι.
0: Έτσι.
2: Ναι.
0: Για εξυπηρετήσεις, φακελάκια, ιστορία του ανατάλου. Σωστά.
2: Σωστά.
0: Οι εξυπηρετήσεις που έχουν γίνει παραμένουν στο πυρόβλητο.
2: Δεν μπορούμε να τα αποκαλύπτουμε όλα στη δημοσιότητα. Κάποια πράγματα θα μείνουν και encrypto προφανώς.
0: Δηλαδή εγώ ρε παιδί μου, έχω πάει στην πολεοδομία. Τους έχω σκάσει.
2: Έχεις εξυπηρετηθεί εσύ.
0: Έχω εξυπηρετηθεί και έχω κάνει ένα πάνω σήκωμα. Δύο ρόφους.
2: Ναι.
0: Που έχω κρύψει τον απέναντι.
2: Mm-hmm.
0: Η παράβαση καταγράφεται με τη σύλληψη αυτού που έκανε την εξυπηρέτηση. Σωστά.
2: Σωστά.
0: Η παράβαση όμως στο πρακτικό τους κομμάτι παραμένει.
2: Δεν το έχουμε μάθει ποτέ, για να ακριβολογούμε.
0: Έλα.
2: Δεν έχουμε μάθει ποτέ τις εξελίξεις αυτών των θεμάτων και αν υπήρξαν εξελίξεις ποτέ και αν όντως πάρθηκαν πίσω δικαιώματα που είχαν δοθεί ή γκρεμίστηκαν κτίρια που δεν έπρεπε
1: δεν
2: να είχαν
1: χτιστεί.
0: Δεν θα το βλέπαμε. Αυτό που λέει ο Σάββας, δεν θα το βλέπαμε.
1: Δεν θα έπαιζε στην
2: Μπορεί μιστά. Να το βλέπουν οι γείτονες και να μην το λένε παρά έξω. Ξέρω εγώ τι να πω. Δεν ξέρω.
0: Ναι, αυτά τα.
2: Εγώ ξέρω πάντως ότι οι άνθρωποι, οι φίλοι που ψάχνουν αυτό το διάστημα ένα σπιτάκι να λειτουργήσει σαν εξοχικό κτλ.
0: Ναι.
2: Όποια πέτρα κι αν σηκώσουν.
0: Ναι.
2: Υπάρχει πρόβλημα με παρανομία, καταπάτηση δασικής έκτασης, μη δηλωμένα, πληθώρα, έτσι.
0: Κοίταξε, αυτό ήταν ένα κομμάτι της λεγόμενης κοινωνικής πολιτικής στην απόλυτη στρέβλωση. Δηλαδή, επειδή εγώ δεν είχα τη δυνατότητα.
2: Δεν πιστεύω να τα βάζεις με το Πασόκ με αυτό που λες τώρα.
0: Με τους πάντες τα βάζω και γιατί προϋπάρχουν του Πασόκ αυτά. Έτσι. Άλλο αν επί Πασόκ. Συγγνώμη, είχαμε ανάλογη
2: κοινωνική. Είχαμε μια έντονη κοινωνική πολιτική.
0: Ναι, και ανάλογη κοινωνική. Δηλαδή, δεν μπορούσαμε να δώσουμε. Okay. Και τι λέγαμε, άστον να κάνει την παρανομία, να βολευτεί, να φτιαχτεί και μετά θα το νομιμοποιήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο.
2: Ναι, μα την επικυρώναμε την παρανομία ούτως ή άλλως, παρέχοντας ρεύμα, νερό, όλα αυτά.
0: Τα πάντα.
2: Έτσι. Ναι, τα πάντα.
0: Έτσι. Αυτό. Και αυτός έβρισκε μια λύση. Και από την άλλη μεριά, και εμείς δεν μπαίναμε στη διαδικασία μιας άλλης κοινωνικής πολιτικής από τη στιγμή που και αυτός είχε βολευτεί και εμείς είχαμε βολευτεί.
2: Είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
0: Μπράβο.
2: Τι τα θέλεις και τα σκαλ. Τι τα θέλετε και τα σκαλίστε τώρα και λέτε αν μάθαμε από τις πολιοδομικές παραβάσεις, την γκρεμίστηκε, αν γκρεμίστηκε. Είναι μία από τις πολύ μεγάλες πληγές αυτή τη χώρα όλο αυτό. Και γι' αυτό έχουμε και αυτή την ασχήμια, έτσι.
0: Βέβαια.
2: Στις πόλεις
0: και σωρία παρονομιών, έτσι, οι οποίες είναι εξόφθαλμες.
2: Και φυσικά, φυσικά.
0: Και δεν μιλάμε μόνο για παραλιακές περιοχές. Μιλάμε για την ίδια τη γειτονιά μας, τα καμίνια, το κερατσί.
2: Και μέσα στις πόλεις, βέβαια. Ναι. Και μέσα στις πόλεις γίνεται μεγάλο πάρτι με όλα αυτά. Όλα με έναν τρόπο μένουν έτσι. Ακόμα και αν δεν έχουν τακτοποιηθεί. Με κάποιο πρόστιμο, ίσως με μια διαδικασία, μένουν έτσι. Ποιος θα το ψάξει, ποιος θα το ερευνήσει.

0: οι πολιοδομίες είναι ένα πεδίο που πρωταγωνιστεί στα σκάνδαλα και στη διαφθορά όλα αυτά τα χρόνια, έτσι. Δεκαετίες τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε τι το σκαλίζετε τώρα και
1: αυτό. Όχι, δεν το σκαλίζω. Απλώς μια ερώτηση κάνουμε. Επειδή μπα και βρούμε καμιά άκρη, καμιά φορά και αφελώς, ξέρεις. Παιδιά, άμα είσαι παιδί, νιώθεις παιδί.
0: Σωστά. Έχεις πολλές απορίες.
1: Έχεις πολλές απορίες.
0: Τις απορίες με την αριστερά τις έχουμε λύσει.
2: Για πες μας. Αυτές και δεν έχουμε λύσει. Τον κύριο Ξηδάκη
0: είχαμε. Δεν έχω καταλάβει. Παιδιά, έχει καταλάβει κανείς.
1: Τι να καταλάβει.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Αυτοδιαλύεται. Τι διαφορά καταρχάς έχει ακριβώς το διάλυση αυτοδιάλυση, δεν το καταλαβαίνω στην πράξη.
2: Ναι, και το διάλυση είναι μας διαλύουν οι άλλοι απ' έξω. Ναι. Το αυτοδιάλυση είναι από μέσα, μόνο από μέσα.
0: Τώρα ναι. Στην πράξη τώρα λέμε έτσι όπως μας τα λένε. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, εγώ το ίδιο πράγμα το βλέπω όλο. Ναι. Επίσης, πώς θα γίνει η σύμπραξη με την Ελλάς του Τσίπρα. Πώς θα γίνει η σύμπραξη,
1: είναι δηλαδή, πάρα πολύ απλό.
0: Ότι έχει πάρθει μια απόφαση. Πάμε. Είτε λένε πώς θα. Καταρχάς είναι πρωτοφανές. Αυτό είναι γενικότερο σχόλιο που παίζει παντού, έτσι, από το Σάββατο. Είναι πρωτοφανές ένα κόμμα και η ηγεσία ενός κόμματος να στηρίζει την ηγεσία ενός άλλου κόμματος. Το έχετε ξαναδεί.
1: Όχι.
0: Όχι. Αυτό.
1: Αλλά το περιμέναμε από το ΣΥΡΙΖΑ, εμείς, αν μας ρωτάς προσωπικά.
0: Το περιμέναμε, ναι. Ναι.
1: Το περιμέναμε.
0: Δεν είναι ένα απόρρις για τίποτα πια, ειδικά μετά τα γεγονότα με τον Μπουζουξίδικο και θα υπερασπιστώ το Στέφανο Κασελάκη σε αυτό.
1: Ναι, θα
0: τα περιμένουμε όλα πλέον.
1: Τα περιμένουμε όλα, ναι.
0: Και ναι, τα περιμένουμε όλα πλέον.
1: Όπως
0: αλλά,
1: εμένα δεν θα μου κάνει...
0: Πραγματικά, στηρίζουμε λοιπόν με την απόφαση αυτή... Όχι το κόμμα τους, ένα άλλο κόμμα. Και λένε ότι θα συμπράξουμε με αυτό το κόμμα. Εν τω μεταξύ δεν έχουν μιλήσει με το άλλο κόμμα.
1: Όχι, δεν έχουν μιλήσει με το άλλο κόμμα.
0: Δεν έχουν μιλήσει και ο
1: είναι σαν ένα φίλο μου, το θυμάμαι, που μας έκανε μπάτσελορ. Γιατί είχε βρει ημερομηνία, είχε βρει εκκλησία, αλλά δεν είχε βρει νύφη.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και είναι αστείο.
1: Και αυτή έτσι.
0: Φτάνει στα όρια του αστείου.
1: Δεν θα βρει μέχρι την ημερομηνία εκείνη.
0: Δηλαδή, ο κύριος Παπάς σήμερα στον Αντένα ξαναείπε τα ίδια. Επικοινωνήστε με τον Αλέξη Τσίπρα να δούμε τι λέει ο Αλέξης Τσίπρα.
1: Ο κύριος Νίκος,
2: Παπάς.
0: Ο Νίκος Παπάς.
1: Ωραία, άντε και επικοινωνήσαν, τι έγινε.
0: Μα δεν πρέπει πρώτα όμως να επικοινωνήσουν. Κάτσε εδώ τώρα. Λάβανε μια απόφαση χωρίς να ξέρουν ο ξενοδόχος αν τους δέχεται στο ξενοδοχείο του.
1: Ναι.
0: Τι να πω, είναι απίστευτα όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι για πολύ popcorn.
1: Εγώ πάντως για ΣΥΡΙΖΑ τα θεωρώ πολύ πιστευτά.
0: Αν ο Αλέξης Τσίπρας που αυτά τα πρόσωπα τα είχε βάλει στον εξώστη, να θυμίσουμε, στην πρώτη παρουσία της Ιθάκης, θέλει να τηρήσει μια σαφή απόσταση από αυτά τα στελέχη.
1: Ναι.
0: Να
1: τώρα πήρε καλύτερα γι' αυτό. Ναι.
0: Να τους πει όχι.
1: Μάλιστα. Θα είμαστε εδώ και θα το παρακολουθούμε.
0: Εγώ έχω πάρει πολύ popcorn και περιμένω τις εξελίξεις. Πάντως δεν καταλαβαίνω τίποτα.
1: Ναι.
0: Σε αυτό ήθελα να
1: Άρα είμαστε σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ σε σωστό δρόμο.
2: Θα αφιερώσουμε και λίγο χρόνο παραπάνω αύριο σε αυτό.
0: Πρέπει οπωσδήποτε, βέβαια.
1: Ναι. Εγώ απλώς θα τα αναρωτιέμαι πού είναι όλοι αυτοί που λέγανε ότι όταν αυτοί κάποτε είχαν φύγει από έναν χώρο. Γιατί εγώ θα το πω. Άλλον, ναι. Ότι είχαν φύγει τα καλύτερα μυαλά.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει, αύριο τα υπόλοιπα. Σε χαιρετάμε.
0: Ναι, δεν έχουμε χρόνο από ό,τι βλέπω για να το προχωρήσουμε.
1: Θα το προχωρήσουμε αύριο.
2: Εμένα μου αρέσει και μπορεί να το βάλουμε αύριο. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ατάκα του κ. Δραγασάκη.
1: Ναι, πάρα πολύ, θα την έχουμε αύριο. Ήταν η Μαρία Δασκαλάκη στον Νίκο, Νίκος Λιμπερόπουλος, μουσικές επιλογές. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας Σάββας Παναγιώτης. Τηλεφωνικό κέντρο 2-13-09-09-100. Με εξαιρετικό δίδυμο τον Πιτελάρη του τηλεφωνικού κέντρου Στρατάρχη Σταύρο Αμάραντο και τον άγρυπνο φρουρό ακίνητο επιτηρητή τηλεφωνικού κέντρου τον Διονύση Φίρστ. Βάλτε όσα σίγματα θέλετε. Να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα, ένα πολύ όμορφο βράδυ. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας εδώ στην Αθήνα 984.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

at the bottom of the ocean, under the water.

whatever was.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σε κατάσταση συναγερμού ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στην κατηγορία κινδύνου 5 εντάσσονται σήμερα η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια, η Αργολίδα και η Κορινθία, καθώς και η Λέσβος. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, με στόχο τη μείωση του χρόνου αντίδρασης, καθώς και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σε αυξημένη επιφυλακή, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεωτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται ντρόνους με θερμικές κάμερες που ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας για την κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πρωτεύουσας. Το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε δεύτερος, σημειώνοντας ταυτόχρονα πανελλήνιο ρεκόρ. Εκατομμύρια πολίτες, Ευρωπαίοι πολίτες φορώντας τα ειδικά γυαλιά στράφηκαν στον ουρανό για να δουν την ολική έκλειψη ηλίου. Το μαγευτικό θέαμα θαύμασαν κυρίως εκείνοι που βρίσκονταν στην Ισλανδία, την Ισπανία και μια μικρή περιοχή της Πορτογαλίας. Τα εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς μετέδωσαν ζωντανά η NASA και η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία, με εικόνες από τις περιοχές όπου η ολικότητα ήταν ορατή. Στη χώρα μας το φαινόμενο ήταν ορατό μόνο σε πολύ μικρό ποσοστό. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν τεθεί οι Μαροκινές αρχές μετά την εμφάνιση νέων διαδικτυακών καλεσμάτων που φέρονται να ενθαρρύνουν μαζική και παράνομη διέλευση προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών του Μαρόκου, τις τελευταίες ημέρες εντοπίστηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αναρτήσεις και ανώνυμα μηνύματα που κάνουν λόγο για επικείμενο άνοιγμα του συνοριακού περάσματος μεταξύ της Φνιντέκ και της Θέουτα στις 15 Αυγούστου. Οι Μαροκινές αρχές χαρακτηρίζουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες παραπλανητικές και υποστηρίζουν ότι έχουν ήδη ενεργοποιήσει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να εμποδίσουν ενδεχόμενη οργανωμένη προσπάθεια μαζικής εισόδου στον Ισπανικό θύλακα. Το στενό του Ορμούς παραμένει κλειστό, απαντά το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ, αντικρούοντας τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουάσινγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο της θαλάσσιας οδού. Η λεγόμενη αρχή του στενού του Περσικού κόλπου αντέκρουσε την σχετική διαβεβαίωση και ανέφερε μέσω X πως το στενό του Ορμούς παραμένει αποκλεισμένο και δεν θα ανοίξει ξανά ωσότου γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι του Ιράν. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να ρίχνει πλέον το βάρος στην οικονομική κατάσταση του Ιράν. «Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι αναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι», έγραψε στο Truth Social. Παράλληλα, επικαλούμενος πληθωρισμού 300% υπογράμμισε ότι η χώρα είναι καταδικασμένη. Το Ισραήλ εντωμεταξύ επιμένει πως θα διατηρήσει τα στρατεύματά του στον Λίβανο, τη Λωρίδα της Γάζας και τη Συρία. Το μήνυμα αυτό επανέλαβε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, που μετέβη χθες στον Νότιο Λίβανο. Στην Κολομβία συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και εθελοντών για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Οι νεκροί έφτασαν τους 265 και οι τραυματίες τους 3.500, ενώ περίπου 4.000 άνθρωποι αγνοούνταν. Ο Κολομβιανός νέος πρόεδρος Αμπελάρδο Δε Λα Εσπρέγια ανακοίνωσε ότι θα κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού. Να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης, προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητεί διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου, συνδέοντας ευθέως την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων στην περιοχή. Όπως υποστηρίζουν, η Ουάσινγκτον έχει σαφές συμφέρον από την ανάπτυξη υποδομών που θα ενισχύσουν τους εταίρους της, θα διαφοροποιούν τις ενεργειακές οδούς και θα εμβαθύνουν την περιφερειακή συνεργασία. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Επίσης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι συνετρίβει στο Τέξας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι δύο χειριστές του, ανακοίνωσε η βάση των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Σεισμός 5,5 ρίχτερ ταρακούνησε το Σελβαδόρ, την Ονδούρα και την Νικαράγουα. Δεν έχουν αναφερθεί τυχόν θύματα ή ζημιές. Στην αθλητική επικαιρότητα, το Super Cup κατέκτησε ο κυπελούχος Σόφη, ο οποίος νίκησε 5-4 στα πέναλτι την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο Παγκρίτιο. Ο αγώνας στην κανονική του διάρκεια έληξε 2-2. Και ο καιρός γενικά ήθριος στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι που θα φτάνουν στα ανατολικά ως και τα 8 μποφόρ. Θερμοκρασία ως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη. Αθήνα 984.

Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Ωραία, δεν πάει αυτό, έτσι δεν πάει. Για βάλει λίγο. Μπορώ να το βάλουμε από την αρχή, σε παρακαλώ. Ζωντανή είναι η εκπομπή. Ο Κιμάς κόπτεται παρουσία του πελάτου. Καλημέρα, κυρία Αγγελόπουλε. 3, 2, 1, δώσε. Να, άκου λίγο τώρα. Δεν σου λέγα ψέματα. Λα λα λα, λα λα λα. Για βάλε λίγο. Να το, τ' άκουσες? Νταν, νταν, νταν, η κιθάρα. Καλά, δεν μας πήραν εδώ στον Αθήνα 984 για να τραγουδάμε όμως πάνω καβαδά, ε? Για πες τα αυτά. Πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι δεν έχω καμία διάθεση να κάνω εκπομπή σήμερα, αλλά η επικαιρότητα με τραβάει και με υποχρεώνει να το κάνω. Καλημέρα σας. Άλλοι πάνε στις εκκλησίες, έχουν τον πνευματικό τους. Εγώ εξομολογούμε στο ραδιόφωνο. Στο Mind the Trap είστε παγιδευμένες, παγιδευμένοι. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Αυτό το όμορφο πρωινό Πέμπτης. Που τηλεοπτικώς, αν ξυπνάτε πολύ νωρίς και το ρίχνετε έτσι λίγο στην τηλεόραση, όπως κάνω και εγώ για να κάνω αυτό το απαραίτητο ζάπινγκ το πρωινό. Νίκο Αγγελόπουλε που ρυθμίζει τον ήχο. Ξέρεις πόσα εντυπωσιακά πρωτότυπα πράγματα βλέπεις. Σήμερα είδα, ας πούμε, 5 αστυνομικά ρεπορτάζ το ένα πίσω από το άλλο. Λέει, πάμε να δούμε, ξέρεις, με εκείνη τη δίθεν χαλαρή διάθεση που επικρατεί στα τηλεοπτικά μέσα τον καιρό αυτό. Τι να κάνουν και οι συνάδελφοι, θα μου πεις. Τα ίδια θέματα, φίλε. Αστυνομικό ρεπορτάζ, δώσε να φάει ο λαός. Λες και δεν υπάρχει καμία άλλη είδηση, αλλά τέλος πάντων. Και μετά για πάμε, λέει, και την απαραίτητη, λέει σήμερα συνάδελφος, βόλτα, λέει, στο λιμάνι του Πειραιά, που κάθε μέρα πρέπει να είναι ένας ρεπόρτερ ή μία συνάδελφος και να ρωτάει καλημέρα σας, πού θα πάτε. 9 στους 10 δεν απαντάνε, γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πάνε οι άνθρωποι και να γυρίσουν με το καλό. Και μετά, και αν μιλήσει κανένας, λέει, που θα πάτε, λέει, στην Άξο. Α, και εσείς στην Άξο. Μα καλή μου, μα στη γραμμή είσαι, στο καράβι στην Άξο πάει. Δηλαδή, που θα μπορούσα να πάει, Σαντορίνη για παράδειγμα. Φτάνει και μέχρι Σαντορίνη. Είναι άλλη γραμμή, διπλανή αυτή. Τέλος πάντων. Και μετά παίρνεις τη μηχανή για να κατηφορήσεις κατά εδώ, κατά τον Αθήνα 984. Μπράβο, η επόμενη ερώτηση είναι πάντα πόσες μέρες, και σχολιάζει ο συνάδελφος. Να, λέει, ξέρω εγώ, Μαρία. Λέει, στη Μαρία που κάνουν μαζί εκπομπή, στην Αντωνία. Πες, διάνεις τώρα όνομα. Λέει, 4 μέρες διακοπές. 4. Δεν αναρωτιούνται όμως γιατί πάνε μόνο 4 μέρες διακοπές. Όσο μπορεί, λέει, ο καθένας να περάσουμε καλά. Δόξα τω Θεώ που λέμε. Τα λέει η γιαγιά μου αυτά, δόξα τω Θεώ. Μου λέει και κάτι άλλο η γιαγιά μου, η οποία πίστευε, ήταν βαθιά θρησκευόμενη. Παιδάκι μου, λέει, εγώ πάω στην εκκλησία, αλλά αυτούς που λένε πολλές φορές δόξα τω Θεώ, μην τους πολύ πιστεύεις. Είχε δίκιο η συγχωρεμένη. Άντε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, λοιπόν. Ο κύριος Αγγελόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο κύριος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο κύριος Καβαδάς. Επαγγελματισμό, συνέπεια, πειθαρχία, παρά το γεγονός ότι το ημερολόγιο δείχνει 13 Αυγούστου του 2026, επιμελείται με γερμανικό τρόπο τη δημοσιογραφική παραγωγή. Θα πρέπει να πάρω μια μέρα μια GoPro κάμερα και να σας δείχνω την επικοινωνία μου στη διάρκεια της ημέρας με τον Πάνο Καβαδά. Προχθές, επειδή υπάρχει και μια δυστοκία στον εντοπισμό καλεσμένων, αντιλαμβάνεστε τώρα, λόγω των ημερών, πάρω μου να το πω αυτό. Λοιπόν, δεν βρίσκουμε έναν καλεσμένο, δεν θυμάμαι τώρα για ποια από τις μέρες αυτές, στο 8 παρατέταρτο. Του λέω, δεν πειράζει. Του λέω, έχουμε ειδήσεις, θα πούμε. Όχι, πρέπει να έχουμε καλεσμένο. Ντε και καλά να βρει καλεσμένο ο Καβαδάς. Δεν τολμάς να του πεις όχι με τίποτα. Με τίποτα, μα με τίποτα. Και για να σας το πω όλο, γιατί σε αυτή εδώ την εκπομπή, δεν είναι κανονική αυτή εδώ εκπομπή, σε αυτή εδώ την εκπομπή μιλάμε από καρδιάς και τα λέμε όλα. Τελικά βρήκε καλεσμένο, για να σου πω, φίλη μου και φίλε μου, την ιστορία, και ο καλεσμένος δεν βγήκε γιατί τον είχε πάρει ο ύπνος. Like a Rolling Stone ακούμε με τη φωνή του Bob Dylan. Τώρα εγώ τον λέω Μπομπ επειδή είμαι από χωριό. Άμα ήμουν από, ξέρω εγώ, το, πού να σου πω τώρα, το New Jersey, θα τον έλεγα Bob Dylan, κάπως έτσι. Πώς τον λέει και ο Στέφανος ο Κασελάκης.
Ειρήνη Αρκουμάνη στις νόμιμες επισυνδέσεις απαντάει στις δικές σας κλήσεις στο 213-09-09-100. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης, 6948-984-984 με Viberaki στέλνετε το μήνυμά σας.

Καλημέρα στο φίλο των Πούντος. Εδώ κάτσε να το πατήσουμε. Γεια σου ρε Θωμά. Γεια σου ρε Θωμά. Καλημέρα Γιώργο λέει. Εγώ θα τον έλεγα Dylan λέει. Τον Bob Dylan. Τι να κάνει εκείνος ο Dylan τώρα. Τι πήγες και θυμάσαι ρε Θωμά τώρα πρωί πρωί. Ρε Θωμά. Ρε Θωμά. Μην τα λες αυτά ρε Θωμά τώρα και τα λέμε στο ραδιόφωνο και τα ακούς και μας θυμηθεί. Άστο να πάει τώρα, άστο. Καλημέρα στην Μπέγκη, καλημέρα και στη Γογό, καλημέρα και στο φίλο τον Χρήστο. Καλημέρα και στο φίλο τον Μιχάλη. Το τραγούδι έχει ψηφιστεί, λέει, από μουσικοκριτικούς ως το καλύτερο ροκ κομμάτι όλων των εποχών και όχι άδικα. Στα υπόλοιπα τώρα, πάρα πολύ προσοχή σήμερα, παιδιά, πάρα πολύ προσοχή σήμερα, γιατί πνέουν έντονοι άνεμοι, στο χάρτη τουλάχιστον που έβλεπα το πρωί. Εδώ είναι στα κόκκινα η περιοχή της Αττικής και όχι μόνο, και πάρα πολύ νομή στην κεντρική Ελλάδα είναι στο πορτοκαλί. Καταλαβαίνετε ότι είναι οριακές οι καταστάσεις, μετρολογικώς μιλώντας, οπότε και ο καθένας και η καθεμιά ας έχουμε έτσι μια περισσότερη ευθύνη απέναντι σε αυτά που βλέπουμε. Λίγο να έχουμε λίγο το νου μας, μπορεί να βοηθήσουμε να προλάβουμε κάτι πάρα πολύ κακό. Τώρα θα πεις... Ατομική ευθύνη, βεβαίως. Αυτή είναι η ατομική ευθύνη που πρέπει να έχουμε ως πολίτες. Μας νοιάζει πολύ το γύρω τριγύρω. Κάθε τι που συμβαίνει γύρω μας και ειδικά αυτό που έχει να κάνει με εκείνο που μας περιβάλλει.

Καλημέρες και από τη φίλη μας την Πινελόπη από τα Σικάγα που μας ακούει. Καλημέρα επίσης και στην Νάντι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους.

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τα διαβάζουμε καθημερινά γύρω στις 8 και 10. Οι τακτικές και οι τακτικοί, οι φίλες και οι φίλοι της εκπομπής, τώρα έτσι που έχετε μπει και στην διαδικασία του θερινού προγράμματος, το ξέρετε αυτό ότι στη διάρκεια της δεύτερης ώρας μπαίνουμε στην διαδικασία της ανάγνωσης των πρώτων σελίδων των εφημερίδων, αλλά θέλω να σας κάνω, πώς το λένε αυτό ρε Σιπάνο, το που λες δυο πραγματάκια, spoiler, spoiler, δεν το λένε, spoiler, καλά το λέω. Θα σας κάνω spoiler λοιπόν από το της απογευματινής στο πρώτο σέλιδο, που το βρίσκω αρκετά χιουμοριστικό σήμερα, δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Φύλα προσκύμενη προς την κυβέρνηση, καλά κάνει, δικαίωμά της. Η εφημερίδα, όπως κάθε μέσο ενημέρωσης, μπορεί έτσι να βλέπει τα πράγματα με τον τρόπο που επιθυμεί ή επιλέγει να το κάνει. Έχει τίτλο σήμερα «Όπου φύγει, φύγει για τη σύνταξη». Και λες τι γίνεται ρε φίλε. Πάνω από 120.000 αιτήσεις το επτάμηνο, πρόβλεψη για 200.000, για 220.000 έως το τέλος του έτους, ως το τέλος του 2026. Ανησυχία και για πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας. Τώρα αποτυπώνει την πραγματικότητα, δεν το κατάλαβα. Ή τρολάρει εδώ πέρα η απογευματινή. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω έτσι. Καταλαβαίνετε. 6-9-48-9-84-9-84, τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Για πείτε μου κι εσείς λίγο πώς τα βλέπετε όλα αυτά τα πράγματα.

Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 27 πρώτα λεπτά. Έτσι πάμε λίγο πιο χαλαρά σήμερα και προς την επικαιρότητα και με λίγο περισσότερες μουσικές και με τα μηνύματά σας. Έτσι να ανοίξουμε και λίγο μια πιο χαλαρή συζήτηση. Είναι και οι μέρες τέτοιες, ενώ φτάνουμε πια προς τον 15 Αύγουστο. Κύριε Αγγελόπουλε, με το επόμενο τραγούδι νομίζω φτάνουμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, έτσι δεν είναι? Με αυτό φτάνουμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Με την κυρία Maggie May θα πάμε. Δεν πάμε τον κύριο Rod Stewart. Δεν πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Με αυτό θα πάμε.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
1: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σε εγρήγορση ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβος στην κατηγορία κινδύνου 5. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ζητώντας μέγιστη ετοιμότητα. Σε επιφυλακή και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει και ο λόφος Φινόπουλου. Το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, πετυχαίνοντας και πανελληνίο ρεκόρ. Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί, 3.500 οι τραυματίες, ενώ περίπου 500 αγνοούνται, σύμφωνα με το νέο τώρα επίσημο απολογισμό. Σε αυξημένη επιφυλακή, οι μαροκινές αρχές μετά την εμφάνιση νέων διαδικτυακών καλεσμάτων που φέρονται να ενθαρρύνουν μαζική και παράνομη διέλευση προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Κλειστό το στενό του Ορμούζ, απαντά το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ, αντικρούοντας τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο της θαλάσσιας οδού. Επιμένει το Ισραήλ ότι θα διατηρήσει τα στρατεύματά του στο Λίβανο, τη Λωρίδα της Γάζας και τη Συρία. Το μήνυμα αυτό επανέλαβε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, που μετέβη χθες στο Νότιο Λίβανο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι που θα φτάνουν στα ανατολικά έως και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Σκυτάλη και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλή σας ημέρα εδώ από τον Αθήνα 984, όπου είστε συντονισμένες και συντονισμένοι. Πρωινό Πέμπτης, 13 Αυγούστου του 2026. Ακούτε Mind the Trap. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Νίκος Αγγελόπουλος ρυθμίζει τον ήχο.

Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στις δικές σας κλήσεις στο 213-09-09-100.

Λέγαμε και νωρίτερα ότι σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και δεν χρειάζεται να είναι τόσο μακροσκελής οι τίτλοι, μας ενδιαφέρει περισσότερο η αποτελεσματικότητα σε αυτά τα πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά, ακραίος προβλέπεται ο κίνδυνος στην Αττική και στις περιφέρειες της στερεάς Ελλάδος, της Πελοποννήσου και του Βορείου Αιγαίου. Το λέμε και το ξαναλέμε, γιατί επίσης πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 είναι αυτό, είναι το πορτοκαλί που λέμε στο χάρτη, προβλέπεται για σήμερα επίσης σε πολλές περιοχές της χώρας. Ας το περάσουμε αυτό το 24ωρο με ασφάλεια και να δούμε πώς μπορούν να γίνουν τα πράγματα πιο πέρα. Και θα επανέλθουμε, διαρκώς θα επανερχόμαστε, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε ο κρατικός μηχανισμός τις πυρκαγιές το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεν έχουν γίνει και λίγα και αυτό το καλοκαίρι δυστυχώς. Μία είδηση από το εξωτερικό δελτίο που, στην οποία δεν μπορεί κανείς να γυρίζει την πλάτη με αυτά που συμβαίνουν, αλλά και με τον τρόπο που και εμείς στεκόμαστε απέναντι στα πράγματα. Αναφέρομαι στην Ευρώπη. Είχαμε στην Κολομβία το μεγάλο σεισμό εντάσεως 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο τον φτωχό νομό Τσοκό στις ακτές της Κολομβίας, στον Ειρηνικό ωκεανό. Μια σεισμική δόνηση που είναι ήδη η φωνικότερη του τελευταίου αιώνα, η φωνικότερη σεισμική δόνηση που έπληξε την χώρα της Λατινικής Αμερικής. Μιλάμε για τουλάχιστον 265 νεκρούς αυτή την ώρα. Μιλάμε για περισσότερους από 3.500-4.000 αγνοούμενους. Δεν ξέρουν οι αρχές, ούτε οι δικοί τους άνθρωποι, τι μπορεί να έχουν απογίνει αυτοί οι άνθρωποι. Η μάχη αυτή τη στιγμή που δίνεται είναι με το χρόνο, από τα σωστικά συνεργεία που καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους που έμειναν κάτω από τα συντρίμια, κάτω από τα ερείπια των κτηρίων που είδαμε να καταραίουν σαν τραπουλόχαρτα από τα βίντεο που ταξίδεψαν ανά τον κόσμο και μέσω των social media αλλά και μέσω των mainstream μέσων ενημέρωσης τις προηγούμενες ώρες και μέρες. Αναρωτιέμαι όμως, όταν πρόκειται να στείλει κάποιος βοήθεια σε μια χώρα όπως η Κολομβία, που δοκιμάζεται τις μέρες αυτές, όταν είναι να στείλει οικονομική βοήθεια, ποιος σταθμίζει αφενός το μέγεθος της οικονομικής βοήθειας? Θα μου πει κάποιος, ο προϋπολογισμός. Δηλαδή, είναι σαν να θες να βοηθήσεις το γείτονα που χάνει το σπίτι του και να πεις, πλούσιος δεν είμαι, αλλά ρε εσύ γείτονας είναι ο κυρτάδε με την κυρατάδε που μένανε δίπλα, μήπως και εγώ να βοηθούσα, να έδινα κάτι, δεν ξέρω. Έστω να πάω να βοηθήσω να καθαρίσουμε κάτι, να τους δώσουμε χρήματα, δεν ξέρω και εγώ τι. Διάβαζα χθες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να βοηθήσει λοιπόν, να βοηθήσει τους Κολομβιανούς και να στείλει οικονομική βοήθεια. Αυτό που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να στείλει 2-2,5 εκατομμύρια ευρώ. 2-2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό μάλιστα βγήκε από την Ευρώπη. Κάνανε επίσημη ανακοίνωση ότι αποφασίστηκε, λέει, εκ μέρους των Βρυξελών, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να στείλουμε στους αδελφούς μας, Κολομβιανούς που δοκιμάζονται αυτές τις ώρες και όλα αυτά τα χαριτωμένα που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις και τα ωραία λόγια, τα όμορφα, να στείλουμε 2-2,5 εκατομμύρια ευρώ. Τι 2-2,5 εκατομμύρια ευρώ, ρε παιδιά? Μη στείλετε καθόλου τίποτα καλύτερα. Πραγματικά τίποτα. Είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπαίνει στη διαδικασία να στείλει οικονομική βοήθεια και να μιλάει για 2-2,5 εκατομμύρια ευρώ? Αλήθεια τώρα, είμαστε σοβαροί? Αυτό ξεπερνάει και τα όρια του εμπεγμού. Δεν είναι εμπεγμός. Ξεπερνάει τα όρια του εμπεγμού. Θα μου πεις και πόσα ρε τραπεζιώτη θέλεις να στείλουν. 2 εκατομμύρια, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι ένα ποσό το οποίο μπορείς να στείλεις σε μια χώρα που έχει υποστεί αυτή την καταστροφή. Ή κάνεις κάτι άλλο, δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις, ή στείλει ένα ποσό το οποίο να μπορεί και στον κοινό νου και στην κοινή λογική να μοιάζει με αξιοσέβαστο χρηματικό ποσό. Μιλάμε για ανθρώπους που δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή. Πάνε στην άκρη και οι πολιτικές διαφορές, πάνε στην άκρη και όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε, τα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, πολιτικά, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Σημαντικά και αυτά, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για νεκρούς και μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους που έχουν μείνει χωρίς σπίτι, έχουν μείνει χωρίς ελπίδα, έχουν μείνει χωρίς τη ζωή τους.

0: Θέλω να μείνουμε λίγο στις ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο, που οι ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο όμως είναι ειδήσεις που δεν είναι τόσο μακριά μας, είναι και ειδήσεις που ακουμπάνε πάρα πολύ και τη δική μας χώρα και την δική μας εδώ γεωγραφική γειτονιά, γιατί σηματοδοτούν εξελίξεις τις οποίες μπορεί εν πρώτης κάπως να τις υποψιαζόμαστε προς τα που θα κυλήσουν, αλλά από την άλλη όμως την ανάγνωση δεν μπορεί να την κάνουμε ούτε επιδερμικά, ούτε οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουμε τόσο καλά τα πράγματα όσο τα γνωρίζουν οι αρμοδιότεροι από εμάς. Διάβαζα προχθές, αν δεν έχω χάσει τώρα τις μέρες μέσα σε αυτή την χαλαρότητα του Αυγούστου, προχθές όμως νομίζω ότι ήταν, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο υπέγραφε ένας άνθρωπος το οποίο την άποψη πάντα εκτιμούσα και συνεχίζω να εκτιμώ πολύ. Άρθρο με τίτλο «Γεωπολιτικές ισορροπίες και συμμαχίες». Και το άρθρο είχε να κάνει με αυτή την αμυντική συμφωνία, με αυτή την τριμερή, έτσι να το πούμε σε εισαγωγικά, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας. Ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ, όπως διάβαζα να το περιγράφουν συνάδελφοι σε άλλες εφημερίδες. Ένα μπλοκ αμυντικό, το οποίο όπως διάβαζα εχθές ο Ερντογάν φιλοδοξεί, λέει, να διευρυνθεί, να μπουν στην ομπρέλα του, κάτω από την ομπρέλα του και άλλες χώρες. Τώρα θα πει κάποιος τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά και για την Ελλάδα και για τη γειτονιά μας, εν πρώτης όμως και για τη Μέση Ανατολή που βράζει αυτή τη στιγμή λόγω του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη εκεί. Πάμε να καλημερίσουμε τον εκλεκτό καλεσμένο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και καθηγητή του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, κύριε Φίλη.
1: Καλή σας μέρα. Αμερικανικού Πανεπιστημίου Ελλάδος.
0: Συγγνώμη. Έκανα εγώ λάθος. Λοιπόν, με αφορμή το άρθρο σας, το οποίο το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον, κύριε Φίλη, θα ήθελα λίγο να πάμε να μας εξηγήσετε λίγο τι σημαίνει όλη αυτή η συμφωνία που υπέγραψαν στην Μέκα στις 7 Αυγούστου η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία. Και ρωτώ γιατί στο άρθρο σας περιγράφεται τη συμφωνία ως απότοκο τριών παραγόντων μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή από τα τέλη ήδη του Φλεβάρη. Ποιοι είναι ακριβώς αυτοί οι παράγοντες και ποιος θεωρείτε ότι είναι ο πιο καθοριστικός?
1: Ο πιο καθοριστικός. Δεν ξέρω αν μπορώ να προτεραιοποιήσω τους παράγοντες. Θα έλεγα προφανώς ότι ο πόλεμος που έχει ξεκινήσει από τις 28 Φεβρουαρίου και μετά, και ο οποίος με διαφόρους τρόπους δεν έχει προφανώς κλείσει αυτό το μέτωπο, επηρέασε και επηρεάζει τις αποφάσεις των κρατών της περιοχής και όχι μόνο. Έχει υποχρεώσει τα κράτη να αναζητήσουν νέους τρόπους να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση η οποία για αυτά είναι περίπου πρωτόγνωρη. Σε τι συνίσταται αυτό? Στο γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούνταν, αλλά πλέον δεν θεωρούνται, ένας εγγυητής ασφαλείας για τις χώρες του κόλπου. Οι χώρες του κόλπου είχαν επενδύσει στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ουσιαστικά αγόραζαν την ασφάλεια και την εγγύηση αυτή κάνοντας επενδύσεις στην Αμερική, και όχι μόνο, αλλά με χρήματα προσπαθούσαν και με αμυντικές συμφωνίες που είχαν υπογράψει και η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλα κράτη εκεί, και με αμυντικές συμφωνίες που είχαν υπογράψει και η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλα κράτη

0: μαξιμαλιστική είναι αυτή η πολιτική της απόλυτης νίκης, η οποία δεν μπορεί ποτέ να έρθει εκ των πραγμάτων. Δηλαδή δεν μπορεί το Ισραήλ να συντρίψει στρατιωτικά τους πάντες και να πετύχει τις διπλωματικές νίκες που θέλει, αν και αυτό με τη σειρά του δεν βάλει νερό στο κρασί του και δεν συμβαστεί. Άρα όταν έχεις μια χώρα που θέλει να ηγεμονεύσει στην περιοχή, αναφέρομαι στο Ισραήλ, και η οποία ακολουθεί μια πολιτική επιθετική, λογικό είναι να συσπυρώνονται κυρίως τα μουσουλμανικά κράτη έναντι αυτού. Και βέβαια ένας επιπρόσθετος λόγος είναι το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι αναταράξεις σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο ενέργειας. Κάποιες από τις χώρες του κόλπου για αρκετό καιρό ήταν εγκλωβισμένες από το κλείσιμο του στενού του Ορμούς. Προσπαθούν λοιπόν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους για να μπορέσουν να παρακάμψουν το στενό του Ορμούς, να δημιουργήσουν νέες διαδρομές, νέες οδεύσεις και σιδηροδρομικές και μεταφορικές εν γέννη και ενεργειακές. Και γι' αυτό θέλουν να με κάποιον τρόπο με τη σειρά τους σχηματίσουν έτσι περιφερειακές συμμαχίες ή τέλος πάντων περιφερειακές συμπράξεις για να γίνει αυτό ευκολότερο.
1: Μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια εξέλιξη μάλλον, όχι κίνηση, είναι λάθος δικό μου, μια τέτοια εξέλιξη λοιπόν, σαν και αυτή που αποτυπώνεται στο κείμενο της συμφωνίας των τριών χωρών, της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν, δημιουργεί για την επόμενη μέρα, το δημιουργεί σε εισαγωγικά ένα δεδομένο που θα έχουμε ένα πιο επιθετικό Ισραήλ, το οποίο θα θεωρηθεί ότι αν απειλούνταν μια φορά, τώρα απειλείται δυο, και από την άλλη, σε σχέση με τον αραβικό κόσμο, που και οι σχέσεις τους δεν είναι πάλι ένα πράγμα. Δηλαδή, διάβαζα εχθές τις ενστάσεις που έχει η Σαουδική Αραβία, ή τουλάχιστον αυτό προέκυπτε από το ρεπορτάζ, σε σχέση με μια πιθανή ένταξη της Αιγύπτου, όπως την περιέγραφε και ο κύριος Φιντάν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, για τους χύψη λόγους που το Ριάντ εξετάζει. Αλλά από την άλλη, όμως, και οι σχέσεις των Σαουδαράβων με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν είναι δηλαδή οι συσχετισμοί τόσο απλοί και μονομπλοκ που λέμε, υπάρχουν ανά δύο, ανά τρεις διαφορετικές σχέσεις. Από τον αραβικό κόσμο δημιουργεί επίσης πόλους νέας επιθετικότητας και απέναντι σε ποιους? Γιατί αν έχουμε ένα πιο εκρηκτικό Ισραήλ και ένα πιο εκρηκτικό μπλοκ δύο-τριών χωρών στον αραβικό κόσμο, τότε πηγαίνουμε σε ακόμη πιο δύσκολες καταστάσεις. Τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω, κύριε καθηγητά.
0: Ναι, κοιτάξτε, το Ισραήλ ήρθε πιο κοντά με την Ινδία και θα έρθει πιο κοντά με την Ινδία, λόγω του ότι η Ινδία θεωρεί ένα μεγάλο περιφερειακό ανταγωνιστή και ιστορικό το Πακιστάν. Άρα όπου το Πακιστάν βρίσκεται σε κάποιο σχηματισμό περιφερειακό, αυτό εξαντανακλάσεως η Ινδία θα πρέπει να βρεθεί σε ένα αντίθετο στρατόπεδο. Το Ισραήλ είναι κοντά με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι σε αντιπαράθεση με τη Σαουδική Αραβία, εξού και η έξοδός τους πριν από λίγους μήνες από τον OPEC Plus, τον οργανισμό ο οποίος ορίζει ή προσπαθεί να ορίσει σε μεγάλο βαθμό τις τιμές του πετρελαίου. Και βέβαια βλέπει στο πρόσωπο της Ελλάδας και της Κύπρου επίσης δύο χώρες οι οποίες του δίνουν στρατηγικό βάθος. Ότι πολλά θα εξαρτηθούν και από τις εκλογές στο Ισραήλ στα τέλη Οκτωβρίου, πρέπει να το έχουμε και αυτό κατά νου. Εκεί μπορεί να δούμε κάποιες αλλαγές. Αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να μην μείνει στην κυβέρνηση του Ισραήλ ως ηγέτης μιας προσωρινής κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να σχηματιστεί μια νέα κυβέρνηση. Το έχει κάνει αυτό άλλωστε στο παρελθόν. Θα πρέπει να δούμε γενικότερα τις τάσεις στην κοινή γνώμη και το εσωτερικό του Ισραήλ, γιατί φαίνεται ότι μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023 η Ισραηλινή κοινωνία σε μεγάλο βαθμό έχει εξτρεμιστικοποιηθεί, ριζοσπαστικοποιηθεί, να το πω καλύτερα. Έχει απόψεις οι οποίες είναι απόλυτες για το τι πρέπει να γίνει με τη Χεζμπολάχ και τον Λίβανο, για το τι πρέπει να γίνει με την προφανώς Χαμάς και τη Γάζα, για το τι πρέπει να γίνει με τους Παλαιστίνιους συνολικά, για το τι πρέπει να γίνει με το Παλαιστινιακό ζήτημα.
1: Έχουν υιοθετήσει ακόμη πιο σκληρές θέσεις από αυτές που υπήρχαν.
0: Ακριβώς αυτό. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το Ισραήλ δεν θα είναι καθόλου συμβιβαστικό απέναντι σε ζητήματα στα οποία αν δεν βάλει νερό στο κρασί του δεν πρόκειται ποτέ να επιληθούν. Και βέβαια υπάρχει και ένα άλλο θέμα εδώ.
1: Παρακαλώ.
0: Ότι δεν έχουμε διαφαινόμενη τουλάχιστον λύση του Κυπριακού, συγγνώμη, του Παλαιστινιακού και του Κυπριακού, απροπώ, λοιπόν του Παλαιστινιακού, το οποίο είναι προφανώς σε μεγάλο βαθμό η ρίζα του κακού. Όλο αυτό διαμορφώνει ένα κλίμα αρνητικό για την περιοχή. Από την άλλη,

0: υπάρχει και μία τάση για περιφερειακές διευθετήσεις μεταξύ των κρατών της περιοχής. Και αυτή η τριμερή συμμαχία αυτό ακριβώς δείχνει. Μία τελευταία κουβέντα, γιατί καταλαβαίνω δεν έχουμε χρόνο.
1: Παρακαλώ.
0: Η Σαουδική Αραβία σε σχέση με την Αίγυπτο, ναι, υπάρχει μία απογοήτευση από πλευράς του πρίγκιπα διαδόχου, του Μπιν Σαλμάν, γιατί πιστεύει ότι με τα χρήματα που η Σαουδική Αραβία έχει εξοδέψει για την Αίγυπτο όλα τα τελευταία χρόνια θα έπρεπε να έχει τον πρώτο λόγο. Από ό,τι φαίνεται, τον πρώτο λόγο δεν τον έχει η Σαουδική Αραβία, αλλά τον έχουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Ναι.
0: Αυτό λόγω της αντιπαράθεσης που σας προανέφερα μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δεν θεάται θετικά από πλευράς των Σαουδαράβων και ήταν ένας λόγος βασικός που η Αίγυπτος τελικά έμεινε εκτός αυτής της τριμερούς συμμαχίας.
1: Κύριε Φίλη, κάτι τελευταίο, γιατί ξέρουμε και ότι ο χρόνος μας πιέζει και πρέπει να σας αποδεσμεύσω κιόλας. Εμείς πρέπει να ανησυχούμε. Στην Ελλάδα τι αντίμετρα θα έπρεπε να λάβουμε ή τι κινήσεις θα έπρεπε να κάνουμε? Αναφέρομαι πιο πολύ στο κομμάτι της Τουρκίας τώρα σε σχέση με τους τρεις απέναντι.
0: Θα πρέπει να είμαστε σε μια επαγρύπνηση, διότι προφανώς εδώ πέρα προσπαθούν αυτές οι τρεις χώρες να συνδυάσουν δυνάμεις και να συνδέσουν η κάθε μία το δικό της, ή να αφρίσει μάλλον να το πω καλύτερα, το δικό της πλεονέκτημα, το Πακιστάν το πυρηνικό πρόγραμμα, η Τουρκία την αμυντική βιομηχανία και η Σαουδική Αραβία τα χρήματα. Είναι μια εξέλιξη που δεν είναι θετική για την Ελλάδα. Μην γελιόμαστε. Πορώδε μάλλον από τη στιγμή που η Ελλάδα σε ανύποπτο χρόνο είχε έρθει σε συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για την παροχή των Patriot με πυροβολαρχία ελληνική να βρίσκεται εκεί και να είναι αυτή η οποία χειρίζεται και μεταχειρίζεται το θέμα. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την Σαουδική Αραβία, τι θα γίνει με τους Patriot. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να πάμε σε απόσυρση, ας πούμε, των Patriot από τη Σαουδική Αραβία, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει και εμείς με κάποιον τρόπο να τρίξουμε τα δόντια μας, και δεν είναι ο μόνος τρόπος η βελτίωση των σχέσεων με το Ισραήλ. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για την Ελλάδα, η σχέση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τα οποία έχουμε ήδη μια αμυντική συμφωνία, θυμίζω, όπως επίσης βέβαια και η σχέση μας με την Ινδία, η οποία μέσω μακροπρόθεσμα θεωρώ ότι θα ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό την Ελλάδα.
1: Διεύρυνση της οπτικής μας, δηλαδή, σε σχέση με τα πράγματα και με τις συμμαχίες που κάνουμε. Είστε σαφείς. Κύριε Φίλη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
1: Ακούσαμε και τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και καθηγητή του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Ελλάδος. Ακούσαμε την ματιά του σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή και τις αντανακλάσεις που έχει αυτή η συμφωνία, η περίφημη συμφωνία της Μέκας, έτσι όπως την ονομάζουμε. Συμφωνία που εν πρώτης έχουν υπογράψει η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Όπως και να έχει, θα παραχθούν ενδιαφέρουσες εξέλιξεις στο επόμενο χρονικό διάστημα, που από όποια πλευρά και αν εξετάζει κανείς τα ζητήματα ή όποια άποψη και αν έχει προσωπική άποψη σε σχέση με τις ειδήσεις και τις εξελίξεις, αναδιατάσσονται πάντως και οι ρόλοι και οι δυνάμεις και οι σχέσεις των χωρών στην περιοχή. Προσεκτικοί και προσεκτικές να είμαστε και να βλέπουμε τα πράγματα έτσι με πολύ πολύ πολύ προσοχή. Με το τραγούδι θα φτάσουμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων και θα συνεχίσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Καλή σας ημέρα, παραμένετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 8 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Κόκκινο συναγερμός λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβο. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Όπως ανέφερε στην τελευταία συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, η χώρα εισέρχεται σε ένα νέο κύκλο ιδιαίτερα δύσκολων συνθήκων με θυελλώδεις ανέμους που αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας τις επόμενες ημέρες. Ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, καθώς και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία. Ταυτόχρονα απίφθινε έκκληση προς τους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, λέγοντας πως ακόμη και η παραμικρή αμέλεια υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο να οδηγήσει σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Σε αυξημένη επιφυλακή και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται ντρόνους με θερμικές κάμερες που ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους πρασίνου. Αρχίζει σταδιακά από σήμερα η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων στην Κολομβία μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, τον φωνικότερο του αιώνα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί, τους 3.500 οι τραυματίες, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό. Οι επιχειρήσεις έρευνας εισέρχονται σήμερα στην πιο καθοριστική φάση τους, καθώς συμπληρώνονται οι πρώτες 72 ώρες που είναι κρίσιμες για τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό. Στην Περέιρα, διασώστες επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε αρτοποιή όπου κατέρευσε, ελπίζοντας να βγάλουν ζωντανό πλανόδιο πολιτή που παγιδεύτηκε. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν πως κάποιος φάνηκε να απαντά όταν διασώστες του ζήτησαν δύο χτύπους μέσα από τα συντρίμια και συγκεντρωμένο πλήθος ξέσπασε σε επιφωνήματα μεταξύ χαράς και αγωνίας. Ο Κολομβιανός πρόεδρος Αμπελάρδο Δε Λα Εσπρέγια ανακοίνωσε ότι θα κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού. Το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε δεύτερος, σημειώνοντας ταυτόχρονα πανελλήνιο ρεκόρ. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 87 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντόπισε τη νύχτα ντρόουν της Frontex. Μεταφέρονται από το λιμενικό στην Αγία Γαλήνη. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν τεθεί οι Μαροκινές αρχές μετά την εμφάνιση νέων διαδικτυακών καλεσμάτων που φέρονται να ενθαρρύνουν μαζική και παράνομη διέλευση προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών του Μαρόκου, τις τελευταίες ημέρες εντοπίστηκαν αναρτήσεις και ανώνυμα μηνύματα που κάνουν λόγο για επικείμενο άνοιγμα του συνοριακού περάσματος στις 15 Αυγούστου. Οι Μαροκινές αρχές χαρακτηρίζουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες παραπλανητικές και υποστηρίζουν ότι έχουν ήδη ενεργοποιήσει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Το στενό του Ορμούς παραμένει κλειστό, απαντά το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ, αντικρούοντας τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο της θαλάσσιας οδού. Το στενό του Ορμούς παραμένει αποκλεισμένο και δεν θα ανοίξει ξανά όσο του γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι του Ιράν, ανέφερε μέσω έξι λεγόμενη αρχή του στενού του Περσικού κόλπου. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να ρίχνει πλέον το βάρος στην οικονομική κατάσταση του Ιράν. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι εναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, έγραψε στο Truth Social. Παράλληλα, επικαλούμενος πληθωρισμό 300%, υπογράμμισε ότι η χώρα είναι καταδικασμένη. Το Ισραήλ εντωμεταξύ επιμένει πως θα διατηρήσει τα στρατεύματά του στον Λίβανο, τη Λωρίδα, της Γάζας και τη Συρία. Το μήνυμα αυτό επανέλαβε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, που μετέβη χθες στο Νότιο Λίβανο. Στην υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα, αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι συνετρίβει στο Τέξας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι δύο χειριστές του, ανακοίνωσε η βάση των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Σεισμός 5,5 ρίχτερ ταρακούνησε το Σαλβαδόρ, την Ονδούρα και την Νικαράγουα. Δεν έχουν αναφερθεί τυχόν θύματα ή ζημιές. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη σήμερα για πρώτη φορά στο αρχιπέλαγο των Κουρίλων Νήσων, για το οποίο η Ρωσία βρίσκεται σε διένεξη με την Ιαπωνία, που διεκδικεί την κυριαρχία τουλάχιστον 4 νησιών, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. Μεταξύ άλλων, ο Ρώσος πρόεδρος επιθεώρησε την αυαρχίδα του ρωσικού στόλου του Ειρηνικού στρατού, του Ειρηνικού ωκεανού, Στην αθλητική επικαιρότητα, το Super Cup κατέκτησε ο κυπελούχος Σόφη, ο οποίος νίκησε 5-4 στα πέναλτι την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο Παγκρίτιο. Ο αγώνας στην κανονική του διάρκεια έληξε 2-2. Και ο καιρός γενικά ήθριος στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Ανεμοιβόροι που θα φτάνουν στα ανατολικά ως και τα 8 μποφόρ. Θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 9, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο για και πάλι στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πρωινό Πέμπτης, 13 Αυγούστου του 2026. Εδώ είμαστε στην ραδιοφωνική μας παρέα στον Αθήνα 984. Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Νίκος Αγγελόπουλος στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Πάνος Καβαδάς επιμελείται την παραγωγή. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντάει στο πάνω μου. Κάνε λίγο ένα scroll up. Εδώ κάνε λίγο ένα scroll up. 213-213-09-09-100 και 6948-984-984, όλος τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber. Για να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πρωινών και απογευματινών. Σήμερα για να δούμε πώς αποτυπώνεται σε αυτά η επικαιρότητα, διαβάζω ριζοσπάστη. Ξεκινάμε από τον ριζοσπάστη. Ευρωπαϊκή Ένωση μισθή στον πάτο για τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητα των ομίλων. Στις 5 Σεπτέμβρη δίνουμε απάντηση από το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Συμβάσει με αυξήσεις στους μισθούς, καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους, σημειώνει στην πρώτη σελίδα της η εφημερίδα. Και Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία, Ελλάδα, σχέδια για στρατόπεδα απέλασης μεταναστών σε Ουγκάντα και Ρουάντα. Με ταχύτατους ρυθμούς υλοποιούνται οι κατευθύνσεις των αντιδραστικών συμφωνιών των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στους κατατρεγμένους. Οικονομικά ανταλλάγματα στις χώρες σε εισαγωγικά υποδοχής, όργιο εκβιασμών και καταστολής, συνεργασία της Γερμανίας με τους Ταλιμπάν. Πάμε στην καθημερινή. Φθηνές παραβιάσεις, ακριβές αναχαιτήσεις. Βαρύ το κόστος πτήσης των ελληνικών F-16 εναντίον των τουρκικών drones. Η Ευρώπη μαγεύτηκε από την ολική έκλειψη ηλίου. Άλλο θέμα, διαβάζω από την καθημερινή. Και περνάμε στα πρωτοσέλιδα των απογευματινών εφημερίδων. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Χωρίς χρέη και φόρο, κληρονομιές, δεύτερη ευκαιρία σε όσους κληρονόμους δεν πρόλαβαν εμπρόθεσμα να κάνουν αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής. Προθεσμία 4 μηνών για την αποποίηση κληρονομιάς. Πώς προστατεύεται ο κληρονόμος από τα χρέη που κληρονομεί, ποια είναι τα αφορολόγητα όρια κληρονομιάς, τι ισχύει για συζύγους, ανήλικα τέκνα και καταθέσεις σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό. Τι αλλάζει από τις 16 Σεπτεμβρίου. Και έχει και θέμα για την έκλειψη επίσης η εφημερίδα. Πώς έζησα, λέει, Πάνο Καβαδά την έκλειψη. Πού έκανες εσύ, πού κάνατε εσείς έκλειψη εχθές, δεν μας είπατε. Πώς λέμε, πού πήγατε το 15 Αύγουστο, πώς τα περάσατε, πού το γιορτάσατε, πώς τα περάσατε στην έκλειψη, πείτε μας. Τι άλλο θα δούμε, ρε Αγγελόπουλε, τι άλλο θα δούμε. Τρέχανε χθες, λέει, στην Αγγλία, κάνανε ουρές να δουν τα μάτια σου, ατέλειωτες ουρές, για να αγοράσουν, λέει, τα γυαλάκια αυτά, για να δουν, λέει, τον ήλιο, λέει, την έκλειψη. Δεν ξέρω, θα πεθάνω και δεν θα καταλάβει τίποτα. Οι δίκες που τρομάζουν το Μαξίμου, ο τίτλος από την εφημερίδα των συντακτών. Σκάνδαλα ο ΠΚΠ, υποκλοπών και μπάζο ματεμπών, το φθινόπωρο στις δικαστικές αίθουσες. Οι ελεγχόμενοι γαλάζιοι βουλευτές για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, τον Δεκέμβριο εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση των ιδιωτών για την πόλη του Πρέντατορ. Εφιάλτης για το σύστημα Μητσοτάκη, το ενδεχόμενο αποκαλύψεων από τον Ταλ Ντίλιαν. Τι θα γίνει με τους υπουργούς που μπάζωσαν τον τόπο του εγκλήματος στα Τέμπη και στο βάθος η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης Αβραμόπουλου. Μεγάλο φιάσκο με το καλημέρα των 72 δόσεων, γράφει η Δημοκρατία. Ελάχιστοι έκαναν αίτηση, αφού παρά την κυβερνητική προπαγάνδα, οι κόφτες και οι προϋποθέσεις καθιστούν τη ρύθμιση ασύμφορη. Ύποπτο χάος με ελλείψεις πινακίδων για δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα, άλλο θέμα από τη Δημοκρατία. Περίεργα κόλπα σημειώνει με τις πρώτες ύλες και απίστευτη ταλαιπωρία που άρχισε από την περίοδο Κυρανάκη και τώρα αντιμετωπίζεται σε εισαγωγικά με απευθείας ανάθεση. Και ακόμη ένα θέμα, κόβουν τα μετρητά, αποτελειώνουν την επαρχία, οι υπεθροσμένοι χωρίς ATM, η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρας της απέναντι στις τράπεζες και πετάει το μπαλάκι σε μπακάλιδες και καφετζίδες. Θυμάστε που μιλάγαμε για τα κλειστά ATM.
Με τη διαφορά τότε βέβαια ότι ο κόσμος είχε να βγάλει 60 ευρώ από την τράπεζα και θυμόμαστε κάτω από ποιες συνθήκες είχαν κλείσει τα ATM. Τώρα δεν υπάρχουν ούτε μετρητά, ούτε ATM. Σε αυτήν την κατάσταση βρισκόμαστε και το ημερολόγιο γράφει 13 Αυγούστου του 2026. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Αναγνώριση χρησικτησίας διαβάζω σε ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη. Τι προβλέπει ο νέος νόμος του Υπουργείου Δικαιοσύνης? Και ακριβώς δίπλα, αυξήσεις 467 ευρώ σε συντάξεις χειρίας, τα ποσά για 8.552 δικαιούχους. Αυτά και από τον ελεύθερο τύπο, που έχει ανησυχία για τις νέες ακοστολόγητες, όπως γράφει, υποσχέσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν σημειώνει τίποτα όμως για το μισό δις που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία στις τράπεζες. Πάμε στην απογευματινή, τη διαβάζαμε και νωρίτερα, όπου φύγει για τη σύνταξη. Ανησυχία και για πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας. Πάνω από 120.000 ετήσεις το επτάμηνο. Πρόβλεψη για 220.000 ως το τέλος του έτους. Δοκιμάζονται οι αντοχές του ασφαλιστικού συστήματος, σημειώνει η εφημερίδα Κόντρα, τονίζει η εφημερίδα Κόντρα στην πρώτη σελίδα της. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσουν τις 200.000 οι αιτήσεις για συνταξιοδότηση. Η φημολογία για αύξηση των ορίων ηλικίας προκαλεί κύμα φυγής. Και κλείνουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων με την εφημερίδα Εστία. Η Ισλαμική Συμμαχία διευρύνεται και αποσπάται από την Δύση. Ήδη σχεδιάζεται επέκταση της συμφωνίας της Μέκκας, οι προσπάθειες της Τουρκίας για την Αίγυπτο και οι ενστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, το ταξίδι Φιντάν στην Λιβύη. Και άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα της Εστίας. Άκου πάνω Καβαδά εδώ πέρα. Μόλις, λέει, το 1/6 του μισθού Ελβετίας λαμβάνει ο μέσος εργαζόμενος στην Αθήνα. Και διαβάζω επίσης το 46% των Ελλήνων, ακούς πάνω Καβαδά, το 46% των Ελλήνων απορρίπτει την μαύρη Ελένη του Νόλαν. Φοβερά πράγματα. Το 46%. Η ωραία Ελένη ήταν μπλε. Πάμε τραγούδι.

0: Λέγαμε για τα ATM, λέγαμε για το γεγονός ότι εξαφανίζονται από πολλά σημεία της ελληνικής περιφέρειας, δημιουργώντας έτσι ζητήματα, δημιουργώντας προβλήματα, κυρίως τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που, σκεφτείτε κιόλας, δεν έχουν και τον τρόπο να μετακινηθούν για να πάνε, ας πούμε, στο διπλανό χωριό ή δεν ξέρω κι εγώ ακόμη πιο μακριά, για να βγάλουν από την τράπεζα, έτσι όπως συνηθίζουν, κάποια λίγα μετρητά. Είναι μεγάλη συζήτηση πάντως που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια για την έλλειψη μετρητών, για την ψηφιοποίηση του χρήματος και για τις κινήσεις που γίνονται για την περαιτέρω ψηφιοποίηση αυτού που ονομάζαμε κάποτε χρήμα. Δηλαδή που έλεγες έχω χρήματα, εννοούσες έχω στην τσέπη μου εκείνη την ώρα και κουβαλούσαμε όλοι και ένα ποσό για να κάνουμε τις δουλειές μας, αναλόγως καθένας και καθεμιά με τις οικονομικές του δυνατότητες. Τώρα εδώ πέρα όμως υπάρχει και ένα άλλο πραγματάκι, το οποίο πραγματάκι λειτουργεί σαν τσέπη, ας πούμε τσέπη, μέσα στα κινητά μας. Και αυτό είναι οι εφαρμογές βεβαίως των τραπεζών, ανάλογα με ποια τράπεζα συνεργάζεται κανείς. Πάντα μ' άρεσε αυτή η έκφραση να λέω η τράπεζα με την οποία συνεργάζομαι, δηλαδή τρίχες. Η τράπεζα στην οποία έχω τα φραγκοδίφραγκα, τα λίγα που μου έχουν απομείνει είναι όλο αυτό, που μπαίνει ο μισθός ή η σύνταξη, γι' αυτό μιλάμε. Έχει και ένα άλλο μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Είναι αυτή η εφαρμογή του IRA ή IRIS ή IRIS, αναλόγως τώρα ο καθένας πως θέλει να το πει, αλλά καταλαβαίνετε γιατί λέμε, όπου μεταφέρουμε και μικροποσά στη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή, έρχομαι εγώ στη δουλειά, παραγγέλνει ένας συνάδελφος καφέ, το πληρώνει, πληρώνει για όλους και μετά όλοι μεταξύ μας εδώ πέρα κάνουμε αναλόγως τη μεταφορά μέσω του συστήματος. Μιλάμε τώρα για ψηλά, μιλάμε για μικρά ποσά. Υπάρχουν όμως και λίγο μεγαλύτερα ποσά που μπορεί κάποιος να σου πει, δώσ' μου σε παρακαλώ 50 ευρώ και θα στα δώσω σε λίγο, γιατί εκείνη την ώρα, ας μην μπορεί να ξέχασε, τι, δεν ξέρω κι εγώ τι. Του περνάς. Υπάρχουν επίσης κάποια μικρά ποσά τα οποία παγίως περνάνε μέσα από το IRIS μεταξύ λογαριασμών. Τώρα όλη αυτή η διαδικασία μπαίνει στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, μπαίνει στο πλαίσιο ελέγχων δηλαδή, για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και αν μιλάμε εδώ πέρα τώρα, δεν ξέρω, για φοροδιαφυγή. Εγώ μπερδεύομαι λιγάκι με αυτά. Καλέσαμε λοιπόν έναν άνθρωπο που τα ξέρει πολύ καλά από την Καλή και από την Ανάποδη, τον φοροτεχνικό κύριο Νίκο Φραγκιαδάκη, για να μας διαφωτίσει. Καλημέρα, κύριε Φραγκιαδάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εγώ τώρα είχα έξω μία συζήτηση λίγο πριν σας καλέσουμε εδώ πέρα. Και κάπως προσπαθούσαμε λίγο να το διακομωδήσουμε. Δηλαδή, εγώ θα πρέπει να γράφω κάθε μέρα με τους συναδέλφους μου, κοίτα, απευθυνόμενο στην ΑΔΕ. Χθες πλήρωσε ο Πάνος τους καφέδες. Τα ποσά που περνάω σήμερα είναι δικά μου. Οπότε, αυτό θα κάνουμε κάθε φορά τώρα, κύριε Φραγκιαδάκη, περνώντας μεταξύ μας 3 και 5 και 10 ευρώ.
1: Νομίζω ότι δεν θα ασχοληθούμε με αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί τα μικροποσά αυτά, όταν έχουμε αυτό το λεγόμενο διαμερισμό εξόδων.
0: Ναι.
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα επικρατήσει κοινή λογική και ότι δεν θα μπούμε σε μια τέτοια, διαδικασία, γιατί καταλαβαίνουμε ότι, όπως πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή, ότι λειτουργεί σαν ηλεκτρονική τσέπη. Mm-hmm. Άρα, τι να πληρώσει κάποιος καφέδες και να του δώσουμε 2-2,5 ευρώ από την τσέπη μας, τι να του περάσουμε 2-2,5 ευρώ από την μέσω IRIS. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό που θα πρέπει να κοιτάμε και θα πρέπει να μας ανησυχεί είναι το ποσό και η συχνότητα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι διαφορετικό να περάσω εγώ σε εσάς μια φορά 20 ευρώ, γιατί μπορεί να βγήκαμε έξω να φάγαμε και να μοιραστήκαμε τα έξοδα, και είναι διαφορετικό να σας δίνω 500 ευρώ τη βδομάδα. Εκεί είναι λογικό ότι ο αλγόριθμος θα χτυπήσει και θα πει ότι για τσεκάρετε λίγο αυτές τις συναλλαγές, γιατί έχω και συχνότητα στη συναλλαγή, έχω και μεγάλο ποσό στη συναλλαγή. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι η κατεξοχήν ανησυχία μας δεν θα είναι αν θα διαμοιραστούμε τα έξοδα, τους καφέδες ή ένα φαγητό ή οτιδήποτε, ή θα ασχοληθούμε με τα μικροποσά. Η ανησυχία μας πρέπει να είναι ότι αν όντως μεταφέρουμε, αν όντως υποκρύπτουμε κάποιο δάνειο ή κάποια δωρεά, και την οποία προσπαθούμε τεχνιέντως μέσω του IRIS, μέσω δηλαδή μικρών και πολλών συναλλαγών, να αποφύγουμε τη δαγκάνα της εφορίας. Αυτό πλέον είναι πιο δύσκολο να κρυφτεί.
0: Πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι πολύ πρακτικό. Εμένα ο Νίκος ο Φραγκιαδάκης είναι φίλος μου λοιπόν. Και μου λέει, Γιώργο Τραπεζιώτη, θα σου δώσω το διαμέρισμά μου σε πολύ φιλική τιμή να το νοικιάσω. Έχω ένα δεύτερο διαμέρισμα. Θα μου δίνεις, ας πούμε, 400-500 ευρώ το μήνα. Λέω τυχαία ποσά τώρα. Ναι. Εγώ λοιπόν κάθε μήνα περνάω στο φίλο μου τον Νίκο αυτό το ποσό που συμφωνήσαμε, τα 400-500 ευρώ, και λέω ενίκιο Αυγούστου. Ενίκιο Σεπτεμβρίου. Είναι νόμιμο καταρχάς αυτό, γιατί το επιτρέπει η διαδικασία να περάσουν τα χρήματα.
1: Μα θα έχουμε κάνει και μισθωτήριο.
0: Ναι, θα έχουμε κάνει και μισθωτήριο. Μπράβο. Άρα λοιπόν μπαίνει.
1: Αν δεν έχουμε κάνει μισθωτήριο, μετά μπλέκουμε περισσότερο εκεί.
0: Α, μάλιστα. Θα πρέπει να υπάρχουν λοιπόν και τα ανάλογα χαρτιά πιο πίσω. Ισχύει το ίδιο και για διατροφές, ας πούμε.
1: Ακριβώς, ισχύουν τα πάντα. Και ξέρετε και εσύ, όταν εμείς περνάμε μια διατροφή στον ή στη σύζυγο, μείνει ένα σταθερό ποσό. Mm-hmm. Αν κλειστούμε από τον έλεγχο να δικαιολογήσουμε γιατί περνάμε αυτό το ποσό, mm-hmm. έχουμε καταρχάς τη δικαστική απόφαση. Άρα θέλω να πω.
0: Ξεκινάμε από εκεί. Μπράβο.
1: Δεν θα πρέπει, mm-hmm. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για να το πούμε αυτό, γιατί ο κόσμος απελπίζεται και αγχώνεται χωρίς. Και πρέπει να το κάνουμε λίγο.
0: Εμείς μπερδευτήκαμε πάντως και οι δημοσιογράφοι έχουμε μπερδευτεί πολύ με αυτό το θέμα.
1: Όλοι έχουμε μπερδευτεί. Mm-hmm. Όλοι έχουμε μπερδευτεί. Αυτό όμως που είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε είναι να έχουμε καλή τεκμηρίωση. Mm-hmm. Δηλαδή, και δεν μιλάω τώρα για τα μικροποσά 2, 5, 10, 20 ευρώ, μιλάω για συναλλαγές οι οποίες είναι και πιο τσιμπημένο εντός εισαγωγικών το ποσό, αλλά και που έχει μια σταθερή ή μη σταθερή συχνότητα, αλλά έχει μια συχνότητα. Όπως είπαμε αυτό με τη διατροφή, όπως είπαμε αυτό με το ενίκιο. Αυτά λοιπόν, αν μας καλέσει κάποιος να μας πει τι λεφτά είναι αυτά που δίνει στο τραπεζιώτη κάθε μήνα 400 ευρώ,
0: ναι, ναι.
1: Έχουμε το μισθωτήριο ενεργό, είναι ενίκιο, τελειώσαμε.
0: Και πάμε παρακάτω.
1: Για τη διατροφή έχουμε την δικαστική απόφαση. Δηλαδή υπάρχει ας πούμε μία τεκμηρίωση. Επίσης, ναι. Λέει, ανησυχούν πολλοί γονείς, λέει, περνάμε στα παιδιά λεφτά. Mm-hmm. Είναι διαφορετικό.
0: Μπράβο, το παιδί μου σπουδάζει λοιπόν και είναι σε μία άλλη πόλη της Ελλάδος. Και εγώ του περνάω κάθε μήνα 500 ευρώ, λέω, ρε παιδί μου, ένα ποσό τυχαία. Εκεί τι γίνεται.
1: Να σας πω, για να προκύψει φορολογητέα ύλη. Ξέρετε, όλα αυτά είναι πολύ καινούρια και εμείς. Κάνουμε όχι εικασίες, αλλά τα σκεφτόμαστε ως λίγο πιο έμπειροι με το τι έχουμε δει μέχρι τώρα, έχουν δει τα μάτια μας μέχρι τώρα. Αυτό λοιπόν που καταλήγω εγώ σαν χωροτεχνικός είναι ότι για να προκύψει φορολογητέα ύλη και άρα και φόρος και άρα και προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις κλπ. Ναι. Πρέπει να αποδειχθεί ότι γίνεται σε αυτόν που λαμβάνει το ποσό προσαύξηση περιουσίας. Mm-hmm. Τώρα, όταν εσείς έχετε ένα παιδί το οποίο σπουδάζει στην επαρχία και του περνάτε 500-600 ευρώ κάθε μήνα. Είναι αδιανόητο να έρθει άδεια και να σου πει ότι αυτό είναι γονική παροχή, ότι είναι δωρεά. Είναι καθαρά έξοδα διαβίωσης. Γιατί για τα 500-600 ευρώ το μήνα και μεταξύ μας μιλώντας και ο κόσμος συμφωνεί, δεν σε φτάνουν για να περάσει το μήνα. Mm-hmm. Άρα δεν προκύπτει η προσάυξη περιουσίας. Έτσι. Άρα, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό, είπαμε, να έχουμε πρώτον την τεκμηρίωση και δεύτερον να ξέρουμε ότι κάθε περίπτωση κρίνεται διακριτά, ξεχωριστά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να επιβαλιάζονται οι περιπτώσεις.
0: Πολύ ωραία. Συνολικά λοιπόν, και ενώ θα το παρατηρούμε λίγο πώς θα εξελίσσεται ως πρακτική mm-hmm. στην διάρκεια, στην πάροδο του χρόνου. Κύριε Φραγιαδάκη, εκτιμάτε ότι είναι ένα μέτρο προς σωστή κατεύθυνση για την περαιτέρω αντιμετώπιση του φαινομένου της φοροδιαφυγής? Αυτό δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει, γιατί πια έχουμε τα ψηφιακά εργαλεία.
1: Έχουν τα ψηφιακά εργαλεία, αλλά αν αρχίσει η ΑΔΕ και ασχολείται με τα μικροποσά, νομίζω ότι θα σπαταλάει πόρους οι οποίοι θα μπορούσαν να ασχοληθούν με κάποια πιο σημαντικά. Έτσι ένα σχόλιο, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν αυτά τα εργαλεία, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις όπου αυτό που προσπαθεί να κάνουν οι φορολογούμενοι είναι τεχνική διευθέτηση. Δηλαδή, να παρακάμψω ουσιαστικά εντός εισαγωγικών νομίμων στο σύστημα για να αποφύγω να πληρώσω το φόρο. Π.χ. να θέλω να κάνω εγώ δωρεά στον αδερφό μου και να την κάνω μέσω της μητέρας μου ή μέσω του πατέρα μου, να εκμεταλλευτώ δηλαδή τα αφορολόγητα. Mm-hmm. Εκεί, ναι, υπάρχουν τα συστήματα, θα το τσιμπήσουν και εκεί θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Αλλά θεωρώ ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τα 10 ευρώ, με τα 20 ευρώ και με τα 30 ευρώ. Γιατί εκεί χάνουμε το νόημα, νομίζω.
0: Ακριβώς. Κύριε Φραγιαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή έχουμε πολλά μηνύματα από ακράτριες και ακροατές, ήταν mm-hmm. πολλοί κόσμος που του λύσατε αρκετές απορίες αυτή τη στιγμή.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Καλά. Γεια σας.

Και με το άσμα θα φτάσουμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων και μετά το άσμα θα συνεχίσουμε και θα πάμε λίγο στα της πολιτικής επικαιρότητας. Δεν είναι και λίγες ειδήσεις εκεί. Τα αφήσαμε για το τέλος. Πάντα το καλύτερο το αφήνουμε για το τέλος. Καλημέρα σας.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Κόκκινος συναγερμός ξανά σήμερα λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Λέσβο. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ο Ευάγγελος Τουρνάς, ζητώντας μέγιστη ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν στη χώρα έως και το Σάββατο. Σε επιφυλακή και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει και ο λόφος Φινόπουλου. Άρχισε η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου, αυξημένη από νωρίς το πρωί η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. 100% πληρότητα στα δρομολόγια για Τίνο και Πάρο. Το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, πετυχαίνοντας και πανελλήνιο ρεκόρ. Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. 265 οι νεκροί, 3.500 οι τραυματίες και περίπου 500 οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό. Κορυφώνεται η αγωνία για επιζώντες καθώς πλησιάζει το κρίσιμο ορόσημο των πρώτων 72 ωρών στις έρευνες. Η Ιαπωνία διαμαρτύρεται στεναρά εναντίον της επίσκεψης του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στις Κουρίλες Νήσους, αρχιπέλαγος για το οποίο οι δύο χώρες βρίσκονται σε διένεξη επί δεκαετίες. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι που θα φτάσουν στα ανατολικά έως και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Δελτίο ειδήσεων στις 9 από τον Αθήνα 984 κυρίες και κύριοι. Σύντομες ειδήσεις στις 9.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πέμπτη σήμερα, 13 Αυγούστου του 2026. Εδώ είστε συντονισμένες στον Αθήνα 984, ακούτε Mind the Trap. Νίκος Αγγελόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Ο κύριος Πάνος Καβαδάς, ο πυλώνας της ενημέρωσης και της δημοσιογραφικής παραγωγής εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό. Χρήστος Κόκκινος επιμελείται τις μουσικές. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στις νόμιμες επισυνδέσεις, στο 213-09-09-100, απαντά στις δικές σας κλήσεις. Καλημέρα και στον κύριο Γρηγόρη.

Τα λέγαμε και νωρίτερα πάντως για το δημογραφικό σε σχέση με την αύξηση των ορίων ηλικίας στην εργασία. Τώρα, κινήσεις όλες είναι αυτές που αποτυπώνουν ουσιαστικά την έντονη πίεση που υπάρχει στο πεδίο του ασφαλιστικού, και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης λέει ότι εξετάζει πάρα πολύ σοβαρά την οριζόντια αύξηση του ανώτατου ηλικιακού ορίου υποχρεωτικής αποχώρησης. Μιλάμε τώρα για το δημόσιο, από εκεί πέρα ξεκινάνε όλα και μετά ξέρεις πως πάει το έργο, πάει και στα υπόλοιπα που έχει ήδη πάει δηλαδή, αλλά θα πάει και θα παραπάει. Έχουμε δρόμο ακόμα, ζωή να έχουμε που λέμε, να δουλεύουμε. Το σενάριο τώρα που βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων προβλέπει, λέει, τη διεύρυνση πάνω του πλαφών υπηρεσίας από τα 67 στα 68 έτη. Καταλαβαίνεις, εγώ στα 68, τώρα δεν είμαι δημόσιο υπάλληλος, αλλά στα 68 μου, ειλικρινά, καταρχάς δεν νομίζω να φτάσω να ζω μέχρι τα 68, αλλά λέμε, ρε παιδί μου, ότι ο Θεός, η ανωτέρα δύναμης, μου δώσει χρόνια και φτάσω ως εκεί. Θα έχω μυαλό καθαρό στα 68 μου να κάτσω να διεκπαιρώσω υποθέσεις του δημοσίου, αλήθεια τώρα. Και θα δίνουν, λέει, τη δυνατότητα στους δημόσιους υπαλλήλους σε εθελοντική βάση. Έτσι ξεκινάνε αυτά, με το καλό πάντα. Δεν σε παίρνουν ποτέ με το κακό να σου πούν «Έλα εδώ, θα κάθεσαι να δουλεύεις μέχρι τα 68». Σου λένε «Αν θέλεις». Για το καλό στο κάμα θέλεις, θα πάρεις και λίγο σύνταξη παραπάνω. Να μείνουν λοιπόν στην ενεργό δράση. Ουσιαστικά τώρα τι βλέπουνε? Βλέπουνε τρύπες και στο ασφαλιστικό, προσπαθούν να τις καλύψουν, να δώσουν έτσι λίγο κίνητρα στον κόσμο να μένει στη δουλειά. Τώρα δουλειά, καταλαβαίνεις, για τη δουλειά, για απασχόληση μιλάμε. Από την άλλη όμως ουδής μιλάει για τα κίνητρα που θα έπρεπε να δίνονται στα νέα παιδιά για να μπουν έτσι δυναμικά στο χώρο, στο στίβο της εργασίας, έτσι όπως λέγαμε παλιότερα, αλλά και τα παιδιά έτσι όπως βλέπουν την κατάσταση να έχει διαμορφωθεί. Εμείς την έχουμε διαμορφώσει την κατάσταση, δεν έχει γίνει από μόνη της. Δεν φαίνεται να έχουν καμία τύχη αυτή τη στιγμή, ούτε το επαγγελματικό τους μέλλον να σχεδιάσουν σε οικονομικό επίπεδο μιλώντας, ούτε να εκπληρώσουν τα υπόλοιπα όνειρά τους σε επίπεδο ελπίδας μιλώντας, και γενικότερα τα πράγματα νομίζω ότι δεν έχουν πάρει την καλή τη στράτα. Πάντως, σε αυτό που ο λαός μας πολύ σοφά λέει πολλά χρόνια, αιώνες τώρα, ή στραβό γυαλό, ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβά αρμενίζουμε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αλήθεια και υπάρχει και ένα που δεν είναι αυτό που λέμε μεγάλο μυστικό, γιατί είναι μπροστά μας. Πάντα στραβά αρμενίζουμε. Ποτέ δεν είναι στραβός ο γυαλός.

0: Και έρχονται μετά εκείνοι και σου λένε ναι, αλλά λέει τα νέα παιδιά, λέει, δεν κάνουν παιδιά. Υπάρχουν και οι άλλοι όμως που δεν λένε τα νέα παιδιά δεν κάνουν παιδιά, λέει τα νέα παιδιά, λέει, δεν παντρεύονται. Γιατί ο γάμος λύνει τα προβλήματα, έτσι θεωρεί η ελληνική κοινωνία, κατάλαβες. Και εγώ σου λέω ακόμη και ανάποδα να το πάρουμε, τα νέα παιδιά δεν παντρεύονται. Ε? Δεν παντρεύονται τα νέα παιδιά. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ, αγαπητέ μου και αγαπητή μου, που λες ναι, αλλά εμείς παντρευόμασταν, κάναμε παιδιά εκείνα τα χρόνια. Οι νέοι σήμερα έχουν το νου τους στα κινητά, στο να γκομενήσουν από εδώ και από εκεί και να χαλάνε λεφτά. Τέτοια δεν λένε, τέτοια λένε. Δεν τους ρωτάει ένας όμως να του πει, αγάπη μου, γιατί δεν παντρεύονται σήμερα τα νέα παιδιά. Αφενός γιατί κοίτα τι ψηφίζεις πρώτα για να μην φτάσουμε στο σημείο να μην παντρεύονται τα νέα παιδιά. Γιατί δεν το κάνουν από μεράκι να μην συγκατοικήσουν, να μην συζήσουν, να μην τέλος πάντων προσπαθήσουν να πραγματώσουν τα όνειρά τους. Γιατί βλέπουν δεν βγαίνει μανούλα μου το έργο. Πώς να κάνει ο άλλος τώρα συγκατοίκηση με τον καλό την καλή του και να πούν αγάπη μου, έλα εδώ να μείνουμε σε ένα σπίτι. Όταν το σπίτι, η τρύπα δηλαδή, σε μια περιοχή της Αθήνας έχει 700 και 800 ευρώ. Γιατί για τρύπες μιλάμε όταν μιλάμε για σπίτια των 30 και 40 τετραγωνικών μέτρων και ο άλλος σου ζητάει 1,5 νεφρό. Πώς τα παιδιά αυτά να κάνουν τα όνειρά τους, άρα να λύσουμε και το ασφαλιστικό σε βάθος χρόνου, για να μπορεί κάποιος να συνταξιοδοτηθεί σε μια νορμάλ ηλικία και να χαρεί και λίγα χρόνια τη σύνταξή του, ε? Όχι να δουλεύουμε μέχρι να πεθάνουμε, όταν οι μισθοί βρίσκονται στο σημείο που βρίσκονται και να σου τσαμπουνάνε επίσης και αφηγήματα αύξησης την ώρα που η ακρίβεια επίσης συναντάει τους πυράβλους του Μάσκ στο διάστημα. Εντάξει, δηλαδή, γιατί καλή και η κοροϊδία, καλά και τα επικοινωνιακά πολιτικά αφηγήματα, αλλά λίγο είναι και η πραγματικότητα στη μέση, ε? Που είναι η πραγματικότητα, ξέρεις τι είναι. Δεν μπορώ να το πω τώρα γιατί κάνουμε ραδιοφωνική εκπομπή και θα μας κόψει κανένα εσουρού. Για να μην μας κόψει κανένα εσουρού, λοιπόν, εγώ πάω να καλημερίσω τον καλό μου φίλο και καλό συνάδελφο δημοσιογράφο, τον κύριο Μάριο Αραβαντινό. Καλημέρα σας, κύριε Μαρία μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γιώργο, που νιώθεις ασφάλεια μαζί μου ότι δεν θα μας κόψει το εσουρού. Όχι, καλά κάνεις, και καλά κάνεις.
0: Κοίτα, άμα είναι να μας κόψει μαζί, ας μας κόψει, Μάριο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλήθεια σου λέω.
1: Όχι, όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι πάντοτε είμαστε προσεκτικοί στο τι λέμε παρά την αυστηρότητα. Και αυτό είναι και η δουλειά μας.
0: Καλά κάνεις, πλάκα. Αυστηρότητα είναι όσο θέλεις και απέναντι σε όποιον θέλεις.
1: Βέβαια.
0: Θα ήθελα, ρε Μάριο, ένα σχόλιο σου πριν πάμε και στα πολιτικά, γιατί θα μπούμε και σε αυτή την κουβέντα. Δεν είναι παράδοξο. Φτάσαμε το 2026 και από το να κοιτάμε λίγο το πώς θα διορθώσουμε πράγματα στη βάση των πραγμάτων, δηλαδή στα παιδιά που έρχονται και μπαίνουν σε όλη τη διαδικασία της ζωής, στα εφηβάκια, αγόρια και κορίτσια, που θέλουν να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον για τον εαυτό τους και να χτίσουν την Ελλάδα της επόμενης μέρας, τη χώρα της επόμενης μέρας. Το μυαλό μας είναι στο πώς θα βάλουμε τους εργαζόμενους αυτής της εποχής, που έχουν φτάσει ήδη σε μια μεγάλη ηλικιακή κατηγορία, να δουλέψουν και άλλο. Και λένε, εμείς δεν το κάνουμε, δεν τους πρόχνουμε, λέει, θελοντικά τους λέμε να το κάνουν. Δεν είναι παράδοξο όλο αυτό?
1: Ναι, ναι, αυτό είναι μια συζήτηση που κάθε τόσο επανέρχεται.
0: Ναι.
1: Την ξεχνάμε και επανέρχεται κάθε τόσο. Αντί να συζητάμε για το πώς θα δουλεύουμε λιγότερο, όπως συζητούν σε άλλες χώρες της Ευρώπης,
0: ναι,
1: κυρίως χώρες της Βόρειας Ευρώπης, που κατά τα λοιπά αποτελούν πρότυπο.
0: Ναι.
1: Για εμάς, βεβαίως αποτελούν πρότυπο εκεί που μας βολεύει. Όχι, δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Ναι, συζητάμε το πώς θα δουλεύουμε περισσότερο και πώς. Πώς θα νομιμοποιήσουμε αυτό το οποίο είναι μη κανονικό, αυτό για το οποίο δόθηκαν αγώνες ώστε να μην συμβαίνει.
0: Σωστό.
1: Εγώ δεν θα ξεχάσω για παράδειγμα ποτέ ότι προ κάποιων ετών, όταν περνούσε ένα από τα τελευταία εργασιακά νομοσχέδια κυβέρνηση, με το οποίο περιέλαμβανε περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Δηλαδή ήταν εκείνο το εργασιακό νομοσχέδιο, αν θυμάστε, που νομιμοποιούσε τρόπο την το 10ωρο, τη λογική ότι θα μπορεί κανείς να δουλεύει, αλλά να φεύγει μια Παρασκευή σε συνεννόηση με τον εργοδότη του.
0: Ναι.
1: Τότε έλεγε η κυβέρνηση ότι θα μπορεί αυτό να το συνεννοείται ο εργαζόμενος με τον εργοδότη του, λες και είναι ισότιμη η σχέση τους.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι τότε πολλούς ανθρώπους, ακόμη και της γενιάς μας, Γιώργο, και νεότερους. Εννοώ ανθρώπους που έχουν χτυπηθεί από την κρίση.
0: Ναι.
1: Την εργασιακή, να λένε ότι εντάξει, ρε παιδιά, και τα προηγούμενα χρόνια 12 ώρα δεν δουλεύαμε. Δεν είναι έτσι όμως.
0: Συνηθίσαμε το τέρας.
1: Δεν είναι έτσι. Δηλαδή το ότι γινόταν κάτι το οποίο ήταν παράλογο και παράνομο, δεν σημαίνει ότι είναι εντάξει αν το κάνουμε νόμιμο.
0: Σωστό. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Τώρα, Μάρια Ραβαντή, ναι, είναι βαθιά πολιτικό το θέμα που έχουμε ανοίξει, αλλά θα ήθελα να πάμε μέσα από την ματιά σου και στα της πολιτικής επικαιρότητας να σε ρωτήσω αν καταρχάς ο Αύγουστος έχει ειδήσεις ή δεν έχει τελικά, και αν έχει ειδήσεις, ποια είναι η είδηση που θα πρόκρινες ως πρώτη που θα ιεραρχούσες εσύ στην επικαιρότητα και σε μια εκπομπή, σε ένα δελτίο ειδήσεων.
1: Κοίταξε, προκειμένου να το πω κάτι, ο Αύγουστος λέμε δεν έχει ειδήσεις, πάντα έχει ειδήσεις, και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει και δυσάρεστες ειδήσεις, και μιλώ βέβαια για αυτό το φαινόμενο των πυρκαγιών, το οποίο συζητήσαμε και την προηγούμενη φορά,
0: ναι,
1: που συνομιλήσαμε ραδιοφωνικά. Πλέον κάθε Αύγουστος είναι ένας μήνας πένθους, απολειών, και εν πάση περιπτώσει ένας μήνας που μας θυμίζει γιατί κάτι πρέπει να κάνουμε, γιατί μάλλον ότι κάτι πρέπει επιτέλους να κάνουμε για αυτή την κλιματική κρίση, που επαναλαμβάνω, όπως είχα πει την προηγούμενη φορά, ο κ. Μητσοτάκης παραδέχθηκε ότι υπάρχει για πρώτη φορά αφού έγινε πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Το πιο πριν δεν το παραδεχόταν, γιατί εργαλειοποιούσε την τραγωδία του Ματιού. Τώρα γκρινιάζει που εργαλειοποιούν άλλες τραγωδίες, αλλά αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Η υποκρισία είναι βασικό χαρακτηριστικό όχι μόνο δικό του, αλλά πολλών πολιτικών. Επομένως, αν έπρεπε να ιεραρχήσω τις ειδήσεις του Αυγούστου, θα ιεραρχούσα αυτή ως πρώτη, αλλά ξέρετε, όχι τόσο τις ίδιες φωτιές, όσο το πώς η ίδια η κυβέρνηση προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά
0: τον τρόπο, λοιπόν,
1: κάθε τι που συμβαίνει ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα, Γιώργο, τα οποία είναι με έναν τρόπο αναπόφευκτα. Το λέω αυτό γιατί, επίσης το συζητούσαμε την προηγούμενη φορά, οι φωτιές είναι κάτι το οποίο δεν το ισχυρίζομαι εγώ, που δεν έχω καμία γνώση, αλλά ειδικοί επιστήμονες. Είναι κάτι το οποίο θα αντιμετωπίζουμε για πάντα. Και η κλιματική κρίση δεν το ισχυρίζομαι εγώ, που δεν έχω καμία γνώση, αλλά ειδικοί επιστήμονες. Είναι κάτι το οποίο θα αντιμετωπίζουμε για πάντα. Και η

0: ενεργοποιηθεί το 112. Και επαναλαμβάνω, πολύ καλώς έπραξε. Είναι σπουδαίο πράγμα. Όμως το 112 λειτουργήσε για τον ίδιο, μάλλον λειτουργήσε για τον κόσμο ως μια σανίδα, ένα σωσίβιο, για να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές, το οποίο είναι οπωσδήποτε το σπουδαιότερο πράγμα. Και για τον ίδιο λειτουργήσε σε ένα μεγάλο βαθμό και ως εργαλείο προπαγάνδας. Ναι. Διότι από εκείνο το σημείο και μετά, οποιοδήποτε προσπαθούσε, οποιοδήποτε ασκούσε κριτική, οποιοδήποτε έθετε ερωτήματα, ναι, οποιοδήποτε του καταλόγιζε κάποια λάθη, τα οποία είναι αυτονόητα, δεχόταν την απάντηση ότι μα εμείς σώζουμε ανθρώπινες ζωές. Ο κ. Μητσοτάκης χρησιμοποίησε δηλαδή το 112 ως όπλο του και ασπίδα του για να μπορεί να συγκρίνει φρέματα με φέρετρα.
1: Ενώ μιλάμε για ένα εργαλείο το οποίο θα έπρεπε να κουμπώνει ακριβώς δίπλα σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία κάνουμε στη συνέχεια για να αποτρέψουμε όλη αυτή την καταστροφή στο βαθμό που αντέχουμε και μπορούμε τουλάχιστον. Έτσι.
0: Είναι σπουδαίο εργαλείο, αλλά δεν είναι αρκετό για να διαχειριστούμε τις φωτιές. Mm-hmm. Και σίγουρα δεν είναι αρκετό για να το χρησιμοποιεί ένας πολιτικός ως όπλο. Ναι. Επομένως, εμένα ξέρεις, αυτό με προβληματίζει πάρα πολύ, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε, ούτε η πρώτη φορά που το συζητάμε. Ναι. Είναι πάρα πολύ συχνό το φαινόμενο επί των ημερών του κ. Μητσοτάκη, κάποιος ο οποίος είτε είναι δημοσιογράφος, είτε πολίτης, είτε πολιτικός αντίπαλος. Αντιπολίτευση δηλαδή, ο οποίος τολμά να ασκήσει κριτική ή να θέσει εύλογα ερωτήματα, στα οποία η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, είναι εκ της θέσης της υποχρεωμένη να απαντήσει. Εκείνη αντί να το κάνει, βρίσκει κάτι να χρησιμοποιήσει ως όχημα αποφυγής της λογοδοσίας. Mm-hmm. Και δεν είναι απλώς ότι αποφεύγει να λογοδοτεί. Και το λογοδοτεί, παραλαμβάνω, δεν έχει αρνητική χρειά. Είναι υποχρεωμένη μια κυβέρνηση να λογοδοτεί. Δεν λέω να απολογείται, λέω να λογοδοτεί. Mm-hmm. Αντί να κάνει μόνο αυτό, φροντίζει να λεκιάζει και τους εκείνους οι οποίοι της ασκούν κριτική, επαναλαμβάνω, δημοσιογράφους, πολίτες, πολιτικούς αντιπάλους, άλλοτε να τους λεκιάζει με το λεκέ του «Τι θέλετε, να χάνονται ανθρώπινες ζωές», mm-hmm, υπονοώντας δηλαδή ότι κάποιοι θα προτιμούσαν να χάνονται ανθρώπινες ζωές για να τους βγαίνει το πολιτικό τους αφήγημα, άλλοτε με το λεκέ της Πέμπτης Φάλαγγας και, και του Προδότη, mm-hmm, όταν μιλάμε δηλαδή για εθνικά θέματα ή για θέματα όπως η υποχλοπέκτη. Και τελικώς δεν είναι μόνο ότι αποφεύγεται, ότι αποφεύγει η κυβέρνηση να απαντάει σε τίποτα, είναι ότι το κάνει, αλλά το κάνει με τρόπο τέτοιο ώστε συνειδητά να λερώνει και τους πολιτικούς αντιπάλους της. Mm-hmm. Και ξέρεις, τώρα θα μου επιτρέψεις να κάνω μια αναφορά, γιατί το θυμήθηκα. Βεβαίως δεν είναι κυβερνητικός παράγοντας, αυτή τη στιγμή δεν είναι καν εκπρόσωπος κάποιου θεσμού ο άνθρωπος για τον οποίο θα μιλήσω. Αλλά διάβαζα τις προηγούμενες ημέρες μια συνέντευξη του κυρίου Κωνσταντίνου Φλόρου στο πρώτο θέμα. Mm-hmm. Ο κύριος Φλόρος είναι ο πρώην αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων. Mm-hmm. Ο οποίος θα θυμίσω ότι παρακολουθείται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
1: Παρακολουθούμενος, βεβαίως.
0: Ναι, ως στόχο, όχι από το Predator, ξαναλέω, από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την υπαγόμενη στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, ως στόχος 519C. Ο κύριος Φλόρος έκανε μια δήλωση σε αυτή τη συνέντευξη στο πρώτο θέμα, τώρα που είναι 3 χρόνια σχεδόν απόστρατος, ότι ισχύει το δόγμα ότι όποιος πατήσει το πόδι του σε ελληνικό έδαφος, πρώτα θα τον κάψουμε και μετά θα τον ρωτήσουμε ποιος είναι. Ναι. Αυτό το είχε πει και ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων. Θυμάμαι ότι ο άνθρωπος αυτός, ξαναλέω, δεν ήταν κυβερνητικός τέλεχος, αλλά είχε άμεση σχέση με την κυβέρνηση. Mm-hmm. Ο άνθρωπος αυτός, όταν είχαμε αποκαλύψει με στοιχεία την παρακολούθησή του και στοιχεία τα οποία πια δεν μπορούσαν να διαψευστούν για να χαρακτηριστούν εσώποιοι μύθοι, είχε χρησιμοποιήσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, τον θεσμό που συγκυριακά εκπροσωπούσε την εποχή, για να απαντήσει και όχι να διαψεύσει αυτό το οποίο είχε αποκαλυφθεί ή να απαντήσει επί της ουσίας, αλλά για να πει ότι αυτοί οι οποίοι τα γράφουν αυτά εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα και να απειλήσει με μηνύσεις. Mm-hmm. Αυτό το λέω γιατί είναι η επιβεβαίωση όλου αυτού του πράγματος που είπα πριν από λίγο. Ότι όποιος ασκεί κριτική ή θέτει ερωτήματα ή καταλογίζει κάτι σε κάποιον, ναι, δεν είναι απλώς ότι προσπαθούν να το διαψεύσουν, είναι ότι προσπαθούν να τον λερώσουν. Εγώ λοιπόν, και αυτό τότε δεν το έκανε μόνο ο κύριος Φλόρος, αυτό το έκανε τότε και η επίσημη κυβέρνηση. Mm-hmm. Θυμάμαι ότι τότε, επειδή τα υπογράφαμε, όπως ξέρεις πολύ καλά, έχουμε κάποιο το θάρρος της γνώμης μας και της υπογραφής μας, Γιώργο.
1: Αυτό το υπογράφω που λες.
0: Θυμάμαι τότε λοιπόν, είχα πει δημόσια ότι ο κύριος Φλόρος, εάν πιστεύει ότι είμαστε πέμπτη φάλαγγα, ότι εξυπηρετούμε αλλοτρίες συμφέροντα, να μας κατονομάσει ποιοι είμαστε, να μην το γράφει γενικός και αρίστονης, για να επιφυλαχθούμε και εμείς παντός νομίμου δικαιώματός μας, όπως επιφυλαχθόταν εκείνος. Δεν το έκανε ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι μια πάγια τακτική, κυρίως της κυβέρνησης, ξαναλέω, mm-hmm, αλλά και των ανθρώπων που είναι δορυφόροι της με κάποιο τρόπο, να λερώνουν κάποιον.

0: και να μην προχωρούν σε κάτι άλλο. Ξέρετε, γιατί υπάρχει κάτι το οποίο είναι το πλεονέκτημα του βρώμικου. Το βρώμικο δεν το λέω με την ενδοδία πλεκόμενου. Ναι. Ο βρώμικος αρκεί να απλώσει τα χέρια του για να σε ακουμπήσει να λερώσει και σένα.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά να είστε και οι δύο βρώμικοι.
1: Έτσι, ακριβώς. Να έχουμε ισοπαλία και να ξεκινάμε από την ίδια βάση τη συζήτηση. Και μετά όποιος αντέξει μέχρι το τέλος. Ακριβώς. Μάρια Ραβαντίνε, σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
0: Εγώ, Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα. I thought I heard the captain say, pay me my money down. Θα μπορούσε να είναι και εθνικός μας ύμνος. Pay me my money down. Αυτό το τραγούδι του κυρίου Springsteen. Ο κύριος Αγγελόπουλος, ο Νίκος, ρύθμισε τον ήχο. Ο κύριος Καβαδάς, ο Πάνος, επιμελήθηκε την παραγωγή. Η κυρία Αρκουμάνη, η Ειρήνη, ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο κύριος Κόκκινος, ο Χρήστος, επιμελήθηκε τα της μουσικής. Ακολουθεί ο κύριος Λαβράνος, ο Γιάννης, Ολυμπιακών φρονημάτων, ερυθρόλευκων απόψεων και τα είπα καλά πάνω, τα είπα. Και αφού νομίζω διέβαλα αρκετά το συνάδελφο που θα ακολουθήσει, αμέσως μετά να τον ακούσετε, όπως κάνετε καθημερινά εδώ για το επόμενο δίωρο, Μεσολαβή Δελτίο Ειδήσεων, Γιώργος Τραπεζιώτης ήταν στο μικρόφωνο, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 13 Αυγούστου 1968, ο Αλέξανδρος Παναγούλης πραγματοποιεί απόπειρα δολοφονίας εναντίον του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου στη Βάρκιζα. Ο Παναγούλης, ένθερμος αντίπαλος της δικτατορίας των συνταγματαρχών, είχε τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό κοντά στη Βάρκιζα, ο οποίος πυροδοτήθηκε τη στιγμή που περνούσε η αυτοκινητοπομπή του δικτάτορα με κατεύθυνση το εξοχικό του στο Λαγονίσι. Η βόμβα εξεράγει με καθυστέρηση ελάχιστων δευτερολέπτων, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο του δικτάτορα να περάσει χωρίς να υποστηρίξει. Λίγες ώρες αργότερα, ο Παναγούλης συνελήφθη από τις αρχές του καθεστώτος. Υποβλήθηκε σε σκληρά βασανιστήρια και οδηγήθηκε σε στρατοδικείο, όπου καταδικάστηκε σε θάνατο. Η διεθνής κοινότητα και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα κινητοποιήθηκαν για να αποτρέψουν την εκτέλεσή του. Παρά τη μετατροπή της ποινής του σε ισόβια, ο Παναγούλης υπέστη απάνθρωπα βασανιστήρια κατά τη διάρκεια της πολυετούς κράτησής του στις φυλακές Βογιατίου, πριν τελικά αμνηστευθεί το 1973. Η πράξη του Παναγούλη τον κατέστησε σύμβολο της αντίστασης κατά της δικτατορίας στην Ελλάδα. Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974, αναγνωρίστηκε ευρέως ως μία από τις σημαντικότερες μορφές του αντιδικτατορικού αγώνα και της υπεράσπισης των δημοκρατικών ελευθεριών.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατεία Καρακατσάνη. Κόκκινος συναγερμός λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβο. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Όπως ανέφερε στην τελευταία συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, η χώρα εισέρχεται σε ένα νέο κύκλο ιδιαίτερα δύσκολων συνθήκων με θυελώδεις ανέμους που αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας τις επόμενες ημέρες. Ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, καθώς και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία. Ταυτόχρονα απίφθινε έκκληση προς τους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, λέγοντας πως ακόμη και η παραμικρή αμέλεια υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο να οδηγήσει σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Σε αυξημένη επιφυλακή και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται ντρόουνς με θερμικές κάμερες που ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους Πρασίνου. Αρχίζει σταδιακά από σήμερα η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση στα τρία λιμάνια της Αττικής, με την πληρότητα στα πλοία να ξεπερνά το 95% και να φτάνει το 100% για Τίνο και Πάρο. 24 δρομολόγοι έχουν προγραμματιστεί από Πειραιά για Κυκλάδους Δωδεκάνησα και 55 για Αργοσαρονικό. 15 πλοία θα αναχωρήσουν από Ραφίνα και 9 από Λαύριο. Ανεβαίνει ο ρυθμός των θυμάτων στην Κολομβία μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, τον φωνικότερο του αιώνα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί, 3.500 οι τραυματίες, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό. Οι επιχειρήσεις έρευνας εισέρχονται σήμερα στην πιο καθοριστική φάση τους, καθώς συμπληρώνονται οι πρώτες 72 ώρες που είναι κρίσιμες για τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό. Στην Περέιρα, διασώστες επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε αρτοπείο που κατέρευσε, ελπίζοντας να βγάλουν ζωντανό πλανόδιο πολιτή που παγιδεύτηκε. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν πως κάποιος φάνηκε να απαντά όταν διασώστες του ζήτησαν δύο χτύπους μέσα από τα συντρίμμια και συγκεντρωμένο πλήθος ξέσπασε σε επιφωνήματα μεταξύ χαράς και αγωνίας. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο Δε Λα Εσπρέγια, ανακοίνωσε ότι θα κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού. Το αργυρό μετάλλιο στο 200 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε δεύτερος, σημειώνοντας ταυτόχρονα πανελλήνιο ρεκόρ. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 87 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντόπισε τη νύχτα ντρόν της Frontex. Μεταφέρθηκαν από το λιμενικό στην Αγία Γαλήνη. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν τεθεί οι Μαροκινές αρχές μετά την εμφάνιση νέων διαδικτυακών καλεσμάτων που φέρονται να ενθαρρύνουν μαζική διέλευση προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών του Μαρόκου, τις τελευταίες ημέρες εντοπίστηκαν αναρτήσεις και ανώνυμα μηνύματα που κάνουν λόγο για επικείμενο άνοιγμα του συνοριακού περάσματος στις 15 Αυγούστου. Οι Μαροκινές αρχές χαρακτηρίζουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες παραπλανητικές και υποστηρίζουν ότι έχουν ήδη ενεργοποιήσει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Σαρωτική έλεγχη της εφορίας προσεχώς σε 6 κατηγορίες φορολογουμένων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και την αξιοποίηση στοιχείων από τράπεζες και αποδείξεων μέσω POS. Στο μικροσκόπιο θα μπουν συνταξιούχοι και εργαζόμενοι που έλαβαν αναδρομικά ποσά αλλά παρέλειψαν να τα δηλώσουν. Εκμισθωτές ακινήτων, εισοδηματίες του εξωτερικού, καταθέτες μεγάλων ποσών σε τράπεζες και φορολογούμενοι που εμφάνισαν χαμηλά εισοδήματα στην εφορία αλλά είχαν μεγάλες δαπάνες. Το στενό του Ορμούς παραμένει κλειστό, απαντά το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ, αντικρούοντας τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουάσινγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο της θαλάσσιας οδού. Ο ίδιος ο Τραμπ φαίνεται να ρίχνει πλέον το βάρος στην οικονομική κατάσταση του Ιράν. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι αναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, έγραψε στο Truth Social. Παράλληλα, επικαλούμενος πληθωρισμό 300% υπογράμμισε ότι η χώρα είναι καταδικασμένη. Η Ιαπωνία διαμαρτύρεται έντονα για την επίσκεψη για πρώτη φορά του Προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στο αρχιπέλαγος των Κουρίλων νήσων, για το οποίο οι δύο χώρες βρίσκονται σε διένεξη επί δεκαετίες. Οι βόρειες περιοχές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επικράτειας της Ιαπωνίας, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μουτέγκη, σύμφωνα με ρωσικά κρατικά πρακτορία ειδήσεων, ο Πούτιν επιθεώρησε μεταξύ άλλων την αυαρχίδα του ρωσικού στόλου του Ειρηνικού. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι που θα φτάνουν στα ανατολικά ως και τα 8 μποφόρ. Θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιάννη Λαβράνο.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Αθήνα 984.

Έλα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα, προπαραμονή του 15 Αυγούστου. Αθήνα 94 στα ραδιοφωνά σας. Γιάννης Λαβράνος στο μικρόφωνο και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 11. Παρέα με Νίκο Αγγελόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστο Κόκκινο στη μουσική επιμέλεια, Πάνο Καβαδά και Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής. Τρεις τρόποι επικοινωνίας. 2-13-09-09-100. Ο αριθμός του τηλεφωνικού μας κέντρου, εκεί σας απαντά η Ειρήνη Ακουμάνη. Στέλνετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com και το λέμε διαρκώς, γιατί το προτιμάμε και εμείς. Ο πιο εύκολος τρόπος, ένα μηνυματάκι μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Παρατηρήσεις, σχόλια, έστω και μια καλημέρα, έτσι να ξέρουμε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος δύο εκεί έξω που μας ακούν, έτσι. Πάμε τώρα στους περίεργους όρους. Hot, dry, windy. A red code. Όλα αυτά έχουν σχέση με τις συνθήκες καιρικές και τους κινδύνους γύρω από την εκδήλωση πυρκαγιάς. Σε κατάσταση συναγερμού ο κρατικός μηχανισμός, Αττική, Αργολίδα, Βιωτία, Εύβοια και Λέσβος. Αυτό είναι το επίκεντρο του ακραίου κινδύνου, αυτά είναι τα επίκεντρα του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς και ταχείας εξάπλωσης λόγω των συνθήκων, είπαμε. Hot, dry, windy, καταλαβαίνουμε, υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και πολύ ισχυρή άνεμη. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς. Λέει ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού και ότι έχει δοθεί εντολή για έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, ενίσχυση επίγειων, εναέριων, περιπολιών, αυξημένη ετοιμότητα κλπ. Προφανώς πρέπει να έχουμε όλοι το νου μας. Ακόμα προφανέστερα πρέπει να είναι σε γρήγορος ο κρατικός μηχανισμός. Αλλά να μην χρησιμοποιούμε τα hot, dry, windy και με όλους αυτούς τους όρους ως δικαιολογία για να πούμε για άλλη μια φορά μετά ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αν ξεσπάσει μια πυρκαγιά που θα χαθεί ο έλεγχος. Και το νου μας επίσης στους ανόητους. Καθημερινό φαινόμενο έχουν γίνει οι συλλήψεις ανθρώπων που έκριναν σκόπιμο σε αυτές τις συνθήκες, μέσα στο καλοκαίρι, σε περιοχές για τις οποίες έχουν βγει αντίστοιχοι βαθμοί επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιών, να χρησιμοποιούν μηχανήματα, εργαλεία που προκαλούν σπινθήρες. Αυτό δεν είναι εμπειρισμός από αμέλεια, είναι εμπειρισμός από ανοησία. Καλά, ο άλλος της Ινδό είναι άλλη κατηγορία, έτσι, είναι ψυχιατρική περίπτωση όπως φαίνεται. 6 εμπειρισμοί σε 3 ημέρες. Ένας 59χρονος υπάλληλος πλυντηρίου αυτοκινήτων στην περιοχή, σύμφωνα με όσα είναι γνωστά, έπινε, λέει, τις ρετσίνες του και μετά έπαιρνε το αυτοκίνητό του και έβαζε φωτιά για να ξεδώσει. Άναβε φωτιές εκεί σε καλαμιές, σε ξερά και μετά εξαφανιζόταν. Αυτόν τον πιάσανε. Ο άλλος μεγάλος εμπριστής εξαμελίας είναι το ηλεκτρικό δίκτυο. Εντάξει, μίλησε ο ΔΔΕ για να απαντήσει και στο δημοσίευμα του πολιτικού που αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο που φαίνεται να διαδραμάτισε το γερασμένο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας και στις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Το οποίο πολιτικό δεν έκανε τίποτα παραπάνω από το να εκθέσει τα προκταρκτικά στοιχεία της Διεύθυνσης Διερεύνησης Εγκλημάτων Εμπειρισμού. Αυτά τα στοιχεία από πρόσφατες έρευνες που κατέγραψαν τις πινθήρες από το πεπαλαιωμένο δίκτυο φαίνεται να ευθύνονται για ένα δυσανάλογο μερίδιο των πιο καταστροφικών πυρκαγιών στη χώρα. Σύμφωνα λοιπόν με τη Μονάδα Διερεύνησης Εγκλημάτων Εμπειρισμού, οι πυρκαγιές που συνδέονται με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας αντιπροσωπεύουν περίπου το 75% της γης που κάηκε στην Ελλάδα την φετινή περίοδο. Και είναι δεδομένο πως η Ελλάδα έχει κινηθεί πολύ αργά για να υπογειοποιήσει τις γραμμές διανομής ενέργειας, να προσαρμόσει το δίκτυο σε αυτές τις όλο και πιο σοβαρές συνθήκες κινδύνου πυρκαγιάς. Γιατί ποια είναι τα δεδομένα? Καλώδια που είναι χαλαρά, που κρέμονται, δίπλα να υπάρχει βλάστηση
που να έρχεται σε επαφή με αυτά. Συσσόρευση σκόνη στον εξοπλισμό σε μετασχηματιστές κλπ. Τέτοια σφάλματα που μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες που μπορεί να προκληθεί ένας πυνθήρας και από εκεί και μετά. Έχουμε δει την συνέχεια. Ο κίνδυνος προφανώς αυξάνεται στη διάρκεια των περιόδων όπου έχουμε και ισχυρούς ανέμους και ξηρασία και οι παπαλαιωμένες υποδομές της χώρας υφίστανται μεγαλύτερη πίεση όταν είμαστε σε περίοδο μεγαλύτερης ζήτησης. Αυτά επισημαίνει το Πολίτικο. Λέει ότι μεγάλο μέρος του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας εγκαταστάθηκε πριν από δεκαετίες και εκτείνεται πάνω από το έδαφος μέσα σε δάση επιρρεπείς επιρκαγιές και ολοένα και πιο ερημωμένες αγροτικές περιοχές. Για να βάλουμε μέσα και το δημογραφικό στοιχείο. Τη δεκαετία του 1960 η χώρα επέλεξε ένα εναέριο δίκτυο σε ένα φθηνότερο τρόπο επέκτασης ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα, ενώ η παρατεταμένη οικονομική κρίση περιόρισε περαιτέρω τις επενδύσεις στο σύστημα, γράφει το περιοδικό. Και στατιστικά μιλώντας, η πλειονότητα των πυρκαγιών μπορεί να μην ξεκινά από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά αυτές που προκαλούν τις πιο μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές είναι αυτές που ξεκινούν από τέτοιου είδους πυνθήρες. Τι κάνει ο ΔΔΕ? Αμφισβητεί με τους ισχυρισμούς ότι το δίκτυο αποτελεί σημαντική αιτία πυρκαγιών και λέει ότι περίπου μόλις το 1% των περιστατικών που καταγράφηκαν πέρσι αποδίδονται στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα κάνει και τη σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ότι εκεί περίπου το 3% προκαλείται από το δίκτυο. Το ζήτημα είναι, ξαναλέμε, η έκταση της πυρκαγιάς από εκεί και μετά, την οποία προκαλούν σπινθήρες από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Η εύκολη στοχοποίηση του ΔΔΕ, λέει η εταιρεία, κάθε φορά που ξεσπά πυρκαγιά δεν εξυπηρετεί ούτε την αλήθεια ούτε την προστασία του κοινού, αλλά δημιουργεί ψευδείς εντυπώσεις και σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται να εξυπηρετεί βραχυπρόθεσμες σκοπιμότητες και ιδιωτελείς ατζέντες, συγκαλύπτοντας τις τοπικές ευθύνες, αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Δεν ξέρω αν η Διεύθυνση Διερεύνησης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει κάποια ιδιωτελή κίνητρα και θέλει να βαντάρει άλλους ιδιώτες. Δεν το νομίζω. Ως προς τις τοπικές ευθύνες, ένας πολύ ωραίος τρόπος να πετάξεις στο μπαλάκι, ενδεχομένως στους δήμους που μπορεί να μην έχουν καθαρέσει επαρκώς κάποιες εκτάσεις, αλλά είναι ο ίδιος ο ΔΔΕ που έχει την κύρια ευθύνη για τη συντήρηση του δικτύου και για τον καθαρισμό επίσης, όταν μιλάμε για κλαδιά που ενδεχομένως ακουμπούν πάνω στα καλώδια μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος. Για να μην τα ισοπεδώσουμε όλα, και είναι και κάτι που επισημαίνει και ο ίδιος ο ΔΔΕ, όντως γίνονται έργα υπογειοποίησης των καλωδιών. Ο ΔΔΕ υποστηρίζει ότι είναι πάρα πολύ γρήγορος ο ρυθμός και ότι έχει υπεροκταπλάσιο ρυθμό. Δεν ξέρω με τι κάνει ακριβώς σύγκριση, με τότε που δεν γίνονταν καθόλου έργα. Μπορεί. Το ζήτημα όμως είναι ότι όταν έχεις διαπιστώσει ότι μεγάλες πυρκαγιές προκαλούνται από αυτές τις συνθήκες και είσαι εσύ ο υπεύθυνος, θα έλεγα ενδεχομένως σε συνεργασία και σε έναν ευρύ και κοινό σχεδιασμό με το κεντρικό κράτος, αυτά θα έπρεπε να είχαν τρέξει πάρα πολύ πιο γρήγορα. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί επί του παρόντος χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη χρηματοδότηση της υπόγειας καλωδίωσης. Η κυβέρνηση λέει ότι το μερίδιο του δικτύου διανομής που είναι υπόγειο έχει αυξηθεί σε περίπου 14% από 9% που ήταν το 2021, δηλαδή ένα συν 5% τα τελευταία 5 χρόνια. Πηγαίνουμε 1% ανά έτος. Εντάξει. Δεν είναι βέβαια 1% ανά έτος στην ουσία, γιατί πρέπει να προτεραιοποιηθούν τα κομμάτια του δικτύου τα οποία είναι σε πιο επικίνδυνες περιοχές. Αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει. Είναι καλό, είναι. Επαρκές, όχι. Αν λάβουμε υπόψη ότι οι πυρκαγιές είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα στη χώρα το καλοκαίρι, με τις καταστροφικές συνέπειες που βλέπουμε για τους ανθρώπους, για το περιβάλλον και για τις περιουσίες.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Επιστρέψαμε εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 13 του Αυγούστου. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ήδη έχετε κάνει τις διακοπές σας και έχετε επιστρέψει. Ίσως κάποιος από εσάς να σας πετυχαίνουμε και σε διακοπές, κάποιοι να ετοιμάζετε να φύγετε. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς που έχετε ταξιδέψει αυτό το καλοκαίρι έχετε περάσει από την Εγνατία εδώ. Μια χαρακτηριστική εικόνα την έχουν συναντήσει όσοι την διάσκησαν. Είναι χιλιόμετρα με κόνους που αποκλείουν λωρίδες κυκλοφορίας, ιδιαίτερα στα τούνελ. Και ούτε ένας άνθρωπος να εκτελεί εργασίες. Μείωση διαθέσιμου οδοστρώματος μέσα στο καλοκαίρι, όπου προφανώς η κίνηση είναι μεγαλύτερη. Ένα ακόμα στοιχείο είναι βεβαίως το κόστος των διοδίων και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε μια αύξηση στο αντίτιμο, το οποίο όμως δεν είναι τίποτα σε σχέση με αυτό που προβλέπεται να φτάσει μέσα στον επόμενο 1-1,5 χρόνο. Φαγώθηκε, βλέπετε, το δημόσιο να αναζητά ένα αγωνίως παραχωρησιούχο και τώρα οι πολίτες αρχίζουν να βλέπουν τα απότοκα. Σφοδρή κριτική για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού ασκεί ο Σύλλογος Εργαζομένων της Εγνατίας Οδός ΑΕ. Θέτει στο επίκεντρο τις αυξήσεις των διοδίων, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τις σύραγγες, το κόστος των εργασιών που είναι να γίνουν, και εκεί υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο, γιατί όπως λένε αυτό το κόστος θα το επομιστούμε εμείς και όχι ο παραχωρησιούχος. Γενικώς διαβάζοντας την ανακοίνωση για τα όσα συμβαίνουν το πρώτο επτάμινο μόλις της ιδιωτικής διαχείρισης της Εγνατίας Οδού, είναι να εξοργίζεσαι και για τις αυξήσεις φωτιά στα διόδια, για τις στενώσεις, για τις σύραγγες. Γενικώς λένε ότι είναι ένα προαναγγελθέν έγκλημα στην ουσία, γιατί τα φώναζαν πολύ πριν πέσουν οι υπογραφές της παραχώρησης και προειδοποιούσαν για το τι σημαίνει η κατάργηση της κρατικής Εγνατίας Οδού. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Βουδεύενο, είναι ταμεία στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων στην Εγνατία Οδό. Καλή σας ημέρα, κύριε Βουδεύενε.
2: Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε.
1: Εμείς ευχαριστούμε γιατί νομίζω ότι υπάρχουν καταστάσεις όπου ο πολύς ο κόσμος μπορεί να μην τις έχει αντιληφθεί, να μην έχει ακούσει κάτι, να μην καταλαβαίνει κιόλας την αλλαγή καθεστώτος και απλά να βρίσκεται αντιμέτωπος ξαφνικά, περνώντας από ένα σταθμό διοδίων με το αντίτιμο, ξέρω εγώ, από τα 2 ευρώ να έχει πάει στα 5. Γιατί δεν υπερβάλλουμε, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, θα μας τα πείτε εσείς καλύτερα. Ποιο είναι το καθεστώς ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού αυτή τη στιγμή?
2: Κοιτάξτε, η Εγνατία Οδός κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου με δημόσιο χρήμα, είτε αυτό αφορά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε χρήματα του προϋπολογισμού του κράτους ή δάνεια που πήρε το δημόσιο. Οπότε ουσιαστικά μιλάμε για ένα δημόσιο πάγιο, το οποίο ουσιαστικά είναι μια δύσκολη κατασκευή, πέρασε όλη τη Βόρεια Ελλάδα με δύσκολα μορφολογίες, ειδικά για την περιοχή της Πίνδου. Και τώρα έρχεται μετά από χρόνια το δημόσιο, αυτό που ξόδεψε 7 δισεκατομμύρια για να το κατασκευάσει, να το σε καθεστώς μνημονίων από το 2011 και μετά, να το έχει βάλει και αυτό στα πάγια, τα οποία ουσιαστικά εκποιούνται για να καλύψουν το δημόσιο χρέος. Στην πραγματικότητα όμως φαίνεται ότι κατ' επίφαση είναι αυτή η δικαιολογία, γιατί βλέποντας που έχει φτάσει το τίμημα, μάλλον για να μοιράσει την κερδοφορία που προκύπτει από τη διαχείριση του παγίου είναι, και όχι για να καλύψει το δημόσιο χρέος.
1: Μισό λεπτό τώρα, γιατί εδώ μιλάμε για την εξέβρεση ενός παραχωρησιούχου ο οποίος θα δώσει ένα αντίτιμο στο κράτος για να εκμεταλλεύεται την Εγνατία Οδό. Αυτό όμως
2: το αντίτιμο δόθηκε. Ναι. Δόθηκε στο προηγούμενο έτος.
1: Ναι, όχι, άλλο θέλω να πω εγώ. Ότι δίνεις σε έναν παραχωρησιούχο λοιπόν την εκμετάλλευση ενός έργου που έχει κατασκευαστεί με κρατικό χρήμα και πέραν του τον αφήνεις ανεξέλεγκτο να αυξήσει το κόστος των διοδίων, θα μας τα πείτε μετά, χάνεις αυτό που θα μπορούσες εσύ να έχεις ως αντίτιμο από τα διόδια ως δημόσιο. Και θα πει κάποιος, Ναι, αλλά θα αποφύγει τη συντήρηση. Αν δε.
2: Ναι, τελικά ούτε αυτό αποφεύγει.
1: Ναι. Πείτε μας.
2: Το βασικό ζήτημα που υποτίθεται ότι μπήκε στη διαδικασία αυτή, το πάγιο, το αυταδής, είναι για να έχεις ένα ποσό αρχικό το οποίο θα πήγαινε να καλύψει το δημόσιο χρέος. Αυτό έγινε ο διαγωνισμός ενώ ξεκίνησε το 2011. Στην πραγματικότητα οι προσφορές, ο πληροδοτικός διαγωνισμός έβγαλε ότι ο πληροδότης θα έδινε 1,4 δις, έτσι είχε ανακοινώσει το ΤΑΕΠΕΔ με πολύ τυμπανοκρουσίες και χαρά ως πλειοδότης, και τελικά φτάσαμε την ημέρα της υπογραφής να έχει γίνει τροποποίηση της σύμβασης αυτής που έδωσε προσφορά, να δίνει ονομαστικά ένα αντίτιμο 1,2 δις, αλλά ταυτόχρονα να αφαιρείται ένα μεγάλο ποσό, το οποίο είναι το ΦΠΑ, και επιστράφει και αυτό εξ ολοκλήρου στον παραχωρησιούχο για να συμψηφιστεί με τα διόδια. Δηλαδή από το 1,2 τα 300 εκατομμύρια επιστράφηκαν αμέσως στον παραχωρησιούχο. Επίσης επιστράφηκαν 180 εκατομμύρια, θα επιστραφούν σταδιακά 180 εκατομμύρια, γιατί με την τροποποίηση της σύμβασης που είπαμε ότι άλλαξε, μειώθηκε το τίμημα κατά 180 εκατομμύρια και χρηματοδοτούνται οι εργασίες συντήρησης που θα έπρεπε να είχαν γίνει από τον παραχωρησιούχο, αλλά τελικά βαφτίστηκαν ως υποχρέωση του δημοσίου για συντήρηση.
1: Αυτό είναι το κρίσιμο, και μιλάμε κυρίως για τα τούνελ εκεί πέρα, έτσι.
2: Ναι, και μιλάμε ότι αυτό είναι, μειώθηκε το τίμημα αυτό καθ' αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά στα ταμεία του δημόσιου χρέους δεν θα πάνε αυτά τα χρήματα. Ούτε τα 400 εκατομμύρια του ΦΠΑ, ούτε τα 180.
1: Και θα επιβαρυνθεί το δημόσιο, δηλαδή εμείς με το κόστος της συντήρησης.
2: Και δεν έφτασε αυτό, από ό,τι φαίνεται. 31 Εβδόμου του 2026, την τελευταία μέρα που έκλεισε η Βουλή, σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπήρχε μια τροπολογία από αυτές οι γνωστές.
1: Νυχτερινές, ναι, ξέρουμε.
2: Τελευταία μέρα, εμείς τη μάθαμε 9 ώρα το πρωί και πέρασε 1 ώρα το μεσημέρι, να καταλάβετε. Η οποία δίνει τα 240 εκατομμύρια από τα παθηματικά της Εγνατίας Οδού σταδιακά για τα επόμενα 4 χρόνια. Θα δίνει στο παραχωρησιούχο, δηλαδή και τα 180.
1: Και τα 240. Και τα 180 και τα 240.
2: Θα πάρει στο παραχωρησιούχο για τη συντήρηση. Ενώ η αρχική σύμβαση έλεγε ότι το έργο το παίρνει και το διαχειρίζεται ως έχει, έρχεται μια η τροποποίηση της σύμβασης που έκανε τελευταία στιγμή η κυβέρνηση πριν την κύρωση στη Βουλή, η οποία έδωσε το δικαίωμα χωρίς ουσιαστικά κάποιον δημόσιο έλεγχο, ένα κύκλο συντήρησης κυρίως των σειράγκων να μεταβιβαστεί ως κόστος του δημοσίου.
1: Μάλιστα. Και την ίδια ώρα ο παραχωρησιούχος αυξάνει τα διόδια σε ένα ποσοστό της τάξης του 170%.
2: Ναι, ουσιαστικά.
1: Ή δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις τόσο.
2: Όχι, αυτό θα είναι η αύξηση η οριστική. Έχει φτάνει και 400% σε κάποια σημεία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Γιατί υπήρχαν τμήματα τα οποία δεν είχαν γίνει διόδια, οπότε σήμερα που μιλάμε ο κόσμος.
1: Και επιπλέον διόδια δηλαδή. Και επιπλέον σταθμοί διοδίων.
2: Ναι, ένας μετοπικός σταθμός διοδίων για τους όσους περνάνε μεταξύ Βέρειας και Θεσσαλονίκης. Θα προσθεθεί ένας καινούριος σταθμός, ο οποίος είναι υποκατασκευή.
1: Και είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση, νομίζω, στα διόδια της Τήριας, είναι μεταξύ Ιωαννίων και Ιγουμενίτσας, έτσι για να το βάλουμε, όπου από 2,10 θα πάει στα 5,45 το αντίτιμο.
2: Ακριβώς. Εκεί είναι το δείγμα του μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένα υψηλό τίμημα διοδίων. Αλλά στην πραγματικότητα, επειδή είναι χιλιομετροχρέωση, ουσιαστικά φτάνουμε στα 0,08
1: 8 λεπτά επιπλέον για κάθε χιλιόμετρο.
2: 8 λεπτά, ναι, για κάθε χιλιόμετρο. Άραστε. Όταν υπό δημόσια διαχείριση είχε 3 λεπτά το χιλιόμετρο, θα φτάσει 8 λεπτά το
1: 8
2: χιλιόμετρο.
1: Λεπτά. Με τι πόσο αποτυπώνεται αυτό στα κέρδη του παραχωρησιούχου?
2: Θα είναι γύρω στα 300 εκατομμύρια έσοδα το χρόνο.
1: 300 εκατομμύρια έσοδα, έχοντας δώσει 1,2 δις για να πάρει την.
2: Ακριβώς.
1: Δεν
2: είναι τυχαία οι οικονομικοί δείκτες που παρουσιάζουν και έχει αυξηθεί η μετοχή του παραχωρησιούχου.
1: Με τέτοιο deal προφανώς.
2: και το λένε ξεκάθαρα ότι ο λόγος που προκύπτει αυτή η αύξηση των κερδών οφείλεται στους αυτοκινητόδρομους. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Εγνατία Οδό, αφορά όλους τους αυτοκινητόδρομους.
1: Συνολικά βεβαίως, γιατί είναι μια πολιτική επιλογή αυτή που τη βλέπουμε σε όλες τις τέτοιου είδους παραχώρησεις. Κύριε Γουδεύενε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
2: να δώσουμε ένα πολύ σημαντικό.
1: Παρακαλώ.
2: Ότι οι αδειοδοτήσεις των σειράγκων, οι οποίες εκεί είναι και η μεγάλη ταλαιπωρία των πολιτών, υπήρχαν. Από τις 45 σύρακες, οι 19 ήταν αδειοδοτημένες. Και οι 16 που δεν ήταν αδειοδοτημένες ήταν γιατί είχαν δοθεί σε κυκλοφορία πριν την νομοθεσία που αδειοδοτούσαν τις σύρακες. Όχι γιατί δεν τις είχαν αδειοδοτήσει να διαδώσουν. Επίσης. Για τις 16 σειράκες αυτές, το δημόσιο μέσω της Εγγραφής Οδού είχε πληρώσει για όλες τις απαραίτητες εργασίες για να διαδηλωθούν κατά 90% και οι εργασίες αυτές εκτελούνταν από αυτόν που σήμερα είναι παραχωρησιούχος, είναι ο ίδιος ο Γολάμ.
1: Α, ωραία. Πολύ καλό. Και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος μέσα εκεί για να κάνει, για να εκτελέσει εργασίες. Εγώ τουλάχιστον όποτε έτυχε να περάσω.
2: Δεν εκτελούνται εργασίες.
1: Απλά εικόνα υπάρχουν.
2: Ναι. Είναι προσωρινά μέτρα τα οποία πληρώνονται για αυτά. Με δημόσιο χρήμα ο παραχωρησιούχος.
1: Ωραία. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία, κύριε Κουδεύενε. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Φεύγουμε αμέσως για τίτλους ειδήσεων. Ζέτα Καρφίδου, επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Σωρός άνδραγνωστων στοιχείων εντοπίστηκε το πρωί στη θαλάσσια περιοχή του Ισθμού της Κορίνθου. Ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου για νεκροψία-νεκροτομή. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Έκκληση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά προς τους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Σε επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεωτέρως ο λόφος του Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου. Αυξημένες πληρότητες στα πρωινά δρομολόγια από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου, αντίστοιχη εικόνα Σεραφίνα και Λαύριο, έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς. Το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο ο κατέκτης ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, πετυχαίνοντας και πανελλήνιο ρεκόρ. Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων στην Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί, 3.500 τραυματίες, ενώ περίπου 500 άτομα αγνοούνται σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό. Νέα έκκληση Ζελένσκι προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για περισσότερους Patriot. Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ακόμη και ένα μικρό μέρος των Αμερικανικών αποθεμάτων θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά την εικόνα στο πεδίο. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες, άνεμοι βόρειοι στα ανατολικά ως και 8 μποφόρ, θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10, επιστροφή στον Γιάννη Λαβρανό.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Επιστρέφοντας, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε κάποιες αντιφάσεις, να το πούμε έτσι. Είχαμε τον Σίγουρο του Πολίτη, κόλαφος για την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού σε σχέση με το περίφημο έργο του Τελεφερίκ στη Μονεβασιά, γιατί ο Σίγουρος του Πολίτη εντοπίζει σοβαρές τεχνικές αστοχίες και κρίσιμες παραλήψεις ασφαλείας στην εκτέλεση του έργου του αναβατορίου εκεί στη Μονεβασιά. Τονίζει παράλληλα ότι το θέμα της παράληψης έκδοσης οικοδομικής άδειας για το έργο αποτελεί μείζον ζήτημα, πώς αλλιώς, εφόσον δεν υπάρχει η σχετική αδειοδότηση, και ζητά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού σε κάθε περίπτωση να μην συνεχιστούν οι εργασίες πριν υλοποιηθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών και πριν εξεταστεί η νομιμότητα εκτέλεσης του έργου σχετικά με την έκδοση οικοδομικής άδειας. Το κεντρικό έβριμα στο πόρισμα της αρχής είναι ότι οι εργασίες άρχισαν χωρίς να έχουν προηγηθεί τα αναγκαία έργα βραχοπροστασίας. Παρότι ήδη από τη μελέτη του 2022 είχαν καταγραφεί ρηγματωμένα πρανή, επισφαλείς βραχώδεις μάζες, κίνδυνος απόσπασης και καταπτώσεων, και θεωρείται σοβαρή πιθανότητα οι εξκαφές, οι δονήσεις και όλα αυτά τα πρόσθετα φορτία να επιβαρύνουν περισσότερο την ευστάθεια του βράχου. Τώρα μιλάμε για μια υπόθεση ετών, έτσι. Και χαρακτηρίζει, όπως είπαμε, ο Σύνοδος του Πολίτη μείζον ζήτημα την παράληψη έκδοσης οικοδομικής άδειας. Και για την σωματική ασφάλεια των εργαζομένων, έτσι. Τι κάνει το Υπουργείο? Κρύβεται. Επί μήνες απλά κρύβεται. Δεν απαντά, δεν δίνει στοιχεία που ζητά ο Σύνοδος του Πολίτη. Παιδιά, εκεί στο Μαξίμου, να παρέμβετε σε άλλη μια ανεξάρτητη αρχή. Ακούσε εκεί να σας ελέγχει. Στον αντίποδα, το πράσινο φως για την κατασκευή μονάδας glamping. Όσοι δεν ξέρετε τον όρο glamping, προκύπτει από τις λέξεις glamorous και camping, δηλαδή δεν είναι ένα συνηθισμένο camping εκεί για τους πλεμπαίους που θα στήσουν μια σκηνή και θα πηγαίνουν σε κοινές τουαλέτες κλπ. Το glamping είναι κατασκήνωση πολυτελούς διαβίωσης 5 αστέρων, που στις κολυμπήθρες της Νάουσας της Πάρου έδωσε πράσινο φως για αυτήν την κατασκευή η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ποια είναι η διαφορά σε σχέση με την προσφυγή, τέλος πάντων, και τι αποφασίστηκε? Ότι η μονάδα, λέει, θα χτιστεί με υπιότερους όρους σε σχέση με την αρχική πρόταση των επενδυτών, θα είναι δυναμικότητας 240 κλινών και θα εκτείνεται σε 328 στρέμματα. Σκέψου δηλαδή ποια ήταν η αρχική μορφή του έργου, ώστε να μην μας πειράζει που τώρα θα κατασκευαστεί με αυτές τις προδιαγραφές στις κολυμπήθρες της Νάουσας στην Πάρο.

Σε σχέση με τις αυθαιρεσίες τώρα, εντάξει, πολλές φορές το κράτος με την γνωστή λογική του, όχι ακριβώς ατομικής ευθύνης, αλλά βάλε και εσύ ο πολίτης ένα χεράκι, έχει προωθήσει την εφαρμογή MyCost. Μια εφαρμογή ώστε οι πολίτες να καταγγέλουν αυθαιρεσίες των επιχειρηματιών με ομπρελοξαπλώστρες. Είναι μια εφαρμογή που διατίθεται δωρεάν στους πολίτες και μέσω αυτής μπορούν να υποβάλουν καταγγελίες για αυθαίρετη κατάληψη γυαλού, για υπέρβαση της παραχώρησης του χώρου που έχει παραχωρηθεί στους ιδιώτες σε συγκεκριμένες παραλίες. Γιατί έχουμε δει περιπτώσεις όπου ξαπλώστρες είναι τοποθετημένες εκεί που σκάει το κύμα ή ακόμα και μέσα στη θάλασσα σε κάποιες περιπτώσεις. Πρωταθλητές στην παρανομία είναι και φέτος η Ανατολική Αττική, η Χαλκιδική και οι Κυκλάδες. Τα υψηλότερα πρόστιμα έχουν επιβληθεί στη Ρόδο και τη Ζάκυνθο. Πόσα είναι αυτά? 70.000 ευρώ. Κάτσε και κάνε τώρα τον υπολογισμό για το κατά πόσο θα πειράξει τον επιχειρηματία, γιατί εδώ μιλάμε για συνολικά πρόστιμα αυτού του ύψους, έτσι. Πόσο θα πειράξει τον επιχειρηματία να του επιβληθεί ένα τέτοιο πρόστιμο, ενώ την ίδια ώρα έχει βάλει καμιά κατοσταριά παραπάνω ξαπλώστρες γύρω-γύρω και έχει επεκτείνει τον χώρο που κανονικά δικαιούται. Τι βγάζει καθημερινά ως κέρδος από αυτές τις πλέον ξαπλώστρες, ώστε να μην τον νοιάζει αν ο πολίτης θα πάει εκεί, θα τραβήξει μια φωτογραφία, θα μπει στην εφαρμογή MyCost και θα δει ότι ο επιχειρηματίας αυτός παρανόμει. Τα προηγούμενα δύο καλοκαίρια είχαμε δει έντονη την παρουσία του κινήματος της πετσέτας, όπως ονομάστηκε, ανθρώπων, ειδικά σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Η Πάρος ήταν ένας από αυτούς, νομίζω ότι ήταν η απαρχή, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, που είπαν στην ουσία ως εδώ με την αυθαιρεσία, η οποία αυθαιρεσία δεν έφτανε μόνο στο να επεκτείνουν οι επιχειρηματίες τον χώρο που τοποθετούσαν ομπρελοξαπλώστρες, αλλά οι πολίτες είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με επιθετικές συμπεριφορές των επιχειρηματιών καταστηματαρχών όταν ήθελαν εκείνοι στο ελεύθερο κομμάτι των παραλίων να στήσουν τη δική τους ομπρέλα και το καθισματάκι τους. Το πρόβλημα βεβαίως ξεκινά από την ίδια την παραχώρηση του αιγυαλού για επιχειρηματικούς σκοπούς. Εντάξει, πάντως φέτος δεν είναι τόσο έντονη η κινητικότητα του κινήματος. Δεν ξέρω αν έχουν περιοριστεί. Κάποια στιγμή είδαμε κάποια στοιχεία που έλεγαν ότι είναι μειωμένες φέτος οι καταγγελίες σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια. Αλλά είναι μια περίοδος όπου η ακρίβεια αποτελεί τον υπαριθμό ένα πρόβλημα για τους πολίτες και δεν αδυνατούν πολύ να διαθέσουν, ξέρω, 15-20 ευρώ. Στην καλύτερη περίπτωση τώρα λέμε 15-20 ευρώ. Για ένα σετ ξαπλώστρες, πολλές φορές πηγαίνουμε σε εξωφρενικά αντίτιμα και στην περίφημη Αθηναϊκή Ριβιέρα έχουν περιπτώσεις που ζητάνε και κάνα κατοστάρικο για να πιάσεις δύο ξαπλώστρες και μια ομπρέλα. Όσο μάλλον όταν μιλάμε και για περιπτώσεις ολόκληρων παραλίων στις οποίες έχει απαγορευτεί η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών. Οι δημόσιες παραλίες μειώνονται, προχωρά με αμείωτη ένταση η ιδιωτικοποίηση μέρους του αιγυαλού, της εκμετάλλευσης μέρους του αιγυαλού. Μην ξεχνάμε ότι ο χώρος που καταλαμβάνουν τα ομπρελοκαθίσματα όλο και αυξάνεται παρά τους κυβερνητικούς περιορισμούς. Και σε μια χώρα με ακτογραμμή όπως την Ελλάδα, μόλις 251 είναι οι απάτητες παραλίες, όπως χαρακτηρίζονται, σε όλη τη χώρα. Δηλαδή οι παραλίες που βρίσκονται υπό καθεστώς αυξημένης περιβαλλοντικής προστασίας και στις οποίες απαγορεύεται πλέον η παραχώρηση απλής χρήσης καθώς και οποιαδήποτε άλλη δράση που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μορφολογία, την ακεραιότητά τους, είτε μιλάμε για κάποιο έτσι μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο, είτε μιλάμε για παραλίες όπου γεννούν χελώνες, καρέτα κλπ. Οι άνθρωποι παλεύουν, υπάρχουν ομάδες πολιτών οι οποίοι παλεύουν, κύριος προορισμός η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών, που σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν καν ιδιωτικές παραλίες στην Ελλάδα. Και να πούμε έτσι απλά ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 του Συντάγματος, ο αιγυαλός και η παραλία είναι δημόσια εκτός συναλλαγής και είναι κοινόχρηστο αγαθό.

Δεν ξέρω πόσοι ετοιμάζεστε να ταξιδέψετε οδικώς. Εδώ βλέπω πάνω Καβαδά πανέτοιμο, ο οποίος πήγε και φούλαρε κιόλας, λέει το... Να ταξιδέψετε οδικώς. Εδώ βλέπω πάνω Καβαδά πανέτοιμο, ο οποίος πήγε και φούλαρε κιόλας, λέει το...

όλες τις άλλες παραμέτρους που έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις εξελίξεις στο Ιράν, όπου εκεί το θέατρο του παραλόγου συνεχίζεται. Από εκεί που είχαμε τις απειλές για νέα χτυπήματα από τον Τραμπ και το Ιράν βεβαίως να είναι λίγο την έτοιμο να απαντήσει, πήγαμε σε μια λογική και προσέγγιση εκ μέρους των ΗΠΑ ότι ας τους αφήσουμε να βράζουν στο ζουμί τους, τους αφήσουμε στην οικονομική ασφυξία στην οποία βρίσκονται. Από την άλλη, το Ιράν δεν πτωείται αυτή τη στιγμή σε σχέση με τα θέλω του και τα προαπαιτούμενα που θέτει για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, για τα οποία φαντασιώνεται ο Ντόναλντ Τραμπ ότι τα ελέγχει, λέει, πλήρως. Άλλα πράγματα βλέπουμε και επίσης βλέπουμε να συνεχίζονται αυτές οι εκατέρωθεν στοχευμένες επιθέσεις στην ναυτιλία, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, ανάλογα με τα συμφέροντα, με το τι συμφέροντον είναι τα πλοία τα οποία τίθενται στο χαστρό. Το Ιράν λέει ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν αποκλεισμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι εμείς τα ελέγχουμε. Και την ίδια ώρα έχουμε στο στρατιωτικό σκέλος παρενέργειες, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ενδιάμεσες εκλογές, θυμίζουμε, τον Νοέμβριο, είναι αντιμέτωπος με την οργή μεγάλης μερίδας κοινής γνώμης των ΗΠΑ σε ό,τι έχει να κάνει και με το κόστος του πολέμου και με το τι αυτός έχει επιφέρει σε επίπεδο τιμών καυσίμων στις ΗΠΑ, αλλά σε στρατιωτικό επίπεδο πια βλέπουμε να αναδεικνύονται ζητήματα μέσα στο στράτευμα. Το τελευταίο, δεν ξέρω πώς το είδατε, με το πλήρωμα του αεροπλανοφόρου Αβραάμ Λίνκολν, που βρίσκεται διαρκώς στη θάλασσα σε αποστολή στην περιοχή εδώ και περισσότερες από 200 μέρες, είναι διάρκεια ρεκόρ, και πια τίθεται ζήτημα και για τις συνθήκες διαβίωσης μέσα στο αεροπλανοφόρο, την διατροφή του πληρώματος, αλλά κυρίως με την ψυχική του υγεία, γιατί ξαφνικά υπάρχουν καταγγελίες και μέσα στο Κογκρέσο από συγγενείς μελών του πληρώματος, αλλά και από δημοκρατικούς, προφανώς κυρίως, βουλευτές στο Κογκρέσο, για τις συνθήκες διαβίωσης στο αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν, με περιπτώσεις να υπάρχουν καταγγελίες για περιπτώσεις μελών του πληρώματος που έφτασαν να είναι έτοιμοι να πηδήξουν στην θάλασσα, πέραν από τις πολυάριθμες αναφορές για ελλείψεις ειδών πρώτης ανάγκης, για μόλυνση του νερού, για προβλήματα με τα υδραυλικά, με προβλήματα ασφαλείας στη γέφυρα του αεροπλανοφόρου, που αυτό έχει να κάνει και με την λειτουργικότητά του εν τέλει. Δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί το πράγμα. Πάντα υπάρχουν οι προσπάθειες διαμεσολάβηση σε διπλωματικό επίπεδο. Νομίζω ότι εκεί παίζεται και ένα παιχνίδι για το πώς η κάθε πλευρά θα εμφανιστεί ότι χάνει τα λιγότερα δυνατά και είναι ο κερδισμένος σε αυτό το πόκερ, το οποίο όμως ξαναλέμε ότι έχει επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Και τελικά οι τιμές των καυσίμων είναι το λιγότερο σε σχέση και με τις ανθρώπινες ζωές οι οποίες χάνονται. Αλλά εμείς εδώ πέρα στην Ελλαδάρα έχουμε άλλα κόλπα. Δεν στηριζόμαστε στην τιμή των καυσίμων, των ρηκτών καυσίμων του φυσικού αερίου. Σιγά, τρόπος του λέγειν, γιατί αυτό θα θέλαμε. Αλλά εν τέλει είμαστε απολύτως δεσμευμένοι με το τι συμβαίνει στις διεθνείς αγορές των καυσίμων και σε σχέση με το πετρέλαιο και με την περίφημη αγορά του Άμστερνταμ για την τιμή που καθορίζεται και για το φυσικό αέριο, που είναι η κατεξοχήν πηγή παραγωγής ενέργειας στην χώρα μας, όσο και αν διαφημίζουμε τη ΣΑΠΑ. Και μια και μιλάμε γι' αυτό, έχουν βγει από χθες τα γνωστά παπαγαλάκια και πανηγυρίζουν, γιατί λέει σήμερα η Ελλάδα θα έχει μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής για την ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί συμβαίνει αυτό? Λόγω της υψηλής συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κάλυψη του φορτίου και παρά την αυξημένη ζήτηση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Αυτό κανονικά δεν θα έπρεπε να αποτελεί είδηση. Θα έπρεπε να είναι το σύνηθε

το καθημερινό με τόσα αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα που έχουμε πιάσει προπολού τον στόχο για την κάλυψη από ΑΠΕ, θα έπρεπε αυτό να είναι καθημερινότητα. Το να έχουμε πολύ μεγάλη κάλυψη, υψηλή συμμετοχή στην παραγωγή ενέργειας από τις ΑΠΕ. Αλλά ανταυτού τεράστιες ποσότητες ενέργειας χάνονται, γιατί δεν καταναλώνονται, δεν είναι επαρκές στο δίκτυο για να περάσουν η παραγωγμένη ενέργεια, δεν μπορούν να αποθηκευτούν, βασικός παράγοντας. Και απέναντι σε όλη αυτή την, σε όλους αυτούς τους πανηγυρισμούς, δύο λεπτομέρειες. Η πρώτη, μιλάμε για την χαμηλότερη χονδρική τιμή ρεύματος. Ας φτάσει με το καλό στη Λιανική. Γιατί η μετάβαση από τη χονδρική, από το χρηματιστήριο ενέργειας δηλαδή, και τα κόλπα με την αγορά της επόμενης μέρας και πώς ξαφνικά μπορεί να εκτοξεύεται το κόστος για τις επιπλέον κιλοβατώρες που μπορεί να χρειάζονται για την επόμενη μέρα στο σύστημα, τις έχουμε πει πολλές φορές. Αλλά εκεί θα μπουν μέσα επιπλέον χρεώσεις, δίκτυα μεταφοράς διανομής, φόροι, τέλη, περιθώριο κέρδους των προμηθευτών, και εκεί ανεβαίνει το κόστος. Δεύτερη λεπτομέρεια, μιλάμε για μία και μόνο ημέρα χαμηλής τιμής. Συγκρατήστε λίγο τον ενθουσιασμό σας.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Η σωρός ενός άντρα βρέθηκε το πρωί στον Ισθμό της Κορίνθου και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνάδελφος ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος για να μας ενημερώσει. Καλή σου μέρα, Νεκτάριε.
2: Καλημέρα, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Σωρός άνδρα αγνώστων λιποστοιχείων εντοπίστηκε νωρίς το πρωί στη θαλάσσια περιοχή του Ισθμού της Κορίνθου. Η σωρός έχει παραλυθεί από ιδιωτικό σκάφος, το οποίο επέβαινε και λιμενικός. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατητικό στο νοσοκομείο της Κορίνθου, προκειμένου να γίνει νεκροψία και να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του άνδρος αυτού. Πάνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νεκτάρη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθηκε ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική, τη Βιωτία, την Αργολίδα, την Εύβοια και τη Λέσβο. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Όπως ανέφερε στην τελευταία συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, η χώρα εισέρχεται σε έναν νέο κύκλο ιδιαίτερα δύσκολων συνθήκων με θυελλώδεις ανέμους που αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της τις επόμενες μέρες. Ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, καθώς και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία. Ταυτόχρονα, απίφθινε έκκληση προς τους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, λέγοντας πως ακόμα και η παραμικρή αμέλεια υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει η πυρκαγιά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο να οδηγήσει σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Σε αυξημένη επιφυλακή είναι και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος του Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται ντρόνς με θερμικές κάμερες που ανοιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους πρασίνου. Αρχίζει σταδιακά από σήμερα η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του 15 Αύγουστου. Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση στα τρία λιμάνια της Αττικής, με την πληρότητα στα πλοία να ξεπερνά το 95% και να φτάνει στο 100% για Τίνο και Πάρο. 24 δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί από Πειραιά για Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και 55 για Άργο Σαρονικό. 15 πλοία θα αναχωρήσουν από Ραφίνα και 9 από Λαύριο. Συγκροτείται επιτροπή για την διερεύνηση του περιστατικού προσγείωσης ελικοπτέρου στην περιοχή Σαρακίνικο της Μήλους στις 7 Αυγούστου με απόφαση του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστου Τσιτούρα και μετά από τη σχετική αναφορά που κατέθεσε χθες ο χειριστής του ελικοπτέρου. Στόχος, η συλλογή των αναγκαίων στοιχείων για την πλήρη διακρίβωση των πραγματικών περιστατικών και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης της συγκεκριμένης πτήσης με το ισχύον κανονιστικό και επιχειρησιακό πλαίσιο πολιτικής αεροπορίας. Αφού ολοκληρωθεί η έρευνα, η επιτροπή καλείται να υποβάλει σχετικό πόρισμα στον διοικητή της αρχής και να προτείνει τις δέουσες ενέργειες. Ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των θυμάτων στην Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, τον φωνικότερο του αιώνα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί, 3.500 οι τραυματίες, περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό. Μάχη με το χρόνο δίνουν την ίδια ώρα οι δυνάμεις έρευνας και διάσωσης στην Κολομβία, καθώς συμπληρώνονται οι πρώτες 72 ώρες που είναι κρίσιμες για τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό. Στην Περέιρα, διασώστες επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στο αερτοπίο που κατέρευσε, ελπίζοντας να βγάλουν ζωντανό έναν πλανόδιο πολιτή που παγιδεύτηκε εκεί. Ο Κολομβιανός πρόεδρος, Αμπελάδο Ντέλα Εσπιέγκα, ανακοίνωσε ότι θα κήρυξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νοτίως της Κρήτης. 87 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντόπισε τη νύχτα ντρόουν της Frontex. Μεταφέρθηκαν από το λιμενικό στην Αγία Γαλήνη. Σε αυξημένη επιφυλακή εντωμεταξύ έχουν τεθεί οι Μαροκινές αρχές μετά την εμφάνιση νέων διαδικτυακών καλεσμάτων που φέρονται να ενθαρρύνουν νέα μαζική διέλευση προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα για τις 15 Αυγούστου. Σαρωτική έλεγχη της εφορίας προσεχώς σε 6 κατηγορίες φορολογούμενων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και την αξιοποίηση στοιχείων από τράπεζες και αποδείξεων μέσων POS. Στο μικροσκόπιο θα μπουν συνταξιούχοι και εργαζόμενοι που έλαβαν αναδρομικά ποσά αλλά παρέλειψαν να τα δηλώσουν, εκμισθωτές ακινήτων, εισοδηματίες του εξωτερικού, καταθέτες μεγάλων ποσών σε τράπεζες και φορολογούμενοι που εμφάνισαν χαμηλά εισοδήματα στην εφορία αλλά είχαν μεγάλες δαπάνες. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κίμολο η σωρός του 17χρονου που έχασε τη ζωή του την ώρα που έκανε ντους. Εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση, καθώς ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά το παρελθόν είχε εκδοθεί πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, το οποίο σύμφωνα με τις ίδιες πηγές είχε υπογράψει ο Δήμαρχος του νησιού με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή του έτους έως και χθες. Τα 81 εξ αυτών τώρα παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και 9 θάνατοι ασθενών, όλοι άνω των 65 ετών. Το αργυρό μετάλλιο στο 200 μέτρα ήττιο κατέκτησε ο Απόστολος Ίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε δεύτερος, σημειώνοντας ταυτόχρονα πανελλήνιο ρεκόρ. Σε άλλα διεθνή, ο φυλακισμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης και κυριότερος αντίπαλος του Τούρκου Προέδρου, Εκρέμ Ιμάμογλου, ανακοίνωσε την ένταξή του σε νέο κόμμα που ιδρύθηκε πρόσφατα, καθώς με δικαστική εντολή έχει καθαιρεθεί η ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματός του. Ο Ιμάμογλου εντάχθηκε στο νέο κομματικό σχηματισμό που ίδρυσαν ο αντιπολιτευόμενος Οσγκούρ Οζέλ και άλλοι 90 αποσχιστέντες βουλευτές, επιδιώκοντας να ανασυνταχθούν και να αμφισβητήσουν τον Ταγίπ Ερντογάν. Να πάμε στον καιρό, που είναι γενικά αίθριο στην Αττική με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν βόρει, θα φτάσουν στα ανατολικά έως και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει κυρίες και κυρίως τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε στον Αθήνα 984 και την επόμενη ώρα θα είναι μαζί σας ο Γιάννης Λαβράνος.
0: Αθήνα 984.

0: Εδώ είμαστε. Δεύτερο μέρος, δεύτερη ώρα και τη σημερινή εκπομπή. Πάντα Αθήνα 984 στα ραδιοφωνά σας. Μπορεί κάποιοι βεβαίως να μας ακούτε από υπολογιστές, ιντερνετικά, αν είστε ειδικά εκτός Αθηνών και κάνετε διακοπές. Δεν υπάρχει τώρα, να σας πω την αλήθεια, ότι θα ήταν πιο ωραίο να μην είστε συντονισμένοι και να είστε σε μια παραλία και να κάνετε βουτιές. Λοιπόν, Γιάννης Λαβράνος στο μικρόφωνο, έως τις 11 θα είμαστε μαζί. Παρέα με Νίκο Αγγελόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστο Κόκκινο να επιλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδάς, Λίλιαν Ξύλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 213-09-09-100 να μιλήσετε με την Ειρήνη Αρκουμάνη. Μπορείτε να μας στέλνετε mail στο ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984, κρίνοντας από τον αριθμό των μηνυμάτων να έχετε φύγει αρκετοί. Πάμε σε ένα ζήτημα, νομίζω, θεμελιώδες. Γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση εδώ και πάρα πολύ καιρό και η οποία έχει ενταθεί τον τελευταίο καιρό. Αναφερόμαστε στο μεταναστευτικό. Βαίνει προς ολοκλήρωση ένα σχέδιο που προωθούν η Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία και Ελλάδα για την εγκατάσταση παράτυπων μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την Ουγκάντα, σύμφωνα με πληροφορίες, να είναι η χώρα που θα φιλοξενήσει τη νέα δομή έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων. Στις 4 Σεπτεμβρίου οι Υπουργοί Μετανάστευσης αυτών των 5 χωρών θα συναντηθούν στην Κοπενχάγη για να αποτιμήσουν την πρόοδο αυτών των διαπραγματεύσεων. Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουν μεταβεί και τεχνικά κλιμάκια στην Αφρική για τελικές συζητήσεις και πέραν της Ουγκάντα υπάρχει μια εναλλακτική, εάν προκύψει πρόβλημα, λένε οι πληροφορίες. Αυτή είναι η Ρουάντα, ενώ εξετάστηκε και η Κένια, κάποια στιγμή αποκλείστηκε. Εντάξει, μιλάμε για μια άκρως προβληματική πολιτική επιλογή, η οποία έρχεται να κουμπώσει με τις αποφάσεις που έχουν κάνει πολύ δυσκολότερη την έγκριση ασύλου. Γιατί μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι θα οδηγηθούν εκεί εφόσον έχει απορριφθεί η αίτηση ασύλου τους και δεν επιστρέφουν οικειοθελώς στις χώρες από τις οποίες έχουν φτάσει σε ευρωπαϊκό έδαφος. Η κεντρική ιδέα, αν μπορούμε να πούμε, είναι ότι προκειμένου άνθρωποι που απορρίφθηκε η αίτηση ασύλου να μην εγκλωβιστούν στην Ουγκάντα, να επιλέξουν μόνοι τους να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους. Εκεί δηλαδή, από όπου μπορεί να έφυγαν, είτε γιατί διώκονταν, είτε λόγω πολέμου, είτε λόγω άλλων κινδύνων που τους έκαναν να φύγουν και να αναζητήσουν άσυλο. Και θα μπορούσε να γίνει μια δεύτερη ανάγνωση ότι η στόχευση μπορεί να είναι η αποτροπή των ανθρώπων να κάνουν εξ αρχής το ταξίδι για να φτάσουν να ζητήσουν άσυλο σε ευρωπαϊκό έδαφος υπό τον κίνδυνο να βρεθούν ξαφνικά σε ένα, return hub στην Ουγκάντα. Και εδώ μπαίνει και η πολιτική σκοπιά στην είδηση αυτή για τις σχετικές κυβερνητικές αποφάσεις. Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση, γιατί μην τα χρεώνουμε, είπαμε όλα στον κύριο Πλεύρη. Ο κύριος Πλεύρης, θυμίζουμε, υπουργός Μεταναστεύσεως και Ασύλου, που πρωτοστατεί σε αυτό το σχέδιο, έδωσε και συνέντευξη στο υπερσυντηρητικό Breitbart, το αμερικανικό μέσο που το αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσε θαυμαστής του Αμερικανού Προέδρου για την πολιτική του στο μεταναστευτικό. Είναι η ίδια κυβέρνηση που παίρνει κεντρικά τις αποφάσεις και βλέποντας και το υποσυγκρότηση κόμμα Σαμαρά και τον κίνδυνο μεγαλύτερων απολειών της Νέας Δημοκρατίας προς τα δεξιά, έτσι κάνει κάποιες επιπλέον κινήσεις για να δείξει μεγαλύτερη πυγμή, κατά τη δική της γνώμη, στο μεταναστευτικό. Πάμε τώρα να προσπαθήσουμε λίγο να καταλάβουμε τι είναι όλο αυτό, τι σημαίνει αυτό, ποιες παρενέργειες μπορεί να έχει αυτό το περίφημο return hub, αυτή η εγκατάσταση στην Ουγκάντα και γενικότερα αυτή η πολιτική επιλογή συγκεκριμένων μάλιστα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τη συνοχή της. Εν τέλει, ο κ. Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Καλημέρα, κ. Παπαγιαννάκη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Λοιπόν, μιλάμε ότι βρίσκεται στα Σκαριά το πρώτο Return Hub, το οποίο ναι μεν είναι ένα σχέδιο όπως βλέπουμε 5 χωρών, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει επιτραπεί επί της ουσίας από τον νέο κανονισμό επιστροφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έτσι. Έχει ψηφιστεί και αφήνει στις χώρες την ευχέρεια να αποφασίσουν εκείνες πώς θα το κάνουν, τα κράτη-μέλη δηλαδή. Επειδή αυτό είχε προαποφασιστεί, δηλαδή η Ελλάδα ήταν σε μια ομάδα χωρών που είχε πει ότι θα ήθελε να κάνει αυτά τα κέντρα επιστροφών πριν ψηφιστεί ο τελικός κανονισμός.
0: Ναι, ο οποίος ψηφίστηκε για να ξεπεραστούν νομικά ζητήματα. Γιατί θυμόμαστε ότι και η Βρετανία το προσπάθησε και η Ιταλία με την Αλβανία το προσπάθησαν, αλλά και αντιμετώπισαν νομικά εμπόδια και ήρθε πολύ ωραία η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και φτιάχνει έναν κανονισμό με βάση τον οποίο επιτρέπεται να μεταφέρονται σε καταστάσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άτομα των οποίων η αίτηση ασύλου έχει απορριφθεί.
1: Ναι, και εκεί ό,τι και να σημαίνει αυτό
0: και με όποια καινούργια κατάσταση έχουμε από αυτού βάσει των επιπλέον περιορισμών.
1: Βεβαίως. Και ξέρετε, η διαδικασία ασύλου δεν είναι μία φορά. Δηλαδή, τα άσυλα απορρίπτονται και τέλειωσε. Έχει και δεύτερο βαθμό. Μπορεί να πα και δικαστικά. Έχει διάφορε. Μπορεί να πα στα ασφαλιστικά μέτρα. Θέλω να πω, έχει μία διαδικασία νομική ευτυχώς μεγάλη, γιατί πρέπει να προστατεύονται τα νομικά δικαιώματα των ανθρώπων. Και είναι ένα από τα προβλήματα που έχουν αυτά τα κέντρα επιστροφών, γιατί είναι μακριά. Και υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα για το πώς θα διασφαλίζονται τα νομικά δικαιώματα των ανθρώπων που θα βρίσκονται εκεί. Γιατί θα είναι εκτός δικαιοδοσίας.
0: Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Πείτε μας, παρακαλώ.
1: Όχι. Είναι πάρα πολλά τα νομικά και θα δούμε πιθανά και άλλα που θα προκύψουν. Ας πούμε, το ποιος έχει την ευθύνη των ανθρώπων που μεταφέρονται.
0: Δηλαδή, εντάξει, αυτά ήθελα να σας ρωτήσω. Δεν έχετε κι εσείς εικόνα, έτσι.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, έχουμε καταλάβει πρώτα απ' όλα ποιους ακριβώς αφορά το σχέδιο. Θα πρέπει να έχει τελεσιδικήσει, ας πούμε, να έχουν τελειώσει όλες οι διαδικασίες, ώστε να μην απονεμηθεί άσυλο στην χώρα προκειμένου να μεταφερθούν σε αυτά τα return hubs.
1: Δεν το ξέρουμε. Μπορεί να γίνεται με την πρώτη φορά και μετά η δεύτερη αίτηση να γίνεται και ο άνθρωπος να είναι εκεί και να πρέπει, αν την κερδίσει, να μεταφερθεί πίσω. Όπως είχε γίνει με την Ιταλία σε μια παρόμοια συνθήκη, όπου μεταφέρθηκαν άνθρωποι στην Αλβανία και το δικαστήριο το Ιταλικό διέταξε τη μεταφορά τους πίσω στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Διότι δεν είχαν ολοκληρωθεί κάποιες διαδικασίες. Έχει πολλά
0: ποιος ενδιαφέροντα. Ποιος θα το διαχειρίζεται αυτό το camp? Μην το πω camp, hub. Τέλος πάντων, αλλά περισσότερο σε camp παραπέμπει.
1: Ναι. Θα είναι, φαντάζομαι και εγώ. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ζήτημα. Αν θα το διαχειρίζεται η Ουγκάντα, δηλαδή με εθνική κυριαρχία, με ευθύνη δική της, σημαίνει ότι θα έχει και την ευθύνη των ανθρώπων. Που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς το λένε, παίρνει την ευθύνη της και τη δίνει σε κάποιον άλλον. Και λέει, εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό, ασχολείσαι εσύ. Αν έχει η αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι άλλο. Σημαίνει ότι μεταφέρει κυριαρχία σε ένα άλλο έδαφος. Είναι ένα ζήτημα. Θα το δούμε. Ναι. Δεν έχω εικόνα να σας
0: πω. Υπό ποιες συνθήκες θα είναι αυτοί οι άνθρωποι εκεί? Θα είναι κρατούμενοι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Κρατούμενοι. Γιατί σαν ανοιχτές φυλακές ενδεχομένως να είναι δηλαδή αυτό το πράγμα.
1: Εγώ θα πιστεύω ότι θα είναι κλειστές, κατάκλειστες.
0: Ναι.
1: Γιατί οι άνθρωποι δεν θα έχουν χαρτιά. Δεν ξέρω την νομοθεσία της Ουγκάντα, τι σημαίνει να μην έχει χαρτιά, δηλαδή νομιμοποιητικά έγγραφα στη χώρα. Δεν το ξέρω. Στην Ελλάδα μπορώ να σας πω ότι, όπως ξέρετε, αν δεν έχει νομιμοποιητικά έγγραφα, οδηγείσαι στη φυλακή, ας πούμε. Αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, φυλακή θα είναι. Υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία θα πρέπει.
0: Ποιο θα είναι το ανώτατο χρονικό όριο κράτησης?
1: Μελάτε, ναι. Θα δούμε. Νομίζω ότι υπάρχει μια βούληση, αυτό είπατε και εσείς στην αρχή στην εισαγωγή σας. Είπατε ότι είναι ένας τρόπος πίεσης για να επιστρέφουν μόνοι τους. Θα τους λένε, αν δεν επιστρέφετε, θα μένετε εδώ.
0: Εντάξει, ναι, αλλά καταστρατηγείται η έννοια του ασύλου με όλες αυτές τις πολιτικές αποφάσεις.
1: Απολύτως. Βεβαίως. Μα το άσυλο είναι κάτι πάρα πολύ ενοχλητικό και ξέρετε ότι ο Πρωθυπουργός έγραψε άρθρο στο Πολίτικο όπου ζήταγε επί της ουσίας κατ' εξαίρεση να αναστέλλεται το άσυλο όταν.
0: Ναι, για έκτακτες καταστάσεις.
1: Ναι. Τι σημαίνει έκτακτη κατάσταση?
0: Ναι. Θα αλλάζουν οι συνθήκες όπου αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν αντιμέτωποι και ζητούν άσυλο? Λόγω μιας έκτακτης κατάστασης, δεν ξέρω.
1: Θα αναστέλλεται. Η πρόταση είναι να αναστέλλεται το άσυλο για να μπορεί το σύστημα να προσαρμόζεται στην απότομη αύξηση. Το κάναμε στον Εύρο το 20, το κάναμε στην Κρήτη το 25, παράνομα, αλλά το κάναμε. Και αυτό έδωσε και ιδέες. Επίσης, να θυμίσω ότι το σύμφωνο το καινούριο έχει διαφορετικές διαδικασίες. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει πολύ υψηλό προσφυγικό προφίλ, κάτω από 20% αναγνώριση, είναι άλλη διαδικασία για αυτόν και άλλη για κάποιον που έχει υψηλό προφίλ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα πάρει σχεδόν σίγουρα άσυλο. Θέλω να πω, έχουμε φτιάξει διάφορες συνθήκες για να κάνουμε αυτό το κόλπο και να αποφύγουμε.
0: Ναι, για να τα λέμε όλα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν τις διαδικασίες προκειμένου να τους χορηγηθεί άσυλο, ενώ μπορεί να μην το δικαιούνται. Το πρόβλημα όμως είναι ότι στην λογική, την αντιμεταναστευτική λέω εγώ, και την ξενοφοβική σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, πάμε να επιβάλλουμε μια συλλογική τιμωρία απέναντι και στους ανθρώπους οι οποίοι είναι όντως άνθρωποι που δικαιούνται.
1: Συμφωνώ. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο το έχουμε λίγο ξεχάσει. Το να ζητήσεις άσυλο, το οποίο είναι κάτι διαφορετικό από το να το πάρεις, ναι. Είναι μια άλλη διαδικασία, ναι. Είναι δικαίωμα για όλους. Και εγώ και εσείς μπορούμε να ζητήσουμε άσυλο. Προφανώς θα κριθεί ότι είναι καταστρατηγή την έννοια του αιτήματος και ότι είναι καταχρηστικό, γιατί να δικαιούμαστε εγώ και εσείς, αλλά μπορούμε να το ζητήσουμε. Αν μου πείτε ότι θα έχουμε μια επιταχυμένη διαδικασία για να κρίνουμε αυτές τις καταχρηστικές αιτήσεις πιο εύκολα, να το ακούσω. Με επιφύλαξη, αλλά το καταλαβαίνω. Δεν είναι άλλο ζητάω άσυλο, άλλο το παίρνω. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι, απλώς όταν κάποιος το ζητήσει, μπαίνει και σε μια διαδικασία προστασίας μέχρι
1: προφανέστατα, να. Προφανέστατα. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι εγώ, επειδή η πολιτική συζήτηση έχει ξεφύγει, μπορώ να ακούσω μια διαδικασία όπου κάποιον θα κάνουμε λίγο μια πιο γρήγορη fast track διαδικασία για να κρίνουμε ένα αίτημα καταχρηστικό.
0: Επίσης,
1: υποσυνθήκες πολλές. Ναι. Έτσι. Ναι. Θα μπορούσαμε.
0: Επίσης, εγώ έχω ένα άλλο ερώτημα. Υποτίθεται ότι μιλάμε για τιμωρία ανθρώπων οι οποίοι αρνούνται, λέει, να επιστρέψουν οικειοθελώς. Πώς θα επιστρέψουν ακριβώς οικειοθελώς, σε χώρες που μπορεί να είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, να υπάρχουν άλλου είδους δυσκολίες.
1: Αυτό που λένε είναι ότι για τις χώρες που έχουν σε εμπόλεμη κατάσταση το ποσοστό αποδοχής ασύλου είναι υψηλό έτσι κι αλλιώς. Είναι πολύ σπάνιο στο Σουδάν, στην Ιεμένη. Στη Συρία έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά στο Σουδάν και στην Ιεμένη, ας πούμε, που είναι ή στην Ουκρανία μελλοντικά, γιατί θα αλλάξει και το ζήτημα και για τους Ουκρανούς. Έχει ήδη αλλάξει. Ναι. Και είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση να δούμε πώς εξελίχθηκε αυτή η διαδικασία με τους Ουκρανούς.
0: Γιατί το λέτε αυτό, μας εντριγκάρετε. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι μέσα στην όλη συζήτηση λέγαμε ότι πόσο εύκολα και καλώς πήραμε ανθρώπους από την Ουκρανία που ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση. Αλλά αντίστοιχες περιπτώσεις ανθρώπων με λίγο διαφορετικό χρώμα, πιο σκούρο χρώμα, δεν είχαμε
1: απόλυτες.
0: Την ίδια στάση.
1: Είναι μια συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε κάποια στιγμή για να καταλάβουμε λίγο και τα όρια του ρατσισμού. Ναι. Γιατί όταν βάζουμε τη λέξη στο τραπέζι, ξαφνικά όλοι παθαίνουν φρικάρουν και λένε άμα δεν είμαστε ρατσιστές.
0: Οι άλλοι είναι μαύροι.
1: Ναι. Ακριβώς. Πρέπει να το συζητήσουμε λίγο πιο σοβαρά. Ναι. Με τους Ουκρανούς βγήκε καινούργια απόφαση για την προσωρινή προστασία που λέει ότι εξαιρούνται από αυτή τη διαδικασία οι άνθρωποι που είναι σε στρατεύσιμη ηλικία. Άρα η Ευρώπη πιέζει ανθρώπους που είναι για να πάνε στον πόλεμο, να πάνε στον πόλεμο και να πεθάνουν.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, δεν ξέρω, προφανώς αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν να ζητήσουν άσυλο, φαντάζομαι, οι Ουκρανοί που είναι σε στρατεύσιμη ηλικία, άντρες. Γιατί θα κινδυνεύουν στη χώρα που θα πάνε. Θέλω να πω, δημιουργούνται ενδιαφέρουσες συζητήσεις σε θεωρητικό επίπεδο. Θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί.
0: Για τους αρνητές συνείδησης, ας πούμε. Ναι.
1: Γιατί όχι. Ναι. Γιατί όχι. Το ίδιο ισχύει και για τους ανθρώπους που θα θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα τους, όχι γιατί είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, αλλά γιατί δεν μπορούν να ζήσουν. Φανταστείτε μια χώρα με κλιματική καταστροφή, πού να πάνε πίσω.
0: Σωστό και αυτό. Πέραν των πολιτικών συνθήκων, ας πούμε, στο Αφγανιστάν. Έτσι. Άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να κινδυνεύουν από το καθεστώς των Ταλιμπάν. Αλλά είναι και αυτό που λέτε. Η κλιματική κρίση.
1: Στην Ουγκάντα τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα κινδυνεύουν με θάνατο.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τον νόμο.
0: Ναι.
1: Άρα εμείς ως Ευρωπαίοι, με τον πολιτισμό μας που κινδυνεύει. Που είπαν οι δύο πρωθυπουργοί της Ιταλίας και της Δανίας ότι θα προστατεύουν. Ως γυναίκες, το οποίο με φρικάρει με ένα κομπέζιτρο.
0: Ναι.
1: Υπερασπίζεται το χριστιανικό πολιτισμό, στον οποίο χριστιανικό πολιτισμό οι γυναίκες ξέρουμε τις θέσεις, αλλά τέλος πάντων να το αφήσουμε, το ξεπερνάμε κι αυτό. Στέλνουμε λοιπόν εμείς πίσω σε μια χώρα που ΛΟΑΤΚΙ άτομα κινδυνεύουν, ενδεχομένως να στείλουμε ένα ΛΟΑΤΚΙ άτομο.
0: Ναι.
1: Θα το στείλουμε στο θάνατο δηλαδή. Είμαστε okay.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ναι. Να το συζητήσουμε κι αυτό. Θέλω να πω, ανοίγονται πάρα πολλά ζητήματα, γιατί ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό στο επίπεδο της διαχείρισης, εμείς το αντιμετωπίζουμε ως, ξέρετε, το ανέκδοτο με το ελάφι, που βρίσκεται ένα τύπος με ένα ελάφι. Κύριε, ένα ελάφι, γιατί έχει ένα ελάφι στο νόμο και είναι παράνομο να κυνηγά τα ελάφια. Και το τεινάζει και λέει, ένα ελάφι.
0: Ένα ελάφι.
1: Κάτι τέτοιο κάνουμε. Ναι. Ένα πρόσφυγα.
0: Όχι, και ούτως ή άλλως νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση για το ότι οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζονται ως εισβολής. Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και στην χώρα μας τον χαρακτηρισμό και ότι θα αλλοιώσουν τον πολιτισμό μας. Πόσα εκατομμύρια ανθρώπων έχουν έρθει στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες.
1: Ναι, δεν προκύπτει τα νούμερα.
0: Τι έχει συμβεί, έχει αλλοιωθεί ο πολιτισμός μας, ο δυτικός τρόπος ζωής, όπως θέλουμε να τον λέμε.
1: Δεν έχει αλλοιωθεί.
0: Νομίζω ότι αν μπορούμε να μιλήσουμε και πολιτικά, κύριε Παπαγεννάκη, ο φόβος ανόδου της ακροδεξιάς στρέφει τις ευρωπαϊκές ηγεσίες σε ακροδεξιές πολιτικές, στο να υιοθετήσουν πολιτικές που δεν είναι και οι αυθεντικοί εκφραστές.
1: Φυσικά, και ξέρετε, στο τέλος, το είδαμε στις ευρωεκλογές αυτό. Είπανε, οι συντηρητικοί είπαν ότι εμείς θα γίνουμε λίγο πιο ακροδεξί για να μην έρθει η κανονική ακροδεξιά.
0: Ναι.
1: Οι σοσιαλιστές κάπως το αποδέχτηκαν αυτό και ξαφνικά όταν ήταν να ψηφιστεί ο κανονισμός για τις επιστροφές, αυτός ο τελευταίος, ενώ ίσως οι αληθές πίστευαν ότι θα βρουν την σταθερή συμμαχία που έχουν με τους συντηρητικούς, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα κτλ. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα κοινώς τους πούλησε και πήγε και ψήφισε με την ακροδεξιά. Mm. Και μείνανε οι ευρωσοσιαλιστές να λένε μα είχαμε πει, και λένε μα είχαμε πει, και είπε ο Βέμπερ, η καινούργια συμμαχία θα την ορίσουμε εμείς ως χριστιανοί Ευρωπαίοι και δεν θα την ορίζουν οι σοσιαλιστές, οι αριστεροί και οι φιλελεύθεροι. Οι κόκκινες γραμμές θα τις βάζουμε εμείς.
0: Ναι. Γιατί εν τέλει δεν είναι ζήτημα χωρών, αλλά είναι ζήτημα η ιδεολογική τοποθέτηση της κάθε κυβέρνησης.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και είδαμε ότι πολλές κυβερνήσεις, δηλαδή αυτό που έγινε με τη Φέουτα, από 22 πρωθυπουργοί και πρόεδροι υπόγραψαν αυτή την επιστολή που την πέφτανε στην Ισπανία και στο Σάντσεθ, και μετά όταν βγήκε η μαμά Ούρσουλα, είπε: Παιδιά, όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα. Και η επιστολή τέλος πάντων γενικά υποστήριζε. Δηλαδή πράγματα τα οποία και ένας απλός παρατηρητής μπορεί να κρίνει ότι είναι αστεία.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: όπου εκεί υπάρχει. Αυτή τη στιγμή. Επειδή θα το ξαναβρούμε μεθαύριο, γιατί υπάρχει ένα αντίστοιχο κάλεσμα για τις 15 Αυγούστου, θα πρέπει να εξετάσουμε πώς και με ποιους μηχανισμούς διακινήθηκαν όλα αυτά τα ψευδή μηνύματα που καλούσαν τους Μαροκινούς να περάσουν στο έδαφος της Θεούς.
1: Ξέρετε, εγώ αποφεύγω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Με ποια έννοια? Έχουν ακουστεί όλες οι θεωρίες. Ότι είναι οι Αμερικάνοι με τους Ισραηλινούς, γιατί ο Τραμπ έχει θυμώσει με τον Σάντσεθ. Οι Μαροκινοί για να πιέσουν στους Ισπανούς, που μοιάζει πιο λογικό.
0: Όποιος και να είναι, υπονομεύεται με αυτόν τον τρόπο ακριβώς η κυβέρνηση Σάντσεθ.
1: Ακριβώς. Και επίσης με τον τρόπο που αντέδρασαν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, υπονομεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το ξεχνάμε αυτό. Στο όνομα της ατομικής πολιτικής επιβίωσης, υπονομεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2015 έγινε περίπου το ίδιο. Με πολύ μικρότερο σάκι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Το 22, επειδή το είπα, τη σύγκριση του 15 με το 22 με τους Ουκρανούς, είναι αστεία. Το 15 ήταν κρυσάρα, καταστραφόμαστε, μπουρμπούρου εισβολή. Το 2022, 8 εκατομμύρια άνθρωποι ήρθαν σε 4 μήνες στην Ευρώπη και δεν άνοιξε ρουθούνι.
0: Ναι, γιατί
1: είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε. Δηλαδή, πολιτικά, αφήστε τώρα τη δικιά μου άποψη και την οτιδήποτε. Πολιτικά δεν το έχουμε συζητήσει. Γιατί κάναμε αυτό και δεν κάναμε το άλλο.
0: Δεν το έχουμε συζητήσει γιατί βολεύει να υπάρχει ο μπαμπούλας του κακού μετανάστη, ο οποίος φταίει για τα δεινά μας, ενώ είναι άλλες οι αιτίες που έχουν προκαλέσει τα δεινά μας.
1: Και θυμάμαι πολύ καλά την επαναφορά διαφόρων ελέγχων Σέγγεν στα σύνορα που έχει κάνει η Γερμανία, ας πούμε, και άλλες χώρες που είναι γείτονες με τη Γερμανία, και επικαλούνται την πίεση στο σύστημα το κοινωνικό λόγω του ουκρανικού. Δεν έχει περάσει αυτό, έχει περάσει εντελώς ασχολίαστο. Με τη Θεότα είναι χαμός, η Ιταλία την έπεσε στην Ισπανία, αναστολή του Σέγγεν, να διώξουμε την Ισπανία του Σέγγεν. Τα έχουμε πει οι ίδιοι τα ίδια τα κράτη-μέλη λόγω του ουκρανικού, αλλά επειδή γίνεται με πολύ πιο ωραίο τρόπο και πολύ πιο χαμηλούς τόνους, περνάει ασχολίαστο. Έχει γίνει επαναφορά ελέγχων Σέγγεν λόγω της πίεσης στα κοινωνικά συστήματα λόγω των Ουκρανών. Που τέλος, τώρα αλλάζουμε και τη στάση μας απέναντί τους εντελώς.
0: Ναι. Πάντως δεν είναι πολύ δύσκολο, δεν θα πέσουμε καθόλου έξω αν προβλέψουμε ότι οι συνθήκες θα είναι στο ίσως και άμεσο μέλλον ακόμα πιο δυσμενείς. Ως προς την αντιμετώπιση των ανθρώπων αυτών.
1: Μα φυσικά, γιατί οι αριθμοί, έχουμε τους περισσότερους πολέμους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο, έχουμε μια κλιματική κρίση, άρα συνθήκες για μετακίνηση, για αλλαγή τόπου.
0: Ναι.
1: Και με κάθε τρόπο.
0: Αυτό που η κλιματική κρίση μπορεί να είναι η επόμενη μεγάλη αιτία μαζικής μετανάστευσης, μαζικής μετακίνησης πληθυσμών σε όλο τον
1: πλανήτη. Το βλέπουμε, υπάρχουν αριθμοί. Σιγά-σιγά φτιάχνονται αρχαία αριθμών.
0: Και εκεί μπορεί να είναι και οι Ευρωπαίοι θύματα.
1: Βεβαίως,
0: και οι άνθρωποι μπορεί να αναγκαστούν να εκτοπιστούν.
1: Φυσικά. Ναι. Ήδη, αν δεν ξέρω, διαβάζετε χθες ένα σχόλιο για το πόσο ποσοστό της Ευρώπης αντιμετωπίζει συνθήκες ξηρασίας. 44% αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Ναι.
1: Κώστας Λαγουβάρδος, ο καλύτερος κλιματικός επιστήμονας στην Ελλάδα, είπε αυτό το πράγμα. Δεν το συζητάμε. Η Ελλάδα είναι στο επίκεντρο αυτής της ιστορίας. Μπορεί οι Έλληνες, ήδη έχουμε, λόγω του Ντάνιελ, θυμίζω, το έχουμε
0: ξεχάσει.
1: Αλλά υπάρχουν ήδη κλιματική μετανάστευση εσωτερικά εκτοπισμένοι. Μπορεί να χρειαστεί κάποιοι άνθρωποι από την Ελλάδα είτε να μετακινηθούν εσωτερικά προς τα πάνω, κάπου αλλού, είτε να φύγουν.
0: Και να δούμε τι τύχη μπορεί να έχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή μιλούν για εισβολής.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Να μην γίνει, το ευχόμαστε να μην γίνει, αλλά.
1: Δεν πρέπει η επιβεβαίωση των απόψεών μας, αν τέλος πάντων θεωρούμε ότι κάπως πρέπει να γίνεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνεται μέσα από δεδομένα, συζήτηση, πολιτική ανάλυση, πολιτική στόχευση. Επαναλαμβάνω ξανά, στοιχεία, επιστημονική έρευνα, μελέτη, ακαδημαϊκή έρευνα κτλ. Απλά επιταχύνονται τόσο πολύ τα πράγματα, που ακόμα και αυτό που συζητάμε, το οποίο είναι το λογικό, η έρευνα, τα στοιχεία κτλ., έρχονται πολύ πιο γρήγορα. Και δεν είμαστε έτοιμοι να τα υποδεχθούμε, να τα αναλύσουμε, να τα τοποθετήσουμε, να τα παρουσιάσουμε σε ένα κοινό που το έχουμε καλλιεργήσει αυτή την έξαλλη.
0: Παγιωμένες απόψεις.
1: Έτσι. Και πολέμου. Λες και ζούμε σε πόλεμο.
0: Και εκεί πρέπει να γίνει πάρα πολύ δουλειά, στο να ανοίξουν μυαλά, όχι να αλλάξουν, να ανοίξουν.
1: Εγώ δεν θέλω να αλλάξουν άποψη. Να καταλάβουν τα στοιχεία. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί γίνεται έτσι και γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί υπάρχουν διάφορες απόψεις. Ότι ο καθένας ερμηνεύει και τις διεθνείς συνθήκες και το διεθνές δίκαιο με την αποψάρα του. Εγώ έχω μια άποψη. Έχω ακούσει τον Υπουργό μες στη Βουλή να λέει: Εγώ έχω μια άποψη. Μπορεί να είναι λάθος, αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Μες στη Βουλή είπε: Αυτή είναι η άποψή μου. Μπορεί να είναι λάθος, αλλά είναι η άποψή μου. Και τον κοίταζα και λέω: Συγγνώμη, από πότε η άποψή σας, αν δεν είναι σωστή, περνάει έτσι, χωρίς σχόλιο.
0: Και είναι πάνω από το διεθνές δίκαιο.
1: Είναι το τραμπικό αυτό. Εγώ πιστεύω ότι αυτά που λέει ο RFK Junior, που τώρα ξαφνικά λέει: Εμβολιάστε τα παιδιά σας. Ενώ μέχρι τώρα λέγει: Μην τα εμβολιάζετε. Και δεν πάει φυλακή αυτός ο άνθρωπος που έχει οδηγήσει παιδιά σε θάνατο. Έτσι, αλλά οκ, δεν τρέχει τίποτα για την άποψή του. Δεν γίνεται έτσι. Συγγνώμη.
0: Και πείθει κόσμο. Το κακό είναι ότι πείθει πολύ μεγάλη μερίδα τη κοινή γνώμη. Κύριε Παπαγιαννάκη.
1: Έχει γίνει πολύ καιρό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: 10:30 έφτασε η ώρα. Δίνουμε μικρόφωνο στη Ζέτα Καρφίδου για τους τίτλους και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου, αυξημένες πληρότητες στα πρωινά δρομολόγια από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου, αντίστοιχη εικόνα Σεραφίνα και Λαύριο, έκτακτα μέτρα της τροχιάς στις εθνικές οδούς. Ισχυρή σύσταση από την πυροσβεστική για αυξημένη προσοχή λόγω των μποφόρ που θα φτάσουν σήμερα και τα 9 μποφόρ ακόμη και στην Αττική. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο, τόνισε πριν από λίγο στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος τύπου Γιάννης Αρτοπιός. Σε επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεωτέρως ο λόφος του Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Σώρος άνδρας αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε το πρωί στη θαλάσσια περιοχή του Ισθμού της Κορίνθου, ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου για νεκροψία νεκροτομή. Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων στην Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί, 3.500 τραυματίες, ενώ περίπου 500 αγνοούνται σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί, ανέμοι βόρειοι έως και 9 μποφόρ, θερμοκρασία 35 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στον Καζί. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11, επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Λοιπόν, περνώντας το τελευταίο ημίωρο, νωρίτερα λέγαμε για την παπάντζα της μιας ημέρας φθηνού ηλεκτρικού ρεύματος στην χονδρική τιμή λόγω της αυξημένης συμμετοχής των ΑΠΕ στον μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Είπαμε, καλό είναι, αλλά μιλάμε για μια μέρα μόνο, έτσι. Το άλλο που το βλέπουμε έτσι όλο αυτό το διάστημα, ταυτόχρονα με όλα τα ρεπορτάζ για το πόσοι φεύγουν με πλοία, αεροπλάνα, βαπόρια, οδικός κλπ, είναι ότι άδειασε η Αθήνα. Λοιπόν, δεν έχει αδειάσει η Αθήνα, παιδιά. Είναι πολύ εύκολο να το διαπιστώσουμε. Λίγο να κυκλοφορήσουμε ακόμα και στη γειτονιά μας, όπου άλλες χρονιές έβλεπες γήπεδα για να παρκάρεις αν ήσουν Αύγουστο στην Αθήνα. Τώρα, εντάξει, είναι λίγο πιο εύκολο να βρεις μια θέση στάθμευσης. Η κυκλοφορία στην Αθήνα και από τις πολύ πρωινές ώρες, και πιστέψτε με, έχω ίδια εικόνα για το τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας στις πολύ πρωινές ώρες, δεν έχει τέτοια διαφορά. Προφανώς είναι πολύ καλύτερες οι συνθήκες, προφανώς έχουν φύγει αυτοκίνητα, αλλά δεν είναι η συνηθισμένη εικόνα ενός Αυγούστου όπου κυκλοφορούσες και μπορεί να έκανες χιλιόμετρα για να βρεις ένα αυτοκίνητο ακόμα να κυκλοφορεί στον ίδιο δρόμο μαζί σου. Επειδή βγαίνουν και κάτι ειδήσεις για τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς και πόσο αυτά θα αραιώσουν λόγω του θερινής περίοδου του Αυγούστου, θα κλάψει Κοσμάκης. Ήδη. Εντάξει, τώρα θα φύγει αρκετός κόσμος ακόμα την περίοδο του 15 Αυγούστου και ακόμα και αν δεν φύγει κόσμος που δεν μπορεί να φύγει γιατί δεν έχει χρήματα, δεν θα χρειάζεται να πηγαίνει στην δουλειά του. Οκ, θα είναι λιγότερο το επιβατικό κοινό. Αλλά όχι τόσο λιγότερο ώστε να μην υπάρχει αναμονή πολλών ανθρώπων και στις στάσεις των λεωφορείων και στις στάσεις των μέσων σταθερής τροχιάς. Πάμε στο σούπερ υπουργό με τα σούπερ γυαλιά που μπήκε σε νέες σούπερ περιπέτειες, γιατί στην προσπάθειά του να υποβαθμίσει την υπόθεση των υποκλοπών και να αποδομήσει ανθρώπους που πρωτοστατούν στην προσπάθεια αποκάλυψης της αλήθειας και των υπευθύνων, επιστράτευσε, λέει, την τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ μάλλον θα πρέπει να μιλάμε για χαμηλή νοημοσύνη, τέλος πάντων. Και ο κύριος Γεωργιάδης σχολίασε ανάρτηση του δικηγόρου θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, του Ζαχαρία Κεσέ. Είναι δικηγόρος, ξαναλέμε, στην υπόθεση, με ό,τι αυτό σημαίνει να τον προσβάλλεις ως υπουργός μιας κυβέρνησης. Γιατί ο κύριος Κεσές ασκούσε κριτική στην απόφαση του Αρείου Πάγου που δεν ανέσυρε την υπόθεση από το αρχείο και ο κύριος Γεωργιάδης τον χαρακτηρίζει αναξιόπιστο. Και ποιο ήταν το νέο ατράνταχτο επιχείρημα? Είναι το τι είπε ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης, έτσι. Έγραψε ότι ρώτησε την τεχνητή νοημοσύνη. Ξεκινάμε δηλαδή με red flags από την αρχή. Ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη για ένα, ξέρω εγώ, πολιτικό θέμα, θέμα δικαιοσύνης. Εάν ο κύριος Κεσέ είχε τοποθετηθεί για την αλλαγή του ποινικού κώδικα επί πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα. Αλλά το εργαλείο, λέει, το AI, δεν βρήκε κάτι σχετικό. Και με βάση αυτό, το ότι δεν βρήκε σχετική δήλωση του κυρίου Κεσέ που να καταδικάζει την αλλαγή του ποινικού κώδικα επί πρωθυπουργίας Τσίπρα, ο κύριος Γεωργιάδης χαρακτήρισε ως αναξιόπιστο τον κύριο Κεσέ. Και επομένως, με τη δική του λογική, η κριτική που ασκεί στις αποφάσεις της δικαιοσύνης στο ζήτημα των υποκλοπών δεν έχει βαρύτητα. Και σιγά μην τ' άφηνε αναπάντητο ο κύριος Κεσές. Εισαγωγικά. Ο κύριος Γεωργιάδης, αντί να αναζητεί εκείνους που επιχείρησαν επανειλημμένα να τον κατασκοπεύσουν ενώ ήταν υπουργός, αναζητεί στο chat GPT αν εγώ έγραψα στο Twitter το 2019. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης όμως έχει ενημερωθεί ότι το κινητό του τηλέφωνο έλαβε 11, τουλάχιστον 11 μηνύματα παγίδευσης με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator κατά το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο έως και Νοέμβριο του έτους 2021. Θυμίζει ο κύριος Κεσές ότι ήταν υπουργός ανάπτυξης και επενδύσεων για εκείνο το διάστημα και ότι διαχειρίστηκε κρίσιμο χαρτοφυλάκιο και πληθώρα διαφθαρμασμένων και απόρριτων εγγράφων, ενώ και μόνη η κατοχή του παγιδευμένου κινητού του τηλεφώνου τον μετέτρεψε σε κατασκοπευτικό μέσο κατά όλων όσοι συνυπήρχαν στον ίδιο χώρο μαζί του, ιδίως τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και τον Πρωθυπουργό της χώρας. Τα αδικήματα που αφορούν τη δική του περίπτωση δεν είναι μόνο αυτό της παραβίασης του απορρίτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, αλλά κυρίως
το νόμο για τα προσωπικά δεδομένα και συγκεκριμένα το άρθρο 38, όπου όταν προκαλείται κίνδυνος για την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος ή για εθνική ασφάλεια, επιβάλλεται κάθριξη και χρηματική ποινή έως 300.000 ευρώ. Επίσης, λέει ο κύριος Κεσέες, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων του ποινικού κώδικα περί παραβίασης μυστικών της πολιτείας και κατασκοπίας. Και συνεχίζει ο κύριος Κεσέες. Μέχρι και σήμερα, ο κύριος Γεωργιάδης δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια. Δεν ζήτησε τη δίωξη κανενός, ούτε κατέθεσε μήνυση ή αγωγή και δεν προσκόμισε ποτέ στην εισαγγελική αρχή το παγιδευμένο κινητό του τηλέφωνο, υποθάλπτοντας τους φύτες. Απουσίασε από τη δίκη και η μη συμμετοχή του οδήγησε σε απαλλαγή των θητών από αδίκημα της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών και πάυση της ποινικής δίωξης. Παράλληλα, με δημόσιες τοποθετήσεις του προσπαθεί να υποβαθμίσει το ζήτημα και να αποπροσανατολίσει. Και συνεχίζει ο κύριος Κεσέας. Προσωπικά, έχω ασκήσει επιστημονική κριτική σε επιμέρους τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα του 2019 για τις αλλαγές στα άρθρα που αφορούσαν μεταξύ άλλων τα αδικήματα της τοκογλυφίας και της δωροδοκίας υπαλλήλου. Ομοίως αντίστοιχη κριτική έχω ασκήσει και για τις τροποποιήσεις μετά το 2019, και ιδίως το νόμο για την απιστία με τον οποίο η πολιτεία αφαίρεσε από την εισαγγελία τη δυνατότητα να διώκει αυθεπαγγέλτως ακόμα και κακουργηματικές πράξεις απιστίας σε βάρος τραπεζών και έδωσε ουσιαστικά στην ίδια την τράπεζα τη δυνατότητα να αποφασίζει εάν θα κινηθεί ή θα συνεχίσει ποινική διαδικασία, αλλά και το χρονικό περιορισμό στις δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων για ξέπλυμα, ρύθμιση που ευεργέτησε κατηγορούμενους σε σοβαρές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος. Αυτά που λέει ο κύριος Κεσέας τώρα βεβαίως εδώ πέρα δεν έχουν ενοχλήσει τον κύριο Γεωργιάδη, ούτως ή άλλως μέλος της κυβέρνησης που τα ψήφισε ήταν. Και καταλήγει ο κύριος Κεσέας. Για κάποια πράγματα χρειάζεται τεχνητή νοημοσύνη. Για τα πιο σημαντικά όμως χρειάζεται κοινή λογική, ακεραιότητα, αξιοπιστία, θεσμική αντίληψη και ιεράρχηση αξιών. Και εμείς απλά να προσθέσουμε ότι ο κύριος Γεωργιάδης καλό θα ήταν να ασχοληθεί με το χαρτοφυλάκιό του και δεν χρειάζεται να απευθυνθεί στην τεχνητή νοημοσύνη για να αναζητήσει ποιος φταίει για τον μπάχαλο στην υγεία.

0: Λοιπόν, πριν την αθλητική επικαιρότητα, σε δύο μηνύματα να απαντήσω. Πρώτα απ' όλα στον κύριο Παναγιώτη, εγώ με το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έχω συνομιλήσει στον αέρα και επιτρέψτε μου να έχω το δικαίωμα να επιλέγω με ποιον θα διαλέγουμε. Σε σχέση με το μήνυμα του κυρίου Μόσχου, αναφορικά με το μεταναστευτικό, κύριε Μόσχο, νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να ξαναδείτε κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, λέει ο κ. Μόσχο, σχετικά με τον αριθμό μεταναστών που κάποιοι θεωρούν ότι είναι μικρός, 25% των Γερμανών έχουν έναν γονιό τουλάχιστον γεννημένο στο εξωτερικό. Τι σημαίνει αυτό? Τους κάνει τους ίδιους λιγότερο ο Γερμανός? Τι σημαίνει το ότι έχουν, το 25% των Γερμανών έχουν έναν τουλάχιστον γονιό γεννημένο στο εξωτερικό? Νιώθουν ή δεν νιώθουν Γερμανοί? Λέει ότι στις μεγάλες πόλεις είναι πολύ περισσότεροι και είναι το Ισλάμ που πάρα πολλούς από αυτούς τους κάνει εντελώς ασύμβατους με τις τοπικές κοινωνίες. Γιατί τους κάνει ασύμβατους? Αυτό είναι στο δικό σας μυαλό. Συγγνώμη, εσείς έχετε το πρόβλημα, όχι οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στο Μωάμεθ. Έρχονται στη γη της επαγγελίας και τη μαντήλα και την μπούρκα δεν την βγάζουν. Συγγνώμη που δεν έχει βγει ένα διάταγμα να τους απαγορεύει ή να τους επιβάλλει τον τρόπο που θα ντύνονται. Μπορείτε να κάνετε μια βόλτα εντωμεταξύ στα χωριά της Ελλάδας να δείτε πόσες γιαγιάδες κυκλοφορούν με μαντήλι στο κεφάλι? Στο δικό σας μυαλό είναι ο φόβος. Δεν φταίνει οι άνθρωποι για το δικό σας φόβο. Είναι ο ορισμός της ξενοφοβίας αυτό που περιγράφεται. Λοιπόν, πάμε σε πιο χαλαρά και πιο όμορφα θέματα, πιο ευχάριστα, τις περισσότερες φορές ευχάριστα, ανάλογα και με το τι ομάδα είσαι. Λοιπόν, Ανδρέας Χανιάς, αθλητική επικαιρότητα. Καλησπέρα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ο Όφη έδειξε ότι υπάρχει ένας λόγος να υπάρχει αυτή η διοργάνωση που την ξαναθυμηθήκαμε μετά από χρόνια και λέγεται Super Cup, και νομίζω ότι εντάξει, για τους ουδέτερους το να παίρνουν τέτοιους τίτλους σε μικρότερες ομάδες είναι πιο ευχάριστο.
1: Ναι, βέβαια, ένα όμορφο παραμύθι το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό στην Κρήτη. Μια πολύ σοβαρή προσπάθεια από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν ποδόσφαιρο και οι οποίοι μπορούν να καταλάβουν πώς μπορεί μια ομάδα να δημιουργηθεί με πολλά προβλήματα μακριά από τα κέντρα αποφάσεων, αλλά και με ποδοσφαιρικό μεράκι. Ο Ηλίας Πουρσανίδη.
0: Βέβαια, αυτός είναι το πρόσωπο που ήθελα και εγώ να αναφερθώ, Ανδρέα, γιατί ήταν οι δηλώσεις του αμέσως μετά το παιχνίδι που έδειξαν στην ουσία όλη τη φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από την ομάδα και τις επιτυχίες της, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς δείχνει και τη φιλοσοφία, τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν το ποδόσφαιρο το αγωνιστικό αποτέλεσμα, το αναγωνιστικό σχεδιασμό, το μεταγραφικό σχεδιασμό, όλα όσα συγκροτούν μια ομάδα και τη συμπεριφορά του φιλάθλου. Ασφαλώς, για να δούμε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα τον Όφη να κοιτά στα ίσα την ΑΕΚ, την προβληματική θα πρέπει να πούμε ΑΕΚ, την αλήθεια. Υπάρχει έντονος προβληματισμός για την Ένωση και τον τρόπο που διαχειρίστηκε το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά όμως, ο Όφη ήταν αυτός ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τις συγκυρίες καταστάσεις και πήρε τον Super Cup, το δεύτερο τρόπαιο μετά από μέσα σε 5 μήνες, μια πάρα πολύ σημαντική επιτυχία για την ομάδα της Κρήτης.
0: Ναι, βέβαια. Και αυτό που λες για προβληματική ΑΕΚ, εντάξει, okay, δεν είναι και δεν ήρθε το τέλος του κόσμου επειδή δεν πήρε το Super Cup, αλλά αν αυτή η εικόνα την ακολουθήσει και στα προκριματικά, τα σοβαρά παιχνίδια τέλος πάντων των προκριματικών, θα είναι πρόβλημα.
1: Βέβαια, θα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο τρόπος με τον οποίο αγωνίστηκε η ΑΕΚ ως προς το αποτέλεσμα ακριβώς, αλλά ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε το παιχνίδι, το σκορ, προηγήθηκε η ΑΕΚ, μετά δεν μπόρεσε να διαχειριστεί σωστά το αποτέλεσμα και ήρθε αυτή η εικόνα, η οποία εν ώψη και των προκριματικών για το Champions League έχει ασφαλώς προβληματίσει τους ανθρώπους της ΑΕΚ.
0: Λοιπόν, πάμε στα σημερινά, γιατί ο ΠΑΟΚ νομίζω έχει ένα βουνό μπροστά του απόψε. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά, γιατί ο ΠΑΟΚ νομίζω έχει ένα βουνό μπροστά του απόψε.

0: σούπερ έμπειρη, με παραστάσεις, με ποιότητα, που ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο, με αντεπιθέσεις φαρμακερές. Και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι πάρα πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικός απόψε στις Βρυξέλλες.
1: Χωρίς το Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Ναι, ο οποίος έχει ένα σοβαρό προσωπικό πρόβλημα. Δεν αξίζει να αναφερθούμε. Πρέπει να είμαστε κοντά του. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα πρέπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα που τον απασχολεί και να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο, όπως τον ξέρουμε, ένας μάγος της μπάλας, ένας αρτίστας του ποδοσφαίρου, που πρέπει να έχει το μυαλό του μόνο εκεί.
1: Εντάξει, Ανδρέα, ναι, καλά, εύκολα μπορεί να το λέμε εμείς, αλλά επειδή οι ποδοσφαιριστές και οι ποδοσφαιριστές, οι κορυφαίοι, είναι πρώτα απ' όλα άνθρωποι και νομίζω ότι η περίπτωση του Λιονέλ Μέση είναι η πιο χαρακτηριστική, δεν μπορείς, ξέρεις, να πεις αυτόν τον άνθρωπο ότι θα πρέπει να αποστασιοποιηθεί από το τι συμβαίνει στην ζωή του πέρα από το ποδόσφαιρο και θα πρέπει να είναι μια μηχανή που θα παίζει, έτσι. Γιατί και, ναι, με το Μέση αυτή τη στιγμή τι κάνουμε, τι ξέρουμε.
0: Τίποτα. Ο Μέση γύρισε στο ποδόσφαιρο. Και όμως το ποδόσφαιρο είναι εκεί πάντα για να γιατρεύει τα πάντα. Έπαιξε σε έναν αγώνα της Ίντερ. Περισσότερο φιλικός ήταν. Έχασε Ίντερ. Παρ' όλα αυτά όμως δεν έχει σημασία. Έχει σημασία ότι ο Λιονέλ Μέση προσπαθεί να ισορροπήσει μέσα του. Ο ψυχισμός είναι βασικός αυτού του είδους της προσωπικότητας για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το μεγάλο κακό που τον βρήκε με το θάνατο του πατέρα του. Δεν είναι απλώς θάνατος ενός γονέα, είναι γι' αυτόν ήταν τα πάντα ο πατέρας του και ο Χόρχε Μέση. Τον είχε πάρει με το πρόβλημα, τα ξέρουμε, με το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε όταν ήταν 9 ετών κιόλας ο Λιονέλ Μέση και τον πήγε στη Μασία. Με απίθανες στερήσεις οικονομικές για να τον δουν την Μπαρσελόνα, να πιστούν ότι είναι υγιής, να πιστούν ότι κάνει για να μπορέσει να μπει μετά 13 ετών στην Ακαδημία της Μπαρσελόνα.
1: Και να είναι μαζί τους όλη τη διάρκεια αυτών των περίφημων θεραπείων, των ορμονικών αυτών ενέσεων τότε που έκανε για την ανάπτυξή του, να είναι δίπλα του διαρκώς.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Να είναι δίπλα του παντού και πάντα σε οτιδήποτε του συνέβαινε, καλό ή κακό. Πράγματι.
1: Παρία στον Βίλα. Αναμενόμενο.
0: 2-1, βέβαια. Η Παρή, η οποία δεν σταματά να μαζεύει τρόπαια, τίτλους, κούπες. Διάλεξε τον άλλο τρόπο τελικά η διοίκηση της Παρή και δικαιώνεται. Κατάφερε χωρίς φανταχτερές μεταγραφές, χωρίς φανφάρες. Με εστίαση στο ποδόσφαιρο και την ταπεινότητα, κυρίως το τελευταίο, να είναι μια από τις καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή. Καλύτερη, γιατί όχι, και με βουλοκαίρι που λέμε, να είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
1: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, έχουμε και τις διοργανώσεις. Έχουμε στίβο, έχουμε υγρό στίβο, έχουμε επιτυχίες.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα για τα ίδια τα παιδιά, ναι.
0: Θα ξεκινήσουμε από τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος πήρε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ήπιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Παρίσι. Μια πολύ πολύ καλή προσπάθεια από τον Έλληνα πρωταθλητή με ένα 53-81 και πανελλήνιο ρεκόρ. Έχουμε απόψε την Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία παρακαλώ στα 36 της χρόνια και μαμά πλέον, έχει επιστρέψει όχι μόνο στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά στους τελικούς. Καθώς απόψε στάλουμε το κοντό, τον Μπέρμιγχαμ θα διεκδικήσει ό,τι μπορεί. Ένα μετάλλιο, να δούμε, γιατί η Κατερίνα μας έχει εκπλήξει ευχάριστα πάρα, πάρα πολλές φορές.
1: Δεν έχουμε και απαιτήσεις, η αλήθεια είναι τώρα. Μετά από τόσο καιρό αποχής, τώρα δεν περιμένεις να πρωταγωνιστήσει.
0: Τι να ζητήσεις από την Κατερίνα Στεφανίδη, να πάρει επιτέλους ένα μετάλλιο, τα έχει χαρώσει όταν ήταν σε full φόρμα. Τώρα έχει μείνει έξω λόγω της τεκνοποίησης, έχει μείνει συνειδητά εκτός πρωταθλητισμού, δεν έμεινε εκτός αθλητισμού. Παρ' όλα αυτά όμως είναι στον τελικό και είναι μια δήλωση αυτό για την ποιότητα της αθλητρίας. Και επίσης στον τελικό είναι και η Ριάς Διαδραμοπούλου, η Nouvelle Vague του άλματος επικοντών γυναικών στο ελληνικό στίβο. Στις 10 παρά 10 ξεκινά το άθλημα, το αγώνισμα. Θα περιμένουμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει η βραδιά.
1: Ωραίο. Και βασικά η μεγάλη ελπίδα για δεύτερο μετάλλιο είναι ο Εμμανουήλ Καραλής στο άλμα επικοντών ανδρών. Σάββατο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σάββατο ξεκινάει.

0: Έτσι είναι. Σάββατο ξεκινά το αγώνισμα. Εκεί βέβαια έχουμε απαιτήσει. Να ξέρουμε.
1: Άμα βάλει την άκρη του Ντουμπλάντη, έχουμε απαιτήσει για το ασημένιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Για να είμαστε ρεαλιστές.
0: Τον οποίο προσκρούν όλοι πάντα.
1: Ναι, έτσι είναι. Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέριζω.
0: Καλή συνέχεια.

Κύριε Μόσχου, μάλλον δεν καταλάβατε τι σας είπα. Πώς σας απάντησα. Δεν θέλετε να καταλάβετε, εντάξει. Ναι. Η μπούρκα δεν είναι ενδυματική επιλογή, όχι. Έχει να κάνει με βαθιά θρησκευτικές αντιλήψεις. Δεν υπάρχουν. Εγώ δεν, τουλάχιστον δεν έχω δει να κυκλοφορούμε ολόσωμη. Η μπούρκα είναι πολύ συγκεκριμένο ένδυμα, έτσι. Την ολόσωμη μπούρκα, εγώ δεν την έχω δει στην Ευρώπη. Ως προς το ελληνικό χωριό, αν έχω περάσει, πηγαίνω κάθε καλοκαίρι σε ελληνικά χωριά και βλέπω γιαγιάδες με μαντήλια στο κεφάλι, όπου είναι πολύ συγκεκριμένοι και εκεί οι λόγοι που φορούν τα μαντήλια στο κεφάλι. Είναι κοινωνική, για να πούμε έτσι, αν θέλετε να μην το συνδέσουμε θρησκευτικά. Αλλά εγώ ξαναλέω, το κύριο ζήτημα είναι αν βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους ως πραγματικά ανθρώπινα όντα ή αν βλέπουμε κίνδυνο. Και το να βλέπεις κίνδυνο σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι διαφορετικός από εσένα, σε κάνει εσένα να είσαι ο προβληματικός, όχι ο απέναντι. Λοιπόν, αρκετά το βαρύνα, με τέτοιες συζητήσεις μπορούμε να τις κάνουμε για πάρα πολλές ώρες. Εμείς θα φύγουμε, γιατί τελείωσε ο δικός μας ο χρόνος. Να μείνετε στην Αθήνα 984 να ακούσετε τις ειδήσεις στο δελτίο με τη Βάνα Λυκομήτρου, και αμέσως μετά για 2 ώρες θα είναι κοντά σας ο Γιώργος Αποστολίδης. Εμείς να είμαστε καλά πια τη Δευτέρα στις 9 το πρωί θα τα ξαναπούμε.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Πυρκαγιά μένεται από το πρωί σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας. Για την κατάσβεση μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Ετωλα Καρνανία 15 πυροσβέστες με οπάδα πεζοπόρων και 2 οχήματα, ενώ από αέρο συνεχής ρήψης νερού πραγματοποιούν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει και υδροφόρο όχημα της πολιτικής προστασίας. Εν τω μεταξύ, σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθηκε ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβο. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Όπως είπε, στην τελευταία συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, η χώρα εισέρχεται σε ένα νέο κύκλο ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών με θυελλώδεις ανέμους που αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της τις επόμενες μέρες. Ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, καθώς και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία. Ταυτόχρονα, απίφθινε έκκληση προς τους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, λέγοντας πως ακόμα και η παραμικρή αμέλεια υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο να οδηγήσει σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Σε αυξημένη επιφυλακή είναι και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος του Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες που ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους πρασίνου. Σωρός άνδρα αγνώστων στοιχείων βρέθηκε νωρίς το πρωί από ιδιώτης στη θαλάσσια περιοχή της Διόρυχας του Ισθμού της Κορίνθου. Ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος, το οποίο επέβαινε και στέλεχος του λιμενικού, ενώ στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Οι αρχές ερευνούν τόσο τις συνθήκες του περιστατικού, όσο και την ταυτότητα του άνδρα. Αρχίζει σταδιακά από σήμερα η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Αυξημένη από νωρίς το πρωί είναι η κίνηση στα 3 λιμάνια της Αττικής, με την πληρότητα στα πλοία να ξεπερνά το 95% και να φτάνει και το 100% για Τίνο και Πάρο. Συγκροτείται επιτροπή για την διερεύνηση του περιστατικού προσγείωσης ελικοπτέρου στην περιοχή Σαρακίνικο της Μήλου στις 7 Αυγούστου, με απόφαση του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστου Τσιτούρα και μετά από τη σχετική αναφορά που κατέθεσε χθες ο χειριστής του ελικοπτέρου. Στόχος, η συλλογή των αναγκαίων στοιχείων για την πλήρη διακρύβωση των πραγματικών περιστατικών και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης της συγκεκριμένης πτήσης με το ισχύον κανονιστικό και επιχειρησιακό πλαίσιο πολιτικής αεροπορίας. Αφού ολοκληρωθεί η έρευνα, η Επιτροπή καλείται να υποβάλει σχετικό πόρισμα στον διοικητή της Αρχής και να προτείνει τις δέουσες ενέργειες. Ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των θυμάτων στην Κολομβία μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, τον φωνικότερο του αιώνα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Στους 265 έφτασαν οι νεκροί, 3.500 τραυματίες, περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται σύμφωνα με το νέο τώρα επίσημο απολογισμό. Οι δυνάμεις έρευνας και διάσωσης δίνουν μάχη με τον χρόνο, καθώς συμπληρώνονται οι πρώτες 72 ώρες που είναι κρίσιμες για τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό. Ο Κολομβιανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κιμόλο ο ισορός του 17χρονου που έχασε τη ζωή του την ώρα που έκανε ντους. Εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση, καθώς ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά το παρελθόν είχε εκδοθεί πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, το οποίο σύμφωνα με τις ίδιες πηγές είχε υπογράψει ο δήμαρχος του νησιού με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος. Απάντηση στην κριτική που δέχτηκε ο Αλέξης Τσίπρας για τα όσα ανέφερε σε συνέντευξή του στο NGR, δίνει το γραφείο τύπου της Ελλάς. Τον μπαράζ επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα, η βαρύτατη χαρακτηρισμή, η εμπάθεια πολλές φορές στα όρια της χυδαιότητας, καθώς και η συντονισμένη προσπάθεια να περιποιήσουν το χθες και να οροποιήσουν το σήμερα, απλώς πιστοποιούν την αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και του παλιού πολιτικού συστήματος να αντιπαρατεθούν με όρους αλήθειας και ρεαλισμού στην κριτική της για την κυβερνητική πολιτική. Αναφέρει η ανακοίνωση, χαρακτηρίζει παρέλαση τοξικότητα στις δηλώσεις που έγιναν από κυβερνητικά στελέχη. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή του έτους έως και χθες. Τα 81 εξ αυτών παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και 9 θάνατοι ασθενών, όλοι άνω των 65 ετών. Στη διεθνή επικαιρότητα, τα ασθενά του Ορμούζ είναι υπό τον έλεγχο και τη διαχείριση του Ιράν, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής μονάδας Μπασίτς, Χωσέιν Ταϊμπ, όπως μετέδωσε το επίσημο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φαρς. Προηγήθηκε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο των στενών. Την ανησυχία του για την αδυναμία του Ισραηλινού στρατού να αποτρέψει επιθέσεις Ισραηλινών επίκων εναντίον Παλαιστινίων στην πόλη Κούσρα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης εξέφρασε ο Λευκός Οίκος σύμφωνα με την Ισραηλινή Αρχή Ραδιοτηλεόρασης. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος πρόκειται να συζητήσει τα γεγονότα με το γραφείο του Μπένιαμιν Νετανιάχου, καθώς το ζήτημα έχει πλέον λάβει πολιτικές διαστάσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα, την Βελγική Άντερλεχτ αντιμετωπίζει στις 9.30 ο ΠΑΟΚ στον αγώνα ρεβάνς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι Θεσσαλονικοί είχαν χάσει με 1-0 στο πρώτο μάτς στην Τούμπα. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, η Κατερίνα Στεφανίδη θα αγωνιστεί στις 10 παρα 10 το βράδυ στον τελικό του άλματος επικοντό. Και να πάμε στον καιρό, που είναι έθριος στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι που φτάνουν στα ανατολικά έως και τα 8 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Αποστολίδη.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
2: Αθήνα 984.
4: Κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη ημέρα. Αθήνα είναι 84, μια μέρα στην Αθήνα, παρέα μέχρι τη μία, μέσα στην καρδιά του όμορφου ελληνικού καλοκαιριού. Με τον Γιώργο Βαρδαξή και αυτό το πρωινό στην ρύθμιση του ήχου, ο Χρυσοσκόκκινος παρέα, διαλέγουμε μελωδίες. Στο κοντρόλ η Λιλίαν Ξύλου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Ειρήνη Αρκουμάνη. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Ταξιδεύουμε στην δυσιογραφία, ταξιδεύουμε στην καινούργια μέρα και μερικοί ταξιδεύουν στην πραγματικότητα και ο καθής αναζητά τη δική του διαδρομή, το δικό του προορισμό, τη δική του διαδικασία και ενίοτε κάποιο φάρο να αναβοσβήνει λίγο παραπέρα.

0: Ο Φάρος Κωστής Μαραβέγιας, 11 και 12 πρώτα λεπτά. Πολύ πολύ καλημέρα σας, είναι η μέρα Πέμπτη και ο Αύγουστος έχει 13. Απόδοση της εορτής της μεταμορφώσεως, μάρτυρος Κορονάτου, ευχές όσοι εορτάζουν τον ερχομό της καινούργιας ημέρας. Την προσοχή βεβαίως στον εορτασμό 15 Αύγουστος, η γιορτή της Παναγιάς. Η Καταπολιανή και η Παναγία Μεγαλόχαρη στην Σουμελά και γειτονιές της Ελλάδος, που κάθε μία έχει την εκκλησιά της, κάθε μία έχει τη γιορτή της Παναγίας. Η ζέστη και το λιοπή στην πόλη, στα πετρόλαια, στο Βύρονα, στη Δάφνη, στο Ψυχικό, μίνι μάρκετ, περίπτερα, φούρνη, κατεβάζουν ρολά σε κάποιες γειτονιές. Συνεπώς ο καθής τροφοδοτείται και προμηθεύεται ό,τι μπορεί. Με ανεμιστήρα ή με air condition στα πετρόλαια, στο Περιστέρι, στο Βύρονα, στο Πέραμα. Όσοι παραμένουν εντός των τυχών, τριπλή καλημέρα στους φουρναραίους που ζουν σε ακραίες θερμικές συνθήκες. Καλημέρα στους θέλοντες ασωπιοσβέστες που βρίσκονται στα πυροφυλάκια και όσους είναι στην πρώτη γραμμή βεβαίως. Εποχική ή μόνιμη, δεν υπάρχουν μέτωπα, είναι είδηση, δεν υπάρχουν ευτυχώς μέτωπα μεγάλα ανά την Ελλάδα, σχεδόν τίποτε. Στον Κάλαμο της Λευκάδος είναι αντιμετωπίσιμο το θέμα με εναέρια μέσα. Με αέριδες ισχυρούς βεβαίως, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για πυρκαγιά και 38 φωτιές χθες. Και τα ερωτήματα αναφορικά με αυτά παλανώνται με το ίδιο έργο θεατές. 2-13-09-09-100 το τηλεφωνικό μας κέντρο και το Viber 6-9-48-9-84-9-84 για τα μηνύματά σας, για την καλημέρα σας και εδώ και το βιβλίο της ημέρας, εκδόσεις Πατάκη, Ισίδωρος Ζουργός, Χάλκινα, Κατόφλια. Η ζωή στην πόλη και πράγματα που γίνονται γύρω μας, και όταν ταξιδεύει κανείς σε ένα προορισμό, δεν είναι μόνο το ψαράκι, αν είναι φρέσκο ή όχι, δεν είναι μόνο η ξαπλώστρα και η παραλία και η βουτιά, είναι η ξεγνιασιά, αλλά είναι και η γνωριμία από τον πολιτισμό ενός τόπου. Ένας πολιτισμός, η ιστορική μνήμη και βεβαίως η σύνδεση των πραγμάτων, ιστορίες από πυλό και σίδερο, στη Σύφνο και στη Σέριφο, εκδηλώσεις και 16 του μηνός και 21 του Αυγούστου από μια σειρά φορέων, όπως το δίκτυο Αρχιπέλαγος. Ο κύριος Τζέικοπ Μο, ερευνητής, ντοκιμαντερίστας, επικεφαλής στο δίκτυο Αρχιπέλαγος. Καλημέρα σας, τι κάνετε και πώς είστε? Καλημέρα κύριε Μο. Ναι. Εκεί θα πάμε λίγο αργότερα. Καλημέρα στον κύριο Ιάσονα Καπλάνη, ο πρόεδρος των Αρτοπιών που λέγαμε νωρίτερα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα, χρόνια πολλά για τις ημέρες που διανύουμε.
0: Τα καταφέραμε κύριε Καπλάνη, η τεχνική δυσκολία. Καταρχήν, ναι, μια καλημέρα στους εργαζόμενους στους φούρνους της Αθήνας, που είναι πολλές χιλιάδες και με ιδιαίτερα δύσκολες θερμικές συνθήκες.
1: Είναι δύσκολες κάθε καλοκαίρι, έχουμε μάθει πια να ζούμε έτσι. Απλά όσοι είμαστε μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα, πέφτει και στην Αθήνα ειδικά, πέφτει η δουλειά αυτή την περίοδο και μας το κάνει λίγο πιο εύκολο.
0: Σε τι θερμοκρασίες διαβιώνετε, κύριε Καπλάνη?
1: Τώρα εξαρτάται φυσικά. Πάντως ακόμα και το πρωί που πάμε για δουλειά είναι πάνω από 30 βαθμούς μέσα στα εργαστήρια.
0: Και ό,τι κάνει ο ανεμιστήρας?
1: Είναι μια δουλειά και το ζυμάρι που δεν μας επιτρέπει να έχουμε ανεμιστήρες και εξαερισμούς μέσα στα εργαστήριά μας, γιατί επηρεάζει τη ζύμη.
0: Άρα λοιπόν ούτε ανεμιστήρας ούτε air condition εκεί που παράγεται το ψωμάκι?
1: Τίποτε, όχι, όχι. Έχουμε μάθει να δουλεύουμε πατροπαράδοτα.
0: Το πολύ να ανοίξει κάποια πόρτα για κάποιο ρεύμα.
1: Ναι, μόνο αυτό μασώνει. Να πω ότι το προπέρσινο καλοκαίρι, το οποίο ήταν και το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχουμε διανύσει με μεγάλες διάρκειες καύσωνα, ήταν το πιο ζώρικο. Δεν ξέρω αν θα τη βγάλουμε.
0: Και πόσες χιλιάδες αρτοποί είναι στην Αττική, κύριε Καπλάνη?
1: Υπολογίζουμε ότι είναι πάνω από 1.300
0: φούρνοι, οι οποίοι αντέχουν, δεν κλείνουν και είναι οι συμπληγάδες του ενεργειακού κόστους και το χειμώνα και το καλοκαίρι, που δεν είναι αναλύωτο.
1: Είναι αναλύωτο πραγματικά, και το καλοκαίρι είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί και τα ψυγεία δουλεύουν πολύ πιο πολύ και τα ρεύματα ειδικά ανεβαίνουν.
0: Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ένα πάγιο αίτημα. Η διευθέτηση, υπάρχει κάποια...
1: Η ενέργεια γενικότερα, η ενέργεια. Εμείς χρησιμοποιούμε και φυσικό αέριο και πετρέλαιο και ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Και από εκεί πέρα τα κόστη εκτινάσσονται.
1: έχουν εκτιναχθεί πάρα πολύ, ειδικά με την τελευταία κατάσταση των δευτερονάτου ορμούς. Ένα πρόβλημα το οποίο είχε γίνει έντονο με τον πόλεμο της Ουκρανίας, τώρα έχει γίνει ακόμα πιο πολύ έντονο.
0: Κύριε Καπλάνη, το καλοκαιράκι καμιά φορά βλέπει κανείς και στη γειτονιά ο φούρνος να κατεβάζει ρολά τέτοιες μέρες, 15 Αύγουστο μετά της Παναγιάς. Ναι, ναι. Η μισή και φούρνη κλείνει.
1: Αυτό ήθελα να σας πω, ότι τα τελευταία χρόνια ειδικά οι πιο πολλοί φούρνοι της γειτονιάς το καλοκαίρι κλείνουν, ναι.
0: Από εργαζόμενους πώς θα πάτε, έχετε κάποια ζητήματα αν δεν απατώμε σε παλιότερες
1: ανακοινώσεις? Νομίζω δεν είναι μόνο ο κλάδος ο δικός μας, είναι όλοι οι κλάδοι γενικότερα, ότι δεν βρίσκεις εργαζόμενο. Εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι λόγω της μείωσης που υπάρχει και στη δουλειά αλλά και στους τζίρους που κάνουμε, δεν μπορούμε να την πληρώσουμε αυτή τη δουλειά που ζητάμε. Να έρθει ένας νέος άνθρωπος τώρα να ξυπνάει 3 ώρα, 6 μέρες τη βδομάδα να έρχεται να δουλεύει, θέλει να πληρωθεί. Και εμείς δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε αυτό το βάρος.
0: Και τι γίνεται, περιμένετε από το εξωτερικό?
1: Τι να σας πω τώρα. Εντάξει, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Αυτό που αυτή τη στιγμή βιώνουμε είναι ότι γινόμαστε ακόμα πιο πολύ σκλάβοι μέσα στα μαγαζιά μας. Ξυπνάμε το πρωί και φτάνουμε το βράδυ στο σπίτι μας πολλές φορές.
0: Κύριε Καπλάνη, πολύ καλή μέρα. Καλή συνέχεια στο καλοκαίρι σας. Θα τα ξαναπούμε και σε άλλους καιρούς. Να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς, καλημέρα στο φούρνο της γειτονιάς. Και τώρα πάμε στο δίκτυο που λέγαμε νωρίτερα. Θα καλημερίσουμε ένα άλλο κύριο. Μας κάνει τη χαρά και την τιμή. Επαναλαμβάνουμε, δίκτυο Αρχιπέλαγος. Τζέικοπ Μο. Ερευνητής, ντοκιμαντερίστας, ιδρυτής του δικτύου Αρχιπέλαγος, το οποίο βάζει και την δική του σφραγίδα σε εκδηλώσεις σε γειτονιές της πολιτείας. Σύφνο, Σέριφο, Πυλός και Σίδηρος. Καλημέρα, κύριε Μο.
2: Καλημέρα σας από Σύφνο.
0: Από τη Σύφνο, τι έχετε σχεδιάσει?
2: Έχουμε την Κυριακή τώρα 16 Αυγούστου, το βράδυ στις 9 η ώρα, στη σχολή του Ντραγάτσα στην Αρτεμόνα, για αυτούς που έχετε έρθει στο νησί, μια βραδιά αφιερωμένη στην κεραμική του νησιού. Ένα στοιχείο της ταυτότητας πλέον του νησίου εδώ και πολλά χρόνια, την οποία τιμάμε, ναι, με αφορμή την ένταξη του νησίου σε ένα δίκτυο Creative Cities της UNESCO.
0: Το οποίο ο νησί έχει μια μεγάλη παράδοση στην κεραμική, το βλέπει και ένας επισκέπτης στα καταστήματα που πολλούνται, αλλά κυρίως είναι πάρα πολλά εργαστήρια τα οποία λειτουργούν δεκαετίες από τον προπερασμένο αιώνα.
2: Ναι, ναι, βέβαια, και αυτό και από την αρχαιότητα, αν θέλουμε να το πάμε και μέχρι εκεί, που υπάρχει η εκδήλωση, είναι το πρώτο μέρος, είναι μια συζήτηση που θα υπάρχει συμμετοχή και του Γιώργου Γαβαλά, που είναι ο υπεύθυνος αρχαιολόγος για Σύφνο και Σέριφο, ο οποίος θα μιλήσει και για αυτό το στοιχείο. Αλλά και πιο πρόσφατα είδαμε τα τελευταία 300 χρόνια, έτσι, μια άνθηση καινούρια της αγιοπλαστικής στη Σύφνο, που οφείλεται και προφανώς στις αγιοπλάστες, αλλά και στις συνθήκες σαν τον πολύ πυρήμαχο πυλό του νησιού. Είναι δηλαδή κουλτούρα που σχετίζεται πολύ άμεσα με το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά στοιχεία του νησιού.
0: Και αυτό είναι το ένα νησί. Και το άλλο νησί, από τον πυλό στο σίδηρο, εκεί είναι η Σέριφος.
2: Ναι, σωστά. Άλλο νησί που η πρόσφατη ιστορία του συνδέεται άρρηκτα με την γεωμορφολογία και το περιβάλλον του. Εκεί το στοιχείο το οποίο μελετάμε και αναδεικνύουμε είναι ο σίδηρος και τα μεταλλεία, που υπάρχει μια μεγάλη ιστορία, έτσι, και εργατική, κοινωνική, γύρω από τα μεταλλεία του νησιού. Και συγκεκριμένα εκεί, στις 21 Αυγούστου, στο Μέγα Λιβάδι, ένα μεγάλο, ήταν ένα κέντρο εκεί μεταλλείων τον προηγούμενο αιώνα, και εκεί εστιάζουμε σε μια ιστορία μιας γυναίκας που έπαιξε πολύ σημαντικό, την Εκατερίνη Μουστάκα, που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην απεργία ιστορική του 1916, πριν δηλαδή ακριβώς 110 χρόνια, την οποία καθιέρωσα ανάμεσα άλλα πράγματα και το οκτάωρο που έχουμε σήμερα, δηλαδή σαν δικαίωμα.
0: Αυτή η ιστορία την ανακαλύπτει κανείς πίσω από τις ξερολιθιές και μέσα στα μεταλλεία, στις Κυκλάδες. Κύριε Μο, δίκτυο Αρχιπέλαγος, με λίγα λόγια όσο γίνεται, να κατανοήσουμε όμως τι είναι και τι κάνει.
2: Είναι, νομίζω, αν πάρουμε και το παράδειγμα αυτών των εκδηλώσεων, για μένα το ερώτημα που πάμε να απαντήσουμε ή να διερευνήσουμε είναι το πώς ένα νησί των Κυκλάδων, όπως και η Σύφνος, μπορεί να αντέξει την ανάπτυξη του τουρισμού και ταυτόχρονα οι κάτοικοι του να διατηρήσουν μια ανοιχτή σχέση με το παρελθόν, με τη φύση, το τοπίο και την παράδοση, και πολύ σημαντικά το μέλλον. Οπότε Κάπως έτσι τονίζουμε το στοιχείο της αγκιοπλαστικής που φέρνει όλα αυτά τα πράγματα μέσα σε μια συζήτηση. Και εμείς μελετάμε διάφορα στοιχεία υπό το πρίσμα και της τοπικής μνήμης ιστορίας και του οπτικοακουστικού τομέα. Οπότε παράγουμε αρκετά ντοκιμαντέρ, κάνουμε ψηφιοποίησεις, διασώζουμε αρχεία από φωτογραφίες, προφορικές ιστορίες. Τώρα είμαστε ενεργοί σε 11 νησιά των Κυκλάδων, με βάση και επίκεντρο τη Σύρο, που είναι και η πρωτεύουσα.
0: 200 χρόνια.
2: Της περιοχής. Ακριβώς. Και τώρα γιορτάσαμε και στην Ερμούπολη τα 200 χρόνια. Και είναι έτσι μια συζήτηση που υπό το πρίσμα της μνήμης και της έρευνας που θεωρούμε ότι πάρα πολλά πράγματα στα νησιά που έχουν μια τόσο πλούσια ιστορία, πολιτισμική, περιβαλλοντική, κοινωνική, ιστορική, πάνε να χαθούν. Και είναι αυτή η μετάβαση προς κάτι άλλο που θεωρούμε ότι αξίζει με συστηματικό τρόπο να μελετηθεί και μετά να προτείνουμε με διάφορους τοπικούς συνεργάτες λύσεις για ένα μέλλον των νησιών άρρηκτα συνδεμένο με την παράδοση το παρελθόν και το παρόν τους.
0: Κύριε Μω, πολλές ευχαριστίες σε εσάς την παρουσία στον 9.4. Καλή συνέχεια στο Κυκλαδίκο καλοκαίρι. Οι διακοπές, το ταξίδι και παράλληλα η γνωριμία με έναν τόπο και με την ιστορία του. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ο καθής στη δική του γειτονιά.

0: Στη δική μου γειτονιά Μιρέλα Πάχου, 11:25, καλό δρόμο κυρίες και κύριοι. Η κοινή πραγματικότητα, η δυσιογραφία, οι ατομικές διαδρομές στην γειτονιά εκάστου εξημών. Μια καλημέρα, ο καλός συνάδελφος, ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος. Έχουμε και τι δεν έχουμε, ή μάλλον να μην έχουμε. Καλημέρα, Νεκτάριε.
1: Ανοίξουμε ένα Γιώργο.
0: Καταρχήν,
1: καλά από τον
0: ο ισχυρός άνεμος δεν σημαίνει τα καράβια της γραμμής γίνονται κανονικά, έτσι.
1: Ναι, υπάρχει ισχυρός άνεμος, αλλά δεν είναι απαγορευτικός για την οποιαδήποτε κίνηση στην ακτοπλοεία.
0: Αυτό είναι το ένα. Μόνο κάπου στην Ερμιόνη υπήρχε ένα θεματάκι.
1: Υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα, ένα ταχύπλο, δεν μπορούσε να δέσει στην Ερμιόνη, αλλά από όλα τα άλλα δρομολόγια, από όλα τα άλλα λιμάνια, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τουλάχιστον δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής που μιλάμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα απόπλου ή κατάπλου.
0: Αιγαίο 12.
1: Λόγω καιρού τα ταχύπλοα επηρεάζονται περισσότερο.
0: Λογικό. Αιγαίο, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο, Δωδεκάνησα, τα ποράκια της γραμμής γεμάτα και κυρίως Πάρο Τίνο. Φαντάζεται κανείς η γιορτή της Παναγιάς, η μεγαλόχαρη καταπολιανή, και ώρες για να δέσει ένα καράβι, να μπουν, να κατέβουν, να ανέβουν, το λιμενικό θα τρέχει και θα φτάνει.
1: Ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι η εικόνα που επικρατεί από το πρωί και στα τρία λιμάνια. Πάρος και Τίνος προφανώς λόγω 15 Αυγούστου έχουν τη τιμητική τους. Προφανώς δεν βρίσκεις εύκολα εισιτήριο για να φύγεις για αυτά τα δύο νησιά, είτε από Ραφίνα είτε από Πειραιά. Αλλά και τα υπόλοιπα νησιά, οι υπόλοιπες διαδρομές, μην νομίζουμε ότι έχουν χαμηλές πληρότητες. Είναι πληρότητες που ξεπερνούν το 95% όλα. Λοιπόν, δεν έχει κάποιο νησί που να υπολείπεται. Ακόμα και στα νησιά του Αργοσαρονικού, παρότι φεύγουν με πολύ μεγάλη συχνότητα, υπάρχουν υψηλές πληρότητες στα πλοία της γραμμής, είτε ταχύπλοα είτε συμβατικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί σήμερα 24 δρομολόγια για τα μεγάλα νησιά, δηλαδή Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, και για τον Αργοσαρονικό έχουν προγραμματιστεί 55.
0: Και έρχονται και κάποια άλλα δρομολόγια, αγαπητέ Νεκτάρη, τα οποία δεν είναι προγραμματισμένα, είναι τουλάχιστον το λιγότερο απρογραμμάτιστα, και βεβαίως όπως και στην Κρήτη συνεχίζονται παρά τους ανέμους και τα μποφόρ, οι αφήξεις και χθες και προχθές κόσμος πολλής έρχεται από την Αφρική.
1: Ναι. Έτσι όπως το λες είναι, και γι' αυτό έχουν ενταθεί οι έλεγχοι στην περιοχή, η θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, κυρίως από την μεριά της Frontex αλλά και από το λιμενικό, με αποτέλεσμα τα drone τα οποία χρησιμοποιεί η δύναμη της Frontex να εντοπίζουν καθημερινά περιστατικά με μετανάστες οι οποίοι προσπαθούν να περάσουν από τη Λιβύη ή την Αίγυπτο προς τη χώρα μας. Ξημερώματα σήμερα ένα τέτοιο drone, ένα τέτοιο αεροπλάνο μη επανδρωμένο εντόπισε δύο λέμπους στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, 87 άτομα μέσα μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη, καλά στην υγεία τους. Έχουν ενταθεί οι έλεγχοι λοιπόν, καθώς φαίνεται ότι τα κυκλώματα διακίνησης έχουν αρκετά δραστηριοποιηθεί λόγω του καλού καιρού, λόγω του ότι δεν μπορούν να βρουν τόσο εύκολη πρόσβαση από πλευράς Αιγαίου και των Δεκανήσων, με αποτέλεσμα να είναι συνεχή τα περιστατικά με τους μετανάστες οι οποίοι προσπαθούν να περάσουν τη χώρα μας.
0: Νεκτάρια, σε καλημερίζουμε, σε ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια και χαρά σου, Βενετιά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Βάνα Λυκομήτρου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο στράτο Αγρινίου Ατολοακρανανίας, καθώς και σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας, επιχειρήσεις κατάσβεσης από γης και αέρος. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβο. Εξαιρετικά κρίσιμη σημερινή ημέρα, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνά. Ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, μέγιστη δυνατή προσοχή από τους πολίτες σε αυξημένη επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σωρός άνδρα γνώστων στοιχείων βρέθηκε νωρίς το πρωί από ιδιώτη στη θαλάσσια περιοχή της Διόρυγας του Ισθμού της Κορίνθου. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού αλλά και την ταυτότητα του άνδρα. Συγκρότηται επιτροπή για τη διερεύνηση του περιστατικού προσγείωσης ελικοπτέρου στην περιοχή Σαρακίνικο της Μήλους στις 7 Αυγούστου με απόφαση του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των νεκρών στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, φτάνοντας έως τώρα στους 265. 3.500 οι τραυματίες, περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κιμόλο ισορρός του 17χρονου που έχασε τη ζωή του την ώρα που έκανε ντουζ. Εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής ρεύματος από ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Περιβαλλοντική ζημιά επικαλείται η Τεχεράνη προκειμένου να δικαιολογήσει τα σχέδιά της να χρεώνει διόδια στα πλοία που διαπλέουν τα στενά του Ορμούζ. Γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική άνεμοι βόροι που φτάνουν στα ανατολικά έως και τα 8 μποφόρες, 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο στον Γιώργο Αποστολίδη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Μαρίζα Ρίζου, 11:35, είναι Αθηνανή 84. Πολύ πολύ καλημέρα σε εσάς που μας θυμάτε με την ακρόασή σας. Στην κυρία Δεσίλα, μια μεγάλη καλημέρα. Στην κυρία Νικόλα Κάκου, στην κυρία Αυρώτου, στον κύριο Ριζόπουλο. Καλημέρα στην κυρία Παδοπούλου, καλημέρα στον κύριο Μπαμπότσι. 2-13-09-09-100, το τηλεφωνικό μας κέντρο, Viber 6-9-48-9-84-9-84. Αν θέλετε, για τη δική σας καλημέρα, τα μηνύματά σας. Η Σίδρος Ζουργός, το βιβλίο της ημέρας, Χάλκινα Κατόφλια, η διαδικασία της ανάγνωσης, χειμώνα καλοκαίρι. Ελληνικό καλοκαίρι, η μέτρηση της θερμοκρασίας, οι υψηλές θερμοκρασίες, το αγέρας που φυσάει ισχυρός, η επιφυλακή των δυνάμεων και των ΟΤΑ και οι υδροφόρες και οι εθελοντές και οι πυροσβεστικοί βεβαίως, πορτογερμενό μετρούν την επόμενη μέρα. Τα παπόρια της γραμμής φεύγουν, γεμάτα μας έλεγε ο Νεκτάριος, σαν αναμενόμενο ελληνικό καλοκαίρι, και εμείς ταξιδεύουμε. Πάμε μια στους Πάξους, μια στην Ανάφη, μια στην Αμοργό. Και πού να πρωτοπάς τα διαμάντια του αρχιπελάγους. Παίρνουμε το καράβι αρκετές ώρες, αλλά αξίζει η διαδρομή που έχει ιδιαίτερη σημασία. Μας υποδέχεται στο γυαλό ή μάλλον ψηλά πάνω στους μήλους. Αγναντεύει το πέλαγος ο δήμαρχος Αστροπαλιάς, ο κύριος Νίκος Κομινέας. Καλή σας ημέρα.
1: Καταπληκτική εισαγωγή σου, αγαπητέ κύριε Αποστολίδη. Καλημέρα από την Αστυπάλαια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξενείτε στο ραδιόφωνο σας.
0: Είστε ψηλά στο κάστρο της Αστροπαλιάς. Είστε στην Πορταΐτη, ναι, σας, στο γυαλό που βρίσκεστε.
1: Είμαστε στο κάστρο της Αστροπαλιάς. Είμαι στο Δημαρχείο. Βεβαίως το Δημαρχείο είναι ακριβώς στη ρίζα του διατηρηταίου παραδοσιακού οικισμού της χώρας Αστυπάλιας, εδώ που είναι η Μήλη. Και βεβαίως έχουμε εποπτεία όλου του χώρου σε ένα κτίριο το οποίο ουσιαστικά είναι και το μόνο πιο μεγάλο κτίριο το οποίο διαθέτει ο οικισμός, αφού όλα τα υπόλοιπα κτίσματα είναι παραδοσιακά, μικρά, γραφικά, υπέροχα, ξεχωριστά σε μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική που έχει Αστυπάλεια, η οποία είναι ένας συνδυασμός δωδεκανησιακού στυλ και κυκλαδίτικου στυλ, με πιο ψηλά σπίτια από ό,τι Κυκλάδες, οξύες γωνίες και πιο ψηλά κτίρια, χωρίς στέγη όμως πάντα. Επάνω με καλυμμένα πια τα παλιά κτίρια με πατελιά, αργυλόχωμα, κάτω από το οποίο αργυλόχωμα υπάρχουν φύκια, υπάρχουν καλάμια και οι τράβες που συγκρατούν όλα αυτά τα πράγματα. Αυτός ήταν ο παραδοσιακός τρόπος δόμησης στο νησί. Άρα λοιπόν είμαστε στην Αστυπάλαια. Ναι, βεβαίως αυτές τις μέρες η Αστυπάλαια γιορτάζει, γιατί η Παναγία η Πορταΐτισσα, όπως και πάλι είπατε, είναι μια από τις πιο γνωστές Παναγίες του
0: Αιγαίου. Τι ιστορία έχει, κύριε Κομινέα?
1: Η ιστορία της Παναγίας Πορταΐτισσας είναι μια εκκλησία την οποία έκτισε ο Όσιος Άνθιμος πριν από 200 και πλέον χρόνια στην Αστυπάλαια, και μάλιστα φιλοξενεί ένα αντίγραφο το οποίο έχει γίνει με αποτύπωση της εικόνας η οποία υπάρχει στο Άγιον Όρος, αυτής της γνωστής εικόνας Παναγιάς της Πορταΐτισσας, και γι' αυτό και αυτή η εικόνα η δικιά μας θεωρείται θαυματουργή ως πραγματικό γνήσιο αντίγραφο διαποτύπωσης, μια εικόνα πάνω στην άλλη, και έχουμε κόσμο ο οποίος έρχεται αυτές τις μέρες στο νησί να το επισκεφτεί και να έρθει να προσκυνήσει την Παναγία, και βεβαίως γι' αυτό και εμείς σαν Δήμος κάνουμε διήμερο πανηγύρι την παραμονή της Παναγίας και ανήμερα της Παναγίας, όπου ο Δήμος κάνει το τραπέζι της αγάπης, προσφέροντας φαγητό και ποτό στους φιλοξενούμενους μας, οι οποίοι θα πάνε να επισκεφτούν την Παναγία την Πορταΐτισσα.
0: Έχετε ανοίξει πολλά θέματα, κύριε Κομινέα, Δήμος Αστυπάλειας, και έχετε και το χάρισμα να έχετε προτάσεις συγκεκριμένες που εμπεριέχουν νόημα και ουσία και να κρατούν το συνομιλητή, και έχει ενδιαφέρον αυτό όταν κανείς μέσα σε λίγα λεπτά εκφράζει έναν τόπο και μια ολόκληρη φιλοσοφία. Και απ' την άλλη, έχετε ανοίξει και το ζήτημα, είναι αρκετές ώρες το παπόρι και αυτό έχει τα σύν και τα πλήν. Κανείς γοητεύεται με την ιδέα του να μένει στην Αστροπαλιά ή σε κάποιο άλλο όμορφο ελληνικό νησί. Έχει τα θετικά και τα αρνητικά του, και βεβαίως η προσπάθεια να διατηρήσεις τον τόπο σου αλόβητο από την επέλαση, να μην προσγειώνονται ή προσβραχρώνονται τα ελικόπτερα για να κάνει μια βουτιά κανείς. Μεθαύριο θα έχουν κάποιο υποβρύχιο που θα βγαίνει στην Μαλτεζάνα, θα κολυμπάνε και θα ξαναμπαίνουν μέσα.
1: Πολύ σωστά τα λέτε, κύριε Αποστολίδη. Πολύ σωστά τα λέτε.
0: Είναι δύσκολη άσκηση για όλη την πατρίδα το να διατηρήσεις το χρώμα, να διατηρήσεις την παράδοση. Όχι εις βάρος όμως και της διαβίωσης των ανθρώπων, μια λεπτή ισορροπία όσους επενδύουν εις βάθος χρόνου.
1: Σωστά. Αυτό είναι και το δικό μας το σκεπτικό, αυτή είναι η δικιά μας η άποψη. Θέλουμε να αναπτύσσεται ο τόπος μας, γιατί αναπτυσσόμενος ο τόπος όχι μόνο κρατάει τον ήδη υπάρχοντα πληθυσμό, αλλά και τον αυξάνει κιόλας. Και ξέρετε ότι τα νησιά, ιδιαίτερα τα μικρά, υποφέρουν από κόσμο ο οποίος φεύγει από το νησί για να πάει να ζει σε μεγαλύτερα μέρη, όπως συμβαίνει γενικότερα στην ελληνική ύπαιθρο. αλλά επειδή είναι πολύ κομβικά τα νησιά μας, πρέπει να κρατήσουμε τον πληθυσμό μας και να τον αυξήσουμε. Έχετε δίκιο λοιπόν, ισχύει αυτό, γι' αυτό και η προσοχή πρέπει να δίνεται στα νησιά και ιδιαίτερα τα μικρότερα νησιά. Ιδιαίτερα η Αστυπάλαια είναι το νησί που ουσιαστικά ενώνει τις Κυκλάδες με τα Δωδεκάνησα, ενώνει τον Ανατολικό Αιγαίο. Χάρη στην Αστυπάλαια υπάρχει εθνικός χώρος, τόσο εναέριος όσο και θαλάσσιος, και βεβαίως μετά την επικείμενη νέα οριοθέτηση του θαλάσσιου πάρκου του Νοτιού Αιγαίου, όπου θα συμπεριλάβει την Αστυπάλαια και όλα τα πέριξη γύρω μικρά νησιά.
0: Χριστιανά και Σύρμα.
1: Τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία τα δικαίωμα αποστολή, τα οποία ουσιαστικά τα έχουν ονομάσει και τα Καλαπάγκος του Αιγαίου, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι είναι νησιά τα οποία είναι αλόβητα, όπως λέτε. Όπως και επίσης και αλόβητη είναι και η Αστυπάλαια, η οποία προσπαθεί ακριβώς να χαράξει μια πορεία στο μέλλον καθαρά ενός βιώσιμου νησιού, με όλα αυτά τα οποία κάνουμε εδώ. Και βεβαίως ο κόσμος μας το αναγνωρίζει αυτό, γι' αυτό και εμείς δεν θέλουμε υπέρμετρη αύξηση του τουρισμού. Θέλουμε τον κόσμο να έρχεται, να κάνει τα σπίτια του, να κάνει τις μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, οι οποίες δημιουργούν προβλήματα όχι μόνο στο τοπίο του νησιού, αλλά και γενικότερα και στις υποδομές. Ο κόσμος έχει καταλάβει ότι το μέλλον είναι στο να προχωρήσουμε με έναν τρόπο ο οποίος θα διασφαλίζει την ταυτότητα, την προσωπικότητα, το αρχιτεκτονικό χαρακτήρα, αλλά και την ύπαιθρο χώρα, η οποία ύπαιθρο χώρα είναι πάρα πολύ όμορφη, σημαντική. Φέτος, μάλιστα, ολοκληρώσαμε και 10 μονοπάτια, κύριε Αποστολίδη, και θα έχει τη δυνατότητα ο καθένας που επισκεφτεί την Αστυπάλεια να πάρει ένα από αυτά τα μονοπάτια, να φορέσει τα σνικεράκια του και να περπατήσει και να πάει σε μια υπέροχη παραλία όπου θα είναι μόνο του αυτό.
0: Κύριε Κομινέα, τι ωραία που τα λέτε. Έχω δύο ερωτήματα, παρακαλώ, ας να προσπεράσουμε. Ένας επισκέπτης θα δει για το φαγητό ταβέρνες, φαγητά, παραλίες, ψάρι, φιλοξενία. Θα παρακαλούσα όμως να μην μιλήσουμε γι' αυτό. Τι είναι τα πράγματα που έχει Αστροπαλιά και δεν τα βλέπουν οι επισκέπτες όταν φτάνουν και κάνουν τον κλασικό τουρισμό? Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Τι να δει κανείς κρυμμένα από την ιστορία της Αστυπαλαίας?
1: Ναι, ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε. Μπορεί να δει με δύο υπέροχα σπήλαια τα οποία υπάρχουν στο βόρειο και στο νότιο μέρος του νησιού. Μάλιστα, στο νότιο μέρος του νησιού, η σπηλιά του Νέγρου έχει βρεθεί και ο σκελετός, πιο παλιό σκελετός που έχει βρεθεί στην Ανατολική Μεσόγειο 9.500 χρόνια πριν. Ένα υπέροχο σπήλαιο το οποίο το επισκέπτεσαι φυσικά μέσα από ένα μονοπάτι. Το ίδιο πράγμα μπορείς να πας και στο βορρά, όπου ήταν ένα αρχαίο, μάλιστα και εκεί, ιερό των νυμφών, μέσα από υπέροχες διαδρομές τέτοιες. Θα μπορέσει να περιηγηθεί το κάστρο. Ένα υπέροχο μοναδικό κάστρο, το οποίο διατηρεί με το χαρακτήρα του και έχουμε κάνει και τις επεμβάσεις αυτές, στήριξη των εξωτερικών τυχών εκεί, θα έχει την δυνατότητα να νιώσει, να πάρει αυτή την άβρα 600 χρόνια πριν, του πώς ήταν ένα νησί στο οποίο υπήρχε μόνο από το κάστρο, σε μια έκταση 4 στρεμμάτων όπου έμεναν 2.500 άνθρωποι, όλοι οι κάτοικοι περίπου του νησιού ήταν συγκεντρωμένοι εκεί. Και βεβαίως αυτή η άβρα της Αστυπάλαιας μέσα στο κέντρο του Αιγαίου, ένα νησί το οποίο είναι με ξερό αέρα, φανταστείτε περίπου που βρεχόμαστε από τη θάλασσα, αλλά έχουμε μια υπέροχη, ένα υπέροχο κλίμα. Και βεβαίως το μεγάλο μας ατού, πρέπει να σας πω, ότι είναι ο κόσμος μας. Ο κόσμος μας, ο οποίος γίνεται ο κόσμος του νησιού, ο ντόπιος κόσμος, ο οποίος γίνεται μια παρέα με τους επισκέπτες μας, γίνονται φίλοι, γι' αυτό και έχουμε επαναλαμβανόμενους ανθρώπους που έρχονται στο νησί συνεχώς, όπως επίσης και ανθρώπους οι οποίοι, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, επειδή νιώθουν την Αστυπάλαια στο χωριό τους, έρχονται εδώ πέρα, αγοράζουν οικόπεδα και φτιάχνουν τα σπιτάκια τους για να έρχονται στο διενεκές.
0: Αυτό είναι και μια άλλη μεγάλη κουβέντα για μια άλλη στιγμή. Κύριε Κομινέα, πριν σας καλημερίσουμε και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, από πλευράς υγείας, ιατρικό προσωπικό.
1: Είμαστε μάλλον το μόνο ιατρείο το οποίο είναι πολύ καλό, πολύ καλά εξοπλισμένο. Έχουμε καρδιολόγο, έχουμε παιδίατρο τον οποίο επιδοτούμε, έχουμε οφθαλμικό προσωπικό, έχουμε μικροβιολογικό εργαστήριο, έχουμε ακτινολογικό εργαστήριο. Τώρα περιμένουμε και την τοποθέτηση γενικής γιατρού ή γενικού γιατρού, γιατί έχει συνταξιοδοτηθεί και υπάρχει ενδιαφέρον για την κάλυψη της θέσης.
0: Η παιδίατρος επιδοτείται το Δήμο?
1: Επιδοτείται από το Δήμο, βεβαίως. Παιδιάς επιδοτείται από το Δήμο, βεβαίως. Και έχουμε και τρεις κατοικίες για το υγειονομικό προσωπικό, οι οποίες διατίθενται στο να μείνουν στον χώρο του ιατρείου, διαμερίσματα, τρία διαμερίσματα, στα οποία μπορεί να μείνει και το προσωπικό εκεί χωρίς να πληρώνει τίποτα. Άρα λοιπόν είμαστε μια κατάσταση καλή, την οποία την έχουμε πολλά χρόνια προσπαθήσει και πρέπει να πω ότι είμαστε περήφανοι, γιατί μπορούμε να παρέχουμε με ασφάλεια υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης τόσο στους ντόπιους κατοίκους, όσο και στους επισκέπτες μας που είναι εδώ, γιατί η παρουσία του καρδιολόγου, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας πολύ κρίσιμος παράγοντας.
0: Όλα είναι κρίσιμοι παράγοντες, κύριε Κομινέα. Πολύ ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε και το καλοκαίρι και το χειμώνα, γιατί είμαστε παρέα και μιλάμε με τα νησιά και όταν φύγει ο κόσμος και έρχονται οι αγέριδες. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλές διακοπές σε όσους δεν έχουν πάει. Καλή γεια σας.
0: Καλημέρα στην κυρία Δημαμά, στην κυρία Ρίγκλη, στην κυρία Δημητρίου, στην κυρία Ριζόπουλο, στην κυρία Βρότσου, στη συντροφιά εδώ στην Αθήνα 984.

0: Είναι Αθήνα Νέα 84, 12 λεπτά πριν από τις 8, ελληνικό καλοκαίρι. Ταξιδεύει κανείς νοερά, οι διακοπές, τα παπολάκια της γραμμής, τα νησιά. Μάλιστα, αυτό είναι μία όψη. Και εμείς παίρνουμε τη θάλασσα, δεν έχει παπολάκι της γραμμής εκεί, δεν έχει παπολάκι της γραμμής, και θα πάμε σε ένα όμορφο ελληνικό νησί, στην Ίσο Κύπρο. 52 χρόνια από τότε η Μόρφου, Αμόχωστος, Κερίνια, η πρώτη εισβολή και η δεύτερη εισβολή. 22 Ιουλίου ήταν εκείνη η μέρα. Τη θυμάται βεβαίως όλοι οι κάτοικοι της Κερίνιας, ο δήμαρχος της Κερίνιας, ο κύριος Ιωσήφ Βιολάρης. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Οι Δήμοι βεβαίως εδρεύουν στη Λευκωσία, εδρεύουν αλλού. Οι Δημότες εγγράφονται στη δυναμική του Δήμου και των όνων, το αίσθημα της, αυτό το συνεκτικό των ανθρώπων με την κοινή μνήμη, κύριε Βιολάρη. Έχουν περάσει 52 χρόνια. Κανείς φυσικά δεν ξεχνά όταν έφευγε από την Αμόχωστο την Κερίνια εκείνη τη μέρα.
1: Εμείς οι Δήμοι εδρεύουμε, ναι, ο Δήμος της Κερίνιας εδρεύει στη Λευκωσία πλέον. Οι δημότες μας είναι διασπαρμένοι σε όλη την Κύπρο και σε όλη τον κόσμο, σίγουρα στην Αθήνα αρκετοί. Ναι, 52 χρόνια, 22 του Ιούλη είχε πέσει η πόλη, βέβαια από τις 20 του Ιούλη, ή μάλλον θα έλεγα ακόμα από τις 15 του Ιούλη που έγινε το πραξικόπημα, ξεκίνησε μια αντίστροφη μέτρηση. Περάσαμε μια εβδομάδα το πραξικόπημα, μετά 20 του Ιούλη ξεκίνησαν από το πρωί στις 5 να πέφτουν βόμβες, ξυπνήσαμε με βόμβες.
0: Εσείς τότε πού βρισκόσαστε, κύριε Βιολάρη?
1: Ήμουν Κερίνια, ήμουν στην Κερίνια και ήμουν στο Λύκειο τότε, ήμουν τελειόφοιτος Λυκείου. Δεν είχα πάει στο στρατό ακόμη.
0: Και κάποια στιγμή αναγκαστήκατε να φύγετε την πόλη?
1: Βέβαια, φύγαμε από την πόλη το βράδυ της 20ης Ιουλίου. Πήγαμε σε ένα γειτονικό χωριό, σε ένα φίλο του πατέρα μου. Διανυχτερεύσαμε κάτω από τις λεμονιές του, γιατί φοβόμαστε να μείνουμε στο σπίτι. Τα αεροπλάνα πηγαίνουν, έρχονταν από πάνω, βέβαια την ημέρα, όχι το βράδυ. Και μετά, μεσάνυχτα, την επόμενη, ίσως ή την μεθεπόμενη, φύγαμε για Λευκωσία βράδυ, γιατί το βράδυ δεν σε έβλεπε κανείς, χωρίς φώτα κλπ.
0: Και τώρα, κύριε Βιολάρη, μου επιτρέπετε, η συνομιλία αυτή γίνεται και με φαλτήριο τα 52 χρόνια από τη δεύτερη εισβολή. Ήταν τέτοιες μέρες του Αυγούστου όταν χάθηκε, ναι, και η Αμόχωστος,
1: ναι,
0: και ολοκληρώθηκε συσσαγωγικά αυτή η τεράστια καταστροφή.
1: Και ο άσκημο είναι ότι πολλοί κεριμιώτες και συνεπαρχιώτες είχαν πάει στην Αμόχωστο, γιατί είχαν αδέρφια, κουμπάρους, συγγενείς να μείνουν, και τους βρήκε η δεύτερη εισβολή εκεί, και από εκεί ξαναφύγαν για άλλους προορισμούς. Τους βρήκε η δεύτερη εισβολή εκεί και από εκεί ξαναφύγαν για άλλους προορισμούς.

0: χρόνια
1: 52. Μέσω του DNA
0: και
1: των διαδικασία ταυτοποίησης.
0: Μετά την ταυτοποίηση με DNA και βλέπεις τους γονείς, τους αδέρφια πλέον, γιατί οι γονείς έχουν φύγει, να τους κυδεύουν και να νιώθουν ότι εκείνη την μέρα χάσανε το δικό τους.
1: Ήταν πολύ, πολύ εύστοχη κίνηση που έκανε το Ινστιτούτο Γενετικής στην Κύπρο δεκαετίες τώρα με τον Μάριο Καριόλου, που συνέλεξαν το γενετικό υλικό των γονέων όσων υπήρχαν και τα αδέλφια ακριβώς για να μην χαθεί, ναι, αυτός ο συνεκτικός κρίκος.
0: Αυτό ήταν ένα σπουδαίο πράγμα και ναι, ναι είναι, κάνουν ταυτοποιήσεις. Βέβαια υπάρχουν όριστα κατεχόμενα που δεν μας αφήνουν που ξέρουμε ότι εκεί έπεσαν δικοί μας. Και τάχα είναι στρατιωτικές περιοχές και δεν αφήνουν να ψάξουν. Να ψάξει η διερευνητική αυτή η επιτροπή.
1: Κύριε Βιολάρη, μια καλημέρα από την Αθήνα στην Κύπρο, στην Κερίνια, Μόρφο, Αμόχωστο και στην υπόλοιπη Κύπρο. Να είστε καλά, για να θυμόμαστε.
0: Ευχαριστώ, καλημέρα.
1: Εμείς και ο Μάριος Τόκας, ο εξαιρετικός αυτός άνθρωπος, δημιουργός με την ευαισθησία του, έγραψε και τι δεν έγραψε. Και είχε βγάλει βεβαίως και όμορφες μελωδίες και στίχους για την Αμόχωστο, τη Βασιλεύουσα, και ένα ακόμα μελοποιημένο έργο, Παιδί με μια φωτογραφία. Με έναν ιδιαίτερο στίχο, με μια ιδιαίτερη ευαισθησία.

είχε στα μάτια του μικρή φωτογραφία, στους ώμους του μεγάλη, και αντίστροφα, στα μάτια του μεγάλη, στους ώμους πιο μικρή, στο χέρι του ακόμα πιο μικρή. Ήταν ανάμεσα σε κόσμο με συνθήματα και την κρατούσε ανάποδα.

Κοντά του πάω περνώντας πιναγίδες αγαπημένων, είτε αψίδες και φωνές που είχαν παγώσει και δεν σάλευε καμιά. Έμοιαζε του πατέρα του η φωτογραφία. Του πυνεγύρισα ίσια κι είδα πάλι τον αγνοούμενο με το κεφάλι κάτω. Όπως ο Ρήγας, ο Βαλές και η Ντάμα, ανάποδα ιδωμένοι βρίσκονται ίσια, έτσι κι αυτός ο άνδρας ιδωμένος ίσια, μυρίζει ανάποδα και σε κοιτάζει.

Μάλιστα, το έκανε Δημήτρης Μητροπάνος μια φωτογραφία η αγνοούμενη 52 χρόνια μετά η ιστορία της Κύπρου. Ο δεύτερος Ατήλας τέτοιες μέρες του Αυγούστου είναι λίγο πριν τις 12 εν Αθήνα, 1984, ελληνικό καλοκαίρι. Τα παποράκια της γραμμής, εκφάνιση της ζωής ημών των ιδίων με ποικίλε και διαφορετικές οπτικές. Τα καταστήματα που κατεβάζουν ρολά, κάποιοι να ξεκουραστούν, επιβάλλεται και οι συγκάτοικοι στην πολιτεία, οι ευκολίες στις διαδρομές. Η άφηξη σε έναν τουριστικό τόπο, το αντάμωμα των απανταχού κάτω από πλατάνια και σε κρύες βρύσες, από τα Άγραφα μέχρι τον Πάρνονα και από τη Μακεδονία μέχρι τα βουνά της Κρήτης, ελληνικό καλοκαίρι. Οι ειδήσεις όμως είναι αυτές που είναι. Η καλή συνάδελφος, η Ζέτα Καρφίδου.

0: 1984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο στράτο Αγρινίου Ετωλοακαρνανίας. Στις προσπάθειες κατάσβεσης μετέχουν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της έκτης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο συνδράμουν από αέρος, ενώ ο Δήμος Αγρινίου έχει διαθέσει υδροφόρα οχήματα. Υπομερικό έλεγχο, η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής και από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε εγρήγορση, ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιά στο Κόκκινο, η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Αργολίδα, η Κορινθία και η Λέσβος. Αύριο αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων που θα διατηρηθούν έως και το Σάββατο, σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε εκ νέου. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο, τόνισε νωρίτερα στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος τύπου Γιάννης Αρτοπιός. Σε επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Ο Δήμος Αθηναίων έχει ενεργοποιήσει drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες, επιτηρώντας τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας. Περισσότερα στην ιστοσελίδα μας athena984.gr. Έναν θερμό Σεπτέμβριο για το σύνολο της νότιο-ανατολικής Ευρώπης δείχνουν τα τελευταία δεδομένα των μακροπρόθεσμων προγνώσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr, στη χώρα μας η απόκληση της μέσης θερμοκρασίας αναμένεται να κυμανθεί από 1-2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Αυξημένες πληρότητες στα πρωινά δρομολόγια από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κίμολο η σωρός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία την ώρα του ντους. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπαίνει πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνταν όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Σωρός άνδρας αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε το πρωί στη θαλάσσια περιοχή του Ισθμού της Κορίνθου. Ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου για νεκροτομή. Επιπλέον 45 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκαν την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 110 μέχρι και τις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι ασθενών, όλοι άνω των 65 ετών. Η Δική Επιτροπή συγκροτείται από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για να διερευνήσει το περιστατικό με ελικόπτερο που προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο της Μήλου στις 7 Αυγούστου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Η έρευνα επικεντρώνεται στην τήρηση των κανονισμών περί σχεδίου πτήσης και προσγείωσης εκτός αδειοδοτημένου ελικοδρομίου, ενώ ο πιλότος ισχυρίζεται ότι ενήργησε νόμιμα και με ασφάλεια. Απάντηση στην κριτική που δέχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας για τα όσα ανέφερε σε συνέντευξή του στο NGR, δίνει το γραφείο τύπου της Ελλάς στον μπαράζ επιθέσεων. Κατά του Αλέξη Τσίπρα, η βαρύτατη χαρακτηρισμή, η εμπάθεια πολλές φορές στα όρια της χυδαιότητας, καθώς και η συντονισμένη προσπάθεια να παραποιήσουν το χθες για να ωρεοποιήσουν το σήμερα, απλώς πιστοποιούν την αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και του παλιού πολιτικού συστήματος να αντιπαρατεθούν με όρους αλήθειας και ρεαλισμού στην κριτική για την κυβερνητική πολιτική για τα αποτελέσματά της, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το κόμμα. Στη σύλληψη τριών ατόμων που μετέφεραν παράνομα έξαλλο δαπούς με συνολικό τίμημα 31.000 ευρώ, προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος διαχείρισης μεταναστευτικής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. Κατά την έρευνα, προέκυψε ότι οι παράτυποι μετανάστες εισήλθαν παράνομα στη χώρα από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ έκαστο σε μέλος κυκλώματος, έχοντας ως τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Το Ιράν δικαιολόγησε χθες τα σχέδια του να χρεώνει διόδια στα πλοία που διαπλέουν τα στενά του Ορμούζ, επικαλούμενο την περιβαλλοντική ζημιά που προκαλείται από την αυσιπλοεία. Δεκαετίες ρήπανσης στον κόλπο και τον κόλπο του Ομάν έχουν προκαλέσει ζημιά 3 εκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν, δήλωσε μέσω του έξω εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγάη. Η Nuclear Electrica, η διαχειρίστρια εταιρεία του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα στη Ρουμανία, ανακοίνωσε την έναρξη των διαδικασιών για τη διακοπή της λειτουργίας και της δεύτερης μονάδας του σταθμού εξαιτίας της πτώσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη που χρησιμοποιούνται για την ψήξη του συστήματος. Τη Βελγική Άντερλεχτ αντιμετωπίζει στις 9.30 απόψε ο ΠΑΟΚ στον αγώνα ρεβάνς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι Θεσσαλονικοί είχαν χάσει με 1-0 στο πρώτο μάτς στην Τούμπα. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμπιχαμ, η Κατερίνα Στεφανίδη θα αγωνιστεί στις 10:10 απόψε στο τελικό του άλματος επί Κοντό. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Ανέμοι βόρει, μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμοί Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Ειδήσεων στις 12.30, επιστροφή στον Γιώργο Αποστολίδη.
0: Αθήνα 984.
2: Δώδεκα και πέντε, κυρίες και κύριοι, εκ νέου καλή σας και όμορφη μέρα. Καλό μεσημέρι δηλαδή, αν συντονιστήκατε τώρα με τον Αθήνα 984. Μια μέρα στην Αθήνα παρέα υποδεχόμεθα και ξεφυλίζουμε την καινούργια μέρα. Πτυχές της ζωής ημών των ιδίων. Ο Γιώργος Βαρδάξης στη ρύθμιση του ήχου. Στο κοντρόλ, Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπια Σλανίδου. Τέσσερα πράγματα που παράλληλα κάνουν η καθεμία. Και τρέχουν για την κάλυψη και την δυσιογραφία και την υποστήριξη των εκπομπών και του προγράμματος. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Το 213-09-09-100 και το Viber 6948-984-984. Μαζί με τον Χρήστο Κόκκινο στη μουσική επιμέλεια παρέα διαλέγουμε τραγούδια και υποδεχόμεθα την ανακαινούργια μέρα. Σιγά σιγά έχει φτάσει κιόλας μεσημέρι. Ώρα να κάνουμε και την κλήρωση για το βιβλίο της ημέρας. Θα ήθελα, Γιώργο μου, για να μην περιμένετε, έναν αριθμό μέχρι το 22. Το 15 έφτασε. Λοιπόν, η κυρία Δημαμά. Κυρία Δημαμά, εκδόσεις Πατάκη. Η Σιδηροδούργος. Χάλκινα Κατόφλια. Καλοδιάβαστον. Καλημέρα σε όλη η συντροφιά, στην κυρία Μενενάκου, στην κυρία Ρόμπου, στην κυρία Νικολακάκου, στην κυρία Στεφανίδη, στην κυρία Πανταζόπουλου, σε παλιούς και νέους φίλους, σε εσάς που μας θυμάτε με την ακρόασή σας. Καλοκαιράκι από τη μια ο ιός του Δυτικού Νείλου με τα κουνούπια και ότι αυτό συνεπάγεται, απ' την άλλη οι ναυαγοσώστες που έχουν την προσοχή τεταμένη συνεχώς στο νερό και πόσοι πνιγμοί γίνονται και πόσοι αποτρέπονται ευτυχώς και η επικινδυνότητα που υπάρχει και να ακολουθούν με τις οδηγίες και τα σήματα με ισχυρούς ανέμους έως 9 μποφόρ τις προσεχείς ώρες και η θερμοκρασία λίγο να πέφτει, καμίνει εντωμεταξύ η Αθήνα. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι, summer wine.

0: Ωραίες μελωδίες, ελληνικό καλοκαίρι, η ζέστη, η μη κίνηση στους δρόμους, η συνάντηση σε διάφορες γωνιές της πατρίδος το 15 Αύγουστο, τα πανηγύρια και οι εορτασμοί και βεβαίως η θρησκευτική οπτική από τη μία, οι προορισμοί Τίνος, Σουμελά, Πάρος και όλες οι Παναγιές διάσπαρτες στην πατρίδα με τα εκκλησάκια και με τις μεγαλοπρεπείς εκκλησίες. Και βέβαια, παράλληλα με την επίσκεψη σε ένα τόπο, είναι μια κατάδυση στην ιστορία του, στον πολιτισμό του. Θα πάμε στην όμορφη νήσο Τίνο, εκεί που βεβαίως είναι επικεντρωμένη και η προβολή, ο τορπιλισμός της Έλλης, με ένα μουσείο μικρό να λειτουργεί στη βάση του ναού της Μεγαλόχαρης, ένα μικρό μουσείο από τα χνάρια της Έλλης. Και βεβαίως αν θυμείται κανείς και τα λόγια των ανθρώπων του πληρώματος από τα αρχή της εκπομπής, αλλά πού να τα βρεις όλα αυτά τώρα, που είναι ο αξιωματικός φυλακής που έλεγε Ατιμήλο και περιμέναμε και συζητούσαμε μήπως μας χτυπήσουν οι Ιταλοί. Η Παναγία Μεγαλόχαρη, μεγάλο προσκύνημα, και βεβαίως υπάρχει και ένα ίδρυμα τιμιακού πολιτισμού υπό τη σκέπη του οποίου γίνονται πολλές δράσεις και είναι μια ευκαιρία όταν κανείς επισκέπτεται ένα τόπο για τις διακοπές του να καταδύεται και να ταξιδεύει λίγο στην ιστορία, να πιάνει την ψυχή των ανθρώπων, το πνεύμα του τόπου και να ακολουθεί και μονοπάτια νοερά τα οποία υπάρχουν αλλά δεν είναι ενίοτε εμφανή. Πρόεδρος στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Τινιακού Πολιτισμού, ο κύριος Φίλιππος Πιέρος. Πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Αποστολίδη. Καλημέρα στο ακροατήριό σας.
0: Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού, τι ακριβώς είναι κύριε Πιέρο?
1: Το Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού είναι ένα ίδρυμα το οποίο άρχισε τις εργασίες του το 2002, εδρεύει στο λιμάνι της Τίνου, είναι σε ένα καταπληκτικό εμβληματικό νεοκλασικό κτίριο και προωθεί τους στόχους όπως προβλέπονται αυτοί στο καταστατικό του, να αναδείξει δηλαδή τα πολύ πλούσια πολιτιστικά αποθέματα της Τίνου, να προβάλλει Έλληνες καλλιτέχνες αλλά και ξένους, καθιερωμένους καλλιτέχνες και νέους ανερχόμενους, και γενικά να συμβάλλει στον διάλογο και στον πολιτισμό της Τίνου. Ανέλαβα χρέη Προέδρου περίπου 1,5 χρόνο και ο στόχος μας είναι ακριβώς να εντείνουμε τις προσπάθειες και να μεταβάλουμε το Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού σε έναν πολιτιστικό πόλο, όχι μόνο για την Τίνο αλλά και για τις Κυκλάδες και ευρύτερα. Και έχουμε ήδη πολύ σημαντικές εκδηλώσεις που είναι αυτή τη στιγμή και σε εξέλιξη.
0: Φαντάζεται κανείς από τις ξερολιθιές, τις αναδαθμίδες, που και αυτό είναι στοιχείο πολιτισμού, μέχρι τους περιστερώνες, και από την λαϊκή παράδοση μέχρι την καλλιτεχνική έκφραση και την μαρογλυπτική, κύριε Πιέρο?
1: Βεβαίως. Καταρχήν, αν μου επιτρέπετε να σας αναφέρω μερικές πολύ σημαντικές εκδηλώσεις. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια πολύ σημαντική έκθεση δύο πολύ μεγάλων Ελλήνων εικαστικών, του Εδουάρδου Τσακαγιάν και της συζύγου του, της Άννας Μαρίας Τσακάλι. Είναι μια έκθεση η οποία τρέχει μέχρι τις 23 Αυγούστου. Ακολουθεί μια έκθεση ενός πολύ σημαντικού νέου ανερχόμενου καλλιτέχνη από τη Θεσσαλονίκη, εικαστικού, του Αλέξανδρου Καπετάνου. Είχαμε οργανώσει και οργανώνουμε σημαντικές διαλέξεις. Είχαμε την χαρά και την τιμή να υποδεχθούμε τον Παναγιώτη Ιωακιμίδη, τον Γιάννη Μετζικόφ, την Αθηνά Κρητικού, και οργανώσαμε μία στρογγυλή τράπεζα για θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχει, ξέρετε, μία πρωτοβουλία που οργανώνεται από το Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού και λέγεται «Νοοτρόφος Τίνος», και προσπαθεί να φέρει στην επικαιρότητα και να συζητήσει θέματα ευρύτερου πολιτικού, κοινωνικού, οικονομικού ενδιαφέροντος. Και στα πλαίσια αυτά καλούμε σημαντικές προσωπικότητες για να αναπτύξουν αυτά τα θέματα. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι έχουμε και πολλά μουσικά δρόμενα. Είχαμε την τιμή πρόσφατα να φιλοξενήσουμε σε ένα μουσικό happening την Εθνική Λυρική Σκηνή, την Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων, τον γνωστό πιανίστα τον Νίκο Βένερ. Ακολουθούν άλλες εκδηλώσεις και βεβαίως το εμβληματικό γεγονός, το Jazz Festival in Tinos, το οποίο οργανώνεται τώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχει πλέον εξελιχθεί σε μόνιμο και πάρα πολύ ελκυστικό θεσμό μουσικό για τις ευρύτερες Κυκλάδες αλλά και για τη χώρα μας.
0: Και αν αλλάξουμε σελίδα, κύριε Πιέρο, και από το καλοκαίρι και τις εκδηλώσεις πάμε στο χειμώνα, το ίδρυμα και η ζωή, η πολιτιστική, η πνευματική ζωή σε έναν τόπο, καλή ώρα στην Τίνο το χειμώνα, πώς είναι?
1: Κοιτάξτε, το χειμώνα, αυτή τη στιγμή σαν έλαβα πρόεδρος, έθεσα ως βασικό στόχο την εξωστρέφεια του Ιδρύματος και κυρίως να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και τον τοπικό πληθυσμό με δραστηριότητες. Πώς υλοποιείται αυτός ο στόχος? Με ποικίλους τρόπους. Πρώτον, οργανώνονται πάρα πολλά εκπαιδευτικά εργαστήρια, κάτι το οποίο ζητείται από τον τοπικό πληθυσμό, από τους γονείς των μικρών μαθητών. Κάθε μήνα έχουμε και ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαστήριο, όπου καλούνται μικρά παιδιά, κυρίως του Δημοτικού, για να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους με αφορμή έργα του Γιαννούλη Χαλεπά. Όπως ξέρετε, το Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού φιλοξενεί μια εκπληκτική συλλογή πρωτότυπων έργων του Γιαννούλη Χαλεπά. Επίσης, θέλουμε, και αυτό είναι ο στόχος μας, αφού αποκτήσουμε και την κατάλληλη υποδομή, και αυτό είναι έργο σε εξέλιξη, να αρχίσουμε και την προβολή ταινιών κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου, κάτι το οποίο νομίζω ότι θα βοηθήσει και να προσελκύσουμε και τον τοπικό πληθυσμό και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας δίνει ο σύγχρονος κινηματογράφος. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλες κάποιες σποραδικές εκθέσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Φέτος, παραδείγματος χάρη, φιλοξενήσαμε μία έκθεση της Φέρμελης με αντικείμενο τον Εύζωνα και είχαμε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση. Και όλα αυτά είναι σε εξέλιξη. Επίσης θέλω να σας πω ότι του χρόνου, παράλληλα με την πρωτοβουλία Νοοτρόφος Τίνος, θα εγκαινιάσουμε και μία νέα πρωτοβουλία, την οποία αποκαλώ Τινιακή Διάλογη, και η οποία θα έχει σαν στόχο την διοργάνωση panels με διακεκριμένους επιστήμονες που θα θίγουν περισσότερο και κυρίως θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως είναι παραδείγματος χάρη το bullying στα σχολεία, όπως είναι θέματα πολιτικού, οικονομικού ενδιαφέροντος κλπ. Δηλαδή γίνονται προσπάθειες προς όλες τις κατευθύνσεις.
0: Κύριε Πιέρο, σας ευχαριστούμε. Μια καλή μέρα στην Τίνο, που γιορτάζει βεβαίως μαζί και όλη η Ελλάδα. Καλή συνέχεια στο καλοκαίρι σας και στις δράσεις σας. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και σας περιμένουμε να σας φιλοξενήσουμε στο ωραίο αυτό νησί. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αποστολίδη.

0: χρόνος είναι με το μέρος μας, λέει το τραγουδάκι. Είναι 12 και 20. Η διαχείριση του χρόνου στην καθημερινότητα. Πόσο καταλυτικό ρόλο έχει το πώς χειριζόμεθα τον χρόνο και παράλληλα με τις λέξεις, με τις σκέψεις, με τις καθημερινές επιλογές εντός ή εκτός των τυχών. Και μερικοί λένε ότι η πατρίδα μας, πέρα από την πατρίδα, πατρίδα μας είναι και οι λέξεις, εκείνες που μας εκφράζουν, εκείνες που μας ακολουθούν, οι έννοιες και οι σκέψεις που τις κουβαλάμε μαζί μας στην διάρκεια του της πορείας και του βίου, και την ίδια στιγμή οι άλλες λέξεις που είναι αποτυπωμένες στο χαρτί και η πλατφόρμα της διακίνησης ιδεών, το αναντικατάστατο βιβλίο, συνομιλίες με ανθρώπους που γράφουν και μοιράζονται τις δικές τους σκέψεις με τους υπολείπους συμπολίτες. Η κυρία Έρηση Σωτηροπούλου μας κάνει τη χαρά και τη τιμή. Η γνωστή συγγραφεύς έπεσε η γραμμή. Καλημέρα κύριε Σωτηροπούλου. Έπεσε η γραμμή. Θα την ξανααποκαταστήσουμε. Με το ζιγ-ζακ στις νερατζιές, με το τιμένι από τη νύχτα, με τη φάρσα, το Μεξικό, με τον Μπορίς, με την αχτίδα στο σκοτάδι και την τέχνη να μην αισθάνεσαι τίποτα. Οι λέξεις και τα βιβλία της κυρίας Σωτηροπούλου. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε την παρουσία στον 984, δυσκολίες επικοινωνίας όταν κανείς είναι εκτός των τυχών, για το βιβλίο, για το καλοκαίρι, για τις λέξεις που μας ακολουθούν και από το κομμάτι του εαυτού μας και της ιστορίας μας, η πλατφόρμα διακίνησης ιδεών και τον αντικατάστατο χαρτί του βιβλίου. Κύριε Σωτηροπούλου, τι λέτε?
1: Λέω ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία το καλοκαίρι για να διαβάσει κανείς ή να ξαναδιαβάσει βιβλία που έχει αφήσει πίσω του. Διότι δυστυχώς ο χρόνος που μας μένει για μια ανάγνωση με τον τρόπο που θέλει ο καθένας, δηλαδή άνετα, χωρίς πίεση, μια ανάγνωση που είναι πιο κοντά στην απόλαυση, να μην έχει κάτι διδακτικό, ο χρόνος μας είναι πάρα πολύ διασπασμένος ο καθημερινός. Άρα αν καταφέρει κανείς το καλοκαίρι να αφιερώσει χρόνο που είναι δώρο για τον εαυτό του στην ουσία, δεν τον εννοώ καθόλου με την διδακτική έννοια του βιβλίου. Ένα βιβλίο μας διευρύνει τους ορίζοντες τους προσωπικούς με διάφορους τρόπους και κυρίως με έναν τρόπο που δεν είναι άμεσα αντιληπτός. Και αυτός είναι ο πιο σημαντικός.
0: Δεν είναι ακριβώς μόνο αυτό που διαβάζουμε, είναι οι σκέψεις που μας δημιουργούνται, απόρρια των εμπειριών μας, η απόρρια των επιθυμιών, ακριβώς, η απόρρια των σχεδίων μας.
1: Ακριβώς. Καμιά φορά ένα βιβλίο με τρόπο τελείως ανύποπτο μπορεί να μας βοηθήσει να ξεμπλέξουμε και προβλήματα δικά μας τρέχοντα, μπορεί να είναι οικογενειακά, βλέποντας μια άλλη ματιά, να μας βγάλει από αυτή μια κατάσταση εξαιρετικής πίεσης, από ένα διέξοδο που καμιά φορά βρισκόμαστε στριμωγμένοι και δεν βλέπουμε πουθενά φως.
0: Και βέβαια δεν είναι μόνο ο τίτλος, δεν είναι μόνο το συμπυκνωμένο περιεχόμενο στο πιστόφυλλο, είναι βεβαίως η αναγκαιότητα να κάνει κανείς την δέουσα υπομονή, να μην αποφασίσει πολύ γρήγορα αν του αρέσει κάτι ή δεν του αρέσει.
1: Αυτό δεν ξέρω αν συμφωνώ, γιατί εγώ, και είναι λάθος βέβαια, πολλές φορές αν κάτι δεν μου αρέσει από την αρχή, αλλά υπάρχουν τόσα πολλά βιβλία. Θέλω να πω, θυμάμαι πάρα πολύ συχνά κάτι που έλεγε ο Ίταλο Καλβίνο για τη σχέση του έρωτα με την ανάγνωση, και έλεγε ότι αυτό που κάνει αυτούς τους δύο κόσμους, τον έρωτα και την ανάγνωση, να μοιάζουν τόσο πολύ, είναι ότι και στους δύο, μέσα από τους δύο, ανοίγουν τόποι και εποχές που δεν έχουν καμιά σχέση με το χρόνο και το χώρο που ζούμε. Και είναι αλήθεια. Δηλαδή, ένα βιβλίο μας ανοίγει, μας διευρύνει την προσωπική μας γεωγραφία, μας ανοίγει κατά κάποιο τρόπο τους τοίχους της προσωπικής φυλακής του καθενός.
0: Και βέβαια θα το έχετε και εσείς αισθανθεί όπως πάρα πολύ, όταν κανείς απλώνει το χέρι σε ράφι, βλέπει ένα ξεχασμένο βιβλίο της βιβλιοθήκης του που δεν θυμάται πότε το διάβασε και αν το έχει ανοίξει, και αν το έχει διαβάσει, πόσο διαφορετικά αναγνωρίζουμε κάτι όταν είμαστε 20, 40 ή 60.
1: Α, βέβαια, αυτό είναι διαφορετικό. Εγώ διαβάζω κάθε χρόνο, μεταξύ άλλων, μια, εδώ και 20 χρόνια ίσως παραπάνω, την ίδια συλλογή διηγημάτων του Τσέχοφ. Μπορώ να σας πω ότι από χρόνο σε χρόνο εντοπίζω κάτι άλλο διαφορετικό. Υπάρχει κάποια μικρή λεπτομέρεια, κάτι άλλο τραβάει την προσοχή μου. Ή συμβαίνει, ας πούμε, λέω για ένα συγκεκριμένο και πολύ γνωστό διήγημα, την κυρία και το σκυλάκι, με το σκυλάκι του Τσέχοφ, όπου φέτος διαβάζοντας πάλι, η εντύπωση που μου άφησε ήταν τελείως διαφορετική. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, διότι ο αναγνώστης δεν είναι παθητικός. Η ανάγνωση είναι ενεργητική και για τα δικά μου βιβλία θέλω ο αναγνώστης με τη δημιουργία εκείνη τη στιγμή, διαβάζοντας, αλλά δημιουργεί στο έργο. Θέλω να πω, ένα έργο γραπτό, ένα βιβλίο, ένα μυθιστόρημα, χωρίς αναγνώστες είναι νεκρό. Δεν υπάρχει.
0: Και βέβαια αλλάζουμε κι εμείς, αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζουν τα πράγματα, μαθαίνουμε πράγματα που δεν γνωρίζαμε στο παρελθόν ή βλέπουμε μια κατάσταση με νέα οπτική.
1: Ναι, ακριβώς, γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, όταν είμαστε μικροί παιδιά, είμαστε φιλοπεριεργοί, όλες οι αισθήσεις μας είναι σε εγρήγορση, είμαστε ανοιχτοί σε ερεθίσματα και γι' αυτό είμαστε και περισσότερο ευάλωτοι. Μεγαλώνοντας όμως με έναν τρόπο που τον άλλο καθένας, όσο και γίνεται και περισσότερο καθυλωνόμαστε σε ένα κέλυφος που είναι η ιδιοσυγκρασία του καθενός μας. Το διάβασμα βοηθάει να σπρώξουμε αυτό το και να το διευρύνουμε αυτό το προσωπικό κέλυφος.
0: Και εσείς κύριε Σωτηροπούλου, καλοκαιράκι σε κάποια παραλία, σε κάποια ακτογραμμή?
1: Στην Κρήτη, στα Καμένα, τα οποία αγωνίστηκαν οι άνθρωποι και ό,τι μπορούσαν, στην Τριόπεδρα είμαι στην Κρήτη, όπου φανταζόμουν ότι θα είναι κρανίου τόπους, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ προκομμένοι άνθρωποι, παρόλο που έγιναν μεγάλες ζημιές.
0: Και σηκώνουν τα μανίκια για την επόμενη μέρα.
1: Ναι, και συνεχίζουν. Και συνεχίζουν.
0: Κύριε Σωτηροπούλου, ευχαριστούμε θέμα για τη σκέψη για την καλή μέρα σας.
1: Ευχαριστώ, καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Όσο γίνεται.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλό καλοκαίρι, είτε είστε σε νησιά, σε πόλεις ή πέρα στους πέρα κάμπους.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο στρατό Αγρινίου Αιωτολοακαρνανίας, υπομερικό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβο. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο την εξέλιξη των θυελλωδών ανέμων που κορυφώνονται αύριο φτάνοντας κατά τόπου στα 9 Μποφόρ. Σωρός άνδρα αγνώστων στοιχείων βρέθηκε νωρίς το πρωί από ιδιώτη στη θαλάσσια περιοχή της Διόρυγας του Ισθμού της Κορίνθου. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και την ταυτότητά του. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κύμο ο σωρός του 17χρονου που έχασε τη ζωή του ενώ έκανε ντουζ. Εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Συγκροτείται επιτροπή για την διερεύνηση του περιστατικού προσγείωσης ελικοπτέρου στην περιοχή Σαρακίνικο της Μήλου στις 7 Αυγούστου με απόφαση του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των νεκρών στην Κολομβία. Μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, φτάσανε τους 265, 3.500 τραυματίες, περίπου 500 αγνοούμενοι. Την πολιορκία Παλαιστινίων κατοικών από Ισραηλινούς επίκους κατηγγείλει ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, αν και ένθερμος υποστηρικτής των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη. Την χαρακτήριξε ως πράξη τρομοκρατίας. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις, άνεμοι βόρειοι που θα φτάσουν τα ανατολικά και τα 8 μποφόρ έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο ξανά στον Γιώργο Αποστολίδη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Μίλβα, θάλασσα. Η θάλασσα πάπετη, σεβασμό πρωτίστως. Καλημέρα στον κύριο Ζιάβρα, στον κύριο Δημόπουλο, στον κύριο Μοσχόπουλο. Ευχαριστούμε τα μηνύματά σας, να είστε καλά. Και καλημέρα σε όσους εργάζονται στη θάλασσα, καπετανέως και πληρώματα. Και βεβαίως στο μεροκάματο, η εργασία και η ευαισθησία που έχουν φυσικά, η υπευθυνότητα για το έργο το οποίο επιτελούν. Θα καλημερίσουμε θερμά φίλος της εκπομπής, είναι ο κύριος Γιώργος Βάλης, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης των Εργαζομένων στα Ιδιωτικά Σκάφη. Καλημέρα κύριε Βάλη.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Εμείς ευχαριστούμε για να κατανοήσουμε εσείς οι συνάδελφοί σας σε πάσης φύσεως μικρά και μεγάλα ιδιωτικά σκάφη. Διαπλέεται τις θάλασσες, τις ελληνικές θάλασσες ή και αλαχού στα ξένα. Έχετε αυτή την καθημερινή τριβή με το υγρό στοιχείο, αλλά και την ευαισθησία να καταγράφετε αφενός, να εντοπίζετε και να υπογραμμίζετε και να τονίζετε πολλές φορές κακώς κείμενα ή γεγονότα τα οποία συμβαίνουν, γιατί βλέπει κανείς μέσα ελληνικές θάλασσες πώς τα εστιοπλοϊκά αντιμετωπίζουν προβλήματα, ατυχήματα που υπάρχουν δυστυχώς ή ακόμα και συγκρούσεις κατά καιρούς.
1: Πολύ σωστά τα λέτε. Εμείς είμαστε εδώ να αναδεικνύουμε προβλήματα, σφάλματα, αδυναμίες, πράγματα που χρόνια τώρα δεν έχουν λυθεί, θέματα ασφάλειας, θέματα πρόληψης, θέματα που δεν υπάρχει κανένα δημοσιονομικό κόστος, αλλά θέλει πολιτική βούληση και γνώση για να μπορείς να τα λύσεις. Και το πιο βασικό απ' όλα, εμείς εκτός από την επικοινωνία των προβλημάτων, είμαστε και αυτοί που έχουμε μια γνώση και δίνουμε και λύσεις και λέμε και το τι πρέπει να γίνει. Άρα δεν λέμε απλά ένα πρόβλημα και λέμε λύστε το, λέμε ένα πρόβλημα και λέμε και ποιες είναι οι λύσεις. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχω δει μεγάλα πράγματα, ούτε μικρά, πάνω στο κομμάτι αυτό, και βλέπω από πέρυσι μέχρι φέτος πολλά ατυχήματα, δυστυχήματα, συγκρούσεις, ένα σωρό προβλήματα. Έχει μεγάλη έξαρση και το κομμάτι με τους ανήλικους, με τα βαρκάκια, jet ski, γενικά η πλαίσιο δεν υπάρχει. Είμαστε δηλαδή σε μια ανασφάλεια στη θάλασσα και είναι το ακριβώς αντίθετο με τη στεριά. Στη στεριά βλέπετε κάμερες, κόβουν τους ανήλικους στα πατίνια, υπάρχει αυστηρότερα πρόστιμα, όλα πιο αυστηρά. Στη θάλασσα τα έχουμε όλα ανεξέλεκτα για χρόνια. Έχει να αλλάξει κάτι από το 1950 και από το 1970 σε θέματα ασφάλειας.
0: Θεσμικά
1: και
0: οι ανήλικοι
1: να αλλάξει κάτι.
0: Θεσμικά δεν επιτρέπεται ένας ανήλικος να λειτουργεί ένα ταχύπλο. Να χειριστεί μικρό σκάφος.
1: Λάθος κάνετε. Να σας ενημερώσω λοιπόν, να γνωρίζετε κι εσείς και οι ακροατές σας, ότι οποιοδήποτε θέλει πάει και νοικιάζει ένα ταχύπλο βαρκάκι για μια εξολέμβια μηχανή με 50-100 ευρώ. Δεν του ζητάνε κανένα χαρτί. Αυτό είναι από το νόμο. Άρα δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο. Στο jet ski μόνο χρειάζεται άδεια χειριστή ταχυπλό, που πολλές φορές δεν έχουν. Τώρα θα μου πείτε, έλεγχοι δεν γίνονται. Και θα σας απαντήσω εγώ. Για να γίνουν έλεγχοι θα πρέπει να έχουμε επαρκές ανθρώπινο δυναμικό σε όλες τις λιμενικές υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα, που όπου πάω είναι μισός κόσμος, μισή δυναμική. Ποιος θα πάει στα μάξι, ποιος θα πάει στο πλωτό, ποιος θα κάνει τις βάρδες, ποιος θα κατέβει στο λιμάνι, ποιος θα ασχοληθεί με τη γραφειοκρατία. Άρα, νούμερο ένα, βάζουμε κόσμο στις λιμενικές υπηρεσίες, σωστά εκπαιδευμένο. Τα μέσα υπάρχουν και τα πλωτά και τα αυτοκίνητα και τα σκάφη από ό,τι έχω δει σε πολλά μέρη. Γεμίζουμε τα τμήματα με κόσμο, ειδικά το καλοκαίρι, να έχουν μια δυναμική. Ανανεώνουμε το πλαίσιο το θεσμικό και το νομοθετικό για την ασφάλεια και την πρόληψη, να μην μπορεί οποιοδήποτε παιδί, ανήλικο ή άνθρωπος που δεν έχει γνώση να νοικιάσει οτιδήποτε πλωτό μέσο. Φτιάχνουμε και ένα πλαίσιο γενικότερα πάνω στο κομμάτι της ασφάλειας και της πρόληψης, να μην μπορούν με αντίξωες συνθήκες ιστιοπλοϊκά καταμαράν, ιδιωτικά μικρά σκάφη, να φεύγουν με μελτέμια 7 και 8 μποφόρ και να τρέχει από πίσω κρατικός μηχανισμός να τους σώσει έξω βαρίσκο και όλα τα συναφή. Αυτό, και να δείτε, κύριε Αποστολίδη, αναχωρούν, πώς θα μαζευτούμε.
0: Αυτοί αναχωρούν δική τους ευθύνη, έστω και αν έχει μποφόρ. Δηλαδή έχουν εμπιστοσύνη, έχουν εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους.
1: Όχι, δεν γνωρίζουν, είναι ξένοι και θεωρούν ότι είναι παιχνίδι. Δεν γίνεται η ακτοπλοεία να έχει απαγορευτικό και εμείς να δίνουμε την έγκριση να φεύγουν 14 μέτρα πλαστικά ιστιοπλοϊκά ή καταμαράν ή σκάφη θαλαμιγή 20 μέτρα. Είναι ποτέ δυνατόν το 150 μέτρα καράβι σιδερένιο να του λέμε απαγορευτικό και οι άλλοι να βγαίνουν να κάνουν τσάρικες και παιχνίδι και να παίζουν με τα πανιά και να φτάνουν να έχουμε προσαράξεις και να τρέχουν τα πλωτά να σώσουν τον κόσμο και τις περιουσίες και τους ανθρώπους?
0: Κύριε Βάλη, μια και το συζητάμε, ερώτημα παρακαλώ, γιατί δεν το γνωρίζω. Όταν κάποιος έχει ένα σκάφος και είναι σε ένα νησί, σε ένα τόπο, σε ένα λιμάνι και θα ξεκινήσει, ειδοποιεί και λέει φεύγω?
1: Όχι, αυτό λέω εγώ να γίνεται. Φεύγει όποτε θέλει, έρχεται όποτε θέλει σε ένα ιδιωτικό σκάφος.
0: Κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να αγνοήσει τα καιρικά φαινόμενα.
1: Σωστά.
0: Και ενδεχομένως μετά να γίνεται όλη αυτή η περιγραφή που αναφέρατε.
1: Ακριβώς το ίδιο είναι και με το άλλο που σας είπα, χωρίς δίπλωμα και με τις ηλικίες, με τα μικρά παιδιά και τους μεγάλους που δεν γνωρίζουν. Και γενικότερα όλο αυτό το πλαίσιο. Γενικά το πρόβλημα στην Ελλάδα, εκτός τις υποδομές που δεν έχουμε λιμάνια, μαρίνες, λόγω των ιδιαίτερων καιρικών φαινομένων, μελτεμιών, βοριάδων κλπ. Έχουμε μεγάλο θέμα στο κομμάτι της πρόληψης και της ασφάλειας και στην ανανέωση και στην αναβάθμιση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας της θάλασσας, για να το πω απλά να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Το γνωστό σε εμάς είναι Δέλτα ΚΑΣ, Διεθνείς Κανονισμοί Αποφυγής Συγκρούσεων, και υπάρχει μετά ο ΓΟΥΚΟΥΛΟΥ, Γενικός Κανονισμός Λιμένα, Ειδικός Κανονισμός Λιμένα, και όλα τα πλαίσια που ορίζουν σε κάθε νησί τι πρέπει να εφαρμόζεται. Άρα, αν δεν αλλάξουμε την ασφάλεια και την πρόληψη στη θάλασσα, όλο το καλοκαίρι και κάθε καλοκαίρι θα βλέπουμε αυτά που βλέπουμε και δεν θα αλλάζει απολύτως τίποτα.
0: Αγαπητέ κύριε Βάλλη, ερώτημα. Οι εργαζόμενοι ενός πληρωμάτων, μπόλικος κόσμος δουλεύει σε ιδρυτικά σκάφη και θαλαμιγούς. Πόσες είναι Έλληνες, πόσες χιλιάδες είναι Έλληνες?
1: Αν σκεφτείτε ότι υπάρχουν πάνω από 15 με 18 χιλιάδες σκάφη, φανταστείτε σε κάθε σκάφος μέσω όρο 3-4 άτομα, που σ' άλλα πιο πολλά, σ' άλλα πιο λίγα, μιλάμε για πάνω από 50 χιλιάδες εργαζόμενους. Είναι τεράστιο το νούμερο, και με αφορμή αυτό που μου λέτε, να σας πω ότι φέτος είναι η χρονιά που με παρέμβαση δική μας όλοι οι ναυτικοί δικαιώθηκαν φορολογικά και θα πληρώνουν μειωμένη φορολόγηση με παρέμβασή μας από εκεί που πλήρωναν 30 με 40% στα έσοδά τους. Φέτος θα δούνε 10 με 15% όπως είναι για όλους τους ναυτικούς. Με παρέμβασή μας πέρυσι στη Βουλή από φέτος, από τον Ιούλιο, ισχύει αυτό για τις δηλώσεις τους, που είναι πολύ είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχει γίνει ποτέ στο θαλάσσιο τουρισμό και στο ελληνικό γιότινγκ, και αυτό το έχουμε πετύχει εμείς. Και πολύ βασικό να σας πω, που θα πρέπει να το ακουστεί και αυτό, ότι πρόσφατα με παρέμβασή μας μια έγκυος ναυτικός δικαιώθηκε, που απολύθηκε και εξοβλήθηκε η κοπέλα, που και γι' αυτό, που είναι ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα με τεράστια υπογεννητικότητα, θα πρέπει να πάρθουν μέτρα. Και τι σημαίνει με αυτό? Δεν γίνεται το 2026 στην Ελλάδα μας να απολύουν εγκύους ναυτικούς που πληρώνουν διπλάσιες και τριπλάσιες ασφαλιστικές εισφορές, κάνουν ένα δύσκολο επάγγελμα, είναι ακόμα στο εξάμηνο επίδομα μητρότητας και όχι στο 9 μήνο, και να τους θεωρούν άντρες. Δηλαδή μια κοπέλα μένει έγκυος και από την πρώτη μέρα ή από τον πρώτο μήνα τη διώχνουν. Δεν υπάρχει το πλαίσιο προστασίας για αυτές τις γυναίκες. Και είναι το 30% το ποσοστό των εργαζομένων αυτών των νέων παιδιών, κοριτσιών που δουλεύουν στα σκάφη. Άρα με ρυθμό γεννήσεων 1,1-1,2, που θα έπρεπε να είμαστε στο 2,1-2,2, να βλέπουμε κοπέλες να κλαίνε επειδή έμειναν έγκυοι και τους απέλησαν από την πρώτη στιγμή, και εμείς να παρεμβαίνουν για να εξοφληθούν. Όχι για να προστατευτεί η εγκυμοσύνη τους μέχρι τους 7 μήνες και μετά ό,τι άλλο προβλέπεται, για όπως τις άλλες γυναίκες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Άρα κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε και ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα, κύριε Αποστολίδη,
0: λοιπόν,
1: που είναι και για αυτές τις γυναίκες.
0: Πού μας φέρνει η κουβέντα, κύριε Βάλλη, σας ευχαριστούμε. Καλά ταξίδια, καλούς
1: πλοές. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.

0: Μες στη Μεσόγειο με Λεμερκούρη, μια παρατέταρτο καλό μεσημέρι. Η ζωή στην πόλη, η ζωή ανά την επικράτεια. Η γιορτή της Παναγιάς και το ταξιδάκι στις ελληνικές θάλασσες που έχουν το δικό τους κύκλο ζωής. Εκείνος που είναι εμφανής και δεν είναι εμφανής. Καμιά φορά τα πλαστικά σωρεύονται σε ακτογραμμές. Οι ηχοματερές στα νησιά καταραίουν και καταλήγουν στη θάλασσα. Ερευνητές χαρτογραφούν και βλέπουν μικροπλαστικά μέσα στα αλιεύματα. Τα αλιεύματα, τα οποία και αυτά έχουν συρρικνωθεί. Πάει κανείς για φρέσκο ψαράκι κάπου στα Οδεκάνησα, στο Βόρειο Αιγαίο ή στην. Νησιωρική στο Σαρονικό, αλλά έχει έρθει κατεψυγμένα στην καλή περίπτωση, ή έστω τέλος πάντων από ψαράδες σε άλλα μέρη, σε άλλα νερά, καθώς οι περισσότεροι με τον τουρισμό πλέον ασχολούνται. Ελληνικό καλοκαίρι, η ποιότητα των θαλασσών, τα ξενικά είδη στην ατζέντα της κουβέντας, ειδού και ο φίλος της εκπομπής, ο κύριος Δρόσος Κουτσούμπας, καθηγητής θαλάσσια βιολογία, Πανεπιστημίου Αιγαίου, εκεί όπου χειμώνα καλοκαίρι εκπονούν ενδιαφέρουσες έρευνες. Καλημέρα κύριε Κουτσούμπα.
1: Καλημέρα σας και τους ακροατές και τις ακροατρίες σας.
0: Τα λέμε και μεσημερά και όχι μόνο ξημέρωτα. Πώς είστε και τι κάνετε, τι νέα από την όμορφη Μυτιλήνη?
1: Από το βορειοανατολικό Αιγαίο, αισιοδοξία. Είμαστε πάντως σε επάλξεις, γιατί όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, η έρευνα δεν σταματάει ποτέ. Μπορεί να αυτή την περίοδο για τα πανεπιστήμια να είναι λίγο, να μην υπάρχουν εκπαιδευτικές υποχρεώσεις, αλλά οι ερευνητικές υποχρεώσεις είναι συνεχείς και είναι εκεί. Έστω και αν αυτή την περίοδο, λόγω της μεγάλης εορτής και, και οι ερευνητές και οι επιστήμονες χρειάζονται και αυτοί τις διακοπές τους. Επομένως, οι ρυθμοί μας είναι λίγο χαμηλότεροι.
0: Κύριε Κουτσούμπα, τμήμα επιστημών της θάλασσας, τι ακριβώς κάνετε?
1: Τμήμα ωκεανογραφίας και θαλασσίων βιοεπιστημών. Να σας διορθώσω λίγο. Αυτό που αναφέρεται είναι ο παλιότερος τίτλος του τμήματος.
0: Με συγχωρείτε.
1: Δεν πειράζει, αλίμονο. Απλώς σήμερα δεν θα το βρει κάποιος παρά ως τμήμα ωκεανογραφίας και θαλασσίων βιοεπιστημών. Είναι το μοναδικό ακαδημαϊκό τμήμα στον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας που ασχολείται με αυτό το αντικείμενο και όπως λέει και το όνομά του, είναι ένα τμήμα που δίνει στους αποφύτους του τις δυνατότητες να έχουν τις απαραίτητες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα πλήστα όσα θέματα σχετίζονται με τους ωκεανούς και τις θαλάσσιες βιοεπιστήμες, δηλαδή την αλληλεία, τις αυτοκαλλιέργειες, το θαλάσσιο βοηταξικό σχεδιασμό, τις ασθένειες των ψαριών και όλα τα σχετικά με τις θαλάσσιες βιοεπιστήμες. Ωκεανογράφοι λοιπόν, θαλάσσιοι βιοεπιστήμονες είναι αυτό που προσφέρει το τμήμα, δίνοντας ένα επαγγελματικό δυναμικό σε μια χώρα που, μην ξεχνάμε, είναι μια θαλάσσια χώρα με τόσα πολλά νησιά. Ξέρετε, για να μην μένουμε στα ευχολόγια όμως.
0: Παρακαλώ, αλλά βάλτε στην απάντηση και το εξής, με ό,τι άλλο θέλετε να πείτε. Σε μια χώρα θαλάσσια, όπως είπατε, με ακτογραμμές, οι απόφοιτοι, οι έχοντες σπουδάσει επιστήμες θάλασσας, ωκεανογραφία, βρίσκουν δουλειά εν κατακλείδη?
1: Ναι, βρίσκουν και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Αυτό το οποίο πρέπει, γιατί δεν είναι μόνο ο δημόσιος τομέας, είναι και ο ιδιωτικός τομέας. Απλώς αναλογιστείτε λίγο, είναι και αυτό ένα από τα παράλογα στη χώρα μας. Πλέον έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε παραγωγή ειδικών επιστημών που γνωρίζουν το θαλάσσιο περιβάλλον και θα πρέπει η πολιτεία να φροντίσει ώστε να περιλάβει στους διαγωνισμούς τους ειδικά ωκεανογράφους, γιατί ξέρετε, στα διάφορα υπουργεία, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υπουργείο Αλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου έχει τμήμα αλίας και δεδοκαλλιδιών, ήδη απορροφούνται οι απόφοιτοι μας. Όμως υπάρχουν και άλλα υπουργεία τα οποία είναι προφανές ότι θα έπρεπε να στελεχωθούν και με ωκεανογράφους, όπως σας πω για παράδειγμα το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έτσι που έχει και ολόκληρο τμήμα περιβάλλοντος. Θέλω να πω δηλαδή ότι η πολιτεία δεν είναι αρκεί. Αυτό το κάνουμε πλέον. Παράγουμε επιστήμονες ειδικούς για το θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και η πολιτεία να φροντίσει ώστε να μπορέσει να στελεχώσει τις υπηρεσίες της με ανθρώπους που γνωρίζουν. Διάφορες άλλες ειδικότητες είναι καλή στο να χτίζουν σπίτια ή οτιδήποτε που στελεχώνει στις διευθύνσεις περιβάλλοντος, αλλά οπωσδήποτε τα θέματα της παράθειας ζώνης, ειδικότερα για το θαλάσσιο περιβάλλον, δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει ένας μηχανικός παρά μόνο ένας εξειδικευμένος ωκεανογράφος περιβαλλοντολόγος.
0: Κύριε Κουτσούμπα, μια σειρά από θέματα να τα πούμε. Καταρχήν, η εκτίμηση ποιότητας θαλασσίων, του θαλασσίου πλούτου, η Ποσειδονία και η ποιότητα των θαλασσίων εδάτων. Ένα το κομμάτι όσον αφορά το περιβάλλον και την ρύπανση, την περιβαλλοντική. Πού βρισκόμαστε?
1: Ναι, θα δώσω μια αδρή εικόνα σε μια πανεθνική έκταση, μιας και τα διαφορετικά πελάγη, το Αιγαίο, το Ιόνιο, το Λιβικό και οι υπόλοιπες θάλασσες, όπου έχει γίνει μια χαρτογράφηση και της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι θαλάσσιοι οικότοποι, σε μια κλίμακα εκτίμησης της οικολογικής κατάστασης από το κακή μέχρι το άριστη, σε τα περισσότερα οικοσυστήματα όπως τα λιβάδια Ποσειδονίας, οι ύφαλοι οικότοποι δηλαδή με τα βράχια, τα θαλάσσια σπήλαια, για να αναφερθώ σε ορισμένους από τους βασικούς οικοτόπους, οι λιμνοθάλασσες, οι εκβολές, σε γενικές γραμμές βρίσκονται πάνω από το μέτρια προς καλή κατάσταση, δηλαδή δεν είμαστε στην κακή κατάσταση, αν και κατά περιοχές και εξαιτίας μιας σειράς φαινομένων που σχετίζεται και με την κλιματική αλλαγή, φαίνεται ότι ορισμένα οικοσυστήματα, ιδιαίτερα στα ρηχότερα κομμάτια τους, όπως η ύφαλη για παράδειγμα, έχουν επηρεαστεί. Κυρίως αναφέρομαι στους υφάλους που είναι στη ρηχή ζώνη και που υπό κανονικές συνθήκες καλύπτονται από φύκη. Δυστυχώς όμως η αύξηση των θηρευτών, πολλοί από τους οποίους είναι και ξενικά ήδη αυτά που λέμε η βιολογική εισβολή,
0: το επόμενο κεφάλαιο αυτό.
1: Ναι. Απλώς για να. Πολλοί από τους οποίους είναι και ξενικά ήδη αυτά που λέμε η βιολογική εισβολή,
0: το επόμενο κεφάλαιο αυτό.
1: Ναι.

0: μαύρα και σβαρέα μέταλλα, πλαστικά, μικροπλαστικά. Να γενικότερα οι πρώτες κατηγορίες που αναφέρθηκα, βαρέα μέταλλα και τοξικοί υδρογονάνθρακες, πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες, δεν έχουμε ευτυχώς περιοχές που να έχουν τόσο σοβαρά προβλήματα, δεν καταγράφονται επίσης υψηλές συγκεντρώσεις, ακόμη και στην περίπτωση των ημίκλειστων περιοχών που έχουμε βιομηχανικές ή βιοτεχνίες ή οτιδήποτε.
1: Με τα ξενικά ήδη, κύριε Κουτσούμπα.
0: Πριν πάμε στα ξενικά, αν επιτρέπετε, να κάνω μια αναφορά λίγο στα πλαστικά και ιδιαίτερα στα μικροπλαστικά, στα οποία αναφερθήκατε κι εσείς, και οι έρευνες, οποίες και το δικό μας Τμήμα Οκεανογραφίας και Κρασίου Επιστημόνων με τους αντίστοιχους χημικούς οκεανογράφους πραγματοποιεί σχετική έρευνα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται να είναι όχι τα πλαστικά, τα μακροπλαστικά για να είμαι πιο ακριβής, αλλά τα μικροπλαστικά. Τα μακροπλαστικά προφανώς δημιουργούν μια σειρά από προβλήματα. Δεν έχουμε αυτά τα προβλήματα στους άλλους ωκεανούς που έχουμε ολόκληρα νησιά από πλαστικά. Τέτοια δυσπράγματα δεν έχουμε στις ελληνικές θάλασσες και στη Μεσόγειο ευρύτερα. Όμως τα μικροπλαστικά, που είναι και τα χειρότερα γιατί περνάμε μέσα από την τροφική αλυσίδα, δυστυχώς οι έρευνες που έχουμε κάνει και εμείς στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου δείχνουν ότι όλο και περισσότερα μικροπλαστικά εντοπίζονται σε αυτό που αποτελεί την τροφή μας, έτσι, τα μαλάκια, τα καρκινοειδή, τα ψάρια, έτσι. Φυσικά δεν μιλάμε για ανησυχητικές ποσότητες, απλώς δείχνει πόσο το πρόβλημα πλέον δεν είναι μόνο θέμα οπτικό, τα μακροπλαστικά, αλλά είναι ακόμη πιο σημαντικό.
1: Αυτά από τα οποία δεν φαίνονται.
0: Ακριβώς.
1: Είμαστε στο παραπέντε, κύριε Κουτσούμπα, τα ξενικά ή εκτοπίζουν συνεχώς τα ενδυμικά.
0: Κοιτάξτε να δείτε, ως μια ευρύτερη εικόνα, τα τελευταία 60 χρόνια αυτό που έχει γίνει, τα περισσότερα ξενικά είδη μας έρχονταν και παλαιότερα, πριν τη διάνυση γεωργία στο Σουέζ, μέσω της επικοινωνίας της Μεσογείου με το Γιβραλτάρ, με άλλες θάλασσες και Ατλαντικό εννοώ κυρίως. Όμως μετά τη διάνυση γεωργία στο Σουέζ πλέον έχουμε μια αυξημένη εισρωή από την Ερυθρά Θάλασσα, τον Περσικό Κόλπο, τον Ινδοειρηνικό, μέσω μιας θαλάσσιας διόδου, επομένως περνάνε τα ξενικά είδη και στη Μεσόγειο. Αυτό το οποίο είναι ανησυχητικό είναι ότι τα τελευταία 60 χρόνια, λόγω και της επίδρασης κλιματικής αλλαγής, η οποία, να το πω πολύ απλά, έχει ως αποτέλεσμα, πέρα από τα υπόλοιπα θέματα που υπάρχουν στους ωκεανούς, την αύξηση της θερμοκρασίας στα νερά, να πούμε ότι η Μεσόγειος έχει γύρω στον 1,5 βαθμό και πλέον αύξηση τα τελευταία 25 χρόνια της θερμοκρασίας των νερών της, και ακόμη πιο ανησυχητικό έχουμε και θερμοκρασιακούς καύσονες, δηλαδή υψηλή διατήρηση υψηλής θερμοκρασίας στα νερά για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όπως είναι και οι καύσονες στην ξηρά δηλαδή. Όταν έχει, ξέρω εγώ, στον κόλπο της Καλονής, ας πούμε, για 15 ημέρες, λέω ένα παράδειγμα, έτσι 28 βαθμούς Κελσίου, που είναι αφύσικο, έτσι, και παραπάνω. Και σε όλη τη Μεσόγειο κατά αυτό. Αυτό λοιπόν που γίνεται, υπάρχει η αύξηση των μεγαλύτερων στο νερό να οδηγεί σε μια εκθετική αύξηση και εμφάνιση των ξενικών, των αλόχθων, των βιολογικών εισβολέων, τα οποία, όπως είπατε και εσείς, ανταγωνίζονται ταυτόχθονα ήδη, θα εκτοπίζουν. Το παράδειγμα που λέγαμε προηγουμένως για τους υφάλους, είχαμε τη σάλπα, η οποία ήταν ένα αυτόχθονο είδος Μεσογείου, το οποίο είναι φυτοφάγο, βοσκητής, έτρωγε τα φύκη που υπάρχουν στα βράχια. Τώρα όμως έχει έρθει ο Γερμανός, έχουν έρθει άλλα είδη, τα οποία η αγριόσαλπα και άλλα.
1: Και πάει σιγά σιγά η σάλπα.
0: Σιγά σιγά, ακριβώς. Όχι μόνο πάει η σάλπα, αλλά κάνει μεγαλύτερη αύξηση βόσκηση στα φυτά και ο βράχος πλέον γίνεται γυμνός. Και αυτό σημαίνει ότι χάνεται ολόκληρος ο βιοπληθυσμός, η βιοκοινότητα που υπήρχε εκεί.
1: Κύριε Κουτσούμπα, μπορούμε να μιλάμε ώρες. Είστε πολύ ευγενείς, είμαστε στο παρατρία. Σας ευχαριστούμε, σας καλημερίζουμε.
0: Να είστε καλά μέχρι την επόμενη φορά. Καλή υπόλοιπη
1: καλή σας. Μια παρατρία σε λίγο το δελτίο ειδήσεων. Λέξεις, σκέψεις, συνομιλίες. Πόσο ενδιαφέρον έχει να μαθαίνουμε πράγματα και να ακούμε πράγματα τα οποία άνθρωποι τα καταγράφουν, τα ερευνούν και τα μοιράζονται με τους υπόλοιπους συμπολίτες. Γιώργος Βαρδαξής στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κόκκινος παρέα στη μουσική επιμέλεια. Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Παρέθα μας τη Δευτέρα, κυρίες και κύριοι. 11 με 1 πρώτα Θεός, Σαββατοπόγευμα, 7 με 8 διαδρομές στην ιστορία. Για την ώρα, καλό σας μεσημέρι στον Γκάζι, στα Πατήσια, στην Κυψέλη, στο Χαλάνδρι ή στη μέση του Αιγαίου τα νερά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Σφραγίστηκε η πισίνα του Beach Bar στην Πάρο, όπου ένα 4χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του από πνιγμό το περασμένο Σάββατο. Η απόφαση ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή, καθώς η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Ταυτόχρονα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες της τραγωδίας, εξετάζοντας και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Σε αυξημένη ετοιμότητα, οι αρχές για τουλάχιστον 72 ώρες, όσο δηλαδή θα διαρκέσουν οι θυελλώδεις άνεμοι, σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε υπό το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαϊσταθίου. Οι ισχυρότατοι άνεμοι, οι οποίοι ήδη επικρατούν και αναμένεται να συνεχιστούν με κορύφωση αύριο Παρασκευή, θα φτάσουν κατά τόπους και τα 9 αποφόρα ακόμη και στην Εύβοια, 8 στην Αττική. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Οφρηνίου Καβάλας. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ένα πεζοπορό τμήμα και από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδατική έκταση στο στράτο Αγρινίου Ετωλοακρανίας. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας. Σε επιφυλακή βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρως ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Ο Δήμος Αθηναίων έχει ενεργοποιήσει drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες, επιτηρώντας τους μεγάλους χώρους πρασίνους στο κέντρο της Αθήνας. Περισσότερα στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Έναν θερμό Σεπτέμβριο για το σύνολο της νοτιοανατολικής Ευρώπης δείχνουν τα τελευταία δεδομένα των μακροπρόθεσμων προγνώσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr, στη χώρα μας η απόκληση της μέσης θερμοκρασίας αναμένεται να κυμανθεί από 1-2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο έξοδος των αδίουχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Αυξημένες πληρότητες στα πρωινά δρομολόγια από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κύμολο ισορρός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία την ώρα του ντου. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπαίνει πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού. Επιπλέον 45 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκαν την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 110 μέχρι και τις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι ασθενών, όλοι άνω των 65 ετών. Απάντηση στην κριτική που δέχτηκε ο Αλέξης Τσίπρας για τα όσα ανέφερε σε συνέντευξή του στο NGR, δίνει το γραφείο τύπου της Ελλάς. Τον παράζ επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα, καθώς και η συντονισμένη προσπάθεια να παραποιήσουν το χθες για να ωρεοποιήσουν το σήμερα, απλώς πιστοποιούν την αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και του παλιού πολιτικού συστήματος να αντιπαρατεθούν με όρους αλήθειας και ρεαλισμού στην κριτική για την κυβερνητική πολιτική και τα αποτελέσματά της, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το κόμμα. Επιχείρηση διάσωσης 113 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Στη σύλληψη τριών ατόμων που μετέφεραν παράνομα εξαλλοδαπούς με συνολικό τμήμα 31.000 ευρώ, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. Σχεδόν 1,8 κιλά κοκαίνης σε 3.550 αναβολικά δισκία και 736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα κατασχέθηκαν από αστυνομικούς στο Ηράκλειο της Κρήτης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν χθες 3 άτομα, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών καθώς και των διατάξεων περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου οδηγείται μια 60χρονη με τις κατηγορίες της κατοχής και καλλιέργειας κάναβης. Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία της, όπου εντοπίστηκαν σε εξωτερικό χώρο 10 δεντρίλια κάναβης, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Ο Δήμος Αθηναίων θωρακίζει και φέτος τις μουριές από το κινέζικο σκαθάρι, εφαρμόζοντας σύγχρονη μέθοδο με έγχυση στον κορμό εγκεκριμένης φυτοπροστατευτικής ουσίας. Οι προσπάθειες για την προστασία των δέντρων της πόλης θα ενταθούν, είπε ο Δήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Γιώργος Αποστολόπουλος. Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν θα δημιουργήσουν πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο αμυντικού συμφώνου που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα οι τρεις περιφερειακές δυνάμεις. Αυτό ανακοίνωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι η συμμαχία θα ενισχύσει και τη συνεργασία στον αμυντικό τομέα. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό. Γενικά έθυρο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη βόρη, μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμοί Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ελεονόρα Ορφανίδου.
2: 1984 στους 98 και 3.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
2: Αθήνα 984.
5: Ντάμες σπαθί. Με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
6: Αγαπητοί μου, αγαπητές μου, αγαπητά μου, καλό μεσημέρι. Ντάμε σπαθί στον αέρα του Αθήνα 84, μόνο με την Ελεονόρα Ορφανίδου. Ο τίτλος της εκπομπής, πληθυντικός αριθμός δηλαδή, θα ταυτιστεί με τα πρόσωπα που βρίσκονται στο στούντιο από Σεπτέμβρη. Αλλά είναι Αύγουστος και κρατάμε την ανάσα μας, καθώς διανύουμε άλλον έναν Αύγουστο που διαψεύδει τον Ουμπέρτο Έκο. Στην πραγματικότητα δεν τον διαψεύδει, διότι άλλο εννοούσε αυτός ο σπουδαίος Ιταλός φιλόσοφος. Υπάρχουν δηλαδή ειδήσεις και μάλιστα πρώτης γραμμής, αλλά ακόμη ελπίζουμε σε μερικές ήσυχες μέρες στην άδεια Αθήνα, αν αδειάσει, εμείς που αγαπάμε τον Αύγουστο εντός της, ελπίζοντας να προλάβει να δούμε το θαύμα που έχει υποθεί για αυτήν η Αθήνα, η τρίτη πιο όμορφη νυχτερινή πόλη του κόσμου. Και θα διασχίσουμε νύχτα χάριν αυτού της τρίτης πιο όμορφης νυχτερινής πόλης του κόσμου, τις πολύ επικίνδυνες οδηγικά λεωφόρους της, δυστυχώς με δεδομένο ότι είναι μακρύς και αμφίβολος ο δρόμος της επανεκπαίδευσής μας σε μια άλλη ζωή, σε μια άλλη σκέψη, σε έναν άλλο τρόπο να είμαστε στο δρόμο, τρόπο ουσιαστικά πιο συμβατό με τη ζωή. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, εγώ πριν από λίγο. Κάθε Αύγουστο στην Αθήνα τρέχουμε με πολύ υψηλές ταχύτητες και κάθε Αύγουστο στην Αθήνα, εδώ είναι η στατιστική, μετράμε θύματα, νεκρούς και τραυματίες σε μια πόλη που από το σημειωτόν της καθημερινότητας μετακινείται τον Αύγουστο στο ράλι Ακρόπολης. Δεν θα πω άλλα επ' αυτού. Βρίσκεστε στη ραδιοφωνική επικράτεια του Αθήνα 984. Την επόμενη ώρα οι ντάμες σπαθί θα προσπαθήσουν, πληθυντικός ευγενίας και συνήθειας, θα προσπαθήσω να χαρτογραφήσω τα σπουδαία του κοινωνικού ρεπορτάζ. Ελεονόρα Ορφανίδου στο μικρόφωνο, Γιώργος Βαρδακτσής στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές, Λίλιαν Ξύλου και Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Αν καλέσετε το 213-09-09-100 θα απαντήσουν στα τηλεφωνήματά σας και θα λάβουν τα μηνύματά σας η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος. Επικοινωνείτε και με άλλους τρόπους εδώ στο στούντιο μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com, μέσω Viber με μήνυμα στον αριθμό 6948-984-984 και μέσω των social, της σελίδας δηλαδή της εκπομπής Ντάμε Σπαθί στο Facebook, Ντάμε Σπαθί με ελληνικούς χαρακτήρες. Εκεί στο inbox αφήνετε τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να επισημάνετε, να μας πείτε, ακόμη και ένα απλό καλό μεσημέρι. Πάμε!

0: Μόλις λίγες μέρες πριν τη Δευτέρα συναντήσαμε ραδιοφωνικά εδώ στη συχνότητα του Αθήνα 984 τον δικηγόρο Κώστα Παπαδάκη, συνήγορο της γυναίκας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαφίν, της περίφημης κατά τα μέσα ενημέρωσης 46χρονης, για να κουβεντιάσουμε τότε για την έλευσή της στην Αθήνα και για το τι μέλη γενέστε. Θυμάμαι το ερώτημα αν πιστεύει ο ίδιος πως θα προφυλακιστεί. Ο κ. Βαδάκης είχε πει ότι δεν πρέπει να προφυλακιστεί, ωστόσο άφησε ανοιχτό το τι θα γίνει, είπε ότι θα προσπαθήσουμε να μην προφυλακιστεί. Το αποτέλεσμα το ξέρουμε, προφυλακίστηκε η γυναίκα και το ερώτημα είναι αν αυτή η προφυλάκηση σχετίζεται με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος στις προφυλακίσεις ή αυτή αποφασίστηκε με άλλους όρους και άλλα κριτήρια. Εγώ θέλω να θυμηθώ μόνο, και μπορεί να με διαψεύσει φυσικά ο κ. Παπαδάκης, ότι από τις σπουδές μου εκεί πριν από 20 χρόνια στο Πανεπιστήμιο προφυλακίζονταν οι άνθρωποι που υπήρχε φόβος ότι θα αποδράσουν, θα φύγουν από τη χώρα ή θα επαναλάβουν το αδίκημα. Κύριε Παπαδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας κύριε Αρφανίδου, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, είμαι στη διάθεσή σας.
0: Θεωρείτε ότι προφυλακίστηκε με άλλους όρους, πέραν δηλαδή αυτών που ο νόμος προβλέπει, η εντολέα σας?
1: Είναι αναμφισβήτητο. Mm-hmm. Η πεποίθησή μου ότι δεν έπρεπε να προφυλακιστεί, η οποία διατηρείται ακέραιη, στηριζόταν στα νομικά στοιχεία της υπόθεσης. Διότι όπως είχαμε πει και δεδικασμένο υπήρχε υπέρ της, διότι είχαν εξεταστεί ίδιες φωτογραφίες πριν 4 χρόνια χωρίς να αποδώσουν ενδείξεις, και διότι και στην τωρινή εξέταση η αστυνομία γράφει για περιορισμένη στήριξη ομοιότητας και όχι για ταυτοποίηση. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι επικράτησε η περιραίουσα ατμόσφαιρα την οποία έχει δημιουργήσει εδώ και ένα μήνα το επικοινωνιακό μονοπόλιο των ψευδών της αστυνομίας και της κυβέρνησης, ότι δήθεν έχει ταυτοποιηθεί μια γυναίκα. Το βάρος της υπόθεσης είναι μεγάλο. Οι αποτυχίες του μηχανισμού της δικαιοσύνης και της αστυνομίας να βρει τους πραγματικούς δράστες είναι επανειλημμένες. Και αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα πολύ βαρύ κλίμα, στο οποίο φαίνεται ότι οι εισαγγελέας και ανακρίτρια υπέκυψαν.
0: Νομικά όμως πώς το στηρίζουν αυτό? Ποιο είναι δηλαδή το νομικό, η νομική υποστήριξη της απόφασης?
1: Η στερεότυπη αντιγραφή των στοιχείων της
0: του κατηγορητηρίου,
1: διατάξεων του κατηγορητηρίου και των διατάξεων που ορίζουν πότε πρέπει να προφυλακίζεται κάποιος. Δεν υπάρχει καμία εμπεριστατωμένη έστω και απλή απάντηση σε όσα σε ένα υπόμνημα 37 σελίδων έχω υποστηρίξει στα έγγραφα τα οποία κατέθεσα, στη μάρτυρα που κατέθεσε, σε όσα απολογήθηκε η ίδια προφορικά, σε τίποτα. Και γι' αυτό αύριο καταθέτω προσφυγή στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών και ζητώ την εξαφάνιση του εντάλματος προσωρινής κράτησης και την αποφυλάκησή της.
0: Αυτή είναι μια διαδικασία που θα δώσει άμεσα λύση, γρήγορη?
1: Άμεσα, η απάντηση όχι, δηλαδή, θα είναι. Δηλαδή, αν δεν θα είναι αυτό το μήνα, θα είναι τον επόμενο.
0: Γνωρίζοντας εσείς τώρα την πρακτική, τη δικαστική, το συμβούλιο αυτό συνήθως είναι ανοιχτό στο να αναιρέσει μια τέτοια απόφαση, ειδικά όταν υπάρχει σύμφωνη γνώμη η ανεκριτή εισαγγελέα?
1: Κοιτάξτε να σας πω, δεν είναι το συνηθέστερο που συμβαίνει. Βεβαίως η προσφυγή είναι ένα ένδικο μέσο και γι' αυτό το λόγο έχει καθιερωθεί και υπάρχει, για να μπορεί να ανατρέπει αποφάσεις προσωρινής κράτησης που δεν είναι ορθές. Δεν είναι το πιο συνηθισμένο, αλλά όταν κάποιος είναι αθώος οφείλει να εξαντλεί τα ένδικα μέσα. Και έχω την πεποίθηση ότι αν οι άνθρωποι οι οποίοι ασχοληθούν καθίσουν να διαβάσουν αυτά τα οποία τους γράφω, δεν υπάρχει περίπτωση να απορρίψουμε την προσφυγή.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχουμε το προηγούμενο και του κυρίου Ρωμανού, εκτιμάτε πως μέτρησε το γεγονός πως η ίδια η γυναίκα επιβεβαίωσε ότι ανήκε στον αναρχικό χώρο?
1: Προφανώς έχει μετρήσει. Mm-hmm. Δεν έχουν μετρήσει άλλα όμως που θα έπρεπε, ότι η γυναίκα αυτή θα μπορούσε να έχει αποφύγει την έκδοση και να είναι για χρόνια στην Αγγλία. Θυμάστε μία Αντωνία Ηλία δικαστήνα, για παράδειγμα,
0: βεβαίως, ναι.
1: Πόσα χρόνια
0: στο παραδικαστικό κύκλωμα.
1: Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, εκείνη πήγε στο αεροδρόμιο, πλήρωσε εισιτήριο από την τσέπη της και έχουμε προσκομίσει το αντίγραφο, επιδιώκοντας να έρθει στην Ελλάδα να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Και έμεινε 25 μέρες κρατούμενη χωρίς υπαιτιότητά της, παρότι είχε συνενέσει από την πρώτη στιγμή. Άρα δεν είναι ύποπτη φυγής. Έθεσε τον εαυτό της στη διάθεση των αρχών, αλλά δεν μέτρησε αυτό.
0: Εντάξει, και τι να επαναλάβει το έγκλημα, δηλαδή το άλλο θέλω να πω κριτήριο που υποτίθεται ότι τυπικά πρέπει να ελεγχθεί.
1: Κοιτάξτε, το άλλο κριτήριο, κυρία Ορφανίδου, το ένταλμα προσωρινής κράτησης και η εισαγγελική γνωμάτευση περιγράφουν θαυμάσια τον τρόπο που λειτουργήσαν οι δράστες και αυτά τα οποία έκαναν. Εγώ δεν υπερασπίζομαι τους δράστες. Εγώ υπερασπίζομαι έναν άνθρωπο ο οποίος λέει δεν είμαι εγώ δράστης και δεν είμαι εγώ στις φωτογραφίες και φαίνεται αυτό το πράγμα και ήμουν αλλού και έχει μάρτυρα ότι ήταν αλλού. Λοιπόν, δεν έχω καμία διάθεση να υπερασπιστώ τους δράστες της ανθρωποκτονίας. Εκείνο το οποίο υπερασπίζομαι είναι η πελάτησά μου, η οποία για πολλωστή φορά γίνεται σε βάρος της ένα πείραμα δημιουργίας ενόχων. Δεν αποδίδεται έτσι η δικαιοσύνη και είναι και περιφρόνηση για τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους και τους συγγενείς τους και όσους κινδύνευσαν.
0: Κύριε Παπαδάκη, σε περίπτωση που το ένδικο μέσο που μόλις συζητήσαμε, επικαλεστήκατε, μάλλον ετηθήκατε προκειμένου να έρθει η απόφαση της προφυλάκησης, είναι το μοναδικό μέσο, δηλαδή πώς μπορεί να προχωρήσει κάποιος με αυτό?
1: Όχι, δεν είναι το μοναδικό μέσο. Κοιτάξτε, εάν γίνει δεκτό βεβαίως, το πρόβλημα λύνεται μέχρι να κριθεί οριστικά αν θα παραπευθεί σε δίκη ή όχι. Αν απορριφθεί, υπάρχει μελλοντικά αίτηση αντικατάστασης ανάλογα με την εξέλιξη της δικογραφίας και κρίση σε κάθε εξάμηνο μέχρι τη δίκη. Αλλά το θέμα είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν δεν υπάρξει κάτι άλλο, είναι πάρα πολύ πιθανό να διονυστεί η προφυλάκηση μέχρι τη δίκη, όπως έχει γίνει και με τον Ρωμανό και με την Τυριάνα και με τον Περικλή και με τον Θεοφύλου και με πολλούς άλλους που τα ονόματά τους τέλος
0: πάντων. Και μετά κατέρευσαν όλες οι κατηγορίες.
1: Και δεν θέλω μια τεράστια αλυσίδα στην οποία φαίνεται να προστίθεται ένας κρίκος ακόμα και είναι άδικο.
0: Η εντολέα σας τι λέει για όλα αυτά?
1: Επί των πραγματικών περιστατικών έχει πει ότι ήταν στη διαδήλωση με την αδερφή της και μία φίλη τους. Είχε περάσει από τη Μαρφήν τουλάχιστον μισή ώρα πριν γίνουν αυτά. Την ώρα που γινόντουσαν αυτά στη Μαρφήν είχε φύγει και από το Σύνταγμα και κατέβαινε αποχωρώντας την Πανεπιστημίου προς την Ομόνια. Και τα έμαθε όταν πήγε στο σπίτι της. Δεν ήταν με τους άλλους που φέρονται ως δράστες. Δεν ήταν σε κανένα μπλοκ ή στις φωτογραφίες που δείχνουν εκεί πέρα. Μάλιστα η ανακρίτρια της έδειξε φωτογραφίες του προσώπου που προσομοιάζεται, που επιχειρείται να προσομοιαστεί με την ίδια. Η κατηγορούμενη υπέδειξε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του προσώπου διαφορετικά από τα δικά της, όπως μύτη μάγουλα, αλλά και το ανάστημα που είναι πιο ψηλή από τη φερόμενη ως δράστηδα και πιο παχιά. Έχουμε και έκθεση του τεχνικού μας συμβούλου του αναλυτή ψηφιακών πιστηρίων, τον Γιώργο του Καραθανάση, ο οποίος επίσης αποδομεί κάθε πιθανότητα προσομοίωσης, αλλά κυρίως η ίδια η αστυνομία είναι εκείνη που μιλάει για περιορισμένη στήριξη ομοιότητας. Ούτε μέτρια, ούτε ισχυρή, ούτε πολύ ισχυρή, ούτε ταυτοποίηση. Που μόνο η ταυτοποίηση είναι απόδειξη.
0: Να πούμε εδώ ότι όλη αυτή η ιστορία δεν περιποιεί τιμή και στην ίδια την υπόθεση της, των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, υπό την έννοια ότι βλέπουμε για άλλη μια φορά να ξεκινάει μια διαδικασία η οποία δείχνει τουλάχιστον ότι έχει πολλές πιθανότητες να καταρρεύσει, όπως έγινε και στο παρελθόν.
1: Ναι, και γι' αυτό το λόγο και ο πολύ έμπειρος και έγκριτος συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας των οικογενειών των θυμάτων και των άλλων που κινδυνεύσανε έκανε από την αρχή μία και μόνη δήλωση που είπε ότι ελπίζουμε αυτή τη φορά η δικογραφία να είναι δεμένη. Αυτό τα λέει όλα. Ο άνθρωπος κρατάει επιφύλαξη γιατί είναι σοβαρός και καταλαβαίνει ότι δεν πρέπει να συντάσσεται με τα κυβερνητικά παιχνίδια. Και έτσι είναι.
0: Αντιλαμβανόμαστε όλοι και το ψυχικό κόστος όλου αυτού, όχι μόνο για την εντολή σας, αλλά και για τους ανθρώπους που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα σε εκείνα τα τραγικά γεγονότα.
1: Και αυτοί ταλαιπωρούνται και το ξαναζούν αυτό το πράγμα κάθε φορά, χωρίς να ευθύνονται. Και χειραγωγούνται και ουσιαστικά εργαλειοποιούνται στην προσπάθεια της κυβέρνησης να δείξει έργο.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι και επί του προσωπικού της εντολέως σας, γιατί έχει ένα μικρό παιδί και είναι σε επαφή με αυτό το παιδί. Θέλω να πω και τι προβλέπετε και νομικά γύρω από αυτό.
1: Κοιτάξτε, σε επαφή με το παιδί δεν είναι, διότι στην Αγγλία δεν της επέτρεψαν, όσο ήταν κρατούμενη, να δει το παιδί της. Της επέτρεψαν 1-2 φορές να τηλεφωνήσει μόνο. Τώρα, το παιδί Αυτή τη στιγμή είναι με τον πατέρα του στο Λονδίνο. Η ίδια δήλωσε στην ανακρίτρια γραπτά ότι προσφέρεται να έρθει στην Ελλάδα να μετακομίσει με το παιδί της. Υπάρχει σπίτι να κατοικήσει, το σπίτι της μητέρας και της αδερφής της εδώ στα Πατήσια. Και δέχεται να της επιβληθεί οποιοδήποτε περιοριστικός όρος και απαγόρευση εξόδου φυσικά, ακόμα και βραχιολάκι. Αυτό δεν έγινε δεκτό. Εάν τα πράγματα παραμείνουν έτσι, το παιδί μένει στο Λονδίνο με τον πατέρα, δεν ξέρω σε ποιο ίδρυμα θα καταλήξει. Mm-hmm. Διότι και ο πατέρας είναι περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων, δεν μπορεί χωρίς την συνεισφορά του μισθού της κρατούμενης να κρατήσει το σπίτι που μένει. Και όλα αυτά τα έχουμε θέσει υπόψη της ανακρίτριας, αλλά δυστυχώς δεν ευαισθητοποιήθηκε.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επαφή. Βλέπουμε ότι έχει συνέχεια εξελίξει σε αυτή η ιστορία. Και εδώ πέρα θα καλύψουμε φυσικά όλη την περιπέτεια. Mm-hmm. Και αυτής της γυναίκας, αλλά και όλων όσων εμπλέκονται καθιονδήποτε τρόπο με αυτή την ιστορία. Και αναφέρομαι στους συγγενείς που είναι όχι απλά σεβαστά πρόσωπα, αλλά τα πρόσωπα που πρέπει να προστατευθούν πάνω από όλους και από όλα. Σας ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

της ευκαιρίας, Στράτο, με πάνω στο τραγούδι να πω πολλές καλημέρες, καλό μεσημέρι στον αγαπητό Αλέξανδρο. Να απαντήσω στην Εύη ότι ναι, ακόμη δεν έχει αδειάσει εντελώς η Αθήνα. Τώρα, ίσως, αύριο θα δούμε. Και βεβαίως, πολλές και θερμές ευχαριστίες για την ακρόαση στην Θεοδώρα, στον Κωστή, στην Αντωνία, στον Πάνο, στον Γιώργη, στην Ελένη, στη Μαρία, τη Μέρη και την Τώρα. Και έτσι θα φτάσουμε στο μία και μισή με μουσική και αμέσως μετά θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, γιατί η αναφορά μου στο ότι κρατάμε την ανάσα μας αυτόν τον Αύγουστο σχετίζεται πάρα πολύ με το πρώτο θέμα, την Κολομβία.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σφραγίστηκε η πισίνα του Beach Bar στην Πάρο που πνίγηκε ένας τετράχρονος το περασμένο Σάββατο. Λειτουργούσε χωρίς άδεια 3 χρόνια. Σε εξέλιξη έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Άνεμιος και νέα μποφόρ που θα επικρατήσουν αύριο στη χώρα θέτουν σε κατάσταση ύψης του συναγερμού τις αρχές για την εκδήλωση πυρκαγιών στο Κόκκινο, Αττική, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβος. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Οφρενίου Καβάλας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον στράτο Αγρινίου, υπό μερικό έλεγχο στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας. Σε επιφυλακή βρίσκονται και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστοί λόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου. Drones με θερμικές κάμερες επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας. Αναχωρούν και οι τελευταίοι αδιούχοι του Αυγούστου με πληρότητες από πλέον από τα 3 λιμάνια της Αττικής στα πλοία, έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπαίνει πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού στην Κίμολο, όπου έχασε τη ζωή του 17χρονο στην ώρα του ντουζ. Σχεδόν 1,8 κιλά κοκαίνης, 3.550 αναβολικά δισκία και 736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα κατασχέθηκαν από αστυνομικούς στο Ηράκλειο της Κρήτης. Για την υπόθεση συνελήθησαν 3 άτομα. Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο της Κατάνης μέχρι αύριο λόγω της συνεχιζόμενης έκρηξης της Έτνας, όπως ανακοίνωσαν οι ιταλικές αρχές. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην Αττική, ανεμιβόρη βόρειο-ανατολική στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 ως 32 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, στις 2 το κεντρικό μαγαζίνο, επιστροφή στην Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 35 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι, συντονισμένες, συντονισμένα στον Αθήνα 984. Ακούτε Ντάμα Σπαθή. Στο μικρόφωνο η Ελεονόρα Ορφανίδου και συνεχίζουμε με αυτή την τραγωδία που είναι σε πλήρη εξέλιξη μετά από το ακραίο φαινόμενο των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Κολομβία. Αριθμοί που δεν μπορούν ούτε να σταθούν μέσα στο φανταστικό. Φαίνεται δηλαδή ότι είναι ανίποτο αυτό που συμβαίνει. Και φυσικά τα νοσοκομεία έχουν ξεπεράσει τα όρια τους, φυσικά αυξάνει το αριθμό των θυμάτων του σεισμού και φυσικά θα έρθουν και άλλα. Η Μέρη Ανδρεάδη από την ActionAid, επικεφαλής επικοινωνίας της οργάνωσης, είναι μαζί μας, γιατί υπάρχει παρουσία εκεί και μπορούμε να έχουμε μια εικόνα. Κυρία Ανδρεάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Ορφανίδου, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία. Μακάρι να μπορούσαμε η αφορμή της κουβέντας μας να ήταν υπό καλύτερες συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, ναι, συμφωνώ με αυτό που μόλις προαναφέρατε. Στην πραγματικότητα, αυτό που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στην Κολομβία είναι μια αλληλεπικάλυψη πολλαπλών κρίσεων, δυστυχώς. Δεν είναι μόνο ο σεισμός. Ο σεισμός προφανώς έχει αφήσει πολύ μεγάλες καταστροφές πίσω του. Έχει αφήσει μέχρι στιγμής ο αριθμός τουλάχιστον των νεκρών κινείται γύρω στους 240. Παρ' όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε πλέον, έχουμε ξεπεράσει τις 72 ώρες από τον σεισμό. Άρα και τα σωστικά συνεργεία σιγά σιγά περιορίζουν τις ελπίδες τους για την ανέβρεση επιζώντων και εγκλωβισμένων. Αλλά το κυριότερο είναι ότι ο σεισμός στην Κολομβία έπληξε περιοχές και κοινότητες που είχαν πολύ συγκεκριμένα ζητήματα από πριν και άρα αυτή τη στιγμή βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλαπλές κρίσεις που μπορεί να φέρουν πολύ χειρότερα αποτελέσματα από τον ίδιο το σεισμό.
0: Εννοούμε ότι έπληξε τους φτωχότερους.
1: Εννοούμε ότι έπληξε τους φτωχότερους. Να πούμε ότι η Κολομβία δεν είναι μια απλή χώρα έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε ενδεχομένως από τον δικό μας μικρό κόσμο της Ελλάδας. Η Κολομβία έχει το 30% του πληθυσμού της να ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Δηλαδή περίπου 16 εκατομμύρια άνθρωποι, πολύ περισσότερο από ότι είμαστε εμείς συνολικά σαν πληθυσμός, ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Και το ακόμη συγκλονιστικότερο είναι ότι σχεδόν 7 εκατομμύρια από αυτούς τους ανθρώπους, από τις 54 που είναι στο σύνολο ο πληθυσμός, έχουν υποστεί αλλεπάλληλους εσωτερικούς εκτοπισμούς λόγω ενόπλων συγκρούσεων και ζητημάτων. Μπορεί να βλέπουμε μια χώρα σε κατάσταση ειρήνης, να μην έχουμε μια διεθνή διένεξη ή μια ένοπλη σύγκρουση εθνικού επίπεδου. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν επί σειρά χρόνων πολύ σοβαρά ζητήματα ενόπλων συγκρούσεων και εσωτερικών εκτοπισμών. Για να δώσουμε και μία τάξη μεγέθους να αντιληφθούμε την κατάσταση, η Κολομβία είναι η τέταρτη χώρα παγκοσμίως σε πληθυσμό ανθρώπων που έχουν υποστεί εσωτερικό εκτοπισμό. Και για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, οι υπόλοιπες τρεις χώρες είναι το Σουδάν, είναι η Συρία, που επί χρόνια βρίσκεται σε μία σύραξη, και είναι και το Κονγκό. Άρα, πέρα από την φτώχεια αυτή καθεαυτή, υπάρχει ένα πολύ κέριο ζήτημα, το ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος πληθυσμός που ζει σε ευαλωτότητα.
0: Και είναι, εγώ βλέπω πολλαπλές ευαλωτότητες.
1: Πολλαπλές ευαλωτότητες και υπάρχει και η ευαλωτότητα η γεωγραφική, γιατί οι περιοχές για τις οποίες μιλάμε είναι κατά βάση απομακρυσμένες περιοχές μέσα σε ζούγκλα όπου δεν υπάρχει οδική πρόσβαση. Ούτως ή άλλως η πρόσβαση γινόταν μέσω ποταμών, παραποτάμων, πλωτών μέσων και ό,τι άλλο υπήρχε διαθέσιμο. Και οι ελάχιστοι δρόμοι που γνωρίζαμε ότι υπάρχουν είναι πάρα πολύ πιθανό αυτή τη στιγμή να έχουν καταρρεύσει. Άρα οι προσπάθειες προφανώς έχουν επικεντρωθεί στις αστικές περιοχές, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη άγνοια και ένα τεράστιο ερωτηματικό.
0: Τι γίνεται με τους άλλους ανθρώπους που είναι τόσο μακριά.
1: Πιο μέσα ακριβώς και το τι αντιμετωπίζουν. Επίσης, όταν θα τελειώσει το έργο των σωστικών συνεργείων, Υπάρχει και μια συνέχεια, μην ξεχνάμε. Υπάρχουν ζητήματα όπως οι ζημιές σε υποδομές. Αν το δίκτυο της ίδρυυσης θα συνεχίσει να λειτουργεί. Αν είναι ασφαλές το νερό στο οποίο μέχρι πρότινος είχαν την όποια πρόσβαση.
0: Επίσης φαντάζομαι ότι επλήγησαν και νοσοκομεία, που αυτό δυσχεραίνει περαιτέρω και, και τις πρώτες βοήθειες τη στιγμή της κρίσης.
1: Βεβαίως, να σας δώσω ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Ακριβώς επειδή τα νοσοκομεία έχουν προπολού ξεπεράσει τις δυνατότητές τους και κάποια από αυτά έχουν υποστεί και ζημιές, δηλαδή πέρα από το όποιες δυνατότητες είχαν να περιθάλψουν ανθρώπους και δει σε αυτές τις περιοχές που προανέφερα, έχοντας υποστεί και τα ίδια ζημιές, αντιλαμβάνεστε ότι το έργο τους έγινε ακόμη πιο δύσκολο. Εμείς ως ActionAid, η ActionAid στην Κολομβία, είναι σχεδόν όσα χρόνια είναι και η ActionAid στην Ελλάδα, είναι σχεδόν 30 χρόνια. Άρα η οργάνωση έχει μια πολύ ισχυρή παρουσία στην χώρα, έχει πολύ γερούς δεσμούς με τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες βρέθηκαν στο επίκεντρο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και υπάρχει και συνεργασία με μια σειρά από άλλες τοπικές οργανώσεις, γιατί ξέρετε η βοήθεια, η διεθνής, η εθνική κτλ. Όλα αυτά πρέπει να φτάσουν τελικά στην κοινότητα, στον καθένα και την καθεμία που έχει πληγεί. Άρα εκεί είναι κύριος ο ρόλος των δυνάμεων και των οργανώσεων που ήδη έχουν εδρεωμένη παρουσία. Άρα υπάρχει και μια σχετική, αν θέλετε, επιχειρησιακή δυνατότητα.
0: Μα γνωρίζουν κυρίως, πρώτα απ' όλα το πεδίο.
1: Υπάρχουν και δεσμοί εμπιστοσύνης με την κοινότητα. Γιατί σε τέτοιες περιστάσεις είναι πολύ κρίσιμο οι άνθρωποι να μπορούν να αναζητήσουν βοήθεια και να μην νιώθουν ότι απειλούνται περαιτέρω, γιατί μπορεί να πάνε σε ένα καταφύγιο που αυτή τη στιγμή έχει κατακλειστεί από κόσμο. Αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούνται και άλλα ζητήματα για γυναίκες, για παιδιά, για άτομα με αναπηρίες, για ηλικιωμένους. Δηλαδή υπάρχει και ένας μικρό κόσμος μέσα στους πληγέντες, ο οποίος όμως δεν είναι καθόλου μικρός πληθυσμιακά. Ούτε σε επίπεδο προφανώς απειλών και προβλημάτων.
0: Ναι, και το ότι μπορεί να προκύψει και για αυτούς, ακόμη και σε ζητήματα ασφαλείας.
1: Ακριβώς.
0: Είναι αντίληπτο. Επίσης, οι πληθυσμοί που έχουν τώρα μια άλλη ευαλωτότητα, άνθρωποι, παιδιά, πιθανόν που έχουν μείνει μόνα. Στις πρώτες ώρες όλα είναι πάρα πολύ ρευστά και πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ναι, απλά αυτό το οποίο πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι οι πρώτες ώρες είναι ένα ζήτημα. Το τι ακολουθεί και το πώς η δουλειά θα χρειαστεί και το πώς οι πόροι θα χρειαστούν είναι το ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, και συνήθως εκεί είναι που μοιραία όταν μετακινείται και η προσοχή της επικαιρότητας.
0: Ναι, σβήνει και η προσοχή, το είδαμε και στη Βενεζουέλα.
1: Ναι, μειώνεται και η προσοχή γενικότερα. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι προφανώς οι ομάδες μας είναι ήδη στο πεδίο και προσπαθούν να βοηθήσουν. Χαρακτηριστικά βρίσκεται ήδη στις πληγήσεις περιοχές ένα πλωτό νοσοκομείο, το πρώτο πιστοποιημένο πλωτό νοσοκομείο που διαθέτει μια συνεργαζόμενη με εμάς οργάνωση. Ακριβώς γιατί όπως σας είπα, σε κάποιες περιοχές η πρόσβαση γίνεται μόνο δια ύδατος, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Το βασικό είναι να συγκεντρώσουμε τους πόρους και να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανταπόκριση στις εκκλήσεις που έχουμε κάνει, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι οικονομικές ανάγκες είναι πολύ μεγάλες και στην πρώτη φάση, δηλαδή το ότι πρέπει να διαθέσουμε στους ανθρώπους τροφή, νερό, είδη προσωπικής υγιεινής και φυσικά σε δεύτερο χρόνο για να βοηθήσουμε σε υποδομές.
0: Το αντιλαμβανόμαστε απολύτως αυτό. Το μέλλον είναι πολύ δύσκολο και χρειάζεται όλη την προσοχή και της διεθνούς κοινότητας, γιατί η αλληλεγγύη είναι που θα στηρίξει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν βρίσκω άλλα λόγια. Τι να πω. Είναι τραγικό
1: κοιτάξτε,
0: αυτό που συνέβη.
1: Ναι, είναι τραγικό αυτό που συνέβη. Εμείς μπαίνουμε κατευθείαν στο τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και μπρος. Έχουμε απευθύνει δημόσια έκκληση για δωρεές. Μπορεί οποιοδήποτε να επισκεφτεί το site της ActionAid, το actionaid.gr, πάνω δεξιά υπάρχει συγκεκριμένο tab που είναι για δωρεές.
0: Και το πιο μικρό ποσό μπορεί να κάνει.
1: Ακριβώς, βέβαια. Το πιο μικρό ποσό, το πιο μεγάλο, γιατί όλα αυτά λειτουργούν σωρευτικά. Να σας πω απλά ότι για την οργάνωση, το συγκεκριμένο συμβάν, και μιλάω για την οργάνωση διεθνώς, Είναι ήδη στο δεύτερο υψηλότερο κομμάτι συναγερμού. Βρισκόμαστε σε κόκκινο συναγερμό, που σημαίνει ότι όλη η οργάνωση κινητοποιείται μαζικά για να προσφέρει σε πόρους και τα λοιπά για την Κολομβία. Αυτό είναι ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ανδρεάδη. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά, κύριε Ορφανίδου.
0: Και φυσικά προσυπογράφουμε την έκκληση για να στηριχθεί οικονομικά μέσω της ActionAid όλη η προσπάθεια να σηκωθούν ξανά οι άνθρωποι και να προχωρήσουν να συνεχιστεί η ζωή στην Κολομβία. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά, κύριε Ορφανίδου. Γεια σας.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: πολύ μικρό το χρονικό διάστημα για να μην θυμόμαστε ότι οι ρηγματώσεις που είδαν οι κάτοικοι στα σπίτια τους στην Κυψέλη λόγω της σύραγγας που κατασκευάζεται υπογείως για τη γραμμή 4 του μετρό προκάλεσε αγωνίες και φόβους και προκάλεσε και αντιδράσεις και προκάλεσε και την παρέμβαση του Δημάρχου της Αθήνας και προκάλεσε και προκάλεσε και την απάντηση ότι σταμάτησε το μετρό, σταμάτησαν οι εργασίες του μετρό υπογείως. Οπότε θα πάμε από εδώ βλέποντας και κάνοντας και τι θα γίνει κλπ. Όμως οι ρηγματώσεις συνεχίζονται και αυτό είναι μια πραγματικότητα που απλώς φαίνεται, δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς. Μαζί μας είναι ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, μέλος της Πρωτοβουλίας Κυψέλης, για το συγκεκριμένο ζήτημα. Κάτοικος με εκτεταμένη ζημιά στο σπίτι του, τις οποίες βλέπει να πολλαπλασιάζονται, μολονότι τα έργα, όπως βεβαιώνει τουλάχιστον η αρμόδια εταιρεία, έχουν σταματήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουτρουλάρη, που θα μοιραστείτε μαζί μας πληροφορίες και βεβαίως το αίσθημα αυτό του να νιώθεις τον κίνδυνο κάτω ακριβώς μέσα στο σπίτι σου και κάτω ακριβώς από τα πόδια σου. Καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας, κύριε Φανίδη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Κοιτάξτε, ανεξαρτήτως από το να έχουν σταματήσει τα έργα, όταν υπάρχει μια ζώνη καθίζησης, οι ζημιές συνεχίζουν να εμφανίζονται ακόμα. Δηλαδή τα κτίρια μας, επειδή έχουν υποστεί διαφορική καθίζηση, το οποίο με απλά λόγια είναι ότι δεν κάτσαν ομοιόμορφα, δηλαδή έχουν κάτσει στραβά.
0: Ναι, οπότε
1: είναι μία πλευρά του κτιρίου η οποία υφίσταται φορτία και ένα μεγάλο βάρος, το οποίο δεν έχει σχεδιαστεί να τα αντέχει. Και ως εκ τούτου, εδώ και 5 μήνες εμφανίζονται καινούργιες και καινούργιες, είτε μεγαλώνουν οι υπάρξεις ρηγματώσεις. Από μέχρι τώρα ήταν ανησυχητική η κατάσταση, πλέον έχει αρχίσει και γίνεται επικίνδυνη. Γιατί εμφανίζονται στις κολόνες, δηλαδή στα φέροντα στοιχεία του κτηρίου. Αυτά που κρατάνε το κτίριο, σκεφτείτε, σταθερό και όρθιο.
0: Εσείς μένετε σε μια πολυκατοικία, έτσι δεν είναι?
1: Διόροφο.
0: Σε ένα διόροφο. Κατοικείτε μόνο εσείς, θέλω να πω, είχε και άλλο διαμέρισμα, υπάρχουν και άλλοι κάτοικοι?
1: Ναι, υπήρχαν και νοικιαστές που έχουν φύγει, που έχουν εγκαταλείψει, αλλά αυτή τη στιγμή είναι μόνο εδώ.
0: Έχει οριστεί ως επικίνδυνη η διαμονή σας? Θέλω να πω, έχετε κάνει ελέγχους σας κι εσείς?
1: Θα σας πω, αυτή τη στιγμή κάνουν ελέγχους 3 κλιμάκια. Το ένα είναι από την εισαγγελία η οποία παρενέβει. Το δεύτερο είναι από το Δήμο Αθηνών, με μηχανικούς και γεωλόγους που έχουμε προτείνει και εμείς ως πρωτοβουλία. Και το τρίτο είναι από τους πραγματογνώμονες τεχνικού επιμελητηρίου που λειτουργούν κατ' εντολή της Ελληνικού Μετρό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, στο δικό μου κτίριο, ο δομοστατικός από το Δήμο Αθηνών το έχει κρίνει ως στατικά ανεπαρκές και ότι χρειάζεται περαιτέρω μελέτες και ενισχύσεις κτλ. Εχθές είχαν έρθει για αυτοψία οι μηχανικοί του τεχνικού επιμελητηρίου. Οι οποίοι βρήκαν ότι είναι σε 5 κολόνες του κτηρίου, είναι κομμένες. Ανοίξανε μία κολόνα ενδεικτικά και είδαν ότι όντως έχει χτυπηθεί και ότι δεν είναι απλώς σοβαρός, ξέρετε, εμφανιακός. Μου είπαν ότι χρειάζονται όμως χρόνο για να κάνουν μετρήσεις και μελέτες κτλ. Αλλά υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί να παρέμβουν άμεσα για να στηρίξουν το κτίριο. Και το ζήτημα είναι ότι στη δίπλα πολυκατοικία από μένα, η οποία είχε μόνο ρηγματώσει κυρίως στην τυχοποιία κτλ. Την τελευταία εβδομάδα έχει χτυπηθεί και δική του κολόνα.
0: Άρα το φαινόμενο είναι σε πλήρη εξέλιξη.
1: Θεωρώ ότι, εντάξει, χωρίς να είμαι ειδικός, θεωρώ ότι τώρα θα αρχίσουν να εμφανίζονται οι σοβαρές ζημίες στα κτίρια. Τώρα που έχει περάσει ένα διάστημα και όλες οι πιέσεις και τα φορτία που δέχονται τα κτίρια αρχίζουν να δείχνουν το πόσο σημαντικά είναι για τη στατικότητά τους.
0: Μάλιστα.
1: Και το θέμα είναι ότι αυτό που εδώ και μήνες το ζητάμε και εμείς και όσοι ακαδημαϊκοί και επιστήμονες έχουν τοποθετηθεί δημόσια, ότι υπάρχει ζήτημα εδαφολογικό, πρέπει να γίνουν γεωτεχνικές μελέτες, πρέπει να γίνουν στατικές μελέτες σε όλα τα κτίρια, ανεξαρτήτως αν έχουν σοβαρές εκτεταμένες ζημιές ή λιγότερες, γιατί μέσα στον χρόνο αυτές θα εξελιχθούν οι ζημιές.
0: Ναι, και επίσης κάπου που δεν φαίνονται θα εμφανιστούν.
1: Βέβαια. Και πρέπει να μας δώσουν όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα και τις μετρήσεις.
0: Σας έχω χάσει, κύριε Κουτρουλάρη.
1: Ναι, ακούγομαι τώρα.
0: Ναι, τώρα σας ακούω. Ναι,
1: ναι, ναι. ότι οφείλει το ελληνικό μετρό και η Άβαξ να μας δώσουν όλα τα δεδομένα και τις μετρήσεις τους σχετικά με τις καθυζήσεις, τις κλήσεις των κτηρίων μας, τα πάντα. Οι οποίοι προσπαθούν εδώ και μήνες να τα αποκρύψουν. Ενώ τα έχουμε ζητήσει και εμείς, τα έχει ζητήσει και επισήμως ο Δήμος των Αθηνών.
0: Εκτιμάτε ότι αυτό σχετίζεται με το εύρος των ζημιών και την ανάγκη αποκατάστασης που θα πάει πολύ πίσω το έργο?
1: Κοιτάξτε, το έργο θα πάει ούτως ή άλλως πίσω. Και κάναμε και μία διαρροή ενός εσωτερικού του εγγράφου, με το βάση το οποίο η Άβαξ ζήταγε 5 χρόνια παράταση από το ελληνικό μετρό, επιπλέον, χωρίς να χαθεί ένα μπόνους 60 εκατομμυρίων που είχαν και χωρίς να μειωθεί η αμοιβή τους. Και το ελληνικό μετρό δεν το είχε δεχτεί και τους είχε δώσει τριετή παράταση. Και χωρίς να χαθεί ένα μπόνους 60 εκατομμυρίων που είχαν και χωρίς να μειωθεί η αμοιβή τους. Και το ελληνικό μετρό δεν το είχε δεχτεί και τους είχε δώσει τριετή παράταση.

0: Κύριε Κουτρουλάρη, ποιες πράξεις περαιτέρω μπορείτε να κάνετε εσείς? Δηλαδή, είναι δυνατόν να παρατηρείτε απλώς τα κτίρια να επιβαρύνονται περισσότερο? Τι ακριβώς σας λένε και οι νομικοί σας παραστάτες?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή θα φύγει και δεύτερο εξώδικο, στο οποίο έχουν μαζευτεί κοντά στα 200 άτομα. Θα προχωρήσουμε και σε ασφαλιστικά μέτρα. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να ολοκληρωθούν όλες οι πραγματογνωμοσύνες από τους μηχανικούς και από την εισαγγελία και από το τεχνικό επιμελητήριο και από τους δικούς μας. Το θέμα είναι ότι έχουμε βάλει τον κύριο Καλιαμπάκο, που είναι καθηγητής στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, να είναι μέρος της μελέτης όπου κάνουν για τη συνέχιση του έργου. Αυτή ήταν η συμφωνία μας με το Ελληνικό Μετρό. Και δεν του έχουν δώσει κανένα δεδομένο, όπου ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει καμία αξιολόγηση.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, εμάς τα καταστρέψανε και τα σπίτια μας και το έδαφος και τα πάντα. Το θέμα είναι τουλάχιστον η συνέχιση του έργου να γίνει με ασφάλεια.
0: Μάλιστα. Πολύ σας ευχαριστώ για αυτή τη συνομιλία. Ελπίζω πραγματικά να μην χρειαστεί να τα ξαναπούμε, να πάνε όλα καλά, να δοθούν όλες οι εγγυήσεις, να ξεκινήσουν τα έργα αποκατάστασης.
1: Δυστυχώς θέλω να δούμε... τα ξαναπούμε, γιατί τώρα ξεκινάει όλο το φαινόμενο και οι ζημιές. Οπότε δυστυχώς θα και συνεχίσει.
0: Θα είμαστε εδώ για να ξαναμιλήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουτρουλάρη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Γεια, γεια.

Εσάβριο τα σπουδαία, ντάμε σπαθή τέλος για σήμερα. Ελεονόρα Ορφανίδου στο μικρόφωνο, Γιώργος Βαρδαξής στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές, Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή και Ειρήνη Αρκουμάνη και Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 94. Θυμίζω και για τη συνέχεια 213-09-09-100 το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Λοιπόν, αύριο στη μία, εμείς μαζί. Τώρα, μικρόφωνο στην Κατερίνα Πάπα Βασιλείου για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια στη μέρα.

0: Χαίρετε, χαίρετε και καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης, η μία ώρης διάρκειας, εν ώψη 15 Αυγούστου. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, είναι ο Γιώργος Βαρδαξής. Απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπη Σλανίδου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Παΐμ Παναγοπούλου, στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα, 5η, 13 Αυγούστου, καταγράφεται ως εξής. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές, στο επόμενο τρίμερο εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων και του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, με επίκεντρο μεταξύ άλλων την Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Σε επιφυλακική υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, κλειστός ο λόφος Φινόπουλου. Έχουν ενεργοποιηθεί ντρόνους εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας αθηναίων84.gr. Τρίμερο εθνικό πένθος στην Κολοβία μετά το σφοδρό πλήγμα του Εγκέλαδου με 7,4 ρίχτερ, 265 νεκροί, 500 αγνοούμενοι, χιλιάδες κατεστραμμένες κατοικίες ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Μάχη των σωστικών συνεργειών με τον χρόνο, σήμερα ολοκληρώνεται το περιθώριο των 72 ωρών για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων. Υπό τον έλεγχο και τη διαχείριση του Ιράν, τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με παραστρατιωτική μονάδα της Τεχεράνης, όπως μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο, διαβεβαίωνε μία ημέρα πριν, με αναρτήσή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Απάντηση της Ελλάς στην κριτική που δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας στον απόϊχο της συνέντευξής του στο NGR. Το μπαράζ επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα και η συντονισμένη προσπάθεια να παραποιήσουν το χθες για να ωραιοποιήσουν το σήμερα, απλώς πιστοποιούν την αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και του παλιού πολιτικού συστήματος να αντιπαρατεθούν με όρους αλήθειας, αναφέρει μεταξύ άλλων η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Σφραγίστηκε η πισίνα επιχείρηση στην Πάρο που το περασμένο Σάββατο πνίγηκε ένα τετράχρονο αγόρι. Φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κύμολο ισορός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία την ώρα του ντουζ. Στο μικροσκόπιο της έρευνας, η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού. Νέα δεδομένα για τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών λόγω νομικών προβλημάτων. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου. Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν την Αθήνα από τα λιμάνια του Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Έκτακτα μετράει τις τροχές στις εθνικές οδούς. Και αίθριος καιρός αύριο στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμοί Κελσίου. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας του ακραίου κίνδυνου πυρκαγιάς που καθιστά το επόμενο τρίμερο πολύ δύσκολο για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας περιλαμβανομένης της Αττικής. Οι αρχές απευθύνουν εκ νέου έκκληση στους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Για να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννη Αρτοπίο.
1: Σήμερα είναι μια από τις πιο δύσκολες ημέρες για την πολιτική προστασία για το πυροσβεστικό σώμα. Έχουμε δείκτη επικινδυνότητας κατηγορίας κινδύνου 5. Το επόμενο τρίμηνο θα είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για την πολιτική προστασία και εμείς ζητούμε σήμερα, τούτη τη δύσκολη ημέρα καθώς και το επόμενο 48 ώρο που έπεται, την συνεργασία των συμπολιτών μας.
0: Αύριο αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων που θα διατηρηθούν έως και το Σάββατο, σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία συνεδρίασε εκ νέου σήμερα. Για να πάμε στον Νεκτάριο Ανδρεόπουλο να μας μεταφέρει τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ένα τριήμερο ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 βρίσκονται ήδη Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Ενώ κατηγορίας 4 είναι όλη σχεδόν η υπόλοιπη Ελλάδα. Mm-hmm. Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, λόγω των δυσκολιών, οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις συνεχίζονται. Σε γενική επιφυλακή είναι οι πυροσβεστικές υπηρεσίες στις περιοχές που είναι κατηγορίας 5 και σε μερική επιφυλακή εκεί όπου είναι κατηγορία 4. Σύμφωνα με τον κύριο Τουρνά, τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, μέχρι στιγμής από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου έχουν σημειωθεί 2.700 φωτιές, ενώ 500 είχαμε μόνο μέχρι τον Αύγουστο. Δηλαδή δεν έχουμε φτάσει ούτε καν στη μέση του μήνα και έχουν εκδηλωθεί 500 φωτιές σε όλη την επικράτεια. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι είναι σε επιφυλακή, εκτός ότι είναι σε επιφυλακή όλες οι δυνάμεις, ενισχύονται καθημερινά και με καινούργια άτομα, αλλά και με καινούργια υλικοτεχνική υποδομή. Όπως ανέφερε ο κύριος Τουρνάς, βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την πρόσληψη 600 ατόμων. Από το Σεπτέμβριο θα εισαχθούν στις παραγωγικές σχολές επιπλέον 340 άτομα. Δηλαδή το πυροσβεστικό σώμα για φέτος θα ενισχυθεί κατά 1.100 άτομα, ενώ κάθε χρόνο και ενισχύεται. Εχθές εντάχθηκαν 14 νέα οχήματα στην υπηρεσία της πυροσβεστικής. Εδώ και ένα χρόνο έχουν ενταχθεί 400 συνολικά, ενώ είναι στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδιασμού για 1.400 νέα οχήματα όλων των τύπων. Λόγω του 15 Αύγουστου πρόκειται να είναι σε επιφυλακή και εντός Αττικής αλλά και εκτός Αττικής όλες οι δυνάμεις, ενώ απευθύνουν έκκληση σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους κατοίκους.
0: Σε όλους τους πολίτες δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Μας ανέφερες χθες για το μπάρμπεκιου και για τις εργασίες που γίνονται, τις θερμικές, όπως η χρήση τροχού ή οι ηλεκτροσυγκολήσεις.
2: Η φλόγα ή οτιδήποτε άλλο, να μην γίνεται χρήση τις ημέρες αυτές, καθώς αναμένονται άνεμοι που κατά περιοχές θα πνέουν με ταχύτητα πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα. Κάτι που σημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα έφλεκτη η περιοχή της κατηγορίας 5.
0: Άρα το επόμενο τριήμερο πάρα πολύ δύσκολο, είμαστε όλοι σε επιφυλακή, πάρα πολύ προσεκτικοί, σταδιακά οι άνεμοι θα κοπάσουν από την Κυριακή, Νεκτάρια.
2: Ακριβώς έτσι όπως το λες, Κατέρμη.
0: Νεκτάρια, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σε επιφυλακή και υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, ο Γιώργος Μανουσακάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο, και σε εσένα.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Σε επιφυλακή είναι από χθες οι δυνάμεις του Δήμου Αθηναίων, όλες οι υπηρεσίες, προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τυχόν δύσκολες καταστάσεις. Ταυτόχρονα, κλειστός παραμένει από χθες ο λόφος του Λυκαβητού. Απαγορεύεται οι μετακινήσεις, οι βόλτες, η μετακίνηση των αυτοκινήτων, καθώς και ο λόφος του Φινόπουλου, εκεί στο πεδίο του Άρεως, λόγω της υψηλής επικινδυνότητας της κατάστασης. Να πούμε ότι η Δημοτική Αστυνομία και η Υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων είναι σε 24-ωρη βάρδια, 24-ωρη εγρήγορση, ενώ ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Χάρης Λούκας, επισημαίνει προς τους πολίτες ότι καλό είναι, λόγω της υψηλής επικινδυνότητας, να αποφεύγουν οποιασδήποτε εργασίες οι οποίες μπορεί να παράγουν σπινθήρα. Είτε αυτό είναι τροχός, είτε αυτό είναι μπάρμπεκιου, είτε είναι ηλεκτροσυγκολήσεις. Γενικά οτιδήποτε μπορεί να παράγει σπινθήρα, καθώς οι μέρες αυτές είναι πάρα πολύ δύσκολες και πολύ επικίνδυνες για πρόκληση πυρκαγιάς.
0: Ναι, και στην υπηρεσία της Δημοτικής Αρχής και τα ντρόνους, Γιώργο, εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες για να επιτηρούν, όπως ανέφερες και εσύ νωρίτερα, τους λόφους της Αττικής, Λυκαβητός, Στρέφη, Φιλοπάπου κτλ. Έτσι ώστε όλα να εξελιχθούν, το ευχόμαστε ομαλά. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Για να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Εξακολουθεί να μας τροφοδοτεί σε χαμηλότερους ρυθμούς μεν, αλλά αυτή η τμηματική συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου της Ελλάς, πυροδότησε τις αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας, όσο και της Χαριλάου Τρικούπη, του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Ανταπαντά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Για να πάμε στον Γιώργο Κατσίγενη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Και πράγματι, αυτό που κρατάμε από τη σημερινή ανακοίνωση της Ελλάς είναι ότι δεν κατονομάζει μέσα στην αυστηρή απάντηση που δίνει για την κριτική που δέχτηκε ο Αλέξης Τσίπρας το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό έχει τη σημασία του, διότι ήταν αυτό που σήκωσε και τις τελευταίες ημέρες πάρα πολύ και την κριτική προς τον πρώην Πρωθυπουργό, με αιχμή πάντα τις αναφορές που έγιναν από την Χαριλάου Τρικούπη για το πώς χρηματοδοτείται το συγκεκριμένο κόμμα και τις σχέσεις του Αλέξη Τσίπρα με επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό που αναφέρει η Ελλάς είναι ότι το μπαράζ επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη συνέντευξή του στο NGR, οι βαρύτατοι χαρακτηρισμοί, η εμπάθεια, πολλές φορές στα όρια της ιδεότητας, καθώς και η συντονισμένη προσπάθεια να παροποιήσουν το χθες για να οροποιήσουν το σήμερα, απλώς πιστοποιούν την αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και του παλιού πολιτικού συστήματος, εδώ ενδεχομένως να φωτογραφίζονται κάποια πρόσωπα αυτού του ΠΑΣΟΚ, να αντιπαρατεθούν με όρους αλήθειας και ρεαλισμού στην κριτική για την κυβερνητική πολιτική και τα αποτελέσματά της. Η Ελλάς χαρακτηρίζει παρέλαση τοξικότητας και τις δηλώσεις που έγιναν τις τελευταίες ημέρες από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη. Συγκεκριμένα το κόμμα του κ. Τσίπρα αναφέρει ότι η αυγουστιάτικη παρέλαση τοξικότητας Φλωρίδης, Κέρτσος, Μαρινάκης, Ρωμανός, Δούκου δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι το Μαξίμου επιλέγει την ανούσια πόλωση και τη διχαστική ρητορική για να αποφύγει τη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία και τα οποία έχει όλη την ευθύνη. Εμείς, σημειώνω από την Ελλάδα, διαβεβαιώνουμε ότι μόνοι τους αυτοί και όσοι επιλέγουν να τους γοντάρουν παίζοντας εκκατοικημένο το παιχνίδι τους θα σέρνουν το χορό της τοξικότητας και της εμπάθειας. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι, αναφέρει το κόμμα του κ. Τσίπρα, να μιλάμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και να δείχνουμε το δρόμο της πολιτικής και της υπέρβασης για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο.
0: Κρατάμε πάντως αυτό που προανέφερες, Γιώργο, ότι δεν βάζει στο κάδρο της απάντησης στο ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, ίσως γιατί επιχειρεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να παγιώσει αυτό το δίπολο με την Νέα Δημοκρατία. Και είναι χαρακτηριστική και αποστροφή του κ. Τσίπρα σε αυτό το τελευταίο τμήμα της συνέντευξης, το οποίο δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, ότι δεν σκοπεύει να εμπλακεί περαιτέρω σε μια διαδικασία αντιπαράθεσης, εν πάση περιπτώσει, με την Χαριλάου Τρικούπη.
4: Ναι, πράγματι. Ο κ. Τσίπρας έχει επιλέξει να μην ανοίξει μέτωπο με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό που λένε επίσης από το κόμμα του είναι ότι το ΠΑΣΟΚ αγωνιά διεσπεύδει να ανοίξει μέτωπο με τον κύριο Τσίπρα, αλλά όπως γνωρίζεις και εσύ καλύτερα, η Χαριλάου Τρικούπη δεν ξύπνησε ένα πρωί και άρχισε να επιτίθεται στον κύριο Τσίπρα, διότι όλα ξεκίνησαν με αφορμή εκείνη την ανακοίνωση που είχε βγει από την Ελλάδα
0: για τα οικονομικά
4: των κομμάτων. Ναι.
0: Και εκεί τότε είχε εστιάσει ειδικά στο ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Θα έχουμε την ευκαιρία να είμαστε καλά, Γιώργο, να τα πούμε από το Σεπτέμβριο, οπότε θα επανέλθουμε σε πλήρη δράση. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Επιστρέφουμε στο Νεκτάριο Ανδριόπουλο, αυτή τη φορά για την έξοδο των αδειούχων του 15 Αυγούστου. Νεκτάριε, καλό μεσημέρι και πάλι. Φαίνεται ότι σήμερα και αύριο είμαστε στην διαδικασία της κορύφωσης της εξόδου των εκδρομέων. Σε ακούμε.
2: Έτσι ακριβώς είναι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι και πάλι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη από νωρίς σήμερα η έξοδος των Αθηναίων, όχι μόνο των αδειούχων, αλλά και όσοι θέλουν να φύγουν για λίγες μέρες και λόγω του 15 Αυγούστου. Βέβαια, Τίνος και Πάρος έχουν την τιμητική τους. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί σήμερα 24 δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου και άλλα 55 προς τα νησιά του Θεσσαλονικού. 15 δρομολόγια πλοία πρόκειται να αναχωρήσουν από το λιμάνι της Δαφίνας και άλλα 9 από το λιμάνι του Πειραιά. Βέβαια, για Τίνος και Πάρος, όπως είπα, είναι απόλυτη πληρότητα την οποία να φεύγουν. Υψηλές πληρότητες όμως έχουμε και στα υπόλοιπα δρομολόγια, με ποσοστό που ξεπερνάει και το 95%. Ανάλογα με την κίνηση στον Πειραιά και στη Ραφίνα και στο Λαύριο, που είναι στο κόκκινο από το πρωί, αναμένεται η κίνηση και στις εθνικές στο οδικό δίκτυο προς Κόρινθο και προς Θεσσαλονίκη. Η ελληνική αστυνομία και εν ώψη του εορτασμού 15 Αυγούστου έχει λάβει αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας, όπως είναι η αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων συνθηκών που θα επικρατήσουν, απαγόρευση κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων, κυρίως των φορτηγών, από αύριο στις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 και το Σάββατο, αλλά και την Κυριακή, στο ρεύμα εξόδου, την Κυριακή και στο ρεύμα εισόδου, από το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ενώ για την ασφαλή μετακίνηση όσων πρόκειται να φύγουν οδικά, η τροχαία συνιστά να έχουν κάνει ένα τεχνικό έλεγχο στο όχημά τους, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να σέβονται τις οδικές σημάσεις συμμορφούμενοι στις υποδείξεις των τροχονόμων.
0: Νεκτάρη, σε ευχαριστώ. Πάντως η έξοδος θα γίνει με ανατιμήσεις, νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα, στη σκιά της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή της αμόλυβδης προσεγγίζει τα 2 ευρώ το λίτρο. Στην ισιωτική χώρα κυμαίνεται από 2,26 έως 2,5, όπως δήλωσε ο Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Όσο μένεται ο πόλεμος, μας περιμένουν απρόβλεπτες καταστάσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου. Για να τον ακούσουμε.
5: 11 του μηνός. Είχε μέση τιμή Ελλάδος 1,979 η αμόλυβη και 1,977 το πετρέλαιο. Χτες, 12 του μηνός, πήγε 1,982 η αμόλυβη και 1,974, έπεσε λίγο το πετρέλαιο. Αλλά σε γενικές γραμμές τα διηλυσμένα ακριβαίνουν κάθε μέρα 2 και 3 λεπτά. Δυστυχώς τις τελευταίες μέρες έχουμε αυξήσεις και στο αργό πετρέλαιο με πισωγυρίσματα στον πόλεμο και στα διηλυσμένα προϊόντα. Και όταν έχουμε σταδιλισμένα προϊόντα, έχουμε κατ' επέκταση και στον καταναλωτή. Ενώ περάσαμε, σπάσαμε το ψυχολογικό φράγμα μέση τιμή Ελλάδος κάτω από τα 2 ευρώ, 1,979 την αμόλυβδη και 1,977 το πετρέλαιο κίνησης. Να θυμίσω ότι και στην αμόλυβδη τρέχει μια επιδότηση από τα δηληστήρια και στο πετρέλαιο και από τα δηληστήρια 5 λεπτά και από το κράτος 10 λεπτά. Σπάσαμε το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ, αλλά δεν ξέρω για πόσο, γιατί τις τελευταίες μέρες βλέπουμε από τα δηληστήρια καθημερινές αυξήσεις τάξεως των 2 και των 3 λεπτών. Αυτό σίγουρα, αν συνεχίσει, θα περάσει και στον καταναλωτή. Αυτό είναι η μέση τιμή Ελλάδος. Όσον αφορά απομακρυσμένες περιοχές και νησιωτικές περιοχές, είχαμε, έχουμε και θα έχουμε, δεν αλλάζει αυτό, έτσι είναι η γεωγραφία της Ελλάδος, διαφορές από τη μέση τιμή Ελλάδος περίπου 20 με 25 λεπτά. Υπάρχουν περιοχές στην νησιωτική Ελλάδα, απομακρυσμένα νησιά, που καθόλου τη διάρκεια του χειμώνα δεν έπεσαν κάτω από τα 2 ευρώ, οπότε τώρα θα έχει 2,25 ή 2,50, έτσι είναι δομημένη η ελληνική αγορά, δεν μπορεί να αλλάξει, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η μέση τιμή Ελλάδος να διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα, να μην έχουμε αυξήσεις όπως έχουμε τις τελευταίες μέρες. Θα περάσουμε πάνω από τα 2 ευρώ και για την αμόλυβη και για το πετρέλαιο κίνησης μέση τιμή Ελλάδος, αν συνεχίσουν αυτές οι αυξήσεις όπως τρέχουν τις τελευταίες 3 μέρες από τα δηληστήρια. Καθημερινά, όσο υπάρχουν πισωγυρίσματα στις δηλώσεις, είτε από τη μια πλευρά του Ατλαντικού είτε από την άλλη, όσο υπάρχουν αυτά τα πισωγυρίσματα, καθημερινά ελοχεύει φόβος να ακριβίνει το αργό που δείχνει τάση και για τα διηλυσμένα προϊόντα, γιατί καλά το πήγαμε μια εβδομάδα, είχαμε καλή αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά τις τελευταίες μέρες ακολουθεί το αργό και τα διηλυσμένα προϊόντα. Θα φανεί, αν συνεχίσει έτσι τις επόμενες 2 με 3 μέρες θα φανεί.
0: Και πράγματι δυστυχώς η εικόνα παραμένει συγκεχημένη, καθώς σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούζ είναι υπό έλεγχο και διαχείριση του Ιράν. Υποστήριξε σήμερα επικεφαλής παραστρατιωτικής μονάδας στην Τεχεράνη, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς. Σχόλιο που έρχεται μια ημέρα μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ στο Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο αυτής της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού διέλευσης. Το Ιράν πάντως χθες δικαιολόγησε τα σχέδια του να χρεώνει διόδια στα πλοία που διαπλέουν τα στενά, επικαλούμενο περιβαλλοντική ζημιά που προκαλείται από την ευσυπλοεία. Δεκαετίες ρήπανσης στον κόλπο και τον κόλπο από το Ομάν έχουν προκαλέσει ζημιά 3 εκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε μέσω X ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ. Ο Μπαγαΐ επικαλέστηκε πρόσφατη διαρροή πετρελαίου στην ακτή του Ιρανικού νησιού Κέσμ στα στενά, λέγοντας ότι τα αρχικά ευρήματα δείχνουν ότι ευθύνεται ξένο φορτηγό πλοίο. Παραμένοντας στο διεθνή χώρο, τριήμερο εθνικό πένθος έχει κηρυχθεί στην Κολομβία, εκεί όπου στενεύουν δυστυχώς τα περιθώρια εντοπισμού επιζώντων. Επιλήγει, σας θυμίζω, με ιδιαίτερη σφοδρότητα από σεισμό 7,4 Ρίχτερ και δυστυχώς κλείνει αυτό το λεγόμενο παράθυρο διάσωσης, καθώς ολοκληρώνονται σήμερα οι 72 ώρες για τον εντοπισμό επιζώντων. Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό, τουλάχιστον 265 είναι νεκροί, περίπου 3.500 τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Επιστροφή στα δικά μας. Μπορεί η πλειοψηφία των φορολογουμένων να βρίσκεται σε διακοπές, όχι όμως και η εφορία, η οποία ξεκινά σύντομα σαρωτικούς ελέγχους σε 6 κατηγορίες φορολογουμένων. Πάμε στο Θάνο Πασχάλη να μας πει ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες. Θάνο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
6: Καλό μεσημέρι. Μπορεί, όπως ανέφερες, Κατερίνα, η πλειονότητα των φορολογουμένων να βρίσκεται σε διακοπές. Ωστόσο, η εφορία, εκτός των ελέγχων που τρέχει τώρα σε τουριστικούς προορισμούς για έκδοση αποδείξεων ή άλλες φορολογικές παραβάσεις, από το Σεπτέμβριο όμως βάζει μπρος και ειδικούς ελέγχους και διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων για συγκεκριμένες ομάδες φορολογουμένων. Ποιες είναι αυτές? Πρώτον, οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι που έλαβαν αναδρομικά ποσά που αφορούν μισθούς και συντάξεις και επιδόματα, τα οποία ανάγονται σε παλαιότερα έτη και τα οποία όμως παρέλειψαν να δηλώσουν στην εφορία ή δεν τα δήλωσαν επακριβώς. Την περίπτωση αυτή πέφτουν πρόστιμο. Δεύτερον, σημαντική κατηγορία ελέγχου θα αποτελέσουν οι εκμισθωτές ακινήτων, είτε με μακροχρόνια συμβόλαια ή μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb, που παρέλειψαν να δηλώσουν στο έντυπο ε2 της φορολογικής τους δήλωσης τις εισπράξεις από τις μισθώσεις ή δήλωσαν μόνο ένα μέρος τους. Τρίτον, θα ελεγχθούν αδικαιολόγητες προσαυξήσεις τραπεζικών καταθέσεων από φορολογούμενους, και αυτό γίνεται με τη χρήση του ειδικού λογισμικού αυτοματοποιημένου ελέγχου προσάυξης περιουσίας. Είναι ένα γνωστό σύστημα που εφαρμόζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ενώ η εφορία μπορεί ακόμη να ελέγξει και ηλεκτρονικά πορτοφόλια και έτσι να αποκτήσει εικόνα για καταθέσεις και αναλήψεις ποσών, μεγάλων κυρίως ποσών. Τέταρτον, μέσω διεθνών ανταλλαγών δεδομένων οι φοροελεγκτικές αρχές στη χώρα μας λαμβάνουν γνώση και για κάτι άλλο, δηλαδή για τα εισοδήματα Ελλήνων στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τραπεζικές καταθέσεις, τόκοι, μερίσματα, εισόδημα από εργασία, μεταβιβάσεις ακινήτων, δωρές και γονικές παραγωγές. Και αυτά φορολογούνται στη χώρα μας. Πέμπτον, η διασύνδεση POS και ταμιακών μηχανών δίνει την ευχαίρεια στην εφορία να γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο εάν εκδόθηκαν κανονικά οι αποδείξεις από μια επιχείρηση από ελεύθερο επαγγελματία και στάλησαν άμεσα στο My Data. Διαφορετικά, αν εμφανίζονται χαμηλές αποστολές από αποδείξεων στο My Data, αυτό αποτελεί τον κύριο λόγο για ποιο να ξεκινήσουν επιτόπιους ακριβώς ελέγχους. Και τέλος, στο στόχαστρο, όπως κάθε χρόνο, θα βρεθούν χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα στην εφορία, αλλά οι δαπάνες τους είναι πολλαπλάσιες και προκύπτουν από συχνή χρήση καρτών χρεωστικών ή πιστωτικών μέχρι και αγορές ακινήτων και αυτοκινήτων.
0: Σε ευχαριστώ, Θάνο. Για να περάσουμε τώρα σε μια είδηση δυσάρεστη. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κίμολο η σωρός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του την ώρα που έκανε ντουζ. Εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση, καθώς ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά το παρελθόν είχε εκδοθεί πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχε υπογράψει ο δήμαρχος του νησιού με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος. Ο Γιώργος Σολάρης, δημοσιογράφος της διαδικτυακής ενημερωτικής ιστοσελίδας Κυκλάδες 24, μίλησε στη Δέσποινα Βαρδάκου.
7: Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την Κίμολο μετά τον ευνίδιο θάνατο ενός 17χρονου αγωγείου, ο οποίος βρισκόταν στο νησί για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 9 Αυγούστου, στο σπίτι του που διέμενε ο ανήλικος μαζί με τη μητέρα του και την αδερφή του. Η οικογένειά του ζει μόνιμα στην Ιρλανδία και είχε φτάσει στην Κίμολο μόλις 3 ημέρες νωρίτερα, καθώς το νησί είναι τόπος καταγωγής της μητέρας του. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 17χρονος πήγε να κάνει το μπάνι του και κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες που φαίνεται να υπέστη ηλεκτροπληξία. Το σπίτι, το οποίο φαίνεται να έχει κατασκευαστεί το 1970, είχε σφραγιστεί από την αστυνομία και ήδη στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο θερμοσύφωνας, ο ηλεκτρονικός πίνακας και συνολικά η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ακινήτου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πληροφορία ότι ο ηλεκτρονικός πίνακας δεν διέθετε ρελέ διαφυγής, ενώ το μπάνιο βρίσκεται σε άλλο κτίριο εκτός σπιτιού. Για την διερεύνηση της υπόθεσης έχει ήδη οριστεί πραγματογνώμονας, ο οποίος θα εξετάσει την ηλεκτρονική εγκατάσταση και θα επιχειρήσει να διαπιστώσει αν υπήρχε ρευνητή βλάβη που συνδέεται με τον θάνατο του παιδιού.
8: Κυρία Σολάρη, έχει ακουστεί ότι στην υπόθεση εμπλέκεται ο δήμαρχος Κιμόλου, ισχύει?
7: Ναι, έχει ακουστεί ότι είχε δώσει το πιστοποιητικό ασφαλείας, καθώς ο ίδιος είναι και ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα. Αυτή η πληροφορία ισχύει, ναι, και είναι επιβεβαιωμένη.
0: Συνεχίζουμε αθηνοκεντρικά. Ένα κρυμμένο κομμάτι της αρχαίας Αθήνας αποδίδεται ξανά στους κατοίκους της. Το μεγαλοπρεπές ρωμαϊκό συγκρότημα που αποκαλύφθηκε από τα έργα στη Βασιλίσσου Όλγας συντηρείται και ενσωματώνεται στον σύγχρονο αστικό ιστό. Λεπτομέρειες από τη Βάσια Μπακετέα.
9: Οι εργασίες για την ανάπλαση της οδού Βασιλίσσης Όλγας έφεραν στο φως ένα εξαιρετική σημασίας ρωμαϊκό μνημιακό σύνολο. Σήμερα το σπουδαίο αυτό έργο της συντήρησης και ανάδειξης του μνημείου από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού ολοκληρώνεται, παραδίδοντας στους πολίτες ένα μοναδικό κομμάτι ιστορικής μνήμης. Η περιοχή βόρεια του Ολυμπιείου και σε άμεση γειτνίαση με τον Ηλισσό ποταμό αποτελούσε ανέκαθεν έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς πυρήνες της πρωτεύουσας. Η ανασκαφή αποκάλυψε ένα μεγαλοπρεπές ρωμαϊκό οικοδομικό συγκρότημα που γνώρισε τη μεγαλύτερη ακμή του από τον 3ο έως τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Οι διαβάτες μπορούν πλέον να διακρίνουν ξεκάθαρα το ημικυκλικό αίθριο, τις στοές, τους οργανωμένους χώρους κατοίκησης και το εκτεταμένο δίκτυο αποχετευτικών αγωγών. Ανάμεσα στα ευρήματα δεσπόζει μάλιστα και η λαξευτή στον φυσικό βράχο τάφρος του Θεμιστόκλειου τείχους που αποτελεί το αρχαιότερο στοιχείο της ανασκαφής. Παράλληλα, τα μεταγενέστερα ευρήματα μαρτυρούν τη σταδιακή μετάβαση της περιοχής στην Βυζαντινή εποχή και τη στροφή προς αγροτικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, οι αρχαιολογικές εργασίες που έχουν πια ολοκληρωθεί περιέλαβαν την σχολαστική συντήρηση των ψηφιδωτών δαπέδων, τον καθαρισμό, την αποκατάσταση των ιστορικών επιπέδων και την διαχείριση των ομβρίων υδάτων για την προστασία των μνημείων. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα στο σημείο είναι σήμερα βυτή, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού η ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου και των αστικών παρεμβάσεων και η λειτουργική ενοποίηση του χώρου με το ζάπιο και τους στήλους του Ολυμπίου Ιδιός.
0: Επιστρέφουμε στο αστυνομικό δελτίο. Σφραγίστηκε η πισίνα επιχείρηση στην Πάρο από το προηγούμενο Σάββατο, 8 Αυγούστου. Σημειώθηκε η τραγωδία με το θάνατο ενός 4χρονου αγοριού. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Στο μεταξύ, σοβαρές διαστάσεις έχει λάβει το πρόβλημα των πνιγμών στην χώρα μας, με τους ανθρώπους άνω των 60 ετών να αποτελούν την ομάδα υψηλότερου κινδύνου. Την πενταετία 2021-2025 στην Ελλάδα καταγράφηκαν κατά μέσο όρο 387 θάνατοι από πνιγμό ετησίως. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε η Έλενα Μπρέγιανη.
10: Η Ελλάδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα, όμως πίσω από τα καλοκαιρινά μπάνια κρύβεται ένας σοβαρός κίνδυνος. Οι πνιγμοί εξακολουθούν να κοστίζουν κάθε χρόνο εκατοντάδες ζωές, με τους ανθρώπους άνω των 60 ετών να αποτελούν την ομάδα υψηλότερου κινδύνου. Η χώρα μας διαθέτει ακτογραμμή μήκους 13.676 χιλιόμετρων και βρίσκεται στην 11η θέση παγκοσμίως μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας πενταετίας, καταγράφονται στην Ελλάδα κατά μέσο όρο 387 θανάσιμα ατυχήματα κάθε χρόνο σε υδάτινο περιβάλλον. Ιδιαίτερα στη θάλασσα, περίπου 240 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους από πνιγμό. Μόνο το περσινό καλοκαίρι, 284 άνθρωποι αυτής της ηλικιακής ομάδας έχασαν τη ζωή τους. Με αφορμή αυτά τα στοιχεία, το Υπουργείο Υγείας και οι Safe Water Sports δίνουν έμφαση στην πρόληψη και την ενημέρωση, ιδιαίτερα των μεγαλύτερων σε ηλικία πολιτών. Οι βασικές συστάσεις είναι απλές αλλά κρίσιμες. Να μην κολυμπάτε μόνοι, να μην απομακρύνεστε από την ακτή, να αποφεύγετε την απότομη είσοδο στο νερό και να μην κολυμπάτε μέχρι εξαντλήσεως. Για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ή λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, είναι σημαντικό να έχει προηγηθεί και η συμβουλή του γιατρού. Κίνδυνος αφορά και τα παιδιά. Ο πνιγμός αποτελεί τη δεύτερη κύρια αιτία θανάτου από ατύχημα για παιδιά από βρεφική ηλικία έως 14 ετών. Και δεν είναι μόνο οι πνιγμοί. Κάθε χρόνο περίπου 50.000 Ευρωπαίοι τραυματίζονται συμμετέχοντας σε θαλάσσια σπορ ή άλλες δραστηριότητες στο νερό. Το μήνυμα του Υπουργείου Υγείας είναι σαφές. Η θάλασσα χρειάζεται προσοχή και κανόνες ασφαλείας. Η πρόληψη ξεκινά πριν ακόμα μπούμε στο νερό και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί πραγματικά να σώσει μια ζωή.
0: Στην ενότητα του πολιτισμού, να κάνουμε ένα πέρασμα από τους θερινούς κινηματογράφους και τις νέες ταινίες. Η Βάσια Μπακετέα μαζί μας. Βάσια, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και φυσικά να τονίσουμε ότι η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν είναι ακόμη στις αίθουσες με ένα συγκλονιστικό σύνολο 750.000 εισιτηρίων για την Ελλάδα και εισπράξεων ενός δις παγκοσμίως. Όμως έχουμε και καινούργιες κυκλοφορίες. Ξεχωρίζει η ταινία «Η Φήμη» σε σκηνοθεσία του Κεντ Τζόνς. Είναι η δεύτερη του ταινία που έκανε αίσθηση στο Φεστιβάλ της Βενετίας και διαθέτει ένα πολύ δυνατό πρωταγωνιστικό δίδυμο, τον Γουίλιαμ Νταφόε και την Γκρέτα Λι. Η πλοκή ακολουθεί έναν θρυλικό αλλά ξεχασμένο ποιητή από τη Νέα Υόρκη, το οποίο τα έργα ανακαλύπτονται εκ νέου από μια παρέα κεντρικών δημιουργών, φέρνοντας στο φως καλλιτεχνικά πάθη και ίντρικες. Ενδιαφέρον υπάρχει και στο πολιτικό κοινωνικό δράμα Μεξικό 86 με πρωταγωνίστρια την Μπερενίς Μπεζό. Εκεί μια αντάρτης από τη Γουατεμάλα που έχει καταφύγει στο Μεξικό διχάζεται ανάμεσα στη μητρότητα και το επαναστατικό της καθήκον. Έχουμε και μια ευρωπαϊκή ταινία από την Ιταλία, το «Όσα δεν λέγονται», στη σκηνοθεσία Γκαμπριέλ Μουτσίνο. Είναι μια καυστική ματιά στους δεσμούς της οικογένειας και στη λεπτή γραμμή που χωρίζει το καλό από το κακό. Και να πούμε τέλος ότι έχουμε και δύο επανεκδόσεις, το Ζαμπρίσκι Πόιντ του Μικελάντελο Αντωνιόνι και τη Χρυσή Άμαξα του Ζαν Ρενουάρ.
0: Βάσια, σε ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζω τον Ανδρέα Χανιά για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή για τα αθλητικά νέα τον Ανδρέα Χανιά. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα, σε ακούμε.
12: Καλό μεσημέρι, Κατέρινα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε την πλούσια αθλητική επικαιρότητα με τη χθεσινή πολύ μεγάλη επιτυχία του Όφη, ο οποίος επικράτησε με 5-4 στα πέναλτι της ΑΕΚ στο τελικό του Super Cup και κατέκτησε τον τρόπαιο στον τελικό που έγινε στο Παγκρίτιο στάδιο. 2-2 έληξε ο κανονικός αγώνας. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την ομάδα της Κρήτης, η οποία πριν από περίπου 5 μήνες είχε κατακτήσει και το κύπελο Ελλάδος. Να περάσουμε στον Europa League και την πολύ μεγάλη αναμέτρηση που έχει να δώσει απόψε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες στον αγώνα ρεβάνς για τον τρίτο αποκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Οι Βέλγοι είχαν κερδίσει 1-0 το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα και συνεπώς οι Θεσσαλονικοί έχουν αρκετά δύσκολο έργο. Στις 9:30 ξεκινά το παιχνίδι, κατευθείαν μετάδοση από το Open. Κανονικά θα αγωνιστεί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος αντιμετώπισε ένα σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα. Δεν ταξίδεψε με την αποστολή του δικεφάλου χθες, αλλά σήμερα το πρωί, με δική του απόφαση, θα ταξίδεψε στο Βέλγιο και θα είναι παρόν στην αναμέτρηση. Να περάσουμε στην κολύμβηση και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ήπιο με 1:53.81, το οποίο είναι και πανελλήνιο ρεκόρ. Ενώ απόψε έχουμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιχαμ την Κατερίνα Στεφανίδη και την Αριάδνη Αδαμοπούλου στον τελικό του άλματος επί κοντό. Το αγώνισμα ξεκινά στις 10:50.
0: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Χριστίνα Τζοβάνα μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457.000. Κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού στην Άνοδο από το Νέο Φάληρο έως το Ρέντι, Πατησίων και Ομόνια, στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, ενδεικτικά αναφέρουμε Ξενοφόντος, Όθωνος, Σουρή, Λέκα και Αμερικής. Στην Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στην Άνοδο στο ύψος του Χίλτον, στην Αχαρνών από τα Κάτω Πατήσια έως την Νέα Χαλκιδόνα και τέλος ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση έχουμε στο λιμάνι του Πειραιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημερινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το σταθμό της πόλης στις 3.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπουλη Βανού. Φρένο στη λειτουργία τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Πρόκειται για τα City College University of York, Keele University και Anatolia College. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναλειτουργία εάν επιληθούν τα νομικά ζητήματα. Σε εξέλιξη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν και 4 εναέρια μέσα. Επίσης πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και γεωργική έκταση μεταξύ Μακίνιας Ναυπακτίας και Αντιρίου. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Αύριο στο κόκκινο και πάλι Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Σύμφωνα με την Επιτροπή Κινδύνου, η θυελώδης άνεμη θα διαρκέσουν για τουλάχιστον 72 ώρες, με κορύφωση αύριο Παρασκευή, που θα φτάσουν κατά τόπους και τα 9 μποφόρ, ακόμη και στην Εύβοια, 8 στην Αττική. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο, τόνισε στο ΕΡΤ News εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστός ο Λυκαβητός και ο Λόφος Φινόπουλου, ενώ drones με θερμικές κάμερες επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας. Έναν θερμό Σεπτέμβριο για το σύνολο της νοτιοανατολικής Ευρώπης δείχνουν τα τελευταία δεδομένα των μακροπρόθεσμων προγνώσεων. Σύμφωνα με το meteo.gr, στη χώρα μας η απόκληση της μέσης θερμοκρασίας αναμένεται να κυμανθεί από 1 έως 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα από τα λιμάνια του Πειρά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Έκτακτα μέτρα της τροχέας της Εθνικής Οδός. Σφραγίστηκε η πισίνα του Beach Bar στην Πάρο, που το περασμένο Σάββατο έχασε τη ζωή του ένα 4χρονο αγόρι. Η απόφαση ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή, καθώς η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια το 2023. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κίμολο ισορρός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία μέσα στο μπάνιο. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπαίνει πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού. Επιπλέον 45 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκαν την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 110 μέχρι και τις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι ασθενών, όλοι άνω των 65 ετών. Στην πολιτική επικαιρότητα, στον αέρα το νέο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ με πρωταγωνιστές τους κυρίους Δούρου, Πολάκη και Παπά, με σύνθημα «Επιστρέφουμε, προχωράμε, είμαστε εδώ για την αριστερά και τους ανθρώπους, για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών». Απάντηση στην κριτική που δέχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας για τα όσα ανέφερε σε συνέντευξή του στο in.gr, δίνει το γραφείο τύπου της Ελλάς. Το Μαξίμου επιλέγει την ανούσια πόλωση και τη διχαστική ρητορική για να αποφύγει τη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα, τονίζεται μεταξύ άλλων. Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με συνολικά 200 μετανάστες να εντοπίζονται και να διασώζονται μόνο σήμερα σε δύο διαδοχικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, αλλά 147 άτομα είχαν διασωθεί χθες. Στη διεθνή επικαιρότητα, λήξη συναγερμού στη Βαβαρία. Ομοίωμα σωληνωτής βόμβας απεδείχθη το αντικείμενο που παρέλυσε τη σιδηροδρομική κυκλοφορία στη Νότια Γερμανία. Στον κόσμο των σπορ, τη βελγική Άντερλεχτ αντιμετωπίζει απόψε σε 9.30 ο ΠΑΟΚ στον αγώνα ρεβάνης για το τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League μετά την ήττα με 1-0 στην Τούμπα. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ, η Κατερίνα Στεφανίδη θα αγωνιστεί στις 10 παρα 10 στον τελικό του άλματος επίκοντο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ακολουθούν αποσπάσματα από την εκπομπή του Μιχάλη Λιάνη.
2: Αθήνα 984.

0: Άντε, βοηθάτε. Εσείς από κάτω, βοηθάτε εμάς τους από πάνω. Τι γίνεται.
1: Και μην χτυπάτε πολύ, γιατί κοιμάται ο κόσμος, είναι μεσημέρι.
0: Ναι, πάνω απ' όλα. Γενικότερα κοιμάται. Έχει αποφασίσει να κοιμηθεί. Ένα αιώνιο μεσημέρι, ναι. Και οφείλουμε να το σεβαστούμε.
1: Σε μια σιέστα καλοκαιρινή πάντα, έτσι.
0: Ναι, και δρόσησε φέτος.
1: Σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Σήμερα έχουμε και άλλες ειδήσεις.
2: Αλλά αυτά δεν έχει... τα λέτε με τις άοκνες προσπάθειες.
1: Αυτό, τις κυβερνήσεως.
0: Μπράβο, ναι.
2: Μόνο να παραπονιόμαστε.
0: Μ' αρέσουν αυτές οι σημαντικές ειδήσεις. Δηλαδή το ότι έφυγε ο καύσωνας, ναι. Το καινούριο μπικίνι της Κλέλιας Ανδρουλάτου.
2: Εντάξει, ανεβαίνει το θερμόμετρο με κάθε άποψη.
0: Μπράβο, ναι.
2: Ποια είπατε, ποια κυρία είπατε.
1: Η Κλέλια Ανδρουλάτου.
2: Ναι. Μάλιστα.
1: Εντάξει. Μαέστρο.
0: Κλέλια.
2: Πώς λένε, βάλε βοδιά στα τέλεια, βάλε βοδιά στα κλέλια.
0: Μπράβο. Βγήκανε και οι βάσεις, έχουμε και επιτυχόντες.
2: Γεια σου, ρε Νικόλα Γίγαντα.
1: Γεια σου, Νικόλα Γίγαντα. Στα παιδιά και στο γιο μου, έτσι.
0: Α, μπράβο. Γιατί εμείς έχουμε και εσωτερικές επιτυχίες.
2: Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που καταφέρανε. Αυτό που καταφέρανε. Ακριβώς. Σε όλους τους γονείς το υποστηρίξανε και για όποιους τυχόν δεν τρέχει και τίποτα.
1: Δεν τρέχει τίποτα. Παιδιά, ακριβώς.
2: Επειδή εμείς τα έχουμε δει όλα τα επεισόδια,
1: έτσι.
2: Ναι. Δεν θέλουμε να κάνουμε spoiler, αλλά έτσι. Ο σκοπός είναι να είμαστε ευτυχισμένοι και όχι επιτυχημένοι.
1: Τώρα έχουμε και ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση, οπότε υπάρχουν επιλογές πάρα πολλές, να το πούμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Και τις υποστηρίζουν όλες οι τάσεις, εν πάση περιπτώσει, του χώρου του πολιτικού.
0: Και μπορείτε να σπουδάσετε και να πληρώσετε όταν πλέον θα μπείτε στην αγορά εργασίας και θα έχετε λεφτά. Δηλαδή,
1: εννοείται. Θα γίνει το αμερικάνικο σύστημα με τα φοιτητικά δάνεια κτλ.
2: Εδώ θα ταιριάζει κανονικά το τραγούδι του λατρεμένου Λουκιανού, επαγγελματικός προσανατολισμός.
0: Ναι, βέβαια. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, όπως κάθε Πέμπτη, σύμπραξη της Πέμπτης, έτσι ντε και πλέον τρακάρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέλος Α, κυρίες και κύριοι, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Αμόλα!

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στην παραγωγή, στο μοντάζ, στην έρευνα. Πάντα μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email, δεν έχετε παρά να το στείλετε στο 984onair@gmail.com ή μέσω Viber που τα βλέπουμε απευθείας στον αριθμό 6948.
1: 984-984.
0: Δεις σαν τα δημοτικά τραγούδια. Χαρές πανηγύρια για όσους πέτυχαν. Εμείς λέμε συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά.
1: Όλα
0: τα παιδιά τα οποία συνεχίζουν να ονειρεύονται.
2: Όσα παιδιά αγωνίστηκαν είναι νικητές.
1: Τα παιδιά πρέπει να έχουν όπως και όλοι μας τύχη βασικά.
0: Ναι.
1: Γιατί οι ικανότητες έχουμε όλοι. Μικρές, μεγάλες, μεγαλύτερες, μικρότερες. Εν πάση περιπτώσει, τύχη χρειαζόμαστε
0: ναι.
1: σε αυτή τη ζωή.
0: Και να τους ευχηθούμε να ονειρεύονται πάντα. Γιατί
1: σωστό.
0: Τα παιδιά που ονειρεύονται δεν αποτυχαίνουν ποτέ.
1: Σωστό.
0: Ακόμα
1: σωστό.
0: Και αν έχουμε εξετάσεις. Να συνεχίσουν να ονειρεύονται, να συνεχίσουν να αγωνίζονται και να συνεχίσουν να επιμένουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην καταφέρουν αυτό που έχουν
1: ακριβώς.
0: στο μυαλό τους.
1: Αρκεί να αγωνίζονται για το όνειρό τους.
0: Για το όνειρό τους. Αυτό. Και όχι για οτιδήποτε άλλο. Προσπαθούν κάποιοι να τους επιβάλλουν.

0: Εμείς ξέραμε για την DHI, αλλά υπάρχει και η THI. Το αποτέλεσμα μετράει. Δεν ξέρουμε τώρα το αποτέλεσμα.
1: Γιατί άλλο D και άλλο T.
0: Ναι. Αν είναι καλά οι λομπίστες.
1: THI, ξέρω εγώ, γνωστός λομπίστας λέει του. Της Ουάσιγκτον.
0: Της Ουάσιγκτον.
1: Δηλαδή όπλα πουλάμε.
0: Ο Τζορτζ Στάμας. Στάμας.
2: Ελληνάρας και αυτός.
0: Ελληνάρας. Ο οποίος γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα και θέλει να ψηφίζει κιόλας.
1: Έτσι.
2: Με την επιστολική.
0: Στάμας ρε.
2: Με την επιστολική.
0: Με την επιστολική. Παραπιστολική. Έχουμε πάρα πολλά.
2: Επιστολική ψήφο.
0: Ναι. Έχουμε πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά, γιατί να πιάσουμε την αφήσουμε. Έλατε, τώρα.
2: Να ξεκινήσουμε από το... Ξεκινήσαμε με πολύ αγαπημένο τραγούδι, ναι. Και θα σας αποχαιρετήσουμε και με ένα αγαπημένο. Σωστά. Και διαχρονικό άσμα. Mm. Έτσι,
1: για το καλοκαίρι, έτσι δεν τουλάχιστον. Ναι. Ναι. Με αυτή τη σύνθεση. Okay. Ναι. Αφήνουμε και κάποια, ξέρεις, παραθυράκι. Μήπως τυχόν υπάρχει.
2: Θα λειτουργήσει το τμήμα διακοπών.
0: Μπράβο, μπράβο. Θα εκπέρι τροπής. Δεν έχουμε εμείς κανένα πρόβλημα. Τα λέμε αυτά και τα πιστεύουμε.
2: Σε εκλογική ετοιμότητα.
0: Ανέβηκαν οι βάσεις τελικά στην ιατρική, λέει.
1: Κάπου ανέβηκαν, κάπου έπεσαν. Γενικώς υπάρχει μια αυξομοίωση, αλλά. Κοίταξε, φέτος, ας πούμε, εκεί που ήταν στο πεδίο της φυσικής μαθηματικών ήταν πιο ήπια τα πράγματα, άρα ανέβηκαν οι βάσεις.
0: Ναι.
1: Και στο Πολυτεχνείο κτλ.
0: Το Λευτεριάς Μνημείο.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Στο ανθρωπιστικών σπουδών σχεδόν στα ίδια,
0: ναι.
1: Που είναι νομικές, φιλοσοφικές κτλ.
2: Πόσο πιο πάνω να πάει.
0: Εντάξει, και πόσο περισσότερο ανθρωπιστές να γίνουμε.
1: Έλαβε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και υπάρχει και κοινωνιολογία εκεί μέσα που σε κάνει αριστερό, σκέψου.
0: Ναι. Ας κάτι... μην μπλέξουμε τώρα.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρουμε γιατί αριστερά στα οικονομικά τμήματα υπάρχουν αυξήσεις.
0: Δεν τα θέλουμε. Δεν τα θέλουμε.
1: Όχι. Τι
0: δεν
1: να το κάνεις.
0: Έτσι αλλιώς άλλοι κανονίζουν.
1: Ναι. Αφού έχουμε φωστήρες τώρα πάνω, ρε φίλε.
0: Εκτός από αυτό.
1: Έχουμε Τράπεζα Ελλάδος διοικητής Τουρνάρα. Έχουμε Πιερακάκη Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup.
0: Ποιος βρήκε τη λύση για το πρόβλημα της Ευρώπης.
1: Δηλαδή.
0: Για τα οικονομικά της Ευρώπης. Πώς θα τακτοποιηθούν.
2: Με Μαργαρίτη Σκινά. Μαργαρίτη Σκινά.
0: Ναι. Μαργαρίτη Σκινά το πήρε μεταγραφή. Γύρισε εδώ. Αγροτικής έγινε.
2: Είναι με υποσχετική.
0: Με υποσχετική. Θα δουλέψει εδώ τώρα με την υποσχετική. Είναι και αργιανό άνθρωπος. Μην τον κυνηγάμε. Η αρχιτεκτονική είναι, λέει, με τα περισσότερα μόρια. Πάνω από 20.000 μόρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η αρχιτεκτονική. Όχι για κανέναν λόγο. Γιατί σχεδιάζουμε την Ελλάδα
2: με την νέα Ελλάδα.
0: Οπότε θέλουμε άρχι αρχιτέκτονες από εδώ και πέρα. Γιατί ναι. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Τέλος πάντων.
2: Θυμάστε το διαχρονικό άσμα του Χάρι Κλίν. Φεύγουν οι βάσεις που μένουν.
1: Φεύγουν λοιπόν.
2: Έτσι.
0: Με αυτό ασχολούνται όλοι. Να πούμε ότι είχαμε χθες και κάποιες έτσι αναταράξεις.
1: Εντάξει.
0: Εντός βουλής.
1: Μικρές. Ήταν μια συζήτηση τώρα για την άρση ασυλίας ενός ανεξαρτήτου βουλευτού.
0: Ο ίδιος τη ζήτησε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έγινε συζήτηση.
0: Ναι.
1: Δεν έγινε συζήτηση.
0: Ναι,
2: έγινε. Όχι μόνο τη ζήτησε ο ίδιος, έριξε το τυρί και δεν είδε τη φάκα.
1: Ακριβώς. Ο υπουργός.
2: Ναι. Ο οποίος βέβαια δηλώνει δικαιωμένος για κάποιο λόγο.
1: Πάντα δηλώνει δικαιωμένος. Να σου πω γιατί.
0: Γιατί άμα γεννηθείς δικαιωμένος.
1: Σωστά.
2: Δεν γίνεσαι, γεννιέσαι δικαιωμένος.
0: Γεννιέσαι δικαιωμένος.
1: Ο ζωντανός δεν δικαίωται, ρε φιλέ.
0: Μπράβο. Και από την άλλη μεριά περιμένεις. Δηλαδή γεννιέσαι δικαιωμένος γιατί περιμένεις την αναγνώριση.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό ζεις. Απλά πράγματα.
2: Ναι.
1: Κοίτα, αυτός
2: θα συνήθως έρχεται χτύπα ξύλο.
1: Μετά, αλλά ναι. Όχι, αυτός θα την έχει και έτσι. Τώρα ζώντο.
2: Την απολαμβάνει έτσι. Και εν ζωή. Και γερός να είναι ο άνθρωπος.
1: Ναι. Εγώ εξαφορμής ενός βίντεο που έβλεπα χθες προχθές, δεν ξέρω Δημήτρη, δεν ξέρω αν το δες, ναι. Με τον Τάκη τον Τζουκαλά και τον Στέλιο σχετικά με το πολύφημο.
2: Το είδα.
1: Μου ήρθε ένας άλλος μύθος. Έτσι, από την ελληνική μυθολογία του Ιάσονα και το Χρυσό Μαλοδέρας που πήγε στην εξαρτία.
0: Πού τα θυμήθηκες αυτά, ρε παιδί μου, τα είχαμε βάλει στο χρονοτούλα.
1: Είμαστε και λίγο ρετρό. Ο Ιάσονα λοιπόν ήταν μονοσάνδαλος.
0: Ο μονοσάνδαλος Ιάσονα.
1: Η κυβέρνηση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μονοσκάνδαλη, αλλά δεν είναι, ρε
2: φίλε. Όχι, ρε φίλε.
0: Όχι, μονοσκάνδαλη.
2: Υπάρχει.
0: Και σε αυτό φροντίσαμε. Έχουμε μια ποικιλία.
1: Έτσι.
0: Δεν κατάλαβα.
2: Πιστεύω να έχει δει κανείς την Οδύσσια. Να έχει προλάβει να τη δει.
0: Δεν την πρόλαβα την
1: Οδύσσια. Ο γιος μου χθες ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μου είπε, είδα ένα ντοκιμαντέρ, έτσι, το making of, εν πάση περιπτώσει. Θα πάω να το δω.
2: Από ό,τι έχω καταλάβει, έχει γίνει μεγάλος ντόρος για τη διανομή. Του ρόλου της Ελένης,
1: ναι.
2: Δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, εθνικό θέμα.
1: Έτσι.
2: Για τη διανομή ρόλου, χαρακτήρα
1: κινηματογραφικής ταινίας,
2: προσωπικότητας που είναι
1: μυθολογική
2: από φαντασίας.
0: Ναι.
2: Είμαστε τρομερή χώρα, ρε φίλε.
0: Έτσι. Ναι.
2: Είμαστε
0: έτσι.
2: Τρομερή χώρα.
0: Ναι, δεν θέλουμε να μας πειράζουν το μύθο.
2: Ναι, σωστά.
0: Κατάλαβες, αυτό είναι πάντα. Πάντα δεν θέλαμε να μας.
1: Τώρα, επειδή λέμε για μύθους, μην το αναπτύξουμε, παιδιά.
0: Γιατί?
1: Υπάρχει σε χριστιανικές ορθόδοξες εκκλησίες στην Αιθιοπία και στην Ερυθρέα.
0: Ναι.
1: Χριστός και Παναγία με μαύρο δέρμα.
2: Χριστός και Παναγία.
1: Έτσι, ο Χριστός
0: στην
1: και Παναγία.
0: Νέα Ερυθρέα.
1: Όχι στην Νέα, στην παλιά.
0: Στην παλιά, γι' αυτό. Στην Νέα Ερυθρέα δεν υπάρχει.
2: Υπάρχουν και πιο ισχυρές αποτυπώσεις, όπως μας έλεγε ο Μιχάλης πριν. Η Χατζηπαναγιά.
0: Η Χατζηπαναγιά. Βέβαια, γίνεται περιφορά στους φιλάθλους του Ηρακλή από την Χάιδο. Αυτό το γνωρίζουν όλοι οι Θεσσαλονίκοι και Ηρακλή. Εντάξει. Και μια που το πήγαμε στο ποδοσφαιρικό. Αυτός ο μύθος. Τον πρωθυπουργό τον ακούσαμε αυτή την εβδομάδα.
1: Ισπανιά.
0: Ναι, να παρομοιάζει
1: την κυβέρνηση άρα.
0: Όχι.
1: Α, την εθνική Ισπανία.
2: Η Ισπανία βρήκε να πάρει.
0: Με την κυβέρνηση. Δεν είναι σιγά μην μοιάζει η κυβέρνηση του Μητσοτάκαρου με την.
1: Σωστά.
0: Το αντίθετο. Η Ισπανία κατάφερε
1: να. Αντιγράφει.
0: Αντιγράφει την ομαδάρα του Μητσοτάκη ακριβώς επειδή πήρε το πλάνο και τήρησε τους κανόνες του πώς γίνεται μια ομαδάρα.
1: Μάλιστα. Οκ. Να τα ακούσουμε.
0: Να τα ακούσουμε.
2: Τεχνική ανάλυση.
0: Ε?
2: Τεχνική ανάλυση.
0: Πάνω από
2: όλα. Στα εξηγώ ωραία.
0: Ωραία, άκου.

συνεχείς αναφορές ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ζήτησε από όλους, όπως είπες, να τρέξουν από τώρα, λες και θα είχαμε εκλογές αύριο. Παρομοίασε τη Νέα Δημοκρατία με την εθνική ομάδα της Ισπανίας που πήρε το Μουντιάλ. Είπε ότι όποιος έχει την μπάλα βάζει γκολ και πως η Νέα Δημοκρατία έχει καλή φυσική κατάσταση, αντοχή για αυτόν τον μαραθώνιον και αντοχή στο σκληρό παιχνίδι.

0: είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα.
1: Εσπάνια! Εσπάνια!
0: Ομάδα, οι ομάδες κερδίζουν. Όχι οι δίθεν μεμονωμένοι.

0: Σπόντα. Η Σπόντα αυτή, συγγνώμη, η δίθεν μεμονωμένη στάρ.
1: Ναι. Υπάρχουν δίθεν μεμονωμένη στάρ.
0: Για ποιον πήγαινε, για τον Μέση, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Πού?
1: Για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Α.
1: Ναι, δίθεν μεμονωμένη στάρ. Οι οποίοι ήρθαν τώρα, ας πούμε, δίθεν μεμονωμένη στάρ, να μας πάρουν την εξουσία, αν είναι δυνατόν. Βέβαια, η αλήθεια
0: για
1: είναι.
0: Για τον Αντώνη Σαμαρά, όχι.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι μεμονωμένο στάρ.
2: Είναι βετεράνο.
1: Είναι βετεράνο. Ναι.
2: Είναι βραδυποριακό, ταλαιπωριακό.
0: Μεγάλη Παρασκευή τον τέρμι, ξέρεις.
1: Ναι, βέβαια, μερικές φορές μπορεί να πάρει μεγαλύτερη ζημιά από εκεί, αλλά αυτό είναι ένα κεφάλαιο το οποίο το συζητήσουμε
2: θεωρώ. Εγώ θα μου επιτρέψει να επαναλάβω το σχόλιο που άκουσα από τον Στέλιο Κούλογλου, ότι αν έχει τόσε μεγάλε ομοιότητε, άρα πάει να πει ότι και ο προπονητή τη Ισπανία παρακολουθούσε του παίκτε για να δει τι ώρα κοιμούνται, αν τρώνε, μπορεί. Αν κάνουν το πρόγραμμα.
1: Σωστά.
2: Έτσι είναι οι ομάδε όμω. Δεν είναι ξέφραγο αμπέλι.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Εγώ για να σα πω την αλήθεια, βλέποντα την Ισπανία, γιατί το ξέρετε την αρχή, σα έλεγα ότι.
0: Όντω.
1: Ναι, ότι. Μην βλέπετε πως έχει ξεκινήσει. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία θα βρει τα πατήματα
2: του. Δεν έχανε με τίποτα.
1: Ναι. Καταρχήν, τελείωσε το Μουντιάλ.
0: Με ένα γκολ, παιδιά. Αυτό είναι φοβερό.
1: Δηλαδή, αυτό είναι εξαιρετικό. Δεν νομίζω ότι θα το συναντήσουμε πολύ εύκολα.
2: Και τελικό Μουντιάλ κάποια στιγμή έδειχνε 40 τελικές με 0. Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι, λες κάπου είχε γίνει λάθος. Κι όμως δεν είχε γίνει κανένα λάθος. Το έλεγα. Δηλαδή, τα βλέπα τα Μουντιάλ τέτοιες ώρες, τα έβλεπα μόνος και έλεγα. Τι μου θυμίζει αυτή η εθνική Ισπανία.
0: Έτσι.
1: Τι μου θυμίζει.
0: Σου λέει. Σου ήρθε αμέσως.
2: Ναι,
0: εκεί φέρνει Μητσοτάκη.
1: Ναι,
2: γι' αυτό ναι, γι' αυτό έτσι όλοι ας πούμε το αποδεχτήκαμε. Και επίσης χάρηκα πάρα πολύ. Αν αναλογιστούμε τα σχόλια του Προέδρου Τραμπ για την Ισπανία. Μια εβδομάδα πριν, 10 μέρες
0: ναι,
2: πριν.
0: Ναι, εκεί.
2: Και μετά έδινε το τρόπαιο και πήγε
0: σαν να φωτογραφηθεί, σαν το Μιτσάρα να κάτσει δίπλα.
1: Μπράβο. Δεν του κάνετε τίποτα. Λέει κακά λόγια για την Ισπανία πριν το Μουντιάλ. Λέει καλά λόγια για το Ιράν, τον βομβαρδίζουν και σταματάει και η χειρία και κάνει 67 επιχειρήσεις.
0: Έχει το.
1: Ναι. Πάει να βγει φωτογραφία. Δηλαδή,
2: τον τραβάει ο Ιφαντίνο με τη μαγούρα.
1: Τον τραβάει ο Ιφαντίνο και του λέει αγόρι μου φύγει γιατί μπορεί να φάσει καμιά δέσποτη εδώ και αυτή.
0: Το κόκαλο της νυχτερίδας.
1: Ναι, ναι, το κόκαλο της νυχτερίδας. Δηλαδή τέτοια ξεφτύλα από άλλον.
0: Ναι, αλλά είναι ηγέτης παγκόσμιος. Δεν είναι ηγέτης.
1: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα πλέον αυτό το χαρακτηριστικό. Όσο πιο ξεφτύλα είσαι, τόσο πιο ηγέτης είσαι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή λέει συνεδριάζουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ. Και βλέπεις λέει αυτούς, τον Τραμπ και.
1: Ναι.
0: Και λέει ηγέτες.
1: Εμπρός να νάκια στη σειρά. Ναι.
0: Και εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Παρακαλώ.
0: Με τόσες δηλώσεις του Πρωθυπουργού και άλλων υπουργών κτλ. Ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
1: Η άνοιξη του 27.
0: Ναι.
1: Αν
0: είναι σημαδιακή.
1: Όχι, το ψάχνα χθες.
0: Ναι.
1: Αν είναι.
0: Τι οροσκόπο έχει.
1: Αυτό να το δούμε.
0: Ναι.
1: Έχεις δίκιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το εξετάσουμε. Αλλά η άνοιξη του 27, αν τη βάλεις με το. Με το δικό μας. Με το δικό μας. Άμα πας στο παλιό, είναι πιο πίσω.
0: Ναι. Εγώ λέω όμως.
2: Σοφός λαός με συγχωρείς, δεν λέει από Μάρτιο, καλοκαίρι και από Αύγουστο, χειμώνα.
1: Σωστά, σωστά. Σωστό.
2: Το αφήνω αυτό.
0: Μία η άνοιξη είναι το σύννεφο, μία βροχή κτλ.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ λέω, αν τυχόν ρε παιδί μου, για οποιοδήποτε λόγο, τυχαίο, μπορεί να γίνει κάτι χτύπα ξύλο.
1: Να βρεθούν και άλλα βίντεο.
0: Τα βίντεο, ναι, τα παλιά αυτά, τα εξαφανισμένα. Ναι, μπορεί να βρεθούν. Και γίνουν οι εκλογές το φθινόπωρο του 26.
2: Μπορεί να έχει καλό καιρό και να είναι σαν άνοιξη.
0: Ναι, αλλά λέω, μετά από τόσες δηλώσεις, πώς θα δικαιολογηθεί όλο αυτό το πράγμα.
1: Αυτό θα δικαιολογηθεί προφανώς από κάποια.
0: Ότι μας ανάγκασαν τα γεγονότα.
2: Δεν χρειάζεται. Θα βγει να πει να ζητήσουμε συγγνώμη γιατί τον εξαναγκάσαμε εμείς.
0: Να κάνουμε εκλογές.
1: Ναι, ή κάτω από την πίεση τη κοινή γνώμη ή των γεγονότων κτλ. Ενδεχομένως και κάτω από την πίεση τη αναθεώρησης.
0: Του συντάγματος ή των σκέψεων γενικώ.
1: Όχι, αναθεώρηση σκέψεων έτσι όπως
2: έχει γίνει. Είναι αναθεωρητική δηλαδή.
1: Έτσι, ναι, έτσι, έχει γίνει αυτή η ιστορία. Αλλά αυτό θεωρώ ότι έχει μία βάση.
0: Θεωρείς ή αναθεωρείς.
1: Την αναθεώρηση. Δηλαδή, πότε ξανανοίγουμε.
2: 26 Αυγούστου.
0: 26 Αυγούστου.
1: 26 Αυγούστου.
2: Διακοπές.
1: Ναι.
0: Και δεν ψηφίζεται για αναθεώρηση.
2: Η πρώτη ψηφοφορία γίνεται αυτές τις μέρες.
0: Τώρα. Πριν τα μπάνια του
2: μετά
0: λαού.
2: Μετά θα πρέπει να μεσολαβήσει.
1: Την άλλη εβδομάδα γίνεται, Μιχάλη.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει να μεσολαβήσει ένας μήνας.
0: Σωστά.
2: Ωραία. Θα κλείσει η Βουλή για διακοπές.
0: Άρα λοιπόν
2: να εκεί... βλέπεις κάθε εβδομάδα είναι
0: τίγκα. Σωστό. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Γιατί είναι αυτό 26 Αυγούστου παραμονή του πανηγυριού του Αγίου Παντελεήμονα.
2: Μπορεί λοιπόν εκεί να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει σύγκριση για τη συνταγματική αναθεώρηση. αναθεώρηση, ούτως ώστε έστω και με 151 να αναθεωρήσουμε όπως θέλουμε, ναι, τα άρθρα τα οποία θα αποφασίσουμε να αναθεωρήσουμε.
1: Εντάξει, ναι.
2: Αυτό λοιπόν μπορεί να μας φέρει σε αδιέξοδο. Η δημοκρατία γνωστόν δεν έχει αδιέξοδα,
1: παρά μόνο
2: έξοδα.
1: Ποτέ.
2: Έτσι. Άρα λοιπόν,
0: okay,
2: να το.
0: Okay, οπότε...
2: Και επίσης είπε ο άνθρωπος, την άνοιξη του 27. Οι εκλογές, αλλά τρέχουμε από τώρα.
0: Ναι,
2: θα
0: ναι,
2: γίνει sold out. Τότε και μετά μην μου πείτε. Δεν βρήκα.
1: Ναι.
2: Μπες στην πλατφόρμα να βρει εισιτήριο.
1: Μπράβο.
2: Έτσι και αλλιώς, θα μείνετε εκτός αμβόνος. Άμβονος, πώς το λέτε.
1: Ναι, άμβονος.
2: Νυμφόνος.
1: Πολύ σωστά το είπες και εσύ για το κλείνει βουλή, γιατί έτσι αλλιώς κάθε μέρα έχουμε sold out. Αυτό που μας ενδιαφέρει βασικά στη βουλή είναι το out. Το sold είναι.
2: Όχι, το sold out έχει κι άλλη.
0: Το sold είναι ούτω ή άλλω.
2: Δεν το ερμηνεύουμε κατά ανάγκη με αυτόν τον τρόπο.
1: Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι το ότι θα γίνει το μετά. Okay. Ενδεχομένως να αποφασίσουμε ότι μας βολεύει περισσότερο, ρε παιδί μου, να τις κάνουμε.
2: Επίσης, μην ξεχνάμε για μια παράμετρο που πρώτη εμείς, από αυτά τα μικρόφωνα είχαμε επισημάνει,
0: ναι,
2: ότι όταν γίνονται εκλογές σταματάνε τα πάντα. Σωστά. Και κυρίως τα δικαστήρια.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Έτσι. Και καλά κάνει και το αναφέρει ο Δημήτρης, γιατί ακούσαμε μια ανάλογη τοποθέτηση στην εβδομάδα που μας πέρασε από την κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Βεβαίως.
1: Η οποία είχε πει ότι ενδεχομένως την ημερομηνία των εκλογών να την καθορίσουν. Οι ανοιχτές
0: το
1: υποθέσεις.
0: Δικαστηριακό καλεντάρι, είπε.
1: Μπράβο. Έτσι, ναι. Δηλαδή, οι ανοιχτές υποθέσεις.
0: Πού είναι,
2: όσον ούτε αφορά, καν τη Σουέφα το καλεντάρι. Έτσι,
1: ούτε καν.
0: Υποκλοπές.
1: Υποκλοπές στο Ισραήλ Dillian και εδώ.
2: Φετίο του Ντίλιαν.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Τέμπι. Τέμπι.
0: Μην τα αφήνουμε έτσι, αυτό.
1: Τα Τέμπι να μην τα αφήσουμε.
0: Και ό,τι άλλο προκύψει.
2: Έσκασε κάτι για τα Τέμπι χτες, προχτές. Δεν ακούστηκε πάρα πολύ. Κάτι μόνο για ειδικό δικαστήριο.
0: Ειδικό δικαστήριο.
2: Ναι. Επειδή είναι ειδικό. Δεν πάμε στο γενικό.
1: Πάντως, επειδή αυτό το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος, μέσα σε επιστρέψουμε, γιατί έσκασε που έσκασε. Και μάλιστα έσκασε και κάτι το οποίο εμείς εδώ, όχι για να ευλογήσουμε τα γέννη, δεν έχουμε καμιά ανάγκη να το κάνουμε. Το λέγαμε πολλές φορές, δηλαδή την αντίφαση των ισχυρισμών του κ. Τριαντόπουλου στην Βουλή.
0: Βουλή. Και στη συνέντευξη πρέπει να πούμε ότι και αυτό έπαιξε ρόλο. Μια συνέντευξη που έδωσε μετά τις 2-3 μέρες από τα.
1: Μα το γιατί μας άρεσε
2: αυτό ήταν συνέντευξη.
0: Και στη δήλωση στη Βουλή.
1: Και τις τοποθετήσεις του στη Βουλή. Στη Βουλή, η οποία υπήρχε πλήρης αντίφαση. Δηλαδή στο TRT της Λάρισας είχε δηλώσει ότι ήμασταν εκεί από την πρώτη ώρα. Από την Πέμπτη.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: και κατεντολή.
1: Και κατεντολή για να τακτοποιήσουμε το ζήτημα θέμα του συντονισμού.
0: Βεβαίως.
1: Με κυβερνητικές κατευθύνσεις, κανονικότατα, και μετά είχε πει, είχε προσπαθήσει να ρίξει τις ευθύνες οπουδήποτε αλλού, με λίγα λόγια.
0: Κουκουρούσου πίτσα.
1: Ναι. Να πούμε ότι τότε, από τότε έχουν περάσει 3 χρόνια.
0: 3,5
1: 3,5 χρόνια. Σωστά. Έχουμε τώρα 23 Ιουλίου
0: έτσι,
1: του 2026. 26. Και έχουμε παραδοχή του CEO
0: των σιδηροδρόμων
1: ότι ακόμα δεν λειτουργεί το αυτόματο φρένο.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Τι να κάνουμε.
2: Δεν το λέτε καλά. Είναι λειτουργικό.
0: Υπάρχει. Είναι λειτουργικό, αλλά
2: σωστό,
0: δεν λειτουργεί.
2: Αλλά δεν λειτουργεί. Αλλά να λέμε όλη την αλήθεια.
0: Ίσως
2: είναι
0: έχεις
2: χειρότερο αυτό που λέμε εμείς τώρα.
1: Ποιο.
2: Ότι υπάρχει, είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί.
1: Λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Παλίου.
2: Ναι.
0: Παλίου.
1: Παλίου.
0: Από πού είναι αυτό.
1: Ναι, σε ερώτηση.
0: Κανένα καινούργιο έχει.
1: Όχι.
0: Α.
1: Μόνο Παλίου έχουμε. Λοιπόν, σε ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τα Τέμπη, απάντησε ότι το έχουμε.
2: Βεβαίως.
1: Είναι λειτουργικό.
2: Έτσι.
0: Αλλά δεν λειτουργεί.
2: Αλλά δεν λειτουργεί.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει, ρε παιδί.
0: Δεν είναι σαφές.
1: Σαφές.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Σαφές. Σου λέει ο Μάστορας, το βιάζεσαι.
2: Αυτό.
1: Περίμενε. Σου λέει. Έχουμε θερμοσύμφωνα.
0: Σωστά.
1: Έχουμε γιατί στον έβαλα. Λοιπόν, θα δούμε στο ταμείο.
2: Είναι λειτουργικός.
1: Μπράβο.
2: Είναι. Δουλεύει.
1: Καλά. Από εκεί και πέρα. Πάμε. Μουσική.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Φρένο στη λειτουργία τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Πρόκειται για τα City College, University of York, Keele University και Anatolia College. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας εάν επιληθούν τα νομικά ζητήματα. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στη Μακίνια Ναυπακτίας. Μήνυμα του 112 καλεί για εκένωση προς Ναυπακτό ή Μεσολόγγι. Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν και στις πυρκαγιές στο Βαρθολομιό Ηλίας και στη Σίβηρη Χαλκιδικής, όπου μήνυμα καλεί για απομάκρυνση προς Μόλα Καλύβα. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Αύριο στο κόκκινο Αττική Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Σε επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστός ο Λυκαβητός και ο Λόφος Φινοπούλου. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κίμολο ισορός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία μέσα στο μπάνιο. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπαίνει πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού. Επιπλέον 45 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκαν την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 110 μέχρι και τις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι ασθενών, όλοι άνω των 65 ετών. Στην πολιτική επικαιρότητα, στον αέρα, το νέο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ με πρωταγωνιστές του Σουδούρου, Πολάκη και Παπά με σύνθημα «Επιστρέφουμε, προχωράμε, είμαστε εδώ για την αριστερά και τους ανθρώπους, για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών». Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με συνολικά 200 μετανάστες να εντοπίζονται και να διασώζονται μόνο σήμερα σε 2 διαδοχικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
3: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.

0: Επιστροφή, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε για δεύτερη φορά σας λέμε.
1: Έτσι.
0: Έχουμε εδώ όπως κάθε Πέμπτη τη σύμπραξη της Πέμπτης. Έτσι δεν πλέον τρακάρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος μέρους Βου. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Ειλικρινά, το λέω να λαμβάνω μια πρωτοβουλία αδέλφια.
1: Παρακαλώ.
0: Θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου, πραγματικά, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί οφείλουμε να το πούμε.
1: Σωστό.
0: Στην κυρία Μαρία Μιχαέλα, έχει και το όνομά μας Μιχάλη.
1: Έτσι.
0: Μιχαέλα.
1: Χαιρέτη. Που πρέπει να είναι λοιπόν και από τα Νόγια.
0: Ναι,
2: είναι κριτικό όνομα.
1: Το Χαιρέτη.
0: Ναι, το Χαιρέτη, ναι. Συγκέντρωσε 19.710 μόρια αυτό το κορίτσι. Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Και
1: μπράβο.
0: Πέρασε, μπράβο, συγχαρητήρια. Και πέρασε πρώτη στην Ιατρική Αθηνών για να έχει πολιτικό προϊστάμενο τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Όταν αποφοιτήσει. Γιατί
0: όταν
1: μέχρι τότε ευελπιστούμε ότι δεν θα τον έχει.
0: Εγώ
1: θα
0: φαντάζομαι να μην ολοκληρώσει και το πρώτο έτος.
2: Ας μείνουμε στα συγχαρητήρια στο
1: έτσι,
2: παιδί.
1: Έτσι, στο παιδί να είναι γερό.
2: Έτσι, και ας ευχηθούμε καλή επιτυχία.
0: Σκέψου. Να έχει.
2: Γιατί έτσι όπως το παρουσιάζεται είναι λίγο φρικαλαίο, με την έννοια ότι όταν θα αποφοιτήσει, όταν θα αποφοιτήσει και θα ασκήσει το επάγγελμα θα έχει.
0: Έχει καλά, σωστά.
2: Οπότε ας μην προτρέχουμε.
0: Όχι,
2: τώρα.
0: Εγώ...
2: Γιατί και εμείς έχουμε κόρες φοιτήτριες στην νομική που.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουν μπροστά με το Φλωρίδη.
2: Ναι, όχι, δα.
1: Κοίτα,
2: ναι.
1: Εγώ επειδή έχω μια εμπειρία τώρα με νοσοκομεία τελευταία.
2: Εντάξει, που τον έχουμε εμείς.
1: Λόγω του πατρός.
2: Ναι.
0: Να θυσιαστούμε και γι' αυτό.
1: Υπάρχουν παιδιά γιατροί στο σύστημα υγείας. Πραγματικά που το ξέρουμε όλοι, βέβαια, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Που είναι
0: τη συμμορία τη μιζέρια.
1: Τη συμμορία τη μιζέρια.
0: Που χρωστάμε μόνο 13.000 μέρες υπερορία.
1: Και νοσηλευτές και νοσηλεύτριες που παλεύουν πραγματικά κάθε μέρα, συμπαραστατούμενοι και στους ασθενείς και στις οικογένειες. Αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε και άλλη μια φορά. Το ξέρουν οι άνθρωποι. Είναι επαγγελματίες άριστοι.
0: Ναι.
1: Επιστήμονες άριστοι.
0: Και υψηλό επίπεδο ιατρικής.
1: Υψηλότατο. Υψηλότατο. Υψηλότατο.
0: Ναι. Ναι. Αλλά τυχαίνει σαν χαρακτήρα να είναι μίζεροι.
1: Ναι. Ναι.
0: Και συμμορίτες.
1: Ακριβώς.
2: Και λοξοδρομούν πολιτικά κάποιες φορές. Αλλά... Εγώ θέλω να ενώσω τα συγχαρητήριά μου γιατί με την περσινή εμπειρία που θυμάστε που είχαμε τα τραγάματα της μητέρας μου.
0: Ναι.
2: Που εμείς είχαμε μπει και στη βάσανο των απογευματινών χειρουργείων, τα οποία πάνε να τα μαζέψουν.
1: Τέλειο, ακριβώς.
0: Έκλεισε.
2: Έτσι.
1: Έκανα σύμφωνα.
2: Το τελευταίο
1: τελικά.
2: Χειρουργείο που έκανε περί τα μέσα
0: όχι,
2: Σεπτεμβρίου. Περί τα μέσα Σεπτεμβρίου, έγινε, ξέρω εγώ, 8.30 το βράδυ.
1: Ναι, ναι.
2: Και ο γιατρός χειρουργούσε από το πρωί.
1: Από το πρωί. Εντάξει. Μα και τον πατέρα μου τώρα την περασμένη Πέμπτη. Από το πρωί που μας είχαν πει όχι πολύ πρωί, 11-12.
0: 11 η ώρα μας
1: τελικά τον χειρούργησαν 5.30 ώρα το απόγευμα, τελείωσε 7.30 και ο γιατρός ο άνθρωπος χειρουργούσε από το πρωί. Ναι.
2: Κατά τα άλλα, καταργήθηκε ο θεσμός λόγω μειωμένου ενδιαφέροντος.
0: Ναι, ναι, ναι. Μειωμένο, δηλαδή δεν είχαμε ασθενείς.
2: Ναι,
1: ναι, ακριβώς.
0: Δεν είχαμε ασθενείς.
1: Το δημογραφικό φταίει.
0: Το δημογραφικό
1: δεν γεννάμε και δεν αρρωσταίνουμε.
0: Μπράβο. Τώρα, εγώ λέω κάτι άλλο, το ότι αυτοί που. Έχουν μείνει αυτοί οι οποίοι είναι στις επάλξεις,
1: είναι πολλοί.
0: Αυτοί οι οποίοι χειρουργούν 10 και 12 ώρες.
1: Έτσι.
0: Είναι οι πρόγονοι, για να τους πούμε, της κυρίας Χαιρέτη, με αγώνα.
1: Μπράβο.
0: Και με ανάλογες.
1: Έτσι.
0: Με ανάλογα μόρια μπήκαν στην ιατρική.
1: Σωστό.
0: Για
1: σωστό.
0: Να υπάρχει ένας.
1: Σωστό.
0: Που έχει το απόλυτο θράσος και την απόλυτη κάλυψη να τους λέει
1: ότι συμμορίες, είναι
0: μιζέρες. Και ρωτάω εγώ τώρα, έναν από αυτούς τους ευαίσθητους που έχουμε και οικογένειες. Γιατί ακούω την κυρία Αλεξοπούλου.
1: Βέβαια.
0: Έτσι που έλεγε ότι μα, όταν λες κάποιον ότι είναι συμμορία, έχει και οικογένειες.
1: Οικογένεια από πίσω.
0: Γιατί ως γνωστόν, μόνο οι κυβερνώντες έχουν οικογένειες.
1: Ναι, οι άλλοι δεν έχουν.
0: Οι υπόλοιποι είναι χωρίς οικογένεια.
1: Είναι νομάδες. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτοί είναι με το με οικογένεια.
1: Με οικογένεια ναι.
0: Ναι. Οι άλλοι είναι χωρίς.
1: Ήταν η Jane Austen που τα έγραψε.
0: Ναι, ναι, μπράβο. Η Jane Austen. Ναι. Λοιπόν, ρωτάω, ευαισθητοποιήθηκε κάποιος.
2: Δεν χρειάζεται γιατί.
0: Περίμενε. Τη κυβέρνηση όταν ο συγκεκριμένος αποκαλούσε τους γιατρούς αυτούς όλους στο σύνολό τους συμμορίτες ή αν είχαν οικογένειες ή αν είχαν παιδιά ώστε να τον φωνάξει να του τραβήξει την αυτάρα.
1: Σιγά.
2: Εδώ συγκεκριμένος δίνει τον τόνο για την κυβερνητική. Και για να το συνδέσω και με την κυρία Αλεξοπούλου που αναφέρατε.
0: Τζάμπα Αλεξοπούλου.
2: Τζάμπα Αλεξοπούλου, ναι. Το τι λέει ο καθένα είναι τσάμπα. Ο τσάμπας όμως πέθανε. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της. Τα οποία. Γιατί δεν τη το.
0: Μα υπάρχει τώρα και μια επανέκδοτο, ένα remake που θα γίνει. Το αρεμπέτικο. Το οποίο τραγουδίσει η ίδια ο κυρ Τζάμπας πέθανε παρά τσάμπα. ο κύριος Τζάμπας πέθανε παραπονεμένος.
2: Ο αγαπημένος της ήρωας είναι ο Τζάμπα The Hat από το...
0: Και ο αγαπημένος του συγκρότημα...
2: Ε, ποιοι?
0: Τζάμπα Γουάμπα.
2: Τζάμπα Γουάμπα, ναι.
0: Τζάμπα Γουάμπα.
1: Λοιπόν, ο συγκεκριμένος λοιπόν υπουργός δεν τα κάνει μόνος του. Είναι συνεπικουρούμενος πάντα από έναν έγκριτο δημοσιογράφο.
0: Σημειοφόρος είναι. Σημειοφόρος είναι, της κυβέρνησης, τη συζητάνε.
1: Ναι, αλλά...
0: Ακροκεντρώει.
1: Όχι μόνο. Υπάρχει άνθρωπος δημοσιογράφος ο γνωστός. Όχι, ο οποίος όμως λέει κάποια πράγματα που πρέπει να τα ακούσουμε.
0: Ναι, πρέπει να τα ακούσουμε. Γιατί τι γίνεται με την.
2: Γιατί πρέπει να τα ακούσουμε, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, για να τα θυμίσουμε στον κόσμο. Ποιος είναι αυτός που τον
0: θυμίζει. Και να
2: διασκεδάσουμε. Ας έχουμε την επιλογή την τελική κάποια στιγμή.
1: Όχι, όχι, πρέπει να τα ακούσουμε.
0: Το ATS πάντως. European Train Control.
2: Τώρα με πα στα ξένα τώρα. Με πα στα ξένα.
0: Ο yes. Listen to me.
2: Οκ.
0: Listen to me, fucking bastard.
1: Yes, are you talking to me?
0: European Train Control System είναι το ευρωπαϊκό σύστημα σηματοδότησης και αυτόματης πέδησης, δηλαδή φρένο.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, παρακολουθεί συνεχώς την ταχύτητα και τη θέση των τρένων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ένα πράγμα, δηλαδή, σαν αυτό που έκανε ο Δημητριάδης, αλλά σε τρένα.
1: Μπράβο, στα τρένα.
0: Ναι. Αν ένα σειρμός παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη ή κινηθεί με υπερβολική ταχύτητα, το σύστημα επεμβαίνει αυτόματα και ακινητοποιεί το τρένο αποτρέποντας ατυχήματα.
1: Στην Ευρώπη αυτό.
0: Μπράβο. Επειδή είμαστε όλο και πιο κοντά στην Ευρώπη, Ελλάδα 2.0, αυτό το σύστημα
1: είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί.
0: Μπράβο. Αυτό είπαμε.
1: Να μας κατηγορούν. Επειδή δεν το ξέρω. Υπάρχουν διεθνείς αμαξοστοιχείες τώρα που πάνε, ξέρω εγώ, Βελιγράδι ή που πήγαιναν στη Μόσχα και αυτά.
0: Τα κόψαν προς το
1: Ουκρανία.
0: Τώρα δεν υπάρχει τρένο πριν από Θεσσαλονίκη Αλεξανδρούπολη.
1: Σωστό. Όντως.
0: Ναι.
1: Πάει και αυτό.
0: Τέρμα.
1: Δηλαδή Αθήνα Θεσσαλονίκη είναι μόνο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει, γιατί τα άλλα φορτών.
1: Α, σωστά. Οκ. Εντάξει. Άρα λοιπόν, σε πιάνουμε τη γίδα στην πλάτη σε πάρα πολλά μόνο σκάνδαλα.
0: Ναι.
1: Και τι απαντάς εσύ ως δημοσιογράφος και.
0: Ότι έριξα πάνω με ένα ζακετάκι.
1: Έτσι. Και τι λέει λοιπόν εδώ ένας συνάδελφος.
0: Ένας συνάδελφος.
1: Αγαπητός.
0: Για να ακούσουμε.
3: Να εξηγήσουμε με απλά λόγια τώρα τι συμβαίνει με την κυβέρνηση και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι. Θα στο πάω σε ένα άλλο επίπεδο τελείως. Υποψιάζεσαι ότι ο άντρας σου σε απατάει με 2-3, έτσι. Το πιάνεις με μία. Και αντί να σου ζητήσει συγγνώμη και να απολογηθεί, απαιτεί να του ζητήσεις εσύ συγγνώμη, γιατί δεν σε απατάει με 2-3, αλλά μόνο με μία.
4: Να απατάς τον άντρα σου, είναι συνηθισμένο. Να απατάς τον εραστή που το έχεις βρει γραμμένο.
3: Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό κάνει η κυβέρνηση.
5: Είναι έτσι,
3: δηλαδή την έχεις πιάσει στα πράσα, έτσι, και αντί να απολογηθεί, σου λέει να μου ζητήσετε συγγνώμη. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο δημόσιο διάλογο και σε επίπεδο επιχειρημάτων. Έτσι, για να το καταλάβει ο κόσμος ακριβώς τι γίνεται.
0: Το ερώτημα πλανάτε. Ναι, είναι έτσι.
1: Το ερώτημα ενός άλλου δημοσιογράφου, υποτιθέμενο.
0: Λες να είναι έτσι.
1: Αλλά τι να κάνει ο Δόλιος ο Χάρης, τι να κάνουμε κι εμείς.
2: Εύστοχη η τραγουδιστική σφήνα, αλλά εμείς θα προτείναμε και το άλλο που συνδέεται και με άλλη διαδικασία. Το πάρε τηλέφωνο, τον κέρατα.
1: Καλύτερα τώρα παρά μετά. Λοιπόν,
0: είχαμε.
1: Παλεύει ο Δόλιος ο Χάρης. Παλεύουμε οι Δόλοι εμείς.
0: Ναι.
1: Και λέει, αναρωτιέται τον κοινό, για να καταλάβει ο κόσμος, λέει ο Χάρης Ιωάννου.
0: Ναι. Για να καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Εντάξει, ο κόσμος για να καταλάβει πρέπει να θέλει και να καταλάβει.
2: Σωστό. Δεν καταλαβαίνει ο συνομιλητής. Είναι έτσι.
0: Καλά. Ο συνομιλητής κάνει μια προσπάθεια να καταλάβει. Εντάξει, πιστεύουμε τώρα, ότι κάθε προσπάθεια είναι φιλότιμη.
1: Αλλάζει και κανάλι τώρα ο συνομιλητής ο συγκεκριμένος, νομίζω.
0: Ναι, ναι. Πάει αντένα.
1: Πάει αντένα.
0: Πάει αντένα. Να του ευχηθούμε ό,τι καλύτερο.
1: Έτσι.
0: Πάντα επιτυχίες. Πάμε νότες. Πάμε μουσική.

0: Χθες είχαμε Σάλμα Μπιτς.
1: Τρομερό.
0: Είχαμε Σάλμα. Είναι το λαϊκό.
1: Σάλμα και εξηγήσου που λέει.
0: Ναι, ναι.
2: Σαλμά στην Καλαμάτα και χθες με το καλό.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Ναι. Είναι το κλασικό που λέει ο θυμόσφαιρος λαός. Είναι στο τυράκι, αλλά δεν είναι στη φάκα.
1: Μπράβο.
0: Γιατί ο Σαλμάς την αναζητούσε αυτή την κόντρα καιρό.
1: Βεβαίως.
0: Την επιδίωκε.
1: Βεβαίως.
0: Και επιδίωκε, και αυτό ήταν που θα έπρεπε κάποιος.
2: Θα έπρεπε να ξέρει ο αποδέκτης των μηνυμάτων ότι υπάρχουν αυτά τα μηνύματα.
0: Γιατί ήταν μαζί.
2: Ναι.
0: Ήταν μαζί στο Υπουργείο.
2: Δεν τα έχει προσβάλει ως πλαστά.
0: Μπράβο.
2: Αυτά.
0: Και από την άλλη μεριά, όταν βλέπει το ότι ο συγκεκριμένος ανεξάρτητος βουλευτής επιδιώκει
1: την κόντρα αυτή και την...
0: Όχι μόνο,
2: και την έκθεση, ότι θα βγάλω
1: την
2: πράγματα.
1: Έκθεση, την έκθεση των μηνυμάτων. Έτσι,
2: και όλη η ιστορία είχε ξεκινήσει πριν από μήνες σε μια συνέντευξη που είχε δώσει ο κ. Σαλμάς στο Crete TV.
1: Μπράβο.
2: Στον κύριο Σαχίνη.
0: Ναι.
2: Που ευθέως είχε πει ότι υπάρχουν και κάποια στοιχεία.
0: Μπράβο.
2: Έτσι,
0: και την επανέλαβε μετά στο κόντρα.
2: Μπράβο. Μπράβο. Και είπε ότι μη με προκαλέσουνε.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί αν τα βγάλω, θα πρέπει ο υπουργός να παραιτηθεί την άλλη μέρα.
0: Ναι.
1: Και ο υπουργός λοιπόν χθες, ναι, πανηγύρισε, επειδή είπε: Βλέπετε, δεν παραιτήθηκα, είμαι ακόμα υπουργός.
0: Κι όμως είμαι ακόμα εδώ.
2: Σημειώσατε
1: Σημειώσατε χ.
0: Από την άλλη μεριά, επειδή πολύ σωστά το ανέφερε ο Δημήτρης για την συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο κύριος Σαχίνης στο Κρέτα TV, του είχε πει. Και εκεί ο κύριος Αγίνης, ότι ξέρετε, αυτά, ναι, ενδεχομένως να κινήσουν
1: κάποιες
0: νομικές διαδικασίες. Είχε διευκρινίσει από τότε ο κύριος Σαλμάς ότι εγώ θα ζητήσω
1: την άρση της ασυλίας μου εφόσον,
0: ναι, σε περίπτωση
1: δίωξη, βέβαια.
0: Πράγμα που σημαίνει ότι ήμουν έτοιμος, ακριβώς, να το αντιμετωπίσω.
1: Ναι,
0: δεν είχα καμιά...
1: Όχι, δεν είχα ενδιασμό. Να κρυφτώ. Ναι, από οποιαδήποτε ασυλία.
0: Και το συνέχισε.
2: Εν πάση περιπτώσει, και ακόμα και αν πει κανείς ότι καλά, τόσο καιρό τα έχει, τόσα χρόνια και τώρα, ας πούμε. Τέλος πάντων, καλή οργά παραπότε.
0: Ναι.
2: Ο καθένας επιλέγει πώς θα κινηθεί.
1: Ναι. Όχι μόνο
2: σε
1: αυτό,
2: σχέση ίσως, και με την πορεία του.
1: Ίσως να μην υπήρχε και βήμα ικανό και άξιο να τον φιλοξενήσει.
0: Έχει μια ισχυρή νομική δικαιολογία ο κύριος Σαλμάς. Ότι επειδή είχε τα SMS,
1: mm-hmm,
0: και αυτά. Το γνωρίζετε εσείς σωστά με την ομολογία του, ότι δεν αποτελούσαν τεκμήριο.
1: Σωστό.
0: Μέχρι την τελευταία ρύθμιση που έγινε.
1: Βεβαίως.
0: Από τον Άριο Πάγο.
1: Ναι, ότι, βέβαια, γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία.
0: Μπράβο. Ότι γίνονται.
2: Είναι σαν να προκάλεσε την εναντίον του μήνυση.
0: Εντελώς.
2: Για να μπορέσει να τα βγάλει στα μανταλάκια.
0: Εντελώς. Δηλαδή την προκάλεσε και κάποιος πήγε.
1: Τσίμπησε.
0: Με πρώτη και καρφώθηκε.
1: Γιατί αφρενάριστος.
0: Ναι, γιατί έχω δει κάποιον να καρφώνεται με τρίτη, γιατί έχει κατεβάσει από έξω.
2: Από εδώ και πέρα τώρα τι γίνεται, γιατί αυτά αποτελούν μέρος πλέον των πρακτικών της Βουλής.
0: Βεβαίως.
2: Άρα δημοσιότατα έγγραφα.
0: Έτσι. Ναι.
2: Έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να γίνει κάποια έγκληση για να κινηθούν οι διαδικασίες.
0: Όχι, αυτεπάγγελτα δεν μπορεί.
2: Έτσι,
1: βεβαίως.
0: Ωραία. Τώρα θα μου πείτε, μπορεί. Ποιος μπορεί.
2: Τώρα βέβαια τέλος Ιουλίου, καλοκαιριά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τα μπάνια του λαού, ναι, έχουν αρχίσει ήδη.
0: Ναι, αλλά θα έχει δύο μέρες με μπουρίνια. Θα έχει δύο μέρες με μπουρίνια.
2: Ναι, ναι. Ειδικά εμείς είναι Παγκόσμια Μέρα των Πελατών, ό,τι θυμάμαι χαίρομαι.
0: Ναι.
2: Η δουλειά μας.
0: Ναι, σωστά. Έχουμε ένα αυτό το οποίο είναι ανοιχτό μέτωπο με το πάρα. Τι είναι από το μέτωπο. Έτσι. Έχουμε αυτό. Έχουμε τον κύριο Τριαντόπουλο.
1: Σωστά.
2: Βεβαίως,
1: εδώ υπάρχει εισαγγελική πρόταση λοιπόν για παραπομπή του Τριαντόπουλου, του Αγοραστού και άλλων υπηρεσιακών παραγωγών.
2: Του Άριου Πάγου.
1: Βεβαίως.
2: Για να τα λέμε κιόλα.
0: Αντισαγγελέας του Άριου Πάγου. Εδώ τώρα βέβαια πρέπει να γίνει αποδεκτή, έτσι.
1: Θα δούμε.
2: Πώς το
1: δικαστικό συμβούλιο.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Στην Ελλάδα ζούμε.
2: Φαντάζομαι ότι συζητάμε έτσι.
0: Ναι.
2: Ότι θα πρέπει να γίνει αποδεκτή, όχι.
0: Γιατί πριν από λίγο καιρό δεν είχαμε απόφαση μονομελούς πρωτοδικείου που ζητούσαμε νέα στοιχεία.
2: Ναι, μωρέ, γι' αυτό είπα τον Άριο Πάγο. Ότι τώρα έχει ανέβει λίγο η πίστα.
0: Ναι, έχει ανέβει λίγο η πίστα.
1: Πώς είχε πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι θέλετε δικαιοσύνη αλλά κάρτη. Δηλαδή μας αρέσει μια απόφαση μονομελούς, δεν μας αρέσει του Άριου Πάγου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλα αυτά. Karma is a bitch.
0: Karma is a bitch. Μεγάλος Πολάκης.
2: Όπως λένε και στο χωριό μου.
0: Ναι, όπως λένε και στα σφακιά.
1: Στα σφακιά.
0: Που χάθηκες ρε bitch.
1: Σαν ο bitch.
0: Έχουμε δηλαδή μία ανοιχτή την ιστορία αυτή που θεωρώ ότι δεν θα περάσει και.
1: Όχι, αυρόχη σποσίδα γίνεται.
0: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
2: Πώς θα να ρίξει κάπου το χαλί, ρε παιδιά. Καλοκαίρι θα μαζέψαν τα χαλιά.
0: Ωραία, εγώ τώρα έρχομαι, ρε παιδί μου, στην δήλωση που περιέχει. Είναι ειλικρινή δήλωση. Mm-hmm. Δεν την ψέγω την δήλωση, δηλαδή δεν το λέω. Mm-hmm. Πριν από λίγο καιρό, την οποία ήμασταν και εδώ και την ακούσαμε και σε ηχητικό, του κυρίου Κερίδη.
2: Ναι.
0: Ο οποίος είχε πει τότε για την ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ
1: και όλη αυτή
0: την προχειρότητα που επικρατούσε και την επίσπευση των διαδικασιών. Σωστά. Το ότι ειλικρινές ο κύριος για την ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και
1: όλη αυτή
0: την προχειρότητα που επικρατούσε και την επίσπευση των διαδικασιών. Σωστά. Το ότι

0: πιστεύω ότι θα εξαντλήσει την επταετία.
1: Όχι, η επταετία έχει παρέλθει. Είμαστε πλέον στην
2: οκτάετια. Είμαστε 7 πλάς πόνους. Λοιπόν, δηλαδή αυτά όλα πώς θα τα στριμώξεις. Αυτά θυμίζουν το τραγουδάκι, το θυμόσαστε εκείνο.
1: Ποιο λες?
2: Ενώνονται, χωρίζουν, τεντώνονται,
1: λιμπράζω
2: και κάνουν πομπό. Λοιπόν, βγαίνει ένα.
0: Και το άλλο βγαίνει, το 10-5.
2: Ναι, ναι,
0: 10-2. Κάπου την έχουμε πατήσει και δύο.
2: Δηλαδή βγαίνει ένα, κλείνει, προσπαθεί να κλείσει ένα.
1: Ανοίγει το άλλο.
2: Ανοίγει το άλλο.
1: Τεντώνεται, αυτό λυγέται, σχέται και κουνιέται.
2: Δηλαδή, εγώ λέω νομικά.
1: Νομικά, ας το μην το πει.
2: Τακτοποιείται.
0: Όχι, όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση.
1: Όχι, πάρα πολύ.
0: Σε καμία περίπτωση.
2: Πώς θα το κάνεις? Εκτός αν πάμε στην προφητεία, πρόβλεψη.
0: Άμα μπουν όλα αρχείο ή αν δεν κινηθούν διαδικασίες.
2: Άννας Διαμαντοπούλου.
1: Άννας Διαμαντοπούλου, ναι.
2: Εκτός αν πούμε στην πρόβλεψη, εκτίμηση.
1: Ότι το δικαστικό καλεμντάρι θα καθορίσει.
0: Αυτό τώρα δεν μαζεύεται, γιατί έχει δεν εξελίξει η διαδικασία, έχει οριστεί δικάσιμος.
1: Εντάξει, πάντως εγώ άκουσα και τον Γιώργο Αυτιά που είπε ότι η κυβέρνηση.
2: Ο Γιώργος.
1: Έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, για πες.
1: Είπε ότι πάλι θα είναι αυτοδύναμη και πρώτη κτλ.
0: Το είπε ο Γιώργος.
1: Το είπε ο Γιώργος Αυτιάς. Οφείλουμε να τον πιστεύουμε.
0: Το καταγράφουμε λοιπόν.
1: Κάνει ρεπορτάζ κάθε μέρα στις Βρυξέλλες.
0: Να ακούσουμε και καμιά άλλη άποψη.
1: Να ακούσουμε.
2: Να ακούσουμε και μια άλλη άποψη. Για να ακούσουμε.
3: Είναι προφανές ότι ο κύριος Καραμαλής παρακολουθεί από πολύ κοντά και με σοβαρότητα το εγχείρημα του κυρίου Σαμαρά. Δεν ξέρω αν όλο αυτό στο τέλος θα καταλήξει σε έμπρακτη βοήθεια ή ας πούμε να σταλεί ένα μήνυμα στους καραμαλικούς υποστηρικτές του πρώην Πρωθυπουργού ότι εμείς είμαστε με τον Σαμαρά τώρα. Δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να το ξέρω. Καταλαβαίνω όμως ότι αυτά που είπε ο κύριος Βλάχος δεν είναι στον αέρα.
4: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα για αυτοδυναμία.
3: Ναι, επίσης θυμίζω ότι προδεκαημέρου είχαμε μια ανάλογη τοποθέτηση από τον Άδωνη Γεωργιάδη με την ελευθεριότητα που τον διακρίνει στο λόγο. Είχε πει ακριβώς αυτό, ότι μετεκλογικά, εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και με τον κύριο Σαμαρά. Δηλαδή, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Καινούριο είναι για αυτούς τους αναλυτές, δημοσκόπους όλους που προσπαθούν να μας πείσουν ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι πρώτων θυρών και άρα τζάμπα θα πάμε να ψηφίσουμε στις εκλογές όποτε και αν αυτές γίνουν. Δηλαδή, είναι αυτά τα εκτίμηση ψήφου 31, 32, 31,5, 30 και κάτι κλπ. Τα οποία είναι μόνο στη φαντασία αυτών των αναλυτών και επίσης είναι και στους σχεδιασμούς του Μεγάλου Μαξίμου. Διότι οι πραγματικές δημοσκοπήσεις, όπως καλά και γνωρίζει ο Μπάμπης, είναι 21, 22, 23% δεν είναι παραπάνω.
2: Σας χαιρετάμε. Βάλε το τραγούδι να παίζει. Ακολουθεί
0: ένα δεύτερο καλοκαίρι. Καλές διακοπές με ίσως το πιο επίκαιρο τραγούδι που έχουμε γράψει ποτέ. Το οποίο κυκλοφόρησε το 2012.
2: Προφητικό κι αυτό.
1: Διακοπές στην Ταράτσα. Εγώ αποφάσισα φέτος λοιπόν να μην πάω ίσως και ούτε καν στην Ταράτσα για να ανάψω λίγο παραπάνω το κλιματιστικό.
0: Μπαλκονίσια.
2: Ένθετο ακολουθεί. Τι θα κάνουμε σήμερα με Μαρία Βασιλοπούλου. Δελτίο ειδήσεων Καλλιόπη Λιβανού και έρχεται ο Χάρης Ιωάννου. Στον ήχο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος. Δημοσιογραφική επιμέλεια, μοντάζ, έρευνα. Ο Σάββας Παναγιωτής. Μουσικές επιλογές, ο Νίκος Λιμπερόπουλος.
0: Ευχαριστούμε για την ανοχή, την παρέα. Καλή αντάμωση.
1: Ραντεβού το Σεπτέμβρη.
2: Ραντεβού εμείς τη Δευτέρα. Τα λέμε αυτή τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Μεγάλες διαστάσεις παίρνει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Μήνυμα το 112 για εκένωση προς Μούλα Καλύβα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και πλέον από αέρος επιχειρούν 12 εναέρια μέσα. Πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση και γεωργική έκταση μεταξύ Μακίνιας, Ναυπακτίας και Αντιρίου. Μήνυμα του 112 για εκένωση προς Ναύπακ, το Ήμεσο Λόγκι. Κινητοποιήθηκαν και 5 εναέρια μέσα. Επίσης, φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Βαρθολομιό Ηλίας. Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα. Κινητοποιήθηκαν 4 εναέρια μέσα. Φωτιά και στην Ποταμούλα Ετωλοακαρνανίας. Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα. Επιχειρούν και 2 αεροσκάφη. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σήμερα σε Αττική Βιωτία, Εύβοια Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Αύριο στο Κόκκινο, Αττική Βιωτία, Εύβοια Αργολίδα και Κορινθία. Σύμφωνα με την Επιτροπή Κινδύνου, οι θυελλώδεις άνεμοι θα διαρκέσουν για τουλάχιστον 72 ώρες, με κορύφωση αύριο Παρασκευή που θα φτάσουν κατά τόπους και τα 9 μποφόρ, ακόμη και στην Εύβοια, 8 στην Αττική. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο, τόνισε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστός ο Λυκαβητός και ο Λόφος Φινόπουλου, ενώ ντρόνς με θερμικές κάμερες επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας. Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες έπειτα από ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ στην Ολλανδία. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η έκρηξη σημειώθηκε σε εγκατάσταση της Gamvor Energy στην περιοχή Europort. Φρένο στη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Πρόκειται για τα City College, University of York, Keele University και Anatolia College. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας τους εάν επιληθούν τα νομικά ζητήματα. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Έκτακτα μέτρα της τροχιάς της Εθνικής Οδός. Σφραγίστηκε η πισίνα του Beach Bar στην Πάρο, που το περασμένο Σάββατο έχασε τη ζωή του ένα τετράχρονο αγόρι. Η απόφαση ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή, καθώς η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κίμολο ισορρός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία μέσα στο ντους. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπαίνει πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού. Επιπλέον 45 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκαν την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 110 μέχρι και τις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι ασθενών, όλοι άνω των 65 ετών. Στον αέρα το νέο σπότ του ΣΥΡΙΖΑ με πρωταγωνιστές τους κυρίους Δούρου, Πολάκη και Παπά, με σύνθημα «Επιστρέφουμε, προχωράμε, είμαστε εδώ για την αριστερά και τους ανθρώπους, για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών». Απάντηση στην κριτική που δέχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας για τα όσα ανέφερε σε συνέντευξή του στο in.gr, δίνει το γραφείο τύπου της Ελλάς. Το Μαξίμου επιλέγει την ανούσια πόλωση και τη διχαστική ρητορική για να αποφύγει τη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα, τονίζεται μεταξύ άλλων. Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με συνολικά 200 μετανάστες να εντοπίζονται και να διασώζονται μόνο σήμερα σε 2 διαδοχικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, αλλά 147 άτομα είχαν διασωθεί χθες. Στον κόσμο των σπορ, τη βελγική Άντερλεχτ αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 ο ΠΑΟΚ στον αγώνα ρεβάνς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League μετά την ήττα με 1-0 στην Τούμπα. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ, η Κατερίνα Στεφανίδη θα αγωνιστεί στις 10:10 στον τελικό του άλματος επικοντό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί και αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Κωστάκο.
2: Αθήνα 984.
3: Δημήτρη, πώς κύριε, με πίεστα εσύ, πώς, ακολουθήσει, πώς, με τα αφοσίωσή του. Όταν εσείς σχολάτε και πάτε κινηματογράφο, περίπατο, ψυχαγωγία.
4: Δεν πάμε.
3: Γιατί?
4: Δεν φάνε τα μισθά.
5: Ας κάνουμε μία υπόθεση εργασίας.

Φίλες, φίλοι, φίλτατα, καλησπέρα. Η ώρα είναι 4 και 5 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης, στην καρδιά του καλοκαιριού, και ακούτε την έκτακτη εκπομπή «Υπόθεση εργασίας». Στη ρύθμιση του ήχου, η Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Καλλιόπια Ζλανίδου. Στην επιλογή της μουσικής, ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Κωστάκος. Τηλεφωνική επικοινωνία στο 213-0909-100, όπου σας απαντά η Πέμη Παναγωπούλου. Ηλεκτρονική επικοινωνία 984 on air @ το γνωστό παπάκι gmail.com και μέσω Viber 6948 984 984.

Τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Νέρον εισέπραξε το φόρο που επιβλήθηκε στη συλλογή των ούρων στα δημόσια ουρητήρια. Μείνετε μαζί μας, κάπου θα πάει αυτό. Ο αγοραστής των ούρων, για παράδειγμα ένας βυσοδέψης, πλήρωνε το φόρο και τα ανακύκλωνε ως πολύτιμη πρώτη ύλη για πολλές χημικές διεργασίες και χρήσεις. Μέρος των εσόδων, μάλιστα, λέγεται ότι διατέθηκε προκειμένου να ανεγερθεί το Κολοσσέο. Κύλησε πολύ νερό στο μήλο της ιστορίας από τότε και κάποιοι θεώρησαν ότι στην Ελλάδα δημιούργησαν το ασφαλιστικό Κολοσσέο. Αντιστοίχως, ο κοινωνικός πόρος κρυβόταν στα τσιγάρα, το λεγόμενο παυκετάλιρο, στα ποτά, στο αλάτι, στις χρηματικές ποινές των δικαστηρίων. Επίσης, στα πρόστιμα, στα εισιτήρια του ηλεκτρικού, των ποδοσφαιρικών και άλλων αγώνων, αλλά και στους γάμους, τις βαπτίσεις, ακόμη και στα διαζύγια. Τελικά και αυτό το Κολοσσέο φιλοξένησε λιοντάρια. Αρμόδιοι εντός και εκτός συνόρων αντιμετώπισαν το ασφαλιστικό μόνο σαν οικονομικό πρόβλημα και τους συνταξιούχους σαν απόβαρο. Από τον τρελοπενιντάρη με τον αξέχαστο Λάμπρο Κωνσταντάρα, ο οποίος κατά Γιώργο Ζαμπέτα ήταν ένας νέος της εποχής, περάσαμε στο να προσπαθούν να μας πείσουν ότι υπάρχει ο τρελοεβδομηντάρης. Τι είναι ο τρελοεβδομηντάρης λοιπόν? Ο άνθρωπος που οφείλει να είναι δημιουργικός συνέχεια, να δίνει μάχες ακόμη και για την εξασφάλιση των φαρμάκων του, η αξιοπρεπής διαβίωσή του να χρησιμοποιείται ενίοτε ως τυρί στην προεκλογική φάκα και να πραγματοποιεί πορείες διαμαρτυρίας διεκδικώντας τα αυτονόητα. Τουλάχιστον καλύπτει τα 10.000 βήματα που συστήνουν οι γιατροί για καλή υγεία.

Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τα γνωστά συνθήματα περί τιμημένων γερατιών της πατρίδας μας, υπάρχει μια σκληρή δοκιμασμένη αλήθεια, η οποία συνοψίζεται στη λαϊκή ρίση «Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα'ρθεις».

0: Δεδομένου ότι οι συνταξιούχοι θα είναι μία από τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του κυβερνητικού προγραμματισμού που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός σε λίγες μέρες από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον νομικό εργατολόγο και καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρο της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, Αλέξη Μητρόπουλο. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά για την άμεση ανταπόκρισή σας.
1: Ευχαριστώ κύριε Κωστάκου, σας ευχαριστώ. Χαίρετε στους ακροατές και ακροάτες, εύχομαι σε όλους κάθε καλό.
0: Κύριε καθηγητά, κατά καιρούς έχετε εκπονήσει μελέτες και δημοσιεύσει αναλύσεις με συγκλονιστικά, θα έλεγα, στοιχεία για την κατάσταση των συνταξιούχων στη χώρα μας. Φρονώ ωστόσο ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τα δύο ζητήματα της επικαιρότητας. Το ένα είναι τα κυβερνητικά μέτρα για τις συντάξεις χειρίας και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, έτσι τουλάχιστον όπως ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, αλλά και το τι να περιμένουν οι συνταξιούχοι από το λεγόμενο κυβερνητικό καλάθι της έκθεσης Θεσσαλονίκης. Με αυτό το καλάθι η κυβέρνηση, και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, θα μοιράσει ενισχύσεις ή θα συλλέξει ψήφους?
1: Να πούμε ότι σήμερα 5 πρωτοσέλιδα και χθες και προχθές αναλώνονται, αναφέρονται σε θέματα συνταξιοδοτικής και εργασιακής φύσης. Σημαίνει ότι και επιλογή, κύριε Κωστάκο, της κυβέρνησης, όχι μόνο για καθαρά εκλογικούς σχεδιασμούς, είναι το να πετύχει την εύνοιά της, να προσεγγίσει τη μεγαλύτερη, όπως σωστά εισαγωγικά είπατε, τη μεγαλύτερη εκλογική δεξαμενή, 2,5 εκατομμύρια οι ίδιοι, με τις οικογένειές τους συμποσούνται πολύ παραπάνω, σχεδόν εγγίζουν το μισό εκλογικό σώμα, άρα λοιπόν αποτελεί και για την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα σωστή στόχευση και για εκλογική ενίσχυση αλλά και για κοινωνική επιρροή. Διότι και οι συνταξιούχοι έχουν φωνή, βεβαίως έχουν καταλαϊλατηθεί οι συντάξεις τους. Εδώ που είμαι στην Ηλία, στην πατρίδα μου, είναι πολύ στενοχωρημένη. Πρόσφατα ήμουν στη Λευκάδα από την πρόσφατη δήλωση του κεντρικού τραπεζίτη ότι είναι τρέλα, είναι τρελοί οι συνταξιούχοι που ζητούν την αναβίωση της 13ης σύνταξης.
0: Δεν ακούστηκε πολύ καλά αυτό, να είναι αλήθεια.
1: Αυτή είναι η δήλωση προμηνώς του κεντρικού τραπεζίτη. Ήταν δύσκολη και σκληρή δήλωση. Πολύ περισσότερο που τα μνημονιακά χρόνια, κύριε Κωστάκου, ξέρω και τις δικές σας ευαισθησίες, τα μνημονιακά χρόνια, αλλά και μέχρι σήμερα, οι κύριες συντάξεις έχουν χάσει το 55%, οι επικουρικές το σχεδόν το 67% και τα εφάπαξ το ίδιο. Έχουν περικοπεί κατά 60-62%.
0: Και αναφερόμαστε σε απόλυτους αριθμούς. Αν συνυπολογίσετε και την αγοραστική δύναμη που έχει μειωθεί.
1: Ως επιστημονική ένωση που προείσταμε, που ιδρυθήκαμε αυτόματα όταν ο Γιώργος Παντρέου από το Καστελόντζο, τότε ιδρύθηκε η ΕΝΙΠΕΚ, η Ένωση για την Υπεράσπιση Εργασίας του Ελληνικού Κράτους, το Μάιο, όταν πια προσφύγαμε στην Ροντούνο του, κρίναμε αναγκαιότητα να αναφερόμαστε στα θέματα αυτά. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι έτσι έχουμε ενημερώσει και ξένα Ινστιτούτα ως Επιστημονική Ένωση, ότι δηλαδή ένας που ήταν συνταξίουχος το 10 και έπιασε όλες τις περικοπές, τον έπιασαν όλες τις περικοπές, έχει απώλειες μέχρι σήμερα που μιλάμε, διότι και σήμερα έχουν οι συνταξιούχοι απώλειες. Αν θέλετε αργότερα θα πούμε ποιες απώλειες έχουν το 2026.
0: Φυσικά.
1: Έχουν χάσει κατά μέσο όρο 45.000 με 50.000 οι συνταξιούχοι σε περικοπές, με πρώτες τις περικοπές στην κατάργηση των δώρων. Ύστερα, αφού χάσανε τα δώρα, χάσανε τα οικογενειακά τους επιδόματα. Οι νέες συντάξεις βγαίνουν μικρότερες λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού. Και έτσι λοιπόν αντιλαμβάνεστε, αντί να αναμένουν αυτονοήτως και σωστά και δίκαια ένα τμήμα να επιστρέψει πίσω, βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι ευθύνονται και για τις πολιτικές που υπέστησαν οι συνταξιούχοι και λένε είναι τρέλα να επαναβιώσει η 13η σύνταξη για να ζήσουν αξιοβρεπώς. Άρα λοιπόν, τώρα επί του προβληματισμού σας, τα δύο θέματα που είναι σίγουρα στο τραπέζι, είναι νομοθετημένα και καλά, είναι το ότι η κυβέρνηση θα δώσει το 300 το επίδομα των 300 ευρώ που είναι σε μόνιμη βάση, να το πούμε αυτό, κάθε Νοέμβριο. Κάθε Νοέμβριο, πέρυσι δόθηκε ως 250, τώρα θα δοθεί το Νοέμβριο 300 ευρώ σε 1.700.000 συνταξίουχους και σε άλλες 300.000 ευάλωτους συνανθρώπους μας. Αμαία του ΟΠΕΚΑ, ανασφάλιστοι περιγυπιστικές. Άρα το ένα μέτρο που είναι σίγουρο και θα ισχύσει, θα υλοποιηθεί, θα δοθεί ένα επίδομα 300 ευρώ. Και το δεύτερο για τους συνταξίουχους είναι η κατάργηση της λεγόμενης προσωπικής διαφοράς. Ενός θεσμού του τρίτου μνημονίου που εμπόδισε όσους είχαν προσωπική διαφορά να πάρουν αύξηση που έδωσε και σωστά η κυβέρνηση το 23, το 24, το 25 και το 26. Η προσωπική διαφορά στα τέλη του χρόνου με απόφαση της σημερινής κυβέρνησης και με νόμο της σημερινής κυβέρνησης κάπως καθυστερημένα καταργείται. Άρα λοιπόν δύο μέτρα που αφορούν άμεσα τους συνταξίουχους, το 300 του Νοεμβρίου και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς που θα απελευθερώσει την χορήγηση της αύξησης που θα πάρουν οι άλλοι συνταξιούχοι και σε αυτούς που έχουν προσωπική διαφορά, η οποία καταργείται. Τώρα λένε ότι η κυβέρνηση συζητάει να παραφέρει τη 13η σύνταξη. Κάποιοι λένε ότι ενδέχεται να επανέλθει και το ΕΚΑΣ, ένας θεσμός, ο συμβολικότερος θεσμός του κοινωνικού κράτους. Θεσπίστηκε το 1996, καταργήθηκε με το τρίτο μνημόνιο από 1η-1η-19. Είναι η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, κύριε Κωστάκο, που μόνο φέτος η κυβέρνηση από την εισφορά αλληλεγγύης θα εισπράξει 1 δις από τους συνταξιούχους, φόρος του 10 επί των συντάξεων που θα ισχύσει και το 26, και είναι και η εισφορά υπερυγείας που δυστυχώς πληρώνουν οι συνταξιούχοι, 6% υπερυγείας και για την κύρια και για την επικουρική σύνταξη. Άρα σας είπα δύο μέτρα νομοθετημένα για τους πολυπληθείς ακρότητες σας που παρακολουθούν και σας εμπιστεύονται και άλλα 3 ή 4 μέτρα τα οποία είναι στο τραπέζι, ισχυρά προβληματίζουν την κυβέρνηση, διότι είναι άγχος, είναι βάρος για τους συνταξιούχους, τους εμποδίζουν να ζήσουν αξιοπρεπώς.
0: Για τις συντάξεις χειρίας, έχουμε λάβει από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας διάφορους αριθμούς σχετικά με το ποιοι ωφελούνται. Ποιοι πραγματικά ωφελούνται από αυτό το μέτρο τελικά και κατά πόσο ωφελούνται? Γιατί αν δεν κάνω λάθος δεν θα υπάρχει αναδρομική αποκατάσταση όσων ήδη είχαν δεχθεί περικοπές στη συντάξη χειρίας.
1: Να πούμε τι ψήφισε η κυβέρνηση. Μετά από και δική σας και δική μας και άλλων πίεση, πήρε μια σωστή πρωτοβουλία, αλλά την έκανε μισή. Και δημιούργησε και αδικίες, κύριε Κωστάκο. Είπε ότι όλες οι συντάξεις χειρίας που εκδόθηκαν, που χορηγήθηκαν από το Μάιο του 2016 και δόθε, λέμε Μάιο του 2016 διότι τότε δημοσιεύθηκε ο νόμος Κατρούγκαλου. Έπιασε λοιπόν τις συντάξεις χειρίας που χορηγήθηκαν από τις 13 Μαΐου του 2016 και δόθε και για το μέλλον, διότι δεν αφορά μόνο τις συντάξεις μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, αφορά η ρύθμιση και 40 έως 50 συντάξεις χειρίας που βγαίνουν κάθε χρόνο. Αποβιώνουν οι πρωτοδικαιούχοι και καθίστανται συνταξιούχοι λόγω θανάτου, οι χείρες ή οι χείροι. Ναι. Άρα λοιπόν είναι διαρκές το μέτρο. Ωφελήθηκαν, κύριε Κωστάκο, τώρα σας απαντώ, 150.000 περίπου συνταξιούχοι λόγω θανάτου από το Μάιο του 2016 και δότε, του νόμου Κατρούγκαλου και δότε, και αδικήθηκαν, αποκλείστηκαν, εξαιρέθηκαν από τη δίκαιη κατά τα άλλα, σωστή κατά τα άλλα ρύθμιση, 80 με 100.000 συνταξιούχοι λόγω θανάτου, αυτές λέμε χειρίας, προ νόμου Κατρούγκαλου.
0: Πριν από τον, από το 2016 δηλαδή, από το Μάιο.
1: Με ένα παράδειγμα να το καταλάβουν οι ακρότες. Με απεβίωσε ένας πρωτοδικαιούχος μετά το Μάιο του 2016, είχε σύνταξη χειρίας, είχε σύνταξη 1.000 ευρώ. Με το θάνατό του η σύνταξη η δική του γίνεται 700 ευρώ. 1.000 γίνεται 700 ευρώ. Μέχρι τώρα, σε υλοποίηση του νόμου Κατρούγκαλου, στην τριετία από το θάνατό του, τα 700 ευρώ γινόντουσαν 350 ευρώ. Έχανε η χείρα τα 750 ευρώ από το χιλιάρικο.
0: Ναι.
1: Τώρα η χείρα θα ξαναγυρίσει στα 700 ευρώ, άρα πολλές συντάξεις χειρίας θα διπλασιαστούν από μεθαύριο, από τις 28 Αυγούστου. Από τις 28 Αυγούστου θα διπλασιαστούν αρκετές κοιτάξεις κυρίας, επειδή θα επανέλθουν από το 35 στο 1000, στα 700 ευρώ, στο 70%. Τώρα, 100.000 συντάξεις κυρίας που ήταν χιλιάρικο ο πρωτοδικαιούχος, έγινε 700 με το θάνατό του και γίνανε 350 ευρώ, θα παραμείνουν στο 35%, ενώ όλες οι νέες συντάξεις κυρίας θα επανέλθουν στο 75%. Στο 70%. Άρα λοιπόν είναι μεγάλη αδικία, γιατί έχουμε δύο ταχύτητες. Αδικεί ο νόμος, δημιουργεί μια απαράδεκτη ανισότητα σε βάρος των παλαιών συντάξεων κυρίας, ενώ ευνοεί μόνο τις νέες συντάξεις κυρίας. Πώς τις ευνοεί? Καμία χείρα δεν θα έχει μείωση της σύνταξης από το 70% στο 35%, όσο ζει θα παίρνει το 70%. Σωστό μέτρο, πολύ καλό μέτρο, αύξηση της σύνταξης. Καμία χείρα δεν θα χάσει την εθνική σύνταξη, διότι έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου ότι αν παίρνεις και δική σου σύνταξη και σύνταξη κυρίας, θα σου κοπεί μια εθνική σύνταξη που είναι 440 ευρώ.
0: Βέβαια, αυτό έχει...
1: είναι μεγάλη απώλεια.
0: Βέβαια, βέβαια, έχει ανησυχήσει πάρα πολύ κόσμο το ενδεχόμενο εφαρμογής αυτής της διάταξης.
1: Τρίτο μέτρο. Όσες δεν είχαν περικοπή, και είναι 75.000, από το 70% στο 35% όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα ζητηθούν χρήματα. Και τέταρτο μέτρο, αυτές που μειώθηκαν οι συντάξεις, νέες συντάξεις κυρίας, από το 70% στο 35% θα επανέλθουν μεθαύριο, 28 όπως είπα, στο 70%, χωρίς όμως να τους χορηγηθούν αναδρομικά.
0: Αναδρομικά.
1: Είναι τέσσερα μέτρα σε θετική κατεύθυνση. Υπάρχει και το αρνητικό, το τελευταίο, δεν θα επιστραφούν χρήματα εκεί που έγιναν περικοπές. Αλλά, κύριε Κωστάκο, η μεγάλη αδικία είναι το ότι η κυβέρνηση έβαλε κόφτη, έβαλε χρονικό κόφτη και είπε όλες οι πρώτου 12 Μαΐου του 2016 μένουν ως έχουν στα βάραθρα, και όσες είναι μετά τις 13 Μαΐου του 2016 επανέρχονται στα παλιά υψηλότερα επίπεδα με μεγάλη αύξηση πολλών από αυτές τις συντάξεις.
0: Αυτά τα δύο δεδομένα, δηλαδή η μη αναδρομική αποκατάσταση των συντάξεων που είχαν περικοπεί και η διατήρηση της περικοπής στις παλαιότερες συντάξεις πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου, μπορεί να οδηγήσουν τους δικαιούχους στα δικαστήρια?
1: Σε κάθε περίπτωση και θα δικαιωθούν. Γι' αυτό εμείς και μέσα της εξαιρετικής εκπομπής σας δεν ενθαρρύνουμε τον κόσμο να προσφύγει, θα ματώσει, θα δικαιωθεί όμως. Γι' αυτό λέμε και πιέζουμε και εγώ και μέσα από την Ένωση για την Υπεραστηριασία Κοινωνικού Κράτους της Επιστημονικής μας Ένωσης, καλούμε την κυβέρνηση άμεσα να αποκαταστήσει την αδικία, να μην στείλει τον κόσμο στα δικαστήρια και ματώνει. Είναι φτωχοί άνθρωποι περισσότεροι, σε κάθε περίπτωση ζουν με τις συντάξεις τους. Άρα γιατί να ξοδεύονται στα δικαστήρια? Να πει ότι ό,τι ψήφισα για τις νέες συντάξεις ισχύει και για τις παλιές συντάξεις προ νόμου Κατρούγκαλου. Επαλαμβάνω, το λέω, είμαι τόσο σίγουρος επειδή δουλεύουμε με τους συνεργάτες στα θέματα, αλλά επειδή και το ίδιο το ελεκτικό συνέδριο με εγνωμοδότηση της Ολομέλειας που έστειλε στη Βουλή, όταν συνεζητεί το αυτό που συζητάμε τώρα στην εξαιρετική εκπομπή σας, είπε στους βουλευτές κατά τη συζήτηση της Ολομέλειας με εγνωμοδότηση το ελεκτικό συνέδριο ότι προσέχτε, η διάκριση μεταξύ παλαιών και νέων συνταξιούχων λόγω κυρίας θα οδηγήσει τους δεύτερους, αυτούς που είναι πρόνομο Κατρούγκαλου, στα δικαστήρια και θα δικαιωθούν. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να ενθαρρύνουμε τον κόσμο στα δικαστήρια, ενώ εμείς οι νομικοί εκεί μας και με ρωτάτε, αλλά να υπάρξει μια διόρθωση με γενναία πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Μάλλον σκέφτηκαν ότι το δημοσιονομικός χώρος χωράει μόνο τους νέους συνταξιούχους. Αλλά δημιουργεί μια τεράστια αδικία, κύριε Κωστάκο, που δεν πρέπει, δεν την αντέχει η σημερινή κατάσταση και ο κόσμος των συνταξίουχων που έχει καταλαϊλατηθεί, έχει οι συντάξεις τους έχουν υποστεί τόσες μεγάλες περικοπές και θεωρώ ότι άλλη μία ανισότητα δεν αντέχεται από αυτόν τον περήφανο κόσμο των συνταξίουχων αυτής της ειδικής κατηγορίας λόγω θανάτου.
0: Φυσικά είναι και θέμα, κύριε καθηγητά, και πρακτικό ως προς την διαβίωση και ηθικό. Θα ήθελα μόνο να σας παρακαλέσω για την υπομονή σας να περάσουμε ένα σύντομο στους τίτλους ειδήσεων με τη συνάδελφο του Νέστα Αγγελοπούλου και θα σας καλέσουμε εκ νέου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Βεβαίως.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στη Μακίνια Ναυπακτίας. Μήνυμα του 112 καλεί για εκένωση προς Ναύπακτο ή Μεσολόγγι. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Μήνυματα του 112 για εκένωση από Σίβηρη προς Μόλα Καλύβα ή Κασάνδρεια και από Φούρκα προς Σκιώνη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Βαρθολομιό Ηλίας, ενώ νέα πυρκαγιά ξέσπασε στο Ακόντιο Λιβαδιάς. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Σε επιφυλακή και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστός ο Λυκαβητός και ο Λόφος Φινοπούλου. Φρένο στη λειτουργία τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων από το Συμβουλίο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Πρόκειται για τα City College, University of York, Keel University και Anatolia College. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας εάν επιληθούν τα νομικά ζητήματα. Επιπλέον 45 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκαν την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 110 μέχρι και τις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι ασθενών, όλοι άνω των 65 ετών. Στην πολιτική επικαιρότητα, στον αέρα το νέο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ με πρωταγωνιστές τους Δούρου, Πολάκη και Παπά με σύνθημα «Επιστρέφουμε, προχωράμε, είμαστε εδώ για την αριστερά και τους ανθρώπους, για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών». Οι Ισραηλινοί στρατιώτες έλαβαν σήμερα θέσεις μέσα σε σπίτια Παλαιστινίων στο χωριό Κούστρα της Δυτικής Όχθης, δήλωσε ο Δήμαρχος. Επικοί εγκλώβησαν αυτή την εβδομάδα οικογένειες Παλαιστινίων στα σπίτια τους, με σκοπό, σύμφωνα με τους Παλαιστινίους, τον εκτοπισμό τους με τη βία από τη γη τους. Τη βελγική Άντερλεκτ αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 ο ΠΑΟΚ στον αγώνα ρεβάνς για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου, στο Μπέρμιγχαμ, η Κατερίνα Στεφανίδη θα αγωνιστεί στις 9.50 στο τελικό του άλματος επικοντό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
3: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στον Αθήνα 984. Η ώρα είναι 4 και 32 πρώτα λεπτά. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, διακόψαμε για τους τίτλους ειδήσεων, τον καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, πρόεδρο της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Κύριε καθηγητά, μας ακούτε?
4: Μάλιστα.
3: Ωραία. Θα ήθελα μια διευκρίνηση προτού προχωρήσουμε σε ό,τι αφορά στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Η εικόνα που έχει δημιουργηθεί είναι ότι στα εκαθαριστικά που θα λάβουν οι συνταξιούχοι, η προσωπική διαφορά θα φαίνεται. Επομένως, θα...
4: Όχι μόνο θα φαίνεται. Η ντροπή είναι της ρύθμισης. Χαίρομαι διότι είναι λεπτό θέμα και οι περισσότεροι, να μην πω όλοι οι συνάδελφοί σας, δεν έχουν αναδείξει το θέμα της ρύθμισης που έχει ήδη ψηφιστεί. Όχι μόνο θα φαίνεται, αλλά θα φορολογείται και ως εισόδημα, δυστυχώς, και είναι η ντροπή αυτής της διάταξης που καταρχήν είναι θετική, καταργεί την προσωπική διαφορά, αλλά λέει ότι αυτό θα θεωρείται ως εισόδημα και το οποίο θα φορολογείται. Δεν θα εισφοροδοτείται, λέει, δεν θα κόβεται 6% από αυτό. Αυτό θα απαλλάσσεται, διότι οι συνταξιούχοι δυστυχώς πληρώνουν το 6% και επί της κυρίας και επί κουρικής συνταξής υπεργίας τους.
3: Υπεργίας, ναι.
4: Ενώ τώρα όσοι εργάζεστε, να ξέρουν οι ακροατές μας, πληρώνετε υπερπερίθαλψης, υπεργίας. Πληρώνετε για να έχετε και ως απόμακη της εργασίας, ως συνταξιούχοι, δικαίωμα περίθαλψης. Τώρα, και καθ' όλον τον εργασιακό βίο πληρώνουμε υπερπερίθαλψης, υπερυγείας, αλλά και όντας συνταξιούχοι συνεχίζουμε να πληρώνουμε και επί της κύριας και επί κουρικής. Τώρα, λέει η κυβέρνηση, δυστυχώς, και εδώ θα προσφύγουμε και στα ευρωπαϊκά αλλά και στα ελληνικά δικαστήρια για να φύγει αυτή η ρετσινιά, ο απαράδεκτος θεσμός του τρίτου μνημονίου της κυβέρνησης Τσίπρα, αλλά που ψήφισαν και τα άλλα δύο κόμματα, για να είμαστε δίκαιοι στους ακροατές μας, με το τρίτο μνημόνιο. Θα φαίνεται, λέει, το κουτάκι, δεν θα απαλληφθεί από τη σύνταξη, δεν θα ενσωματωθεί το κομμάτι, το ύπτο, το ποσό της προσωπικής διαφοράς στη σύνταξη, όπως είναι κανονικά, να θεωρείται δηλαδή ότι είναι σύνταξη, δεν είναι κάτι ξεχωριστό, θα φορολογείται όμως κανονικά ως εισόδημα. Και αυτό είναι απαράδεκτο και έχει δημιουργήσει μεγάλη ανησυχία στους συνταξιούχους. Περιμένουμε τελικά πώς θα υλοποιήσει τον Δεκέμβριο η κυβέρνηση αυτό που λέμε κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Έχετε δίκιο, έτσι είναι, απαράδεκτο αυτό το οποίο έχει επιλέξει η κυβέρνηση, κυρίως λέει για τυπικούς και γραφειοκρατικούς λόγους, αλλά θέλει να δείχνει στους συνταξιούχους ότι επικρέμεται αυτό το κομμάτι, ότι υπάρχει αυτό το κομμάτι και φορολογείται ως εισόδημα, ενώ πρέπει τελικώς να εξαλειφθεί παντελώς από τα ενημερωτικά των συνταξιούχων.
3: Τουλάχιστον η αύξηση θα υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη και την προσωπική διαφορά. Δηλαδή, αν δοθεί ένα 2,7% στους συνταξιούχους ως αύξηση πλέον, θα υπολογίζεται και η προσωπική διαφορά στο ποσό επί του οποίου θα μπει το 2,7%, θα προσθεθεί.
4: Σε ερώτηση κυβερνητικού στελέχους από το Υπουργείο Εργασίας, θα γίνεται αυτό το οποίο μόλις είπατε, δηλαδή το 2,6 που θα δοθεί φέτος, το 27 για τις συντάξεις του 27, το Δεκέμβριο θα χορηγηθεί η αύξηση του 27, διότι οι συντάξεις στο δικό μας σύστημα προκαταβάλλονται, ενώ οι μισθοί ετεροκαταβάλλονται. Πράγματι, το 2,6 έως 3% μπορεί να φτάσει η αύξηση του 27, θα αφορά το συνολικό ποσό της σύνταξης συμπεριλαμβανομένου και του ποσού της προσωπικής διαφοράς.
3: Ωραία, και τώρα που τα διευκρινίσαμε αυτά, γιατί ξέρετε, όσο και αν ενδιαφέρονται οι ίδιοι οι συνταξιούχοι, όσο και αν διαβάζουν, γενικά είναι απαιτητό το να μπορεί κάποιος να τους δώσει με λεπτομέρεια και με σαφήνεια το τι πρόκειται να γίνει.
4: Οι δικές σας εκπομπές και άλλους συναδέλφους μου βοηθάει, βεβαίως καλούν και άλλους αξιότερους από μένα επιστήμονες, και καλό είναι, διότι οι συνταξιούχοι έχουν ανάγκη να παίρνουν εκλαϊκευμένες απαντήσεις στα χρήσιμα ερωτήματά τους, και όντως αυτό με την προσωπική διαφορά έχουμε και δεχτεί και εμείς πολλά ερωτήματα, κυρίως και παράπονα, γιατί να συνεχίζεται να φορολογείται ως εισόδημα το κομμάτι της προσωπικής διαφοράς, αφού δεν το εξαλείφεται. Αν όντως ήταν εισόδημα εξυντάξεως και όχι ξεχωριστό κουτάκι, ούτε αυτό εδικαιολογείται, αλλά κάπως το χώνευε ο συνταξιούχος. Αλλά τώρα του λέει, η προσωπική διαφορά θα μείνει ως ξεχωριστό κομμάτι, θα παίρνει αύξηση επί του συνολικού και γι' αυτό το κομμάτι αυτό θα φορολογήσει ως γενικό φορολογητέο εισόδημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο εμείς σε αυτό έχουμε προβληματιστεί. Θα δούμε πώς τελικά τον Δεκέμβριο τρέχοντος έτους θα υλοποιηθεί αυτή η κατάργηση. Πιστεύω και στην εξαιρετική εκπομπή σας θα επανέλθουμε να δώσουμε διευκρινήσεις.
3: Τώρα, κλείνοντας, θα ήθελα να μπούμε σε ένα θέμα λίγο πιο βαθιά. Το ασφαλιστικό αντιμετωπίζεται ως δημοσιονομικό ζήτημα. Το είδαμε αυτό από την αρχή της κρίσης. Το ασφαλιστικό αντιμετωπίζεται από πολιτικούς, κατά ένα μεγάλο μέρος τουλάχιστον, δεν έχουν όλη την ίδια τοποθέτηση, οικονομολόγους εντός και εκτός συνόρων, ως ο μεγάλος ασθενής, ο μεγάλος δημοσιονομικός ασθενής. Είναι μόνο δημοσιονομικό ζήτημα το ασφαλιστικό? Αρκούν δηλαδή οι αυξομοιώσεις, οι περικοπές και οι αναπροσαρμογές συντάξεων?
4: Εμείς το διδάσκουμε, και εγώ στα περισσότερα από τα 22 μου βιβλία και αυτά που δίδασκα ως συγγράμματος στο Πανεπιστήμιο, το διδάσκουμε ως κοινωνικό θέμα, ως την καρδιά του κοινωνικού ζητήματος, το ασφαλιστικό. Δηλαδή να μπορεί ένας απόμαχος, ο οποίος δούλεψε, μάτωσε, ασθένησε, κάποιοι επιβίωσαν κιόλας, να μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Αυτό που λέμε στη δεύτερη ζωή τους, που είναι μετά την σύνταξη, μετά την λήξη του εργασιακού βίου. Άρα λοιπόν τώρα θα πάμε όμως σε δύσκολες και δεινές και τεκτονικές και απαντήσεις και λύσεις στο ασφαλιστικό. Οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη έχουν μπροστά τους, κύριε Κωστάκο, ένα δημογραφικό το οποίο δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν. Ή με δικές τους απαράδεκτες πολιτικές το δημιούργησαν. Δεν ενεθάρρυναν την οικογένεια, δεν ενεθάρρυναν κυβερνήσεις στο συνδυασμό οικογένειας και εργασίας. Πήγαν στα ηλικιακά όρια των γυναικών στα τάρταρα, στα ύψη εννοώ. Όταν πας μια γυναίκα για να πάρεις σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια, 12.000 ένσημα, που μόνο το 3-5% των Ελληνίδων πιάνει 12.000 ένσημα στον ιδιωτικό τομέα. Άλλος της πας στα 67%. Δεν μπορείς να απαιτήσεις, κύριε Κωστάκο και αγαπητοί ακροατές, αυτή η γυναίκα που έρχεται να δουλέψει 40 χρόνια για να βγει στα 62 ή να βγει άλλος στα 67, να απαιτεί να κάνει παιδιά, να κάνει καλά παιδιά, να κάνει καλούς πολίτες και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν εδώ είναι οι πολιτικές.
3: Δεν είναι φυσικό φαινόμενο, κύριε καθηγητά.
4: Είναι οι ακραίες αυτές πολιτικές. Και το έρχεται ένα δημογραφικό. Αφού τα έκαναν όπως τα έκαναν οι κυβερνήσεις, τώρα βεβαίως προσπαθούν να διορθώσουν με επιδοματική στήρεξη των οικογενειών. Κάτι που δεν μπορεί να το αντέξουν και να το δεχτούν οι οικογένειες. Τώρα έρχεται όμως και ένα σκληρό δημογραφικό και εμείς είμαστε, κύριε Κωστάκο, από τις 10 χώρες στον πλανήτη που ζούμε με μεγάλη ένταση την κατάρρευση των γεννήσεων, που το δημογραφικό θα οδηγήσει όλες τις χώρες, όλες τις κυβερνήσεις του πλανήτη να πάρουν δύσκολες αποφάσεις σε βάρος των συντάξεων, σε βάρος των συνταξίχων, σε βάρος των ασφαλισμένων. Κυρίως με δύο μέτρα. Είτε με αύξηση των ορίων ηλικίας, είτε με μείωση των συνταξιοδικών δαπάνων. Τι ακριβώς επιδιώκουν οι κυβερνήσεις, νομίζω σήμερα ή αύριο συζητιέται στο Γερμανικό Κοινοβούλιο η αύξηση των ορίων ηλικίας για τους σημερινούς 35 αρίδες που θα βγουν στα 70 τους. Mm-hmm. Στη Γερμανία. Πριν 6 μήνες στη Δανία ψηφίστηκε νόμος, είναι ενισχύ τώρα, που σημερινοί 35 αρίδες θα βγουν στα 69,5 τους. Αλλά με λιγότερες, μικρότερες συνταξιοδικές δαπάνες. Άρα λοιπόν έχουμε, και αυτό πρέπει να το πω στην εξαιρετική εκπομπή σας, πάμε σε δύσκολες αποφάσεις από τις κυβερνήσεις στο ασφαλιστικό, ανεξάρτητα τι συνέβη μέχρι τώρα, και βέβαια συνέβησαν αυτά τα οποία και σχολιάσαμε μέχρι τώρα στην εκπομπή σας, θα πάρουν αποφάσεις για αύξηση ορίου ηλικίας και για μείωση του χρόνου συνταξιοδότησης. Δηλαδή,
3: επέκταση τώρα, του εργασιακού βίου δηλαδή.
4: Επέκταση του εργασιακού βίου ή μείωση του χρόνου συνταξιοδότησης. Δεν θέλουν να πληρώνουν 30 χρόνια συντάξεις. Uh-huh. Όταν βγαίνει κάποιος στα 60 του και ζει μέχρι τα 90 του. Θέλουν να μειώσουν τον χρόνο συνταξιοδότησης, τα χρόνια, από τότε που κάνει κάποιος βγαίνει από την εργασία και φεύγει τελικώς από τη ζωή. Άρα λοιπόν αυτό το λένε περίοδος, το λένε περίοδο ενεργού γύρανσης. Silver economy το λένε στα ξένα αυτά, στις ξένες βιβλιογραφίες. Τι σημαίνει? Να κρατήσουμε τους εργαζόμενους αρκετά περισσότερα χρόνια προς συντάξεως, να δουλέψουν μέχρι τα 68, 69, 70, 72, 75, όσοι φύγουν στα τέλη του αιώνα θα φύγουν στα 75 και στα 78, αλλά να πληρώνουμε λιγότερο χρόνο σύνταξη, λένε, γιατί δεν θέλουν να πληρώσουν, αφού ζουν περισσότεροι συνταξιούχοι, δεν θέλουν να τους δώσουν περισσότερα χρόνια σύνταξη. Αυτό να το μετακυλήσουν ως ευθύνη του ίδιου του συνταξιούχου, είτε μειώνοντας τις συνταξιδικές δαπάνες ή κρατώντας τον περισσότερο στην εργασία. Και η σημερινή κυβέρνηση είναι η πρώτη στην Ευρώπη που θέσπισε νόμο με την συνταξιοδότηση και την απασχόληση των συνταξιούχων, που σήμερα που μιλάμε 300.000 συνταξιούχοι στα 70 τους ξαναμπήκαν στην εργοεργασία και το κατάφερε μόνο η ελληνική κυβέρνηση. Και άλλες 100.000 δουλεύουν μέχρι τα 74 τους, επίσης με νόμο της σημερινής κυβέρνησης. Άρα έχουμε δύο νόμους στην πατρίδα μας που ευνοεί την απασχόληση γυρασμένων, ηλικιωμένων, εργαζομένων, προκειμένου να πετύχουν τα ένσημα για να βγουν σε σύνταξη. Ο νόμος τους επιτρέπει να δουλεύουν μέχρι τα 74, αλλά και ο άλλος νόμος με την απασχόληση των συνταξιούχων επιτρέπει χωρίς περικοπή της σύνταξης 68 άριδες 69, 70, 75 παίρνουν τα σύνταξη να ξαναμπαίνουν στην αγορά εργασίας.
3: Άρα δύσκολα.
4: Έμεσα η κυβέρνηση έχει πετύχει την αύξηση στον όριο ηλικίας πέραν από το γενικό θεσπισμένο όριο.
3: Τα δύσκολα είναι μπροστά μας, λοιπόν, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε θερμά για τις πολύτιμες πληροφορίες και τις διευκρινήσεις που μοιραστήκατε μαζί μας.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά. Γεια σας. Όμως, όπως έχει αποδειχθεί, οι συνταξιούχοι δεν έχουν επιλέξει το ρόλο του απλού θεατή. Πρόκειται ίσως για τη μοναδική κοινωνική ομάδα η οποία έχει επιλέξει την αντίδραση και τη διεκδίκηση σε όλα τα μέτωπα. Διαδηλώσεις, δημόσιες παρεμβάσεις και νομικές ενέργειες. Για όλα αυτά θα μας μιλήσει ο πρόεδρος του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων, Νίκος Χατζόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε. Πρόεδρε, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα και υγεία σε όλο τον κόσμο. Πάντα έτσι θα αρχίζουμε, γιατί η υγεία είναι αγαθό. Έτσι δεν είναι, κύριε Κωστάκο?
3: Και η σωματική και η ψυχική, αλλά με όλα αυτά που ακούμε σε σχέση με το ασφαλιστικό, τουλάχιστον το δεύτερο διακυβεύεται.
5: Σε αυτό έχετε δίκιο.
3: Θα ήθελα την άποψή σας καταρχάς για τα σενάρια που βλέπουν το φως της δημοσιότητας εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
5: Ναι.
3: Πιστεύετε ότι ακόμη και για λόγους, ας πούμε, εκλογικής ανωτέρας βίας, θα υπάρχει κάποια βελτίωση στο βιωτικό επίπεδο των συνταξιούχων?
5: Κοιτάξτε να δείτε, κατά πρώτον θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα για να καταλάβουν όλοι εμείς οι συνταξιούχοι γιατί παλεύουμε και γιατί πρέπει να παλεύουμε. Θέλω να σας πω ότι το Μάη του 19 η προηγούμενη κυβέρνηση, και δεν μας ενδιαφέρει ποια είναι η κυβέρνηση, μας ενδιαφέρει να δίνεται για τους συνταξιούχους αυτό που δικαιούμαστε. Είχε ψηφίσει τη 13η κουτσουρεμένη σύνταξη 1,1 δις. Ο κύριος Μητσοτάκης, αναρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε, το ψήφισε, είπε ότι είναι ψίχουλα και όταν έγινε κυβέρνηση το 20 το κατήργησε. Άρα σημαίνει 1,1 δις. 7 χρόνια, 7,7 δις χρωστάει ο κύριος Μητσοτάκης στους συνταξιούχους. Για την 13η κουτσουρεμένη, προσέξτε, μην παραξηγηθώ. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε, κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα ψέματα, γιατί συνέχεια ψέματα και ψέματα μας λέτε. Να μας δώσετε το 7,7 δις και να επαναφέρετε τη 13η, 14η ακέραια. Και θα ήθελα να πω στην εκπομπή σας, και ακέραια εννοώ η αρχική απόφαση της εξοδότησης. Το κόστος είναι 3.360 εκατομμύρια. Δεν είναι μεγάλο το κόστος τη στιγμή που εδώ μιλάνε για 12 δις, 13, 14 δις υπερπλεώνασμα. Και θέλω να σας πω και κάτι πολύ σημαντικό. Από τις μνημονιακές πολιτικές μέχρι σήμερα μας έχουν κλέψει με τις μειώσεις που έχουν ψηφίσει 164 δις. Και κάθε μήνα αυτό το ποσό του κλεψίματος, γιατί νόμοι υπάρχουν και δεν έχουν καταργηθεί, συνεχίζεται.
3: Συνεχίζεται, αφού συνεχίζεται και η εφαρμογή των μέτρων τα οποία προέβλεπαν τις περικοπές, προέβλεπαν τις καταργήσεις κατά περίπτωση.
5: Αυτή είναι η πραγματικότητα σε αυτή τη φάση. Επίσης, γιατί εμείς έχουμε βάλει και πολλά ζητήματα, ένα δεύτερο θέμα που πρέπει άμεσα να λύσουν και οι 300 στη Βουλή είναι αυτό που λέμε εμείς στους χαμηλοσυνταξιούχους, το ΕΚΑΣ. Θυμάστε τότε, δίναμε κάθε μήνα 230 ευρώ ΕΚΑΣ. 230 ευρώ κάθε μήνα είναι πολύ σημαντικό. Αν κάποιος παίρνει 5 εκατοστάρια και συν 230, πάμε στα 730. Συν ένα μικρό κομμάτι που παίρνει πολύ συνταξιούχοι από την επικούρηση, θα φτάσουμε στα 8,5 να μπορούμε να ζούμε. Φανταστείτε τώρα αυτοί οι άνθρωποι, εμείς δηλαδή, οι συνταξιούχοι που παίρνουμε 500 ευρώ, τι κάνουμε? Πέστε μου κάποιος ο οποίος πληρώνει νίκη, δεν έχει να φάει, δεν τολμάει να πάει στα φαρμακεία. Τα φαρμακεία, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μας λένε οι ίδιοι οι συνταξιούχοι, έχουμε κάνει δευτέρια για να παίρνουμε τα φαρμακά μας. Ας το σούπερ μάρκετ. Εκεί δεν τολμάμε να πάμε. Και το γνωρίζουν οι πάντες.
3: Ναι, γιατί είναι περιορισμένο το εισόδημα λόγω των περικοπών. Είναι και αυξημένες οι τιμές λόγω των της πληθωριστικής κρίσης και όλο αυτό συντελεί στο να προκαλούνται ασφυκτικές πιέσεις στο εισόδημα των συνταξιούχων.
5: Αυτή είναι πραγματικότητα. Ένα μεγάλο θέμα, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο ακόμη λιγάκι.
3: Ναι, βέβαια, πείτε μου.
5: Έχουμε ένα μεγάλο θέμα με τις συντάξεις κυρίας εξιδίου δικαιώματος.
3: Ναι.
5: Αν θυμάστε από την ίδρυση του δικτύου το 2013, το τέλος του 2013 φτιάξαμε το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων.
3: Συνταξιούχων, ναι, το οποίο επενδυμένος ακροατές μας είστε πρόεδρος. Ναι.
5: Το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων. Παλεύαμε να λυθεί αυτό το μεγάλο κομμάτι της συντάξης κυρίας. Και καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν είχε τολμήσει να το διορθώσει. Τι λέγαμε? Ότι πρέπει να παίρνουμε το 70% και στις κύριες και στις επικουρικές. Πρόσφατα, 19 Μάη, και το έχετε και μπροστά σας εσείς προσωπικά, στείλαμε επιστολή σε όλους τους βουλευτές, στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, στους πάντες, και τι είπαμε? Άμεσα λύστε το αυτό το θέμα.
3: Ναι, φυσικά το έχετε στείλει.
5: Γιατί
3: ναι,
5: να το λύσουν, γιατί αν τη διάταξη, η οποία ήταν και αιτιολογική έκθεση, είχε τα πάντα, διάταξη, αιτιολογική έκθεση, θα είχε λυθεί το θέμα για πάντα. Και τι κάνει? Πάει και λύνει σε αυτές τις περιπτώσεις και σε αυτούς που ο θάνατος έγινε 13/5 του 16 και μετά. Δηλαδή, αυτοί που είναι πριν το νόμο, του νόμου Κατρίγκολ, 13/5 του 16 και μετά, δεν το τακτοποίησε έτσι όπως το λέμε εμείς. Δεύτερο θέμα. Τι δεν έκανε, εκτός από αυτό που σας είπα?
3: Ναι.
5: Δεν έκανε το δεύτερο κομμάτι. Δεν άγγιξε καθόλου τις συντάξεις του πρώην ΟΓΑ, που είχαμε προτείνει σαν δίκτυο. Δεν ασχολήθηκε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και δεν ασχολείται με τους αγρότες. Τρίτο θέμα. Αφού νομοθετείς το 70% στην κύρια, γιατί στην επικουρική δεν το νομοθετείς? Αυτό σημαίνει ότι 280.000, ο μέσος όρος το μήνα είναι 100 ευρώ στην επικούρηση, Δημήτρη μου, δεν το τακτοποίησε αυτό το θέμα. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και το τέταρτο θέμα είναι σε αυτούς που εφάρμοσε το νόμο για το δημόσιο, 8.500 κόσμος που δεν δίνεται αναδρομικά. Τώρα τι έχει κάνει? Γεννιέται ένα μεγάλο θέμα διεκδίκησης από πλευράς δικαστηρίων. Και πριν τον νόμο Κατρούγκολου και στο σύνολο της επικουρικής, η επικουρική είναι 280.000 εξιδίου δικαιώματος. Και σε αυτούς τους 8.500 που δεν έδωσε και στον ΟΓΑ που δεν έδωσε ένα ευρώ. Άρα μπαίνουν ζητήματα πολλά και πρέπει άμεσα, είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να λύσει τα θέματα.
3: Οπότε τώρα, με αυτή τη ρύθμιση υπάρχει ένα πρόβλημα για κάθε μας λύση, έτσι, κυριολεκτικά όμως.
5: Ακριβώς. Δημήτρη μου, έτσι όπως το έβαλες, είναι η πραγματικότητα κιόλας. Γι' αυτό πρέπει άμεσα να λύσει αυτό το θέμα. Αν είδες, γιατί ασχολείσαι σοβαρά, αρχίζουν και λένε ότι στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Μητσοτάκης θα βάλει και πριν τον νόμο Κατρούγκαλου το θάνατο. Ακούστε κάτι. Η γνώμη δικιά μου είναι να πάρει τη διάταξη που κατέθεσε το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων 19 Μαΐου, να τη βάλει στη Βουλή και να τελειώσει αυτό το μεγάλο κομμάτι. Γιατί με τις συντάξεις του ΟΓΑ δεν είναι αμαρτία από το Θεό? Τι έχουν κάνει αυτοί? Δουλεύουν 365 μέρες στον ήλιο, στη βροχή, στα χιόνια, και τους έχουν ξεχάσει. Και ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας από αυτούς που τους έχει ξεχάσει τελείως. Γι' αυτό το σύνολο των συνταξιούχων εξιδίου δικαιώματος, κατά τη γνώμη τη δική μας, δεν έλυσε τίποτα. Και να σας πω κάτι άλλο. Αυτό που έλυσε από το θάνατο 13/5 του 16 και μετά, δεν έχει κοπεί στον ιδιωτικό τομέα. Άρα η μητέρα σου, ένα παράδειγμα λέω, που είναι στην κατηγορία αυτή, δεν της είχε κοπεί. Απλώς δεν θα της κοπεί. Γι' αυτό προτείνουμε νομοθετική ρύθμιση για το σύνολο, για να λυθεί για πάντα. Δεν μπορούμε να έχουμε συνταξιούχους δύο ταχυτήτων.
3: Ακριβώς.
5: Είναι απλά πράγματα. Βάζουμε απλά πράγματα και πρέπει να καταλάβει ο κύριος Μητσοτάκης. Αν θέλει φυσικά.
3: Ναι, γιατί αυτή η τμηματική αποκατάσταση αδικιών, έτσι όπως την περιγράφεται, με τόσες γκρίζες ζώνες, θυμίζει πιο πολύ μια προσπάθεια προσέλκυσης ψήφων κατά περίπτωση, παρά μια πραγματική ικανοποίηση ενός δίκαιου αιτήματος. Γιατί υπήρχε μια αδικία με τη συνταξιχειρίας. Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Ακόμα και οι ίδιοι οι αρμόδιοι που προώθησαν την διορθωτική αυτή ρύθμιση, προφανώς χρειάστηκε διορθωτική ρύθμιση, γιατί έπρεπε να διορθωθεί το ζήτημα. Δεν είναι θέμα debate αυτό, ότι υπήρχε πρόβλημα με τη ρύθμιση. Προφανώς χρειάστηκε διορθωτική ρύθμιση, γιατί έπρεπε να διορθωθεί το ζήτημα. Δεν είναι θέμα debate αυτό, ότι υπήρχε πρόβλημα με τη ρύθμιση.

0: Δεν το λέω, ακούστε, εγώ δεν το λέω για να πούμε το δίκτυο κάτι κάνει. Εμείς το λέμε για να λυθούν τα προβλήματα.
1: Να προβάλλονται, να εντοπίζονται και να λύνονται.
0: Γι' αυτό καλούμε και τους 300.000 κόσμους που είναι στην κατηγορία αυτή εξιδίου δικαιώματος να επικοινωνήσουν, να πιέσουμε όπου μπορούμε, στους βουλευτές, στα κόμματα, στους πάντες, γιατί γίνεται μια μεγάλη κινητοποίηση από το δίκτυο και από τους ίδιους τους συνταξιούχους εξιδίου δικαιώματος, να πιέσουμε τους πάντες για να λυθεί αυτό το θέμα, γιατί είναι μια μεγάλη αδικία.
1: Πρόεδρε,
0: όμως μόνο μια κουβέντα, ναι. Εάν έχεις χρόνο.
1: Ναι, γιατί απλώς, θα το δεις, αν μπορούμε, ναι.
0: Όχι, ακούστε κάτι. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα που οι συνταξιούχοι σήμερα δουλεύουν. Είναι συνταξιούχοι και δουλεύουν. Και αυτό είναι, από ό,τι φαίνεται, μόνο στη χώρα μας. Τι λένε αυτοί, ότι όποιος έχει πάρει σύνταξη θα μπορεί να δουλεύει. Και τι έβαλε ένα μπόρο, αν το είδατε.
1: Ναι,
0: ο οποίος ο μπόρος αυτός δεν έχει επιστραφεί τα χρήματα πίσω στον κόσμο που δουλεύει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, Δημήτρη μου, αν το είδες αυτό. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εσείς είστε συνταξιούχος και δουλεύετε. Και πληρώνετε ένα πόρο. Αυτός ο πόρος στο 90% των συνταξιούχων πρέπει να επιστραφεί πίσω.
1: Ναι.
0: Και δεν το έχουν.
1: Ενώ έχει παρακρατηθεί, δεν έχει γίνει επιστροφή.
0: Ακριβώς. Και τι λένε? Λένε ότι έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Ακούστε τι λένε. Μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικά μια αίτηση, γιατί για τον κύριο Χατζόπλο Νίκολα, το όνομά μου, που δεν δουλεύω προς Θεού, έτσι, να κάνει αίτηση. Έχουμε όλο το λογισμικό να σας επιστρέψουμε τα χρήματα. Και εμείς λέμε κάτι απλό. Αφού έχετε το λογισμικό, ξέρετε όλους, γιατί δεν σας δίνετε τα λεφτά πίσω?
1: Βέβαια, γιατί πρέπει να γίνεται κατά μόνας αυτή η διαδικασία από κάθε ενδιαφερόμενο?
0: Ειλικρινά, δεν το έχω καταλάβει. Ξέρετε γιατί το λέω, δεν το έχω καταλάβει? Γιατί γνωρίζεις πολύ καλά ότι ήμουν 32 χρόνια υπάλληλος του ΙΚΑ και πρόεδρος Ομοσπονδίας των Εργαζομένων. Από τότε πώς το καταλάβω? Μα όλοι αυτοί και οι πιο πολλοί από αυτούς που λέω τώρα δεν το γνωρίζουν οι άνθρωποι. Δεν είναι απλό πράγμα να ξέρετε η ασφάλιση. Είναι μεγάλο θέμα.
1: Οπότε ξεκουραστείτε.
0: Άρα σήμερα έβγαλες είδηση.
1: Ξεκουραστείτε όσο μπορείτε, γιατί βλέπω ότι προκλήσεις πολλαπλασιάζονται και πρέπει να έχετε δυνάμεις μετά την επιστροφή σας.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: Πρόεδρε,
0: πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε θερμά.
0: Καλά. Ευχαριστώ.

0: Μετά λοιπόν από όσα εξαιρετικά ενδιαφέροντα ακούσαμε, ας αναφωνήσουμε όλοι μαζί.
1: Διοίκηση σου λέει ο άλλος. Όρσε τα έργα σου, διοίκηση. Χαίρομαι με την αλήθεια. Συγχωρώμαι, Θεέ μου.
0: Ήταν η εκπομπή «Υπόθεση εργασίας», στη ρύθμιση του ήχου η Σμαράγδα Σταμουλακάτου, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Καλλιόπιας Λανίδου, στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κωστάκος. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη συνάδελφο Καλλιόπη Λιβανού. Εσείς να προσέχετε και αντιλιακό να πάρετε.

0: μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπλη Βανό. Ανεξέλεγκτη μένει τη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής με μέτωπο 3 χιλιόμετρων, ενώ οι φλόγες κινούνται κοντά σε σπίτια. Μηνύματα του 112 για εκένωση από Σίβηρη προς Μόλα Καλύβα και Κασάνδρια και από Φούρκα προς Κιόνι. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και πλέον από αέρος επιχειρούν 12 μέσα. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση και γεωργική έκταση μεταξύ Μακίνιας, Ναυπακτίας και Αντιρίου. Νωρίτερα μήνυμα του 112 για εκένωση προς Ναύπακ το Ημεσολόγγι, ενώ κινητοποιήθηκαν 5 εναέρια μέσα. Φωτιακές στην Ποταμούλα του Λακαρνανίας, μήνυμα του 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν και 2 αεροσκάφη. Τέλος πυρκαγιά στην περιοχή Ακόντιο, στη Λιβαδιά, επιχειρούν 2 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλίας. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Αύριο στο κόκκινο Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Σύμφωνα με την Επιτροπή Κινδύνου, οι θυελώδεις άνεμοι θα διαρκέσουν για τουλάχιστον 72 ώρες με κορύφωση αύριο Παρασκευή, που θα φτάσουν κατά τόπους και τα 9 μποφόρ ακόμη και στην Εύβοια, 8 στην Αττική. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο, τόνισε στο Ερνιούς εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτό. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστός ο Λυκαβητός και ο Λόφος Φινόπουλου, ενώ ντρόνς με θερμικές κάμερες επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες έπειτα από ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ στην Ολλανδία. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η έκρηξη σημειώθηκε σε εγκατάσταση της Gunvor Energy στην περιοχή Europort. Φρένο στη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων από το Συμβούλιο της Επιτροπής λόγω νομικών προβλημάτων. Πρόκειται για τα City College, University of York, Keele University και Anatolia College. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας αν επιληθούν τα νομικά ζητήματα. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαυρίου. Έκτακτα μέτρα της τροχιάς της Εθνικής Οδός. Σφραγίστηκε η πισίνα του Beach Bar στην Πάρο, που το περασμένο Σάββατο έχασε τη ζωή του ένα τετράχρονο αγόρι. Η απόφαση λήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή, καθώς η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κύμολο ισορρός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία μέσα στο μπάνιο. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπαίνει πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού. Επιπλέον 45 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκαν την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 110 μέχρι και τις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι ασθενών, όλοι άνω των 65 ετών. Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με συνολικά 200 μετανάστες να εντοπίζονται και να διασώζονται μόνον σήμερα σε 2 διαδοκικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Άλλα 147 άτομα είχαν διασωθεί χθες. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ισραηλοί στρατιώτες έλαβαν σήμερα θέσεις μέσα σε σπίτια Παλαιστινίων στο χωριό Κούστρα της Δυτικής Όχθης, δήλωσε ο Δήμαρχος, αφού επικεί εγκλώβησαν αυτή την εβδομάδα οικογένειες Παλαιστινίων μέσα στα σπίτια τους σε μια πολιορκία που έχει σκοπό, σύμφωνα με τους Παλαιστινίους, τον εκτοπισμό τους με τη βία από τη γη τους. Στη θάλασσα πήδηξαν φορώντας σωσίβια 115 επιβαίνοντες τουρκικού τουριστικού σκάφους, μεταξύ τους και παιδιά, όταν ξέσπασε φωτιά στα νυχτά της νοτιοδυτικής τουρκικής παραθαλάσσιας πόλης Φετιγέ. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Οι εθνικότητες των επιβαίνοντων δεν έχουν ακόμη καταστεί σαφείς. Στον κόσμο των σπορ, τη βελγική Άντερλεχτ αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 ο ΠΑΟΚ στον αγώνα ρεβάνς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League μετά την ήττα με 1-0 στην Τούμπα. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Βου του Μπέρμιγχαμ, η Κατερίνα Στεφανίδη θα αγωνιστεί στις 10 παρά 10 στον τελικό του άλματος επικοντό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί και αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ακολουθεί σε επανάληψη εκπομπή της Κατερίνας Σπουλοπούλου.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παίζει νυχταριδά Στράους. Είναι η φιλαρμονική της Βιέννης, είναι από μια βραδιά καλοκαιριού, από τα καλοκαιρινά ανάκτορα και είναι υπό τη διεύθυνση του Ζουμπίν Μέτα, του υπέροχου. Ταιριάζει το κρασί με αυτή τη μουσική.
1: Νομίζω πάρα πολύ. Καλησπέρα, Κατερίνα.
0: Ο Έλληνας Master of Wine είναι μαζί μας, ο Γιάννης Καρακάσης. Μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή και επιλέγει και τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα, τα οποία βέβαια είναι διαφορετικά.
1: Από την προηγούμενη φορά.
0: Είναι ποικίλα.
1: Ναι.
0: Και ταιριάζουν όλα με το κρασί με κάποιο τρόπο.
1: Δεν είμαι σίγουρος αν ταιριάζουν με το κρασί, ταιριάζουν με αυτά που ακούω εγώ αυτή την περίοδο. Και ένα κομμάτι σίγουρα είναι η κλασική μουσική, όπερα και συμφωνικές κτλ. Έχω ένα πολύ καλό φίλο, ο οποίος με συμβουλεύει και με κατευθύνει κάπως σε αυτά τα μονοπάτια. Και είναι πολύ ωραία να καλύπτεις, πολύ ωραία μουσική. Αλλά όπως και στο κρασί, πιστεύω ότι υπάρχει ωραία μουσική σε διάφορα στυλ. Οπότε έτσι σου έχω στείλει κάποιες δικές μου επιλογές και χαίρομαι που ξεκίνησες με αυτή που θα ξεκινούσα κι εγώ.
0: Θα απολαύσουμε.

0: Master of Wine, Γιάννης Καρακάσης στο ένα μικρόφωνο, Κατερίνα Πουλοπούλου στο δεύτερο. Είστε συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Ο Βασίλης Γεωργίου ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας. Και τι άλλο, κρασί το θέμα μας στις διάφορες εκφάνσεις του.
1: Υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει κάτι άλλο, το κρασί.
0: Ελληνικό κρασί.
1: Ναι.
0: Είναι στόχος, νομίζω, από τότε που έχετε ασχοληθεί, έχετε διακριθεί όλα αυτά τα χρόνια σε Ελλάδα, σε εξωτερικό.
1: Είναι η βασική κινητήριος δύναμη, μηχανή όλων των πραγμάτων που κάνω. Είναι το ελληνικό κρασί. Είναι υποχρέωσή μου, το έχω ξαναπεί, να προωθώ, να επικοινωνώ ό,τι καλό υπάρχει, να δίνω την εικόνα του ελληνικού κρασιού και του κυπριακού, να προσθέσω στον κόσμο, και να προσπαθώ να παρακινώ τον κόσμο να πίνει καλύτερα κρασιά, που είναι ο απότερος στόχος μας.
0: Όταν λέμε καλύτερα κρασιά, τι εννοούμε?
1: Καλύτερα κρασιά. Ξεκινάμε τώρα. Την εποχή που ζούμε, θεωρώ ότι κακό κρασί δεν υπάρχει.
0: Ωραία. Εμφιαλωμένο.
1: Εμφιαλωμένο, ναι. Μάλλον όλο και λιγότερα είναι τα κακά κρασιά. Άρα, τέκνικλι μιλώντας, τα περισσότερα κρασιά είναι σωστά φτιαγμένα, έχουν ένα ωραίο φρουτάκι, ιδίως τα λευκά κρασιά, και περνάνε στον επόμενο γύρο. Τώρα, από εκεί και πέρα, όταν θέλουμε να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ καλό ή εξαιρετικό κρασί, εκεί υπάρχουν χαρακτηριστικά τα οποία, όταν ένα κρασί τατικάρει, μπορούμε να το κατατάξουμε σε αυτή την κατηγορία του πολύ καλού εξαιρετικού κρασιού. Και τώρα θα με ρωτήσεις, Γιάννη, ποια μπορεί να είναι αυτά τα χαρακτηριστικά, έτσι δεν είναι?
0: Εγώ θα ρωτήσω επίσης και αν η τιμή συμβαδίζει με ένα πολύ καλό κρασί. Σημαίνει ότι πρέπει να είναι ακριβό?
1: Όπως το συζητούσαμε πριν εδώ με τη συνεργάτη μου, τη Σοφία Τιδράκου, δεν είναι σωστό να καλύψουμε μόνο τη μία πλευρά του νομίσματος, να δούμε μόνο τη μία πλευρά του νομίσματος. Καλό κρασί μπορεί να υπάρχει και σε πιο οικονομικά κρασιά και σε πιο ακριβά κρασιά, πολύ καλά κρασιά. Άρα, στην κάθε κατηγορία τιμής ψάχνουμε πράγματα. Παίρνοντας λίγο αυτό που κάνουμε, το Great Greek Wines, βάλαμε τα Great Value Wines, δηλαδή κρασιά που έχουν εξαιρετική ποιότητα τιμής, με ουσιαστικά με τιμή κάτω από τα 17 ευρώ.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα, εμείς δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το ακριβό είναι μόνο καλό. Συχνά είναι, αλλά όχι πάντα. Και στο κομμάτι των χαρακτηριστικών, θεωρώ ότι ένα εξαιρετικό, ένα μεγάλο κρασί, αυτό που λέμε ένα Great Wine, θα πρέπει να πληρεί χαρακτηριστικά όπως να δημιουργεί συζητήσεις.
0: Ναι.
1: Θα σου έχει τύχει, φαντάζομαι, να δοκιμάσει κάποιο κρασί και να μονοπολίσει τη συζήτηση. Έχει συμβεί σε κύκλους, όχι μόνο εινόφιλων, αλλά ακόμα και σε απλούς καταναλωτές. Ή το κρασί να βελτιώνεται με την ώρα στο ποτήρι. Να μπορεί να παλαιώνει. Να έχει χαρακτηριστικά πολύπλοκα. Όλα αυτά είναι κομμάτια που αναδεικνύουν έτσι το μεγαλείο ενός κρασιού.
0: Κύριε Καρακάση, μιλάμε για πολυπλοκότητα, μιλάμε για καλά κρασιά και πολλές φορές, ναι μεν μας ακούει κόσμος ο οποίος γνωρίζει από τα κρασιά και την ορολογία τους, μας ακούει και κόσμος ο οποίος του αρέσει να πίνει κρασί, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει τόσο πολύ τι εννοούμε όταν λέμε πολυπλοκότητα σε ένα κρασί.
1: Γι' αυτό είμαστε εδώ. Πολυπλοκότητα σημαίνει να μπορεί να δείχνει, να εκφράζει πολλά αρώματα, ας πούμε, στη μύτη, που να μην είναι μόνο από μια ομάδα, να μην είναι μόνο φρουτώδη αρώματα. Θα μπορεί να είναι αρώματα τα οποία είναι βοτανικά, που είναι και ανθικά, ή να έχει και αρώματα βαρελιού, και στο στόμα το κρασί να μην είναι flat, να μην είναι σαν νεράκι, να μην εξαφανίζεται γρήγορα, να δημιουργεί διάφορα layers, επίπεδα, στρώματα. Είναι ουσιαστικά μια γεύση. Και αυτό νομίζω μπορούμε να το διακρίνουμε και σε ένα καθημερινό φαγητό. Ποιο φαγητό έχει μια πολυπλοκότητα γεύσης, ποιο δεν έχει. Όλα αυτά είναι στοιχεία που συνθέτουν έτσι την τελική ποιότητα ενός κρασιού.
0: Η μία κουβέντα φέρνει την άλλη και νομίζω ότι μέσα σε κάθε φράση σας μπορούν να βγουν πάρα πολλές ερωτήσεις.
1: Γι' αυτό
0: θα μείνω
1: εδώ.
0: Στα Greek wines στα οποία αναφερθήκατε και μιλάμε για ένα θεσμό πια, ο οποίος μετρά.
1: Μετρά 6 χρόνια ισίως, είναι μια καινοτόμος πλατφόρμα επικοινωνίας και εξωστρέφειας του ελληνικού κρασιού, η οποία προσπαθούμε να δώσει μια νέα εκδοχή του ελληνικού κρασιού, μια φρέσκια εκδοχή μέσα από ένα διαγωνιστικό κομμάτι που βρεβεύει μόνο το 10% των συμμετοχών, άρα είμαστε εντελώς πρωτοπόροι και θεότρελοι μάλλον, γιατί αυτό το μοντέλο δεν υπάρχει πουθενά. Δεν βραβεύουμε το 90% των κρασιών, βραβεύουμε το 10% των κρασιών. Καταλαβαίνετε ότι στεναχωρούμε πολύ κόσμο, αλλά το κάνουμε αυτό όχι για να στεναχωρούμε κόσμο, αλλά για να δώσουμε ένα βραβείο το οποίο να έχει αξία. Γιατί με αυτά τα κρασιά εμείς επικοινωνούμε το ελληνικό κρασί σε όλο τον κόσμο. Έχουμε κάνει δράσεις. Όσοι παρακολουθούν τα Great Greek Wines θα το ξέρουν. Έχουμε κάνει δράσεις σε πάνω από 15 χώρες. Την επόμενη εβδομάδα φεύγω για ένα ταξίδι 10 ημερών που θα προωθήσουμε το ελληνικό κρασί στο Αμβούργο, στη Γερμανία, σε ένα νησάκι της Γερμανίας, για όσοι το ξέρουν, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας που λέγεται Zilt, το οποίο έχει ένα διάστερο εστιατόριο, διάστερο Michelin εστιατόριο, που θα κάνουμε και εκεί δράσεις. Και μετά θα πάω Βαρσοβία που θα κάνουμε ένα μεγάλο walk-around tasting, δηλαδή με την παρουσία των παραγωγών. Θα έχουμε 27 Έλληνες παραγωγούς. Συνολικά μιλάμε περίπου για 46 παρουσίες ηνοποιείων σε αυτές τις δράσεις και έπεται συνέχεια.
0: Αποτέλεσμα, φαντάζομαι, είναι η γνωριμία του ελληνικού κρασιού στο εξωτερικό, οι εξαγωγές, στόχος.
1: Αποτέλεσμα είναι να δυναμώσουμε την επικοινωνία, το αφήγημα του ελληνικού κρασιού. Φυσικά αυτό να αξιοποιηθεί στις πωλήσεις, στο να ανοίξει αγορές. Αυτό το βλέπουμε. Το βλέπουμε και με παραγωγούς οι οποίοι οι ίδιοι μας έχουν πει ότι επιλέχθηκαν στις συγκεκριμένες αγορές μέσα από τα Great Greek Wines. Το έχουμε δει και εμείς στην πράξη, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί παραγωγοί που μας το έχουν πει αυτό το πράγμα, έχουν μοιραστεί αυτή την πληροφορία. Οπότε μαζί με τον συνεργάτη μου, τον Γρηγόρη τον Μιχαήλο, έχουμε πει ότι όπου υπάρχει μια καλή αγορά, εμείς θέλουμε να πουλήσουμε ελληνικό κρασί. Δεν θέλουμε σαν και καλά να είναι μια παραδοσιακή αγορά. Δεν μας νοιάζει τόσο πολύ αυτό. Μας νοιάζει να είναι μια αγορά πολλές φορές που να είναι και outside the box. Γιατί έτσι είναι το Great Greek Wines. Είναι εκτός της πεπατημένης και γι' αυτό μας πάει πολύ καλά.
0: Όταν λέμε, κύριε Καρακάση, μια άλλη αγορά, μιλάμε ότι δεν μιλάμε για Ιταλία, δεν μιλάμε για Γαλλία.
1: Θα μπορούσε να είναι η Σιγκαπούρη, θα μπορούσε να είναι η Βραζιλία, θα μπορούσε να είναι, δεν ξέρω, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μπορούσε να είναι Δανία, ενδεχομένως όχι η Γρυλανδία, αλλά γιατί όχι αγορές οι οποίες δεν είναι αυτή τη στιγμή οι κλασικές αγορές του ελληνικού κρασιού, όπως είναι η Αμερική, όπως είναι ο Καναδάς, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτές είναι οι βασικές αγορές και η Κύπρος, οι πέντε πρώτες αγορές. Να βάλουμε και τη Γαλλία μέσα, που πολλοί κόσμος δεν την ξέρει. Αλλά εμείς στη Γαλλία πριν 2 χρόνια κάναμε μια πάρα πολύ σημαντική δράση. Και δεν ξέρω πότε είχε πάει το ελληνικό κρασί να κάνει μια τέτοια δράση σαν και αυτή που κάναμε εμείς, με την παρουσία μας σε ένα τριάστερο εστιατόριο Μισελέν, το διάσημο Αλενό.
0: Είναι ο Γιάννης Καρακάσης. Μιλάμε για το ελληνικό κρασί, μιλάμε για τις δράσεις του Great Greek Wines. Και έχουμε και μία καινούρια έκδοση από αυτές τις υπέροχες που κάνετε, αφιερωμένες στο ελληνικό κρασί και τις ποικιλίες του, για την οποία θα μιλήσουμε μετά το επόμενο τραγούδι που έχετε επιλέξει να ακούσουμε.
1: Που δεν είναι κλασική μουσική όμως τώρα, νομίζω.
0: Όχι.
1: Πάμε αλλού.

0: Αυτή είναι η Αντέλ, είναι επιλογή του Γιάννη Καρακάση. Master of Wine, με λίγες λέξεις, αν κάποιος δεν γνωρίζει τι ακριβώς είναι αυτό το πολύ δύσκολο που είναι, που είσαστε ελάχιστοι στον κόσμο.
1: Μεγαλώνουμε σιγά σιγά. Είναι μια κλειστή ομάδα και ανοιχτή ομάδα. Μια ομάδα που δύσκολα μπαίνεις, αλλά μπορείς να μπεις φυσικά. Πρέπει να είμαστε 420 κάτι αυτή τη στιγμή. Θυμάμαι κάποιες, όταν είχα βγει πριν 10 χρόνια, πέρασαν πολύ γρήγορα, ότι ήμασταν 280 κάτι, 290.
0: Στον κόσμο.
1: Ναι, έδρα στο Λονδίνο, ένα Ινστιτούτο, το οποίο όταν πάρεις τον τίτλο του Master of Wine, θεωρείσαι ένας από τους πραγματικά αυθεντίας στον χώρο του κρασιού, με δυνατότητα να ακολουθήσει το δρόμο σου, όποιος και αν είναι αυτός, είτε συμβουλευτική, δημοσιογράφος, συγγραφέας, υπάρχουν παρουσιαστές, υπάρχουν εινοποιοί. Αυτό.
0: Έχετε σκεφτεί ποτέ να γίνετε έτσι, να εμπλακείτε στον χώρο της εινοποίησης?
1: Εμφατικά όχι. Έχω σκεφτεί και έχω πει όχι.
0: Ναι.
1: Είναι ίσως το μοναδικό πράγμα στον χώρο του κρασιού που δεν με ενδιαφέρει, γιατί όλα τα υπόλοιπα τα οποία κάνω δεν μου επιτρέπουν να έχω χρόνο για αυτό. Επίσης είναι ένα κομμάτι που θέλει να αφιερωθείς ψυχή και σώματι για να βγάλεις ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Πολλές φορές δεν μπορεί να ελέγξεις εσύ πράγματα, ναι, όπως είναι ο καιρός κτλ. Και είπα λοιπόν στον εαυτό μου, αυτό το σκέφτηκα πάρα πολλές φορές, ότι κάτι τέτοιο δεν με ενδιαφέρει και έρχεται σε σύγκρουση με άλλα πράγματα τα οποία κάνω, οπότε αγουλπάς.
0: Μιλήσατε για γράψιμο.
1: Ναι, με την καλή την έννοια.
0: Και υπάρχει ένα site, mm-hmm, στο οποίο γράφετε πράγματα για το κρασί και έχετε κάνει και ένα υπέροχο report, πώς ακριβώς το λέτε?
1: Ναι, το λέω, είναι ένας οδηγός κρασιού ετήσιος,
0: ναι,
1: που λέγεται Greek Wine Explained.
0: Ωραία.
1: Ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο δηλώνει την πρόθεσή μου να επικοινωνήσω το ελληνικό κρασί και να το εξηγήσω στον κόσμο. Είναι στο site μου, Γιάννης Καρακάσης, karakasis.mw. Είναι η τρίτη χρονιά που βγαίνει, βγήκε το 24, το 25 και το 26 με συνεργαζόμενη συγγραφέα, την καταπληκτική Ευμορφία Κωστάκη, η οποία είναι diploma graduate, δηλαδή έχει φτάσει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο και είναι στο δεύτερο στάδιο του Ινστιτούτου των Masters of Wine. Με το καλό, αν περάσει φέτος το κομμάτι το πρακτικό, θα την θεωρούμε δυνητικά την επόμενη Ελληνίδα Master of Wine και της το εύχομαι από την καρδιά μου. Και είναι λοιπόν ένα report για το ελληνικό κρασί, εκτείνεται σε 152 σελίδες. Έχει μέσα διάφορα ωραία πράγματα, νέα, εξελίξεις, έχει αποτίμηση της χρονιάς του 2025, έχει συνεντεύξεις με τρεις διαφορετικούς συνοποιούς, Βόρεια Ελλάδα, Νότια Ελλάδα και νησιά, με τον Κώστα και τον Γεράσιμο Λαζαρίδη, με την Θεοδόρα Ρούβαλη, με τον εινοποιό από το εινοποιό Νήσιρος, και μετά πηγαίνουμε σε κατηγορίες κρασιών και εινοποιείων. Άρα έχουμε προτάσεις για value for money κρασιά, για υποσχόμενα εινοποιεία, έχουμε must have wines, και στο τέλος υπάρχει και ένα, είναι αυτό που λέμε το πιο έτσι ενδιαφέρον κομμάτι για κάποιον ο οποίος είναι μέσα στο κρασί, μία inside information, πολύ μεγάλη πληροφορία, σε τρεις περιοχές και ποικιλίες. Έχουμε το ασύρτικο εκτός Σαντορίνης, δοκιμάζουμε.
0: Που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί προφανώς η παραγωγή είναι πολύ μικρή στη Σαντορίνη αυτή τη στιγμή. Τιμές έχουν πάει, ξεπερνάνε πλέον τα 50 ευρώ την απλή φιάλη Σαντορίνης. Ναι, οπότε για πολύ κόσμο είναι απογορευτικά. Δοκιμάζουμε λοιπόν 66 ασύρτικα εκτός Σαντορίνης και τα κατατάσσουμε, τα βαθμολογούμε και αναλύουμε όλο το σκηνικό του ασύρτικου. Μετά έχουμε μία αποτίμηση της εξέλιξης της Νάουσας με τη δοκιμή 30 κρασιών και βεβαίως πολλές σελίδες για την Νάουσα. Και για πρώτη φορά σε ένα report μου έχουμε την καταγραφή της Κύπρου σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο με προτάσεις βεβαίως εινοποιείων, κρασιών κτλ. Άρα καταλαβαίνετε, αυτό είναι 152 σελίδες. Κάθε χρόνο είμαστε περίπου 130, πέρυσι ήμασταν 140 κάτι σελίδες. Κάθε χρόνο είμαστε περισσότερο. Σε τρία χρόνια αυτά είναι 450 σελίδες. Είναι πολλή δουλειά. Αυτό πωλείται ηλεκτρονικά μέσα στο site μου, ή αν κάποιος θέλει μπορεί να αγοράσει μια συνδρομή στο site μου και που έχει πρόσβαση σε όλο το λύκο.
0: Ωραία.
1: Και μπορεί να πάρει και το report με αυτόν τον τρόπο, οπότε με ένα σπάρο πολλά τριγώνια.
0: Πολλά, τουλάχιστον τρία.
1: Τουλάχιστον.
0: Μιλήσατε για το κρασί της Κύπρου. Σε λίγο είναι 5:30 ώρα και έχουμε δελτίο ειδήσεων, τίτλους ειδήσεων. Mm. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με Κύπρο, γιατί νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο.
1: Uh-huh.
0: Τα κρασιά της, τα ενοποιία της, την εξέλιξή τους. Εντάχει, τι μπορούμε να πούμε για το 25 που αφορά στο κρασί, και μιλάω και για, και για το κρασί που είχαμε και για τις πωλήσεις και για το αν πίνουμε. Τι έχει γίνει, λίγο υπάρχει μια πτώση, θα έλεγα.
1: Σε 2 λεπτά, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, θα συνεχίσουμε.
1: Λοιπόν, ναι. Συνολικά το 25 ήταν μια σχετικά καλή χρονιά, ειδικά από το κομμάτι της κεντρικής Ελλάδας και Βόρεια. Υπήρχαν περιοχές με χαμηλές αποδόσεις που έπεσε πολύ παραγωγή λόγω ξηρασίας. Ήταν η Αττική, ήταν η ΕΜΕΑ και ήταν η Σαντορίνη. Αλλά σαφώς ήταν καλύτερα τα πράγματα από το 2024. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Άρα, παραγωγή έχει επηρεαστεί σε κάποια κομμάτια, όχι στη Βόρεια Ελλάδα προς το παρόν. Οι τιμές έχουν αυξηθεί, υπάρχουν ανατιμήσεις. Υπάρχουν ανατιμήσεις σε αρκετά κρασιά. Είπαμε ήδη για τη Σαντορίνη.
0: Η ποιότητα?
1: Η ποιότητα προς το παρόν στα κρασιά της Σαντορίνης δεν έχει επηρεαστεί αρνητικά. Παρόλο την ξηρασία και όλα αυτά τα πράγματα, η ποιότητα είναι όπως πάντα πάρα πολύ υψηλή. Και το βασικό πρόβλημα είναι ότι γενικά η κατανάλωση πέφτει. Έχει πέσει περίπου 30% τα τελευταία χρόνια. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος για το νούμερο, όμως 30%. Και υπάρχει όλος αυτός ο αντιαλκοολικός αγώνας που βλέπουμε. Λες και το κρασί είναι ο μοναδικός φταίχτης. Θα ήθελα να το συζητήσουμε παραπάνω μετά τις ειδήσεις, γιατί δεν νομίζω ότι είναι αυτό που του αξίζει. Είναι ένα καταπληκτικό προϊόν. Βέβαια, ακούω πολλά χρόνια ότι θα υπάρχει όλη αυτή αυτός ο πόλεμος εναντίον του αλκοόλ και του κρασιού, να καταλήξει κάπως όπως είναι το τσιγάρο. Εμείς όλοι θα πρέπει να το επικοινωνήσουμε στο σωστό επίπεδο και θα πρέπει να το υποστηρίξουμε, γιατί βάλετε από όλες τις πλευρές.
0: Και μιλάμε για ένα φυσικό προϊόν το οποίο έχει 13% αλκοόλ ή 11,
1: 12, 13, 14,
0: 45,
1: δεν έχει καμία σχέση, δεν είναι σκληρό,
0: ναι,
1: ποτό.
0: Δεν είναι σκληρό ποτό.
1: Εντάξει, είναι ένα προϊόν πολιτισμού. Ένα προϊόν που έχει πολύ μεγάλη αξία σε διάφορα πράγματα. Δεν είναι απλώς αυτό που λέμε ένα beverage. Έχει και ένα πολύ μεγάλο συμβολικό χαρακτήρα. Έχει ένα οικογενειακό χαρακτήρα. Έχει ένα κοινωνικό χαρακτήρα.
0: Κοινωνικό.
1: 100%.
0: 100%. Είναι 5:30. Η Νάνση Αγγελοπούλου είναι στο στούντιο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Είναι ο Γιάννης Καρακάσης, Master of Wine, και επιστρέφουμε.
2: Τέλεια. Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης μας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ενισχύονται διαρκώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά στις περιοχές Σίβηρη και Φούρκα Χαλκιδικής. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε επιφυλακή για τα μηνύματα από το 112 για την ασφάλεια απομάκρυνσή τους. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε αγροδασική έκταση στο Ακόντιο Λιβαδιάς. Αρκετά βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στη Μακίνια Ναυπακτίας, ενώ νωρίτερα οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Βαρθολομιό Ηλίας. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Αυξημένη ετοιμότητα και πλήρη κινητοποίηση όλων των φορέων του κρατικού μηχανισμού ζήτησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σε επιφυλακή και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστός ο Λυκαβητός και ο Λόφος Φινόπουλου. Φρένο στη λειτουργία τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Πρόκειται για το City College, University of York, Hill University και Anatolia College. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας εάν επιληθούν τα νομικά ζητήματα. Επιπλέον 45 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκαν την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 110 μέχρι τις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι ασθενών, όλοι άνω των 65 ετών. Στην πολιτική επικαιρότητα, στον αέρα το νέο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ με πρωταγωνιστές τους Δούρου, Πολάκη και Παπά με σύνθημα «Επιστρέφουμε, προχωράμε, είμαστε εδώ για την αριστερά και τους ανθρώπους, για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών». Οι Ισραηλινές στρατιώτες έλαβαν σήμερα θέσεις μέσα σε σπίτια Παλαιστινίων στο χωριό Κούστρα της Δυτικής Όχθης, δήλωσε ο Δήμαρχος. Έπικοι εγκλώβησαν αυτή την εβδομάδα οικογένειες Παλαιστινίων στα σπίτια τους, με σκοπό, σύμφωνα με τους Παλαιστινίους, τον εκτοπισμό τους με τη βία από τη γη τους. Στην Ολλανδία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε δηληστήριο στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Στην αθλητική επικαιρότητα, στις 9.30 η Anderlecht PAOK στον αγώνα ρεβάνση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, στον Μπέρμιγχαμ, η Κατερίνα Στεφανίδη θα αγωνιστεί στις 10:10 στον τελικό του άλματος επικοντό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Για το ελληνικό κρασί μιλάμε. Και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο.
0: Εδώ στο σταθμό της πόλης, Γιάννης Καρακάσης μαζί μας, Master of Wine. Mm-hmm. Μίλησαμε και για το dry January που είχαμε.
1: Νόμιζα θα μου λέγατε για το dry martini, έτσι.
0: Όχι για το dry martini.
1: Shaken, not stirred.
0: Οπότε μιλάμε έτσι σιγά σιγά για ένα κίνημα λίγο.
1: Ναι. Dryness, ξεραίλας.
0: Ναι, ξεραίλας που έχει ξεκινήσει. Και δεν ξέρω, είναι κάτι το οποίο το έχουν ξεκινήσει οι νέοι. Αφορά κυρίως νέους ή επεκτείνεται και έχει να κάνει ίσως με έναν τρόπο πιο υγιεινό να ζεις και να τρέφεσαι θεωρώντας ότι το κρασί είναι αλκοόλ βαρύ.
1: Ναι, το έχω ακούσει αυτό, το έχω ακούσει αυτό εδώ και 20 χρόνια τουλάχιστον. Ναι. Άρα υποθέτω ότι έχει ξεκινήσει ακόμα πιο πριν.
0: Υπάρχει βέβαια ότι οι τανίνες κάνουν καλό, ένα ποτηράκι στην καρδιά, έτσι, έχουμε και αυτά.
1: Υπάρχουν και τα με και, ναι, και μεν και δε πράγματα. Υπάρχει και η θετική πλευρά, υπάρχει και η αρνητική. Σε κάθε περίπτωση το αλκοόλ πρέπει να είναι in moderation. Και αυτό το πρεσβεύει το κρασί. Mm. Άρα ένας λόγος, αυτός είναι πολύ σημαντικός ο λόγος. Δηλαδή δεν μιλάμε για τεκίλα, ουίσκι και τα λοιπά, 40, 50, 60% αλκοόλ. Είναι κάτι που έχει έτσι ένα λελογισμένο αλκοόλ και ουσιαστικά βοηθάει, όχι βοηθάει, ανεβάζει μια γευσηγνωστική εμπειρία. Mm-hmm. Το φαγητό από μόνο του μας πάει μέχρι ένα σημείο. Με το κρασί η γεύση μπορεί να απογειωθεί. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όπως είπα, ο ρόλος του και ο συμβολισμός του είναι πάρα πολύ μεγάλος από την αρχαιότητα μέχρι τώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα είχαμε ακόμα και θεό για το κρασί, το Διόνυσο. Εντάξει, δεν είναι. Δηλαδή η μυθολογία μας είναι τόσο πλούσια. Και ο ρόλος του κρασιού ήταν τόσο σημαντικός από την αρχαιότητα μέχρι και τώρα. Δεν ξέρω, εμένα με στεναχωρεί. Νομίζω ότι πρέπει να το υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερο. Και σε αυτές τις δύσκολες εποχές που βλέπουμε ότι όχι μόνο το κρασί, η εστίαση βάλλεται, όλο αυτό το πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί έχει θέματα. Εμείς που θεωρούμαστε, ας πούμε, ευαγγελιστές του ελληνικού κρασιού, του κρασιού, τέλος πάντων, άνθρωποι που πολλοί κόσμος θα ακούσει για τη γνώμη τους, θα πρέπει να το υποστηρίξουμε περισσότερο και πρέπει να υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερο το ελληνικό κρασί που είναι υποχρέωση μας.
0: Τα 0%.
1: Δεν είναι κρασιά.
0: Δεν
1: υπάρχει κρασί. Το κρασί είναι αλκοόλ. Πρέπει να έχει αλκοόλ. Αν δεν έχει αλκοόλ, δεν είναι κρασί. Άρα υπάρχει πολλές φορές τα ελληνικά προγράμματα τα οποία εγώ είμαι υπεύθυνος εντός και εκτός Αττικής. Υπάρχει κόσμος και μου λένε, να σας πω κάτι, έρχεται κόσμος και μου ζητάει κρασί χωρίς αλκοόλ. Εντάξει, λέω, δώστε του κοκακόλα, δώστε του ανθρακούχο νερό. Δεν υπάρχει κρασί χωρίς αλκοόλ. Κάτι άλλο θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να πιούν. Το κρασί είναι προϊόν της αλκοολικής ζύμωσης που παράγει αλκοόλ και διοξείδιο του άνθρακα. Είναι η πρώτη γνώση που παίρνει οποιοδήποτε ασχολείται με το κρασί. Αν τώρα κάποιος δεν θέλει ή θέλει να πιει λιγότερο, υπάρχουν τρόποι να τους προτείνουμε. Υπάρχουν κρασιά, βάζουμε κρασιά τα οποία έχουν χαμηλότερο αλκοόλ, 9-7,5%, ακόμα και λιγότερο 5-5,5%. Συχνά έχουν και υπολοιματικά ζάχαρα. Συχνά έχουν υπολοιματικά ζάχαρα. Υπάρχουν και ελληνικά και ξένα κρασιά που μπορεί να δώσουν αυτό που ψάχνει κάποιος με αυτή την πρόταση. Αλλά ναι, όχι, το κομμάτι αυτό μου είναι εντελώς αδιάφορο και δεν μπορώ να το υποστηρίξω γιατί δεν είναι κρασί. Δυστυχώς. Οπότε, συγγνώμη αν απογοητεύω.
0: Κάποιους
1: που πιστεύουν ότι όταν πίνουν κάτι 0% είναι κρασί. Πολλές φορές και κρασιά τα οποία έχει πέσει το αλκοόλ πάρα πολύ χαμηλά, όλα αυτά γίνονται με ένα πάρα πολύ βαρύ manipulation. Mm-hmm. Δηλαδή οι διεργασίες που έχουν γίνει είναι πολύ μεγάλης κλίμακας για να αποχωριστεί το αλκοόλ και στο τέλος, αποχωριζόμενο το αλκοόλ, αποχωρίζεται τα πάντα, γιατί είναι ο σκελετός του κρασιού. Άρα καλό είναι να ξέρουμε ακριβώς το τι συμβαίνει και από πλευράς επιστήμης αλλά και από πλευράς γεύσης. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Μέσα από τις δράσεις του Great Greek Wines έχουμε γνωρίσει τα κρασιά της Κύπρου.
1: Σωστά, γιατί από την προηγούμενη έκδοση ανοίξαμε το διαγωνιστικό κομμάτι και στα κρασιά της Κύπρου. Και είχαμε 5 κρασιά την προηγούμενη φορά και νομίζω 5 είχαμε και φέτος. Mm. 5 δηλαδή στα 65 και 5 στα 50 την προηγούμενη φορά.
0: Ποικιλίες, τι μπορεί κάποιος να αναζητήσει
1: Είναι
0: στα κρασιά της Κύπρου. Τι θα βρει, τι.
1: Έχουν 13 αυτόχθονες ποικιλίες που τις βρήκανε, τις ξαναβρήκαν τα τελευταία χρόνια, γιατί η βιομηχανία η κυπριακή ήταν δομημένη κυρίως στο Καμπενέ Σοβινιόν, στο Σιράζ, Σοβινιόν Μπλάν Σαρντονέ, ήταν πιο πολύ διεθνείς ποικιλίες. Τώρα βλέπουν όλο αυτό το πράγμα της εντοπιότητας πόσο σημαντικό είναι. Και από αυτές τις 13 ποικιλίες, πολλές από αυτές έχουν περίεργα ονόματα. Μπορούμε να κρατήσουμε στο μυαλό μας έτσι 2-3 να πω από λευκές. Το ξινιστέρι είναι η λευκή τους ποικιλία, η οποία βγάζει πολύ ωραία κρασιά. Ενδεχομένως σαν άλλη λευκή ποικιλία να έλεγα τη μωροκανέλα.
0: Ναι.
1: Ωραία δεν ακούγεται, μωροκανέλα το, ναι. Και υπάρχουν και αρκετές κόκκινες με πιο ενδιαφέρουσες, το γιανούδι και το μαραθεύτικο. Το ενδιαφέρον με τα κυπριακά κρασιά είναι ότι είναι κρασιά μεγάλου υψομέτρου. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είμαστε στην Κύπρο, ζεστή χώρα, το κλίμα είναι ακόμα πιο ζεστό, είναι λίγο πιο πολύ όσο είναι στην Κρήτη και ακόμα πιο θερμό. Αλλά όταν πηγαίνεις στα 1500 μέτρα υψόμετρο, 1200 μέτρα υψόμετρο, έχεις παλιά αμπέλια, έχεις αυτόριζα αμπέλια, έχεις ένα πολύ ωραίο και αφήγημα και ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι το 2016 που πήγα δεν είχα εικόνα. Όταν πήγα, άρχισα να γράφω τα πρώτα μου άρθρα. Ένα από αυτά είχε τίτλο, νομίζω, το τελευταίο κρυμμένο μυστικό. Δηλαδή, θεωρώ τα κυπριακά κρασιά ήταν μέχρι πρόσφατα ένα τελευταίο μυστικό, το οποίο όμως έχει βγει στην επιφάνεια.
0: Αποκαλύφθηκε.
1: Αποκαλύφθηκε. Και βλέπουμε πλέον ότι αρκετά είναι οποία εξάγουν και εξάγουν όχι τόσο πολύ γιατί δεν υπάρχει κατανάλωση στην Κύπρο που υπερκαλύπτει τις ανάγκες, αλλά γιατί πλέον όταν είσαι ένας σοβαρός παράγωγος δεν μπορείς να μην έχεις παρουσία σε 2-3 βασικές αγορές.
0: Μιλήσατε για εξαγωγές. Γυρίζουμε στην Ελλάδα, στο ελληνικό κρασί. Και τι θέλει ο κόσμος στο εξωτερικό, θέλει ελληνικές ποικιλίες? Φαντάζομαι θέλει ένα σύρτικο, θέλει ένα ξινόμαυρο.
1: Ναι, κατά βάση ναι. Πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο τις αγορές ανάλογα με το επίπεδο ωριμότητάς τους. Άρα όταν έχουμε αγορές οι οποίες είναι αρκετά ώριμες, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, θεωρώ ότι είναι ανοιχτές σε οποιαδήποτε πρόταση μπορεί να τους κάνεις. Όταν πας σε μια νέα αγορά θα πας με 3-4 βασικές ποικιλίες. Αλλά όταν η αγορά αυτή έχει εκπαιδευμένους καταναλωτές, γευσηγνώστες, εκεί είναι βούτυρο στο ψωμί ποικιλιών όπως είναι το λιμνιό, όπως είναι λιμνιώνα, όπως είναι το μαυροτράγανο. Έτσι, ποικιλίες που ας πούμε είναι λίγο πιο satellite συγκριτικά με το ασύρτικο και με το ξινόμαυρο και το αγιοργητικό. Υπάρχει λοιπόν ένα περιθώριο και σίγουρα το παιχνίδι στο εξωτερικό είναι οι αυτόχθονες ποικιλίες. Νομίζω είναι, πώς λέμε, από όλες τις πλευρές αποδεκτό πλέον. Οι παραγωγοί το έχουν καταλάβει και βλέπεις πολλούς παραγωγούς που ήταν δομημένοι στο Καμπερνέ Σοβινιόν και το Σιρά και το Σοβινιόν Μπλάν ότι έχουν ξεκινήσει και παίζουν άλλες ποικιλίες και σιγά σιγά γίνεται μια μεταστροφή του πορτφόλιό τους. Να πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, που το αναφέρουμε σας και στο Greek Wine Explained. Θα ξέρουμε όλοι ένα πολύ διάσημο, πολύ γνωστό και πάρα πολύ ποιοτικό κόκκινο κρασί που βγαίνει τα τελευταία χρόνια. Είναι το Ερυθρό Κτήμα Γερο Βασιλείου. Αυτό λοιπόν ήταν λιμνιό μαζί με, αν δεν κάνω λάθος, με δύο διεθνείς ποικιλίες. Από το 2026, από τη χρονιά νομίζω το 2026, από τώρα δηλαδή, με το καλό αυτό το κρασί θα είναι 100% λιμνιό. Άρα βλέπουμε πως παραγωγή ουσιαστικά.
0: Και σε ένα πετυχημένο κρασί.
1: Και σε ένα πετυχημένο κρασί. Και ένα πολύ πετυχημένο κρασί. Πας και αυτό που ήταν ο συμπληρωματικός παίκτης και το κάνεις πρωταγωνιστή. Αυτό είναι η εξέλιξη και αυτό νομίζω ότι με αυτό θα ξεχωρίσουμε. Δεν θα ξεχωρίσουμε με ένα ακόμα Καμπερνέ Σοβινιόν. Η σειρά, παρόλα αυτά, έχω δοκιμάσει τελευταία Καμπερνέ Σοβινιόν που ήταν καταπληκτικό.
0: Στην Ελλάδα.
1: Το έγραψα για αυτό το site μου. Είναι το Καμπερνέ Σοβινιόν του Παναγιωτόπουλου από τη χρονιά του 2015. Το δοκίμασα και λέω, wow. Δεν είναι η ποικιλία, είναι πώς την εκφράζεις. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ζητούμενο, μάλλον, και αυτό είναι κάτι που πρεσβεύω όλα αυτά τα χρόνια: ότι δεν υπάρχει καλή ή κακή ποικιλία. Είναι πώς τη διαχειριζόμαστε στο αμπέλι και στο ενοπείο, έτσι ώστε να βγάλουμε ένα χαρακτήρα του τόπου, να δώσουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα και ουσιαστικά να μην κάνουμε ένα βαρετό κρασί, αλλά ένα πραγματικά κρασί που θα πεις wow.
0: Είναι και το πώς το διαχειριζόμαστε στο τραπέζι μας. Μιλήσατε για ένα κρασί.
1: Σίγουρα.
0: Του 15.
1: Του 15.
0: Του
1: 15.
0: Ναι. Τι κάνουμε ένα κρασί του 15.
1: Ένα κρασί του 15 θεωρητικά είναι αρκετά έτοιμο να το πιούμε. Άρα ο τρόπος απόλαυσης, η ερωτελεστία που θα ακολουθήσουμε πολλές φορές, όσοι έχουμε το χρόνο γι' αυτό. Τώρα δεν έχω το χρόνο να κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πολλοί κόσμος θα κάνει μετάκηση. Εγώ σπάνια θα κάνω μετάκηση. Πολλοί κόσμος κάνουν μετάκηση σε ένα παλαιό κρασί. Δεν θα κάνω σε ένα παλαιό κρασί. Mm. Γιατί πολλές φορές θα του δώσω πάρα πολύ οξυγόνο και μπορώ να του κάνω κακό. Η μετάκηση γίνεται για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι να διώξει το ίζημα. Άρα μπορείς να το ξαναγυρίσεις τη φιάλη απογοριζόμενος το ίζημα. Και ο δεύτερος είναι ουσιαστικά για να δώσεις οξυγόνο σε ένα νέο κρασί.
0: Αυτό που λέμε είναι αναπνεύση.
1: Ναι, ένα νέο κρασί που ουσιαστικά είναι, τα έχει όλα, ας πούμε. Είναι κλειστό ακόμα αρωματικά. Του δίνουμε εξτρά οξυγόνο, καμιά φορά με μια βίαιη έτσι, μετάγγιση. Μήπως και γίνει πιο εκδηλωτικό στο ξεκίνημά του. Εγώ γενικά δεν είμαι σε αυτή την περίοδο. Έτσι, προσπαθώ να απλοποιήσω τα πράγματα. Όμως είναι πάρα πολύ ωραίο για κάποιον που ξεκινάει το ταξίδι του στο κρασί να τα δει όλα αυτά. Δηλαδή μπορεί να πειραματιστεί με διαφορετικά ποτήρια. Μπορεί να πειραματιστεί με τη μετάγγιση. Μπορεί να δει λίγο τις θερμοκρασίες. Αυτά είναι δικά του θέματα. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε κάνει αυτά τα ταξίδια όσοι είμαστε στο κρασί. Κάποια στιγμή απλοποιούμε τα πράγματα και μπορεί να έχουμε ένα ποτήρι να μην καιγόμαστε τόσο πολύ για τη θερμοκρασία να είναι στο 0,5. Απλά να είναι δροσερό το κρασί.
0: Πίνουμε δροσερά τα κόκκινα.
1: Πίνουμε δροσερά τα κόκκινα. Είπαμε, το μεγάλο λάθος που κάνουμε είναι να πίνουμε τα λευκά πάρα πολύ παγωμένα και τα κόκκινα
0: ζεστά.
1: Κάνουμε καταστρέφουμε και το λευκό και το κόκκινο, δροσερά τα κρασιά. Τα κόκκινα, εκτός αν είναι πολύ τανικά κρασιά, μπορείς να τα δροσίσεις. Άμα τώρα έχεις ένα νέο μπορντό, προφανώς δεν μπορείς να το δροσίσεις εύκολα, γιατί οι τανίνες θα γίνουν πιο εμφανείς. Οι τανίνες είναι αυτό το δομικό, ας πούμε, στοιχείο των κόκκινων κρασιών, που είναι σαν να έχουμε βάλει τσάι στο ψυγείο και μετά να το δοκιμάσουμε. Σου χτυπάει και τα ούλα και ξέρει και τη γλώσσα σου. Έχει δύο επιδράσεις. Έχουν δύο επιδράσεις οι τανίνες. Οπότε εκεί δημιουργείται πρόβλημα. Όσο περισσότερο θέλω να μπούμε βαθιά, είτε είναι το κρασί, είτε είναι η λογοτεχνία, είτε είναι η μουσική, υπάρχουν διάφοροι παράμετροι που νομίζω ότι κάνουν πιο ενδιαφέρον το προϊόν αυτό για όποιον θέλει πραγματικά να μπει μέσα. Όμως για τον περισσότερο κόσμο, αυτός θέλει να πιει ένα ωραίο κρασί. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα κρασιά. Υπάρχουν αυτά τα κρασιά, μπορεί να εμπιστευτεί έγκυρα site, μπορεί να εμπιστευτεί τον καβίστα που μπορείς πολλές φορές στήσεις μια προσωπική σχέση. Mm-hmm. Μπορείς πλέον να βρεις πολλή πληροφορία στο ίντερνετ. Πολλοί από αυτοί όμως δεν είναι σωστή πληροφορία. Είναι λίγο επιπόλαιη η πληροφορία, είναι πολύ copy-paste πληροφορία. Άρα θέλει λίγο μια προσοχή. Αλλά είναι μια πολύ ωραία εποχή για τον καταναλωτή να ανακαλύψει όλο και περισσότερα κρασιά και να ξεκινήσει από πιο απλά και από πιο χαμηλά, αν θέλετε, και να πάει λίγο πιο ψηλά και να δει αν αυτό το πράγμα στέκει ή όχι.
0: Πλέον υπάρχει και μια πολύ ωραία σχέση του καταναλωτή με τον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στην εστίαση και ασχολείται με το κρασί, κάτι που παλιότερα ίσως δεν ίσχυε τόσο. Δηλαδή θεωρούσες ότι θα σου δώσει το πιο ακριβό και δεν άκουγες αυτό που θέλει. Πλέον έχετε κι εσείς σχέση με χώρους εστίασης, με τις λίστες των κρασιών.
1: Εμείς πάντα, η συμβουλή που δίνω πάντα στους σομελιέ με τους οποίους συνεργάζομαι, από εστιατόρια τα οποία είναι λίγο πιο καθημερινά και έως fine dining εστιατόρια, είναι ότι δεν θέλουμε με τίποτα την επιθετική πώληση. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε μόνο ένα πράγμα. Θέλουμε την εμπειρία. Θέλουμε ο καλεσμένος που θα έρθει να πάρει την καλύτερη εμπειρία. Και αυτό δεν είναι να κάνουμε τη μεγαλύτερη πώληση. Είναι καμιά φορά να το κάνουμε ακόμα λιγότερη πώληση από αυτή που θα μπορούσαμε. Να πάρει αυτή την εμπειρία, να ξαναέρθει και να περάσει σαν word of mouth όλο αυτό το ωραίο πράγμα που χτίζουμε, είτε είναι τα εστιατόρια του ομίλου Base Grill, είτε είναι το Μάκρις, είτε είναι ο όμιλος κατοικίες με το Σελήνη. Είναι εινικά προγράμματα για τα οποία είμαι περήφανος ότι προείσταμε και συνεργάζομαι με καταπληκτικούς σομελιέ που μπορούν να καταλάβουν όλο αυτό το πράγμα.
0: Ξεκινάει κάποιος τώρα και θέλει να ασχοληθεί με το κρασί.
1: Ωραίο. Ωραίο μου ακούγεται.
0: Τι κάνει?
1: Κυνηγάει να μάθει. Κυνηγάει να μάθει με όποιον τρόπο θέλει εκείνος. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να μάθει, να βάλει στόχους. Πολλές φορές έχουμε στο μυαλό μας ότι, μάλλον θα ήθελα ο κόσμος να έχει στο μυαλό του, ότι η ουσία δεν είναι να βγούμε όλοι γευσηγνώστες.
0: Ίσομαλιέ.
1: Ναι, Το θέμα του σομελιέ είναι λίγο πιο πρακτικό. Το θέμα του γευσιγνώστη είναι λίγο πιο αφηρημένο. Θα πρέπει να αναζητήσουμε, να ξέρουμε τι ψάχνουμε, τι θα θέλαμε να γίνουμε, ή απλά θέλαμε μια γνώση του κρασιού, γιατί αντίστοιχα θα μπορέσουμε να διαλέξουμε ποια κομμάτια εκπαιδευτικά ταιριάζουν για μας. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ότι ξεκίνησα διαβάζοντας βιβλία. Μετά, κάνοντας μαθήματα, τώρα έχω μια σχολή WCT στην Κύπρο, ή κάνω κάποια satellites προγράμματα στην Ελλάδα. Όλο αυτό το πράγμα έχει διάφορους δρόμους. Για μένα, η μεγάλη διαφορά ήταν όταν με κάνανε δεκτό στο Ινστιτούτο των Masters of Wine. Ήταν ένα σημείο που είπα ότι εδώ επαγγελματικά κάτι αλλάζει για μένα, και λίγο πιο πριν είχα πάρει την απόφαση ουσιαστικά να φύγω από την προηγούμενη μου δουλειά που τα έχουμε πει στο παρελθόν.
0: Πολύ τώρα πετυχημένη.
1: Νομίζω ότι μέχρι τότε ήταν πετυχημένη. Που ήταν μια δουλειά που ήταν στο πολεμικό ναυτικό, ως αξιωματικός και πιλότος του πολεμικού ναυτικού. Ο κόσμος μου άλλαξε όταν αποφάσισα και πήρα μια δύσκολη απόφαση να κάνω. Να κάνω μελέτα. Έπρεπε να σπάσω αυγά. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει τρόπος άλλος να κάνεις ομελέτα χωρίς να σπάσεις αυγά. Άρα πρέπει να πάρεις δύσκολες αποφάσεις. Και αυτό είναι πολλαπλής ανάγνωσης.
0: Γιάννης Καρακάσης, Master of Wine. Να μιλήσουμε για το site και να ολοκληρώσουμε έτσι, ναι, για να γυρίσουμε από
1: να
0: εκεί
1: μιλήσουμε
0: που ξεκινήσαμε.
1: Ναι. Το site μου, caracas.mw, είναι ενεργό περίπου 10 χρόνια και εγώ γράφω σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση, ναι, για πάνω από 13-14 χρόνια. Ξεκινήσαμε, νομίζω, το 2012, κάπου εκεί περίπου, με τον Γρηγόρη τον Μιχαήλο, με ένα site. Λίγος κόσμος το έχει προλάβει, αλλά κάποιοι μπορεί να έχουν αναμνήσεις. Λεγόταν Wine Commanders. Mm-hmm. Κάναμε βιντεάκια τότε. Λοιπόν, αυτό το site κάποια στιγμή έκλεισε. Έκανα το δικό μου site, caracas.mw, το οποίο πλέον από φέτος πήρα μια άλλη, έτσι, νομίζω ενδιαφέρουσα απόφαση, να το κάνω συνδρομητικό. Με την έννοια ότι για να μπορέσεις να δώσεις κορυφαία πληροφορία στον κόσμο, πρέπει κάπως να μπορέσει να συντηρηθεί όλο αυτό το εγχείρημα. Φυσικά. Γιατί σε αυτό είμαστε και μια ομάδα από 4 ανθρώπους που γράφουμε. Και έτσι λοιπόν έγινε συνδρομητικό, που σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια άρθρα που είναι free, οποιοδήποτε μπορεί να μπει μέσα και να τα διαβάσει όλα, αλλά το premium περιεχόμενο είναι under subscription. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει μια συνδρομή, η οποία ξεκινάει από τα 50 ευρώ, δεν θα πω περισσότερα γιατί δεν είμαστε τώρα να μπούμε σε οικονομικές έτσι συζητήσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει πολύ υλικό το οποίο έχει μέσα reviews ελληνικών κρασιών, έχει λοιπόν αναλύσεις ελληνικών κρασιών, έχει αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, 8 reports, έχει μια πολύ μεγάλη database σε ελληνικές ποικιλίες και έχει και πάρα πολλά άρθρα. Άρα έχει άπειρο υλικό αυτό το site και αυτό μου δίνει και εμένα ένα κίνητρο κάθε εβδομάδα να γράφω όλο και περισσότερο και να είμαι πιο ενεργός, γιατί το site αυτό είναι στα αγγλικά κατά 98%, αφού όλη η προσπάθεια είναι να επικοινωνήσουμε το ελληνικό κρασί στον κόσμο.
0: Επόμενος στόχος?
1: Δεν έχω κάτι. Όλα καλά. Έχω κάτι στο μυαλό μου, πάντα έχουμε πράγματα. Αλλά αυτό που με νοιάζει είναι να κάνουμε ποιοτικά πράγματα. Είμαι χαρούμενος και τυχερός που έχω εξαιρετικούς συνεργάτες, όπως είναι ο Γρηγόρης Μιχαήλος, όπως είναι η Σοφία Δράκου και πολλοί άλλους κόσμους με τον οποίο συνεργάζομαι, ο Βόιτσικ Μπουνκόφσκι, ο Πολωνός Master of Wine, με τους οποίους ταυτιζόμαστε στη φιλοσοφία. Και η φιλοσοφία είναι να κάνουμε ποιοτικά πράγματα, premium πράγματα, με τα οποία επικοινωνούμε το ελληνικό κρασί εκεί όπου πρέπει να επικοινωνηθεί, γιατί ο μεγάλος κίνδυνος, δυστυχώς, και δεν είναι κινδυνολογία αυτό, αλλά είναι πραγματικότητα, είναι να πούμε στους εαυτούς μας ότι ναι, κάνουμε και κάποια πράγματα στο εξωτερικό, αλλά να είναι τοποθετημένο το ελληνικό κρασί μόνο στα πιο χαμηλά ράφια. Αυτό μπορούμε να το δούμε και σε αγορές όπως είναι η Αγγλία, με κάποια own brand σε σούπερ μάρκετ, και αν εξετάσουμε, αν φύγουμε από εκεί, το ελληνικό κρασί δεν υπάρχει πουθενά. Άρα αυτά είναι σημεία που είναι σημεία προβληματισμού. Εμένα αυτά με πονάνε. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία θέλω να δώσω βάση και να πω: OK, μα εφόσον μιλάμε για τερουάρ κρασιά, γιατί να πάρω το brand Καρακάσης και να βγάλω εγώ ένα κρασί για το σούπερ μάρκετ Waitros, όπως να είναι. Τυχαίο όνομα τώρα, δεν ξέρω καν αν υπάρχει το ακόμα το Waitros.
0: Γυρίζετε σπίτι από μια κοπιαστική ημέρα και ανοίγετε ένα μπουκάλι.
1: Γυρίζω σπίτι από μια κοπιαστική ημέρα και επειδή έχω δύο παιδιά στην εφηβεία,
0: δεν θα πιω.
1: Θα πάω πρώτα με τα παιδάκια να τα αγκαλιάσω, να μιλήσουμε και ίσως να μην πιω κάτι εκείνη τη στιγμή, αλλά την επομένη που θα βγούμε όλοι μαζί παρέα θα ξεκινήσουμε ίσως με αναφρόδες. Να πω κάτι, εφόσον με ρωτάς, εχθές που ήταν καθαρή Δευτέρα, έχουμε δύο λεπτά.
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Εχθές που ήταν καθαρή Δευτέρα, είχαμε βγει οικογενειακά, είχαμε πάρει και, και τη μητέρα της Έλλης. Πέντε ήμασταν λοιπόν και είχαμε βγει, πήγαμε στο αγαπημένο Τραβόλτα, που έπαθα το πρώτο σοκ, γιατί τόσο κόσμο δεν έχω ξαναδεί μπαίνοντας μέσα. Συνήθως φεύγουμε την καθαρή Δευτέρα και είμαστε εκτός. Και ήθελα να ξαναδοκιμάσω το αφρόδες που κάνουν τα κορίτσια από την οικογένεια Α, το Ανταλούνανε. Το οποίο το δοκίμασα και ήταν καταπληκτικό. Έχει φτάσει σε ένα σημείο, το έχω δοκιμάσει εδώ και ένα χρόνο. Είναι πλέον σε ένα φανταστικό σημείο. Για μένα, αυτό, όταν ένα ελληνικό κρασί έχει ένα τέτοιο επίπεδο πολυπλοκότητας, και σου λέω, τέλειο, δεν άνοιξα σαμπάνια, αλλά ακόμα καλύτερα. Γιατί αυτό μου έμεινε.
0: Γιάννης Καρακάσης, Master Wine, στο ένα μικρόφωνο, Κατερίνα Πουλοπούλου, στο δεύτερο εδώ στο σταθμό της πόλης, Βασίλης Γεωργίου, ρύθμισε σήμερα τους ήχους μας. Φεύγουμε σιγά σιγά. Ευχαριστώ.

0: 104 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Δύσκολη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική κατάσταση στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 2 μετά το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία της Σίβηρης. Στην παραλία της Φούρκας φεύγουν ένα ταχύπλοιο και ένα πλοίο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και 3 σκάφη του λιμενικού αλλά και ιδιωτικά σκάφη, προκειμένου να απομακρυνθεί ο κόσμος. Μέχρι στιγμής ήχησε 4 φορές το 112 για απομακρύνσεις κατοίκων. Πυρόσβεσης ενισχύονται διαρκώς, καθώς η πυρκαγιά μένεται εκατέρωθεν του δρόμου από Σίβηρη προς Καθσάνδρα, ενώ οι πυκνοί καπνοί δυσχεραίνουν την προσέγγιση των 12 εναέριων μέσων πυρόσβεσης. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις οδηγίες και να είναι σε επιφυλακή. Για τα μηνύματα από το 112 για την ασφάλεια

0: ασφαλή απομακρύνσή τους, καθώς η κυκλοφορία των οχημάτων στους οδικούς κόμβους από τη Σίβηρη και τη Φούρκα έχει διακοπεί και γίνονται εκτροπές από την τροχέα. Για τη διαχείριση των πυροσβεστικών δυνάμεων, στο σημείο μεταβαίνει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ενώ στην περιοχή της Φούρκας βρίσκεται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος συμμετέχει από την πρώτη στιγμή στο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, ενώ δυνάμεις στην περιοχή έχει αναπτύξει το ΕΚΑΒ. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση και γεωργική έκταση μεταξύ Μακίνιας, Ναυπακτίας και Αντιρίου. Νωρίτερα μήνυμα το 112 για εκένωση προς Ναύπακτο ή Μεσολόγγι, ενώ κινητοποιήθηκαν και 5 αέρια μέσα. Σε εξέλιξη 2 φωτιές στην Ετώλα Κανανία, σε δασική έκταση μεταξύ των οικισμών Δρυμώνας και Κοσκινάς, αλλά και στην Ποταμούλα. Τέλος πυρκαγιά στην περιοχή Ακόντιο στη Λιβαδιά. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Αύριο στο κόκκινο Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Σύμφωνα με την Επιτροπή Κινδύνου, οι θυελώδεις άνεμοι θα διαρκέσουν για τουλάχιστον 72 ώρες με κορύφωση αύριο Παρασκευή. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο, τόνισε στο Air News ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Σαρτοπιός. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστός ο Λυκαβητός και ο Λόφος Φινόπουλου, ενώ ντρόνους με θερμικές κάμερες επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας. Φρένο στη λειτουργία 3 παρατημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Πρόκειται για τα City College University of York, Kiel University και Anatolia College. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας να επιληθούν τα νομικά ζητήματα. Επιβεβαιώνεται εκ νέου η συνταγματικότητα του θεσμικού πλαισίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τονίζει το Υπουργείο Παιδείας, επισημένοντας ότι οι πλημέλειες που εντοπίστηκαν αφορούν επιμέρους ζητήματα διοικητικής διαδικασίας και εφαρμογής του νόμου. Παράλληλα, διαβεβαιώνω ότι θα γίνουν άμεσα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις και ότι δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος για κανένα φοιτητή. Καταραίει ο νόμος Φιερακάκη, εκτεθειμένη κυβέρνηση, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο τομεάρχης παιδείας του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Παραστατίδης. Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες έπειτα από ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ στην Ολλανδία. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η έκρηξη σημειώθηκε σε εγκατάσταση της Gamvor Energy στην περιοχή Europort. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος των αδιούχων του 15 Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα, τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαυρίου. Εκτακτά μέτρα της τροχίας στις εθνικές οδούς. Επιπλέον 45 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκαν την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 110 μέχρι και τις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι ασθενών, όλοι άνω των 65 ετών. Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με συνολικά 200 μετανάστες να εντοπίζονται και να διασώζονται μόνο σήμερα σε 2 διαδοχικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, αλλά 147 άτομα είχαν διασωθεί χθες. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ισραηλινοί στρατιώτες έλαβαν σήμερα θέσεις μέσα σε σπίτια Παλαιστινίων στο χωριό Κούστρα της Δυτικής Όχθης, αφού του έπικη εγκλώβησαν αυτή την εβδομάδα οικογένειες Παλαιστινίων μέσα στα σπίτια τους, σε μια πολιορκία που έχει σκοπό, σύμφωνα με τους Παλαιστινίους, τον εκτοπισμό τους με τη βία από τη γη τους. Στη θάλασσα πήδηξαν φορώντας οσίβια 115 επιβαίνοντες τουρκικού τουριστικού σκάφους, μεταξύ τους και παιδιά, όταν ξέσπασε φωτιά στα νυχτά της νοτιοδυτικής τουρκικής παραθαλάσσιας πόλης Φέτιγε. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Οι εθνικότητες των επιβαίνοντων δεν έχουν ακόμη καταστήσει σαφείς. Στον κόσμο των σπορ, τη βελγική Άντερλεχτ αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 ο ΠΑΟΚ στον αγώνα ρεβάνς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League μετά την ήττα 1-0 στην Τούμπα. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ, η Κατερίνα Στεφανίδη θα αγωνιστεί στις 10 παρά 10 στο τελικό του άλματος επικοντό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Ανεμιβόρη βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Έλληνα Χατζιουάνου.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Αθήνα 984.

8 λεπτά μετά τις 6, ακούτε τον Αθήνα 984. Είναι η εκπομπή Radio City με την Έλληνα Χατζή Ιωάννου και σήμερα χωρίς τον Πάνο Πολυζωήδη, ο οποίος ωστόσο επιστρέφει τη Δευτέρα. Στην τελική ρύθμιση του ήχου μαζί μας είναι η Σμαράγδα Σταμουλακάτου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Πέμη Παναγοπούλου, 213-09-09-100 το τηλεφωνό μας. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, 6948-984-984 είναι ο αριθμός μας στο Viber, που όπου μας στέλνετε μόνο γραπτά μηνύματα, γιατί δεν έχουμε τηλέφωνο για να σηκώσουμε και να σας ακούσουμε. Αν θέλετε κάτι ωστόσο να το πείτε τηλεφωνικώς, τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Και ρίχνοντας τη γνωστή μας ματιά στο καλεντάρι, βλέπουμε ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Κώστας Χατζής. Κλείνει τα 90.

Ο Κώστας Χατζής από το αεροπλάνο, ένα τραγούδι που έχει ταυτιστεί μαζί του, δεν το έχει ερμηνεύσει μόνο εκείνος, έχει γράψει τη μουσική και η στίχη είναι της Ότιας Τσότου. Εμείς παρακολουθούμε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, σας ενημερώνουμε, μάλιστα αύριο εκτάκτως θα έχουμε και εκπομπή 11 με 12 το πρωί. Βρίσκονται σε εξέλιξη βεβαίως οι αγώνες και τα αγωνίσματα. Πήραμε μια χαρά σήμερα μεταξύ των πολλών άλλων που έχουμε πάρει. Σας είπα και χθες ότι η ομάδα είναι πολυπληθής, πολλοί νέοι σε ηλικία αθλητές, αλλά με ρεκόρ σημαντικά στην Ελλάδα. Σπάνε τα ρεκόρ τους στο Μπέρμιγχαμ και κάνουν και τις καλύτερες, οι περισσότεροι εξ αυτών, τις καλύτερες φετινές τους επιδόσεις. Ανάμεσα σε αυτούς, πριν από λίγο, ο Δημήτρης Τσίτσος ήρθε τέταρτος στο δικό του γκρουπ, στον ακοντισμό, ξεπέρασε τον εαυτό του, ξεπέρασε το ρεκόρ του το προσωπικό, το ατομικό, ήρθε τέταρτος όπως είπαμε με 80-95, το όριο είναι 82 μέτρα, το πέρασαν δύο ή τρεις αθλητές, δύο που το πέρασαν σίγουρα, δεν θυμάμαι αν το πέρασε και ο τρίτος από το δικό του γκρουπ. Και νομίζω ότι είναι με το ένα πόδι στο τελικό, γιατί έχοντας έρθει τέταρτο στο δικό του γκρουπ, είναι πολύ δύσκολο στο επόμενο γκρουπ, το οποίο ενδεχομένως να έχει ξεκινήσει, απλώς δεν έχω μπροστά μου τηλεόραση αυτή τη στιγμή, να ξεπεράσουν το 80-95, να το ξεπεράσουν 9 αθλητές. Ο Δημήτρης Τσίτσος λοιπόν, με το ένα πόδι στον τελικό, σε λίγο θα μάθουμε αν είναι και με τα δύο. Να σας πούμε ότι σήμερα αγωνίζεται η Στεφανίδη το βράδυ στο απογευματινό πρόγραμμα, είναι λίγο πιο αργά, δεν έχω πρόχειρη την ώρα, αλλά αν παρακολουθείτε τους αγώνες παρακολουθείτε από το ξεκίνημα της μετάδοσης. Είναι στον τελικό, είναι και η Αδαμοπούλου στον τελικό, η Κατερίνα Στεφανίδη, το λέγαμε και χθες, πολύ χαρούμενη που αγωνίζεται, πολύ χαρούμενη για τον αγώνα και με πολύ καλά άλματα. Μπήκε στον τελικό χωρίς να χάσει κανένα από τα άλματά της. 5.55 ήταν το όριο, δεν χρειάστηκε να πήδηξει πάνω από 5.50. Ελπίζοντας ότι θα φτάσει πολύ ψηλά. Είναι αγωνίστρια, είναι αθλήτρια των αγώνων. Μετά από αυτή την παύση που έκανε, διότι έγινε μητέρα. Αλλά βλέπουμε και το πάθος της και έτσι τη χαρά της που συμμετέχει για 7η φορά σε μια τόσο μεγάλη οργάνωση, το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Αύριο ρίχνονται στο επικοντό ο Καραλής. Έχουμε τα προκριματικά, είναι στα προκριματικά ο Καραλής. Αγωνίζονται στον τελικό του ύψους ο Μέλος και ο Μίτα. Η Τζένκο το πρωί, στα πρωινά αγωνίσματα, όπως και ο Καραλής, θα κοιτάξουν να πιάσουν το όριο, ο Καραλής να το ξεπεράσει και η Τζένκο να ρίξει πάνω από 61 μέτρα, νομίζω 61 είναι το όριο, αλλά αν παρακολουθείτε τους αγώνες όλα αυτά θα τα δείτε, θα σας ενημερώσουμε και αύριο για όλες τις λεπτομέρειες.

0: Λοιπόν, τώρα έχω τα στοιχεία μπροστά μου. Στον προγραμματικό του επικοντό αγωνίζεται και ο Γιάννης Ρίζος, ο οποίος έχει φετινό ρεκόρ 5,70. Το όριο είναι 5,80, αλλά συνήθως δεν χρειάζεται να πηδήξουν όλοι οι αθλητές τόσο ψηλά, δηλαδή και με χαμηλότερη επίδοση, γύρω στα 5,70-5,75, νομίζω ότι περνάει κανείς. Όπως σας έλεγα και πριν, της Τζέγκο το όριο είναι 61 μέτρα. Η ίδια φέτος δεν έχει ρίξει τόσο μακριά το ακόντιο, είναι όμως αγωνίστρια και εκείνη. Το φετινό της ρεκόρ είναι 58-37, αλλά έχει φυσικά την δυνατότητα να ρίξει πάνω από τα 61 μέτρα το ακόντιο. Έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτοί οι αγώνες, γιατί έχουν πολύ έντονη ελληνική παρουσία με αθλητές που μπορεί να μην καταφέρνουν να ανταγωνιστούν, ας πούμε, στα δρομικά αγωνίσματα τους στάρ των αγωνισμάτων, αυτούς που έχουν πολύ μεγάλες επιδόσεις. Ωστόσο, το παλεύουν για μια καλή θέση, για να μπουν στον τελικό. Κάποιοι τον έχουν χάσει, δηλαδή τη δυνατότητα για πολύ λίγο. Και αυτό που έχει αξία στους αγώνες και στον αθλητισμό είναι να μπορείς να βρίσκεσαι σε μέρα και να δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό.
1: Σε μια θάλασσα βουβή και σκοτεινή, μια μαύρη βάρκα από χρόνια περιμένει να πλησιάσω επιτέλους στην ακτή, και με μια λάμπα μες στη θύελλα αναμένει να προχωρήσω μες στη νύχτα, ώσπου να φτάσω στις μνήμες το κενό που όλο βαθαίνει, και σαν παιδί όπως παλιά να βυθιστώ, να βυθιστώ και να σε φτάσω. Πέρασαν χρόνια από τότε που είχα δει πάνω από τη θάλασσα αυτή όλα τα αστέρια, κι όσο λαμπύριζαν και πέφταν σαν βροχή, και κάποιοι ακόνιζαν μαχαίρια στην ακτή. Φωτοβολίδες αστραφτάν με στη ματιά σου, κι εγώ δεν ήξερα αν έπρεπε να μείνω ή να πετάξω.

Ένα τραγούδι του Παύλου Παυλίδη από μια τηλεοπτική σειρά που πέρασε και δεν δημιούργησε καμία αίσθηση. Το τραγούδι είχε ενδιαφέρον και ήταν ατμοσφαιρικό και τέριαζε και με την ατμόσφαιρα της σειράς, αλλά είχε πολύ αδύναμο σενάριο. Ο τίτλος της ήταν «Σκοτεινή θάλασσα» και την είδαμε το 2022 από το Μέγκα. Βλέπω τώρα για αυτή την μεγάλη πυρκαγιά στη Χαλκιδική. Είναι πολύ δύσκολος ο καιρός σήμερα, πολύ ισχυρή η άνεμη. Υπάρχει ένα μεγάλο μέτωπο και γίνεται η διάσωση των επισκεπτών, των τουριστών ενδεχομένως ή των κατοίκων της περιοχής της Σίβηρης και των Φούρκων μέσω θαλάσσης. Άλλες δύο πυρκαγιές στην Αιτωλοκαρνανία και στην Ευβοιωτία. Ελπίζουμε να μην πάρουν μεγάλη έκταση και να σβήσουν σύντομα. Και είχε προγραμματίσει να ακουστεί αυτό το τραγούδι στη θάλασσα. Λίγο πριν από τις 6:30 θα κάνουμε στάση, θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων με την Νάνση Αγγελοπούλου και θα επιστρέψουμε.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ενισχύονται διαρκώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά στις περιοχές Σίβηρ και Φουρκά Χαλκιδικής. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ οι περιοχές έχουν εκενωθεί. Πυρκαγιές και σε Δρυμώνα και Μαμουλάδα έτωλο Καρνανίας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά και σε αγροτοδεσκή έκταση στο Ακόντιο Βιωτίας. Σε επιφυλακεί ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λεύσβο. Αυξημένη ετοιμότητα και πλήρη κινητοποίηση όλων των φορέων του κρατικού μηχανισμού ζήτησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σε επιφυλακή και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστός ο Λυκαβητός και ο Λόφος Φινοπούλου. Φρένο στη λειτουργία τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Πρόκειται για τα City College, University of York, Keele University και Anatolia College. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας εάν επιληθούν τα νομικά ζητήματα. Επιπλέον 45 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκαν την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 110 μέχρι και τις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι ασθενών, όλοι άνω των 65 ετών. Στην Ιταλία, έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυρομαχικών στην περιοχή Κολεφέρο, προάστιο της Ρώμης. Μέχρι αυτή την ώρα δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις στη Λίτευση απορρίπτουν σήμερα τα ψέματα, όπως τα χαρακτηρίζουν, του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος υποστήριξε χθες πως η χώρα του έχει τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Στην αθλητική επικαιρότητα, στις 9.30 Anderlecht PAOK στον αγώνα ρεβάνς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ, η Κατερίνα Στεφανίδη θα αγωνιστεί στις 10.10 στον τελικό του άλματος επί κοντών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Η μουσική που ακούμε δεν συνδέεται με το επόμενο μας θέμα. Την έγραψαν οι Pink Floyd για την ταινία του Αντωνιόνι, The Brisky Point. Ήταν η πρώτη ταινία αγγλόφωνη του Μικελάντζελο Αντωνιόνι, που την είδατε, όσοι την είδανε, τουλάχιστον οι παλιότεροι, στους κινηματογράφους το 1970. Θα μεταφερθούμε νοερός στην Επίδαυρο. Κανονικά θα μεταφερθούμε την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πριν από λίγες μέρες μιλούσαμε με τον Θωμά Μοσχόπουλο για την παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, για την οποία έκανε τη μετάφραση, τη σκηνοθέτησε και έκανε και τη δραματουργική επεξεργασία, μια παραγωγή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου που παρουσιάζεται στην Επίδαυρο στις 28 και στις 29 Αυγούστου, και έτσι κλείνουν οι παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Μας μίλησε ο Θωμάς Μοσχόπουλος πολύ για το ρόλο της κρέουσας. Μπορεί το έργο να ονομάζεται Ίων, ωστόσο ίσως ο πιο σημαντικός ρόλος να είναι αυτός της κρέουσας. Και με πολύ μεγάλη χαρά φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, βρίσκεται η κυρία Στέλλα Φυρογέννη, η οποία ερμηνεύει το ρόλο της κρέουσας, υποδύεται την κρέουσα και την καλησπερίζουμε. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ για την αποδοχή. Βρίσκεστε εδώ ή στην Κύπρο?
1: Είμαι στην Κύπρο.
0: Είσαστε στην Κύπρο. Οι πρόβες ξεκινάνε συνήθως την Δευτέρα, έτσι δεν είναι? Στο Αρχαίο Θέατρο εννοώ.
1: Την Τρίτη.
0: Ναι, η Δευτέρα είναι η αρχή των ηθοποιών. Αλλά ήδη έχουν ξεκινήσει παραστάσεις από την Κύπρο και έρχεται τώρα στην Ελλάδα.
1: Έχουμε κλείσει τις παραστάσεις μας στην Κύπρο. Στην πραγματικότητα έχουμε τελειώσει για εδώ και αναμένουμε αυτές τις λίγες πρόβες πριν την παράσταση.
0: Ο Θωμάς Μοσχόπουλος μας μίλησε για το έργο αυτό, το οποίο είναι ιδιαίτερο και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί ένας ακόμα λόγος είναι ότι είναι μια τραγωδία η οποία δεν παρουσιάζεται συχνά. Είναι μια τραγωδία που βρίσκεται στο όριο, κινείται σε μετέχνιο, έτσι δεν είναι, κυρία Φυρογέννη?
1: Ναι, δεν θεωρείται καθαρό είναι τραγωδία σε καμία περίπτωση. Ανήκει σε αυτή την κατηγορία που είναι και η Άλκη, στη Ελένη. Ασχολείται με πραγματικούς ανθρώπους, παρότι κάνουν και οι θεοί το πέρασμά τους από την ιστορία. Αλλά δεν έχουμε εκείνους τους ήρωες, τους αρχιτεκτικούς. Έχουμε ανθρώπους που βασανίζονται από πράγματα που θα μπορούσαν να βασανίσουν πάρα πολλούς από εμάς και σήμερα.
0: Νομίζω γι' αυτό αγαπάμε και πιο πολύ τον Ευρυπίδη από τους άλλους δύο τραγικούς. Είναι πιο πολύ κοντά μας.
1: Είναι πιο κοντά μας, ναι. Και εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Η κρέωσα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί είναι μια γυναίκα που έχει βιαστεί από ένα θεό, και αυτό ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, έναν πολύ μεγάλο διάλογο που κινείται σε πολλούς τομείς, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και εννοείται ότι συνδέεται απευθείας με την εποχή μας, γιατί το θέμα του βιασμού δυστυχώς είναι κάτι το οποίο πάντα λειτουργούσε σαν τρόπος καταπίεσης, σαν μια δικαιολογία για να ικανοποιηθούν διάφορα ένστικτα, τα οποία δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για κάτι τέτοιο ποτέ και πουθενά. Και πολύ περισσότερο εδώ που έχουμε έναν πανίσχυρο που κάνει αυτόν, που διαπράττει τον βιασμό. Ένας θεός που δεν είναι εύκολο να τον κατηγορήσεις και που... Και σε αυτήν την περίπτωση, όπως συμβαίνει και σήμερα, αυτός ο Θεός μένει μέχρι τέλους ατιμόρυτος.
0: Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο κινεί το ενδιαφέρον σίγουρα του θεατή, γιατί ο λόγος του ποιητή, ενώ ο λόγος του Ευρυπίδη, είναι αυτός που πραγματικά όχι μόνο σε αυτή την τραγωδία φυσικά, αλλά και σε άλλες, ανοίγει ένα παράθυρο για να δούμε πράγματα που μας συμβαίνουν σήμερα και ενδεχομένως να δούμε και πώς θα μπορούσαμε να τα διαχειριστούμε στην εποχή μας.
1: Δεν ξέρω, τουλάχιστον όσον αφορά το κομμάτι της διαχείρισης, επειδή και εδώ στη δική μας περίπτωση έχουν βάλει τα χέρια τους οι ΘΕΗ, πολλά πράγματα φαίνεται να μην περνάνε καθόλου από το χέρι των ανθρώπων. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα που το αγγίζει πάντα η αρχαία τραγωδία.
0: Γι' αυτό μιλάω για το σήμερα, ότι εκεί δεν μπορούσαν να περάσουν από τα χέρια των ανθρώπων και μάλιστα υπήρχε πάντα και ο απομηχανής θεός στον Ευρυπίδη. Εδώ είναι και την έχουμε στην αρχή και στο τέλος. Αλλά ουσιαστικά μας κάνει εμάς ως σύγχρονους θεατές και βλέποντας και ακούγοντας τον λόγο, το λόγο του ποιητή, να μπούμε εμείς σε μια διαδικασία σκέψης και τι θα μπορούσαμε εμείς σήμερα να κάνουμε διαφορετικά, αφού συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που βλέπουμε συμβαίνει και σε εμάς σήμερα, στην κοινωνία μας.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς να σας απαντήσω σε αυτό. Ειδικά μιλώντας για το κομμάτι του βιασμού, που είναι η επιβολή κάποιου ανθρώπου και συνήθως άντρα πάνω σε κάποιον άλλον.
0: Κυρίως γυναίκα.
1: Θα χρησιμοποιήσω αυτό που ακούγεται πια τελείως κλισέ, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι όλοι άντρες, αλλά σχεδόν πάντα είναι άντρες. Και σήμερα είδαμε, παρακολουθώ με φρίκη και έκπληξη όλο αυτό το τελευταίο, να το πω με έναν αηδιασμένο τρόπο, trend μεταξύ ανδρών οι οποίοι συνευρίσκονται είτε ιντερνετικά είτε με άλλους τρόπους, κυρίως ιντερνετικά, και ανταλλάσσουν πληροφορίες, εμπειρίες, σκέψεις, σχέδια, ελπίδες για το πώς θα μπορούσαν να βιάσουν μια γυναίκα. Και αυτό είναι τόσο τρομακτικό, γιατί κανονικοποιείται με έναν τρόπο. Ξεπερνιέται με έναν ακόμα πιο εύκολο τρόπο. Και κυρίως όταν αυτό, δεν μιλάω για το πόσο θα έπρεπε να προετοιμαστεί ο άνθρωπος για να μην έρχεται ποτέ σε επαφή με αυτό, από το σπίτι του, από το σχολείο του, από την κοινωνία ολόκληρη, η οποία δίνει τελείως άλλα σήματα αυτή τη στιγμή. Και όπως και τώρα λοιπόν καταλήγουμε σε ένα σημείο ότι πολλές φορές αυτά τα εγκλήματα, τις περισσότερες και ειδικά όταν εμπλέκονται οι ισχυροί άνθρωποι, μένουν ατιμόρυτα. Και αυτό μας συνδέει και απόλυτα με το έργο. Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που θα ήθελα πάρα πολύ να είναι διαφορετικό, αλλά δεν είναι. Στο τέλος του έργου, όταν ικανοποιείται αυτό το αίσθημα της απελπισίας, της ενοχής, του πόνου και της αδικίας που διατρέχουν την ζωή της κρέουσας, όταν παίρνει το παιδί της στην αγκαλιά της, ξεχνιούνται όλα τα υπόλοιπα. Και ο Θεός συνεχίζει να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα.
0: Ναι, αυτό
1: και αυτό νομίζω ότι είναι ένα γλυκό πικρό σημείο, γιατί υπάρχει μια αναγνώριση, υπάρχει τεράστια χαρά, υπάρχουν όλα αυτά τα θετικά σημεία, αλλά πέρα και πάνω απ' όλα ότι έχει γίνει ένα αποτέλεσμα της επιθυμίας κάποιου δυνατού.
0: Και ο οποίος μένει ατιμόρυτος, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κάπου, εγώ δεν την έχω δει φυσικά την παράσταση, έχω δει όμως ένα τρέιλερ στο οποίο παρουσιάζονται αποσπάσματα, είναι διαρκείας περίπου 2,5 λεπτών στο YouTube, όπου σε κάποια στιγμή η κρέουσα λέει «Οι γυναίκες μειονεκτούν απέναντι στους άντρες».
1: Ναι, είναι η αγαπημένη μου φράση από το έργο. Λέει ότι οι γυναίκες μειονεκτούν πάντοτε μπρος στους άντρες και μια ανασφάλεια μοναχά ανάμεσα σε 10, όλες θα χαρακτηριστούν ανάξιες αυτομάτως. Φαίνεται το έχει η φύση μας μίσος να προκαλούμε. Και αυτό έχει μια βαθιά ειρωνία, βέβαια.
0: Και επίσης ότι οι γυναίκες ντρέπονται για κάτι το οποίο δεν ευθύνονται, δηλαδή μια γυναίκα θύμα σεξουαλικής βίας ή βίας γενικότερα, νιώθει κάπως αμήχανα στην εποχή μας.
1: Αμήχανα έως και υπεύθυνη. Δηλαδή να πρέπει να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέγχοντας. Να πρέπει να πεις ότι το μήκος της φούστας ήταν τόσο ή το ντεκολτέ σου ήταν τόσο ή ότι φόρεσες κόκκινο κραγιόν ή όχι. Είναι δυνατόν. Το όχι είναι όχι. Ακόμα και αν υπάρχουν ευρωβουλευτές που ψηφίζουν κατά του θέματος, ότι μόνο το ναι μπορεί να αποδεχτεί σαν συνένεση.
0: Mm-hmm.
1: Το όχι είναι όχι.
0: Το θέμα είναι ότι όσοι νόμοι και να ψηφιστούν, αν η κοινωνία δεν αλλάξει το βλέμμα της, ο νόμος απλώς μπορεί να καταστήλει, δεν μπορεί να προλάβει, έτσι δεν είναι,
1: ναι,
0: κύριε Φερογιάννη?
1: Φυσικά, συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό και έλεγα ότι όλα αυτά τα πράγματα έχουν να κάνουν πάρα πολύ με την πρόληψη, με τη συζήτηση, με το άνοιγμα, με το να αντιληφθούμε που βρισκόμαστε, να αντιληφθούμε πώς η ζωή μπορεί να είναι καλύτερη για όλους μας, γιατί πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εγώ ανήκω στους απεσιόδοξους. Ναι, θα έπρεπε να εξαντλήσουμε όλα τα προηγούμενα πριν να φτάσουμε στο σημείο να πρέπει να τιμωρήσουμε ένα έγκλημα που θα έχει ήδη γίνει. Mm-hmm. Αλλά δεν το κάνουμε.
0: Να πούμε επίσης για την παράσταση για τον Ίωνα το Ευρυπίδη, που όπως λέγαμε και νωρίτερα παρουσιάζεται από το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου. Είναι η τελευταία παράσταση στην Επίδαυρο στις 28 και 29 Αυγούστου. Λέω και τα χρηστικά, το υπενθυμίζω στους ακροατές, σε μετάφραση, σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία Θωμά Μοσχόπουλου, ότι ανοίγει και μία συζήτηση, γιατί νομίζω πάντα όταν πηγαίνουμε σε μία θεατρική παράσταση, και εσείς έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, δεν σας βλέπουμε στην Ελλάδα γιατί ζείτε στην Κύπρο, όπου πήγατε, το λέτε άλλωστε, ως ερωτική μετανάστρια στα πρώτα χρόνια της καριέρας σας, όμως έχετε ερμηνεύσει πάρα πολλούς ρόλους, έχετε σκηνοθετήσει και έχετε έρθει σε επαφή με πολύ σημαντικά θεατρικά κείμενα. Και νομίζω ότι το ξέρετε κι εσείς, το ξέρουμε κι εμείς ως θεατές, ότι όταν βλέπουμε μια παράσταση και φεύγουμε από το θέατρο, πολλές φορές συγκλονισμένοι, αυτό ανοίγει έναν διάλογο μεταξύ μας. Δηλαδή συζητάμε για αυτό το οποίο έχουμε δει και στεκόμαστε σε αυτά τα οποία γράψανε, εντός εισαγωγικών λέω, το γράψανε μέσα μας. Το έργο λοιπόν ανοίγει και μία συζήτηση για την ταυτότητα, την πατρίδα, τον ξένο, ποιος είναι νόμιμος, καθαρός, γνήσιος. Είναι ερωτήματα τα οποία κυριαρχούν στην εποχή μας, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, είναι τεράστια ζητήματα τα οποία σε πολλές περιπτώσεις καταλήγουν με ανθρώπους πνιγμένους στη θάλασσα, ξυλοκοπημένους επειδή έχουν το λάθος χρώμα, τη λάθος καταγωγή, τη λάθος θρησκεία. Στην περίπτωση του έργου, έτσι κι αλλιώς είναι και αυτό που οδηγεί στη λύση, γιατί θα πρέπει σε αυτόν τον θρόνο της Αθήνας να υπάρξει ένας διάδοχος ο οποίος να είναι από εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα μπορούσε να είναι κάποιος ξένος, και στη στιγμή βασιλιάς μαζί με την Κρέουσα είναι ο Ξούθος, ο οποίος δεν είναι Αθηναίος. Οπότε η έβρεση αυτού του παιδιού έρχεται και κλείνει πολλά τέτοια ζητήματα που φαντάζομαι ότι ήταν μείζονε και σε εκείνη την εποχή του Ευρυπίδη, για το ότι τελικά ο γενάρχης των Ιώνων είναι και αυτός προέρχεται από τη γενιά των Αθηναίων, από τον θρόνο της Αθήνας. Και έτσι μπορεί να γίνει αποδεκτό όλο το κομμάτι που περιγράφεται μέσα στο έργο. Σήμερα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, με την έννοια του ότι δεν είναι καθόλου ξεκάθαρα. Η ηθική μας πηξίδα έχει τρελαθεί γενικότερα. Οι πράγματα που θεωρούσαμε είχαν κατακτηθεί και ήταν πια αυτονόητα, τώρα πλέον δεν είναι. Ναι.
0: Ναι. Κλείνοντας, κυρία Φυρογέννη, και σας ευχαριστώ πολύ και για την αποδοχή της πρόσκλησης και για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπατε, με την ευκαιρία λοιπόν που συνομιλούμε, ήθελα να σας ρωτήσω αν του χρόνου, δηλαδή τη γίνει σεζόν που έρχεται σε λίγους μήνες, θα σας δούμε σε κάποια αθηναϊκή σκηνή ή σε κάποια τηλεοπτική σειρά. Να υπενθυμίσω στους ακροατές ότι για 5 χρόνια, νομίζω 5 χρόνια, πρωταγωνιστούσατε στη Γη της Ελιάς, ένα πετυχημένο σύριαλ του Mega Channel. Δεν ξέρω αν έχετε κανονίσει κάτι για την επόμενη σεζόν και θα μπορούσατε να μας το ανακοινώσετε.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι, τουλάχιστον όχι άξιο ανακοινώσεις αυτή τη στιγμή. Αναμένω και γενικώς πελαγοδρομώ μέσα σε αυτό το πολύ θολό τοπίο. Mm-hmm. Τηλεόραση, του θεάτρου, τη απόσταση μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας είναι ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο πλαίσιο.
0: Έχετε όμως τη γη της, τη δική σας γη στην Κύπρο, την οποία καλλιεργείτε, έχετε και πανίδα και χλωρίδα, έτσι δεν είναι?
1: Κυρίως πανίδα, γιατί όσον αφορά τις καλλιέργειες, εντάξει, αυτά είναι έτσι για οικιακή χρήση και πολύ λίγα πράγματα, αλλά έχω τα τετράποδά μου, σκυλιά, γατιά, σκαντζόχιους, κουκουβάγες, άβρες, έχουμε πολλά.
0: Κύριε Φεραγιάννη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να είστε.
0: Επίσης, ήταν η Στέλλα Φυρογέννη, ηθοποιός. Μας μίλησε από την Κύπρο, όπου ζει τα πολλά τελευταία χρόνια. Ήταν αριστούχος στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου, αλλά είπαμε, την κέρδισε ο έρωτας και την μετέφερε στην Κύπρο. Η ίδια δηλώνει ερωτική μετανάστρια. Την είδαμε στη Γη της Ελιάς. Για όσους δεν έχουμε καταφέρει τουλάχιστον να την παρακολουθήσουμε στο θέατρο, έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις και έχει σκηνοθετήσει, όπως έλεγα και νωρίτερα, στην Κύπρο, και υποδίεται το ρόλο της Κρέουσας στον Ίωνα, το Ευρυπίδη, που παρουσιάζεται στην Επίδαυρο στις 28 και στις 29 Αυγούστου. Έτσι κλείνουν οι παραστάσεις στο θέατρο της Επιδαύρου, σε μετάφραση, σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Θωμά Μοσχόπουλου, ο Ίων. Αυτό το έργο του Ευρυπίδη, που δεν είναι ακριβώς τραγωδία, έχει αμφισημίες, έχει όμως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

4 λεπτά πριν από τις 7, εδώ θα σας αφήσουμε. Σας πενθυμίζουμε ότι ακούτε τον Αθήνα 984, ήταν η εκπομπή Radio City με την Έλληνα Χατζιώνου, χωρίς τον Πάνο Πολυζωήδη που επιστρέφει ωστόσο τη Δευτέρα. Μείνετε στη συχνότητά μας, ακολουθεί το ένθετο Ανάσης Ιστορίας σε κείμενα επιμελικημένων Δημήτρη Τζιβελέκη και εκφώνηση Νάνσης Αγγελοπούλου και αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων με την Αταλία Κανταρτζή. Στην τελική ρύθμιση του ήχου μαζί μας ήταν η Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο εκτάκτως, 11 με 12 το πρωί. Θα μιλήσουμε για το Στίβο και για τους αγώνες στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Εκτάκτως, 11 με 12 το πρωί. Θα μιλήσουμε για το Στίβο και για τους αγώνες.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 13 Αυγούστου 1968, ο Αλέξανδρος Παναγούλης πραγματοποιεί απόπειρα δολοφονίας εναντίον του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου στη Βάρκιζα. Ο Παναγούλης, ένθερμος αντίπαλος της δικτατορίας των συνταγματαρχών, είχε τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό κοντά στη Βάρκιζα, ο οποίος πυροδοτήθηκε τη στιγμή που περνούσε η αυτοκινητοπομπή του δικτάτορα με κατεύθυνση το εξοχικό του στο Λαγονίσι. Η βόμβα εξεράγει με καθυστέρηση ελάχιστων δευτερολέπτων, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο του δικτάτορα να περάσει χωρίς να υποστηρίξει. Λίγες ώρες αργότερα, ο Παναγούλης συνελήφθη από τις αρχές του καθεστώτος, υποβλήθηκε σε σκληρά βασανιστήρια και οδηγήθηκε σε στρατοδικείο, όπου καταδικάστηκε σε θάνατο. Η διεθνής κοινότητα και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα κινητοποιήθηκαν για να αποτρέψουν την εκτέλεσή του. Παρά τη μετατροπή της ποινής του σε ισόβια, ο Παναγούλης υπέστη απάνθρωπα βασανιστήρια κατά τη διάρκεια της πολυετούς κράτησής του στις φυλακές Μπογιατίου, πριν τελικά αμνηστευθεί το 1973. Η πράξη του Παναγούλη τον κατέστησε σύμβολο της αντίστασης κατά της δικτατορίας στην Ελλάδα. Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974, αναγνωρίστηκε ευρέως ως μία από τις σημαντικότερες μορφές του αντιδικτατορικού αγώνα και της υπεράσπισης των δημοκρατικών ελευθεριών.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Ενισχύονται διαρκώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Ωστόσο, το έργο τους δυσχεραίνουν οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Κάτοικοι και παραθεριστές από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης. Περισσότερα όμως από τον συνάδελφο Νεκτάριο Ανδριόπουλο. Νεκτάρια, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ναταλία, κυρίες και κύριοι. Ανεξέλεκτη συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Σίβηρη Χαλκιδικής, καίγοντας πυκνό δάσος. Το 112 ηχεί συνέχεια ενημερώνοντας κατοίκους να εγκαταλείψουν περιοχές όπως την περιοχή Φούρκας, που βρίσκεται κοντά στο σημείο, στο μέτωπο της πυρκαγιάς, ενώ πάνω από 200 άτομα έχουν διασωθεί ήδη από θαλάσσεις, από πλωτά του λιμενικού, αλλά και ιδιωτικά σκάφη.
1: Απομακρύνθηκαν από τις περιοχές αυτές.
2: Ακριβώς. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν μέχρι στιγμής 150 πυροσβέστες που αναμένεται να ενισχυθούν με άλλους 65 άνδρες από διάφορα σημεία, από διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ από αέρος συνδράμουν 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ένα εκ των οποίων έχει το ρόλο του συντονιστικού. Ναταλία.
1: Νεκτάρια Ανδριόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Δύο πυροσβέστες, ο ένας με αναπνευστικά προβλήματα και ο δεύτερος με κάκωση στο πόδι, διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου αντίστοιχα. Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί.

0: Η ώρα σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Χαράλαμπο Στεργιάδη θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη για την εκτίμηση της κατάστασης ώστε αν δεν είναι εφικτή η επιστροφή όσων απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που εκενώθηκαν να υπάρξει μέρημνα για τη διαμονή τους τη νύχτα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Δρυμώνα Ετωλοακαρνανίας, ενώ υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Μαμουλάδα. Σε 40 ανέρχονται οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σε κατάσταση συναγερμού Red Coat και αύριο η χώρα λόγω ακραίου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Κορινθία, καθώς και σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Σε επιφυλακή οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστός μέχρι νέο τέρας, ο Λυκαβητός καθώς και ο Λόφος Φινόπουλου, ενώ ντρόνς με θερμικές κάμερες επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της πρωτεύουσας. Θα αντιμετωπίσουμε και τις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 σαν να είναι στην κατηγορία 5, επισήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Ο κ. Τουρνάς χαρακτήρισε ιδιαίτερα επιθετικές τις πυρκαγιές που εκδηλώνονται λόγω των συνθήκων. Στόχος, τόνισε, είναι η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας πριν λάβει διαστάσεις και θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Φρένο στη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Πρόκειται για το City College, University of York, Keele University και Anatolia College. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας τους εάν επιληθούν τα νομικά ζητήματα. Κορυφώνεται αύριο η έξοδος των αδιούχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαυρίου σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς. Στη διεθνή επικαιρότητα διαψεύδει το Ιράν τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο του στενού του Ορμούζ. Οι αναλυθείς ισχυρισμοί των Ηνωμένων Πολιτείων, σύμφωνα με τους οποίους τα πλοία διασχίζουν κανονικά το στενό του Ορμούζ, δεν είναι τίποτα άλλο από ψέματα και επινοήσεις, δήλωσε ο Ιμπραήμ Ζαλφαγκαρί, εκπρόσωπος τύπου της Κεντρικής Διοίκησης των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων Χατάμ Αλανμπίγια. Όπως ανέφερε, το Ορμούζ παραμένει υπό την πλήρη διαχείριση και τον πλήρη έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας και κανένα εμπορικό ή πετρελαιοφόρο πλοίο δεν είχε ούτε θα έχει τη δυνατότητα να διαπλέει από την περιοχή χωρίς την άδεια και την επίβλεψη των ισχυρών Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Πρόταση για αμοιβαία διακοπή των επιθέσεων εναντίον μη στρατιωτικών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα διαβίβασε μέσω τρίτης χώρας η Ουκρανία στη Ρωσία, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι μέχρι στιγμής το Κίεβο δεν έχει λάβει απάντηση από τη Μόσχα. Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο προάστιο της Ρώμης Κολεφέρο, όπου μόλις είχαν θάσει άνδρες και γυναίκες της δημοτικής αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες. Η συγκεκριμένη βιομηχανία παράγει πολεμοφόδια για τον στρατό και τον ναυτικό. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν σε ιταλικά μέσα ενημέρωσης ότι η έκρηξη πραγματοποιήθηκε πιθανότατα σε αποθήκη εκρηκτικών υλικών. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9.30 ΠΑΟΚ Άντερλεχτ, ο αγώνας ρεβάνς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι Θεσσαλονικείς είχαν χάσει με 1-0 στον πρώτο αγώνα στην Τούμπα. Στις 10 παρα 10 η Κατερίνα Στεφανίδη αγωνίζεται στον τελικό του άλματος επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική έως 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη έως 3 βαθμούς χαμηλότερη. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημερωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.
1: Αθήνα 984.
2: Τις μουσικές και τα τραγούδια επιλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 7 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση επί της λεωφόρου Πάρνηθος στην περιοχή του στρατοπέδου Καποτά στο Δήμο Αχαρνών. Κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν μέσω του 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Η τροχιά προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος της Ελευθερίου Βενιζέλου και της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 2 το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για σπίτια που κάηκαν. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 16 εναέρια μέσα. Περισσότεροι από 300 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Δύο πυροσβέστες, ο ένας με αναπνευστικά προβλήματα και ο δεύτερος με κάκωση στο πόδι, διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου αντίστοιχα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Δρυμώνας Ετωλοακαρνανίας. Συνολικά 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σε κατάσταση συναγερμού Red Coat και αύριο η χώρα λόγω ακραίου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Κορινθία, καθώς και σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστός ο Λυκαβητός και ο Λόφος Φινόπουλου, ενώ ντρόνς με θερμικές κάμερες επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της πρωτεύουσας. Θα αντιμετωπίσουμε και τις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, σαν να είναι στην κατηγορία 5, επισήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Ο κύριος Τουρνάς χαρακτήρισε ιδιαίτερα επιθετικές τις πυρκαγιές που εκδηλώνονται λόγω των καιρικών συνθήκων. Στόχος, τόνισε, είναι η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας πριν λάβει διαστάσεις και θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές περιουσίες.

0: και το φυσικό περιβάλλον. Αλλάζουμε θέμα. Φρένο στη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Πρόκειται για το City College, University of York, Keele University και Anatolia College. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας τους εάν επιληθούν τα νομικά ζητήματα. Συνταγματικό το θεσμικό πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας και διαβεβαιώνει ότι θα γίνουν άμεσα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις και ότι δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος για κανέναν φοιτητή. Καταραίει ο νόμος Πιερακάκη, εκτεθειμένη κυβέρνηση υπογραμμίζει ο τομεάρχης παιδείας του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Παραστατίδης σε ανακοίνωσή του. Καμία νομιμοποίηση στις μεθοδεύσεις της Νέας Δημοκρατίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο νόμος Πιερακάκη πρέπει να καταργηθεί, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κορυφώνεται αύριο η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Ενώ σε ισχύ τίθενται έκτακτα μέτρα της τροχέας της εξόδους των εθνικών οδών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκζεθ, δήλωσε σήμερα ότι οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις μπορούν να συνεχίσουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών για όσο διάστημα χρειαστεί. Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, το Πεντάγωνο σχεδιάζει να στείλει στη Μέση Ανατολή το αεροπλανοφόρο George Washington για να αντικαταστήσει το Abraham Lincoln. Νωρίτερα το Ιράν διέψευσε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο του στενού του Ορμούζ. Σε δηλώσεις του Ιμπραήμ Ζαρφαγκαρί, εκπρόσωπος τύπου της κεντρικής διοίκησης των Ιρανικών δυνάμεων Χατάμ Άλαν Μπίγια, τόνισε ότι το Ορμούζ παραμένει υπό την πλήρη διαχείριση και τον πλήρη έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας και κανένα εμπορικό ή πετρελαιοφόρο πλοίο δεν είχε ούτε θα έχει τη δυνατότητα να διαπλέει χωρίς την άδεια και την επίβλεψη των ισχυρών Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Διάρρηξη σε κατάστημα συλλεκτικών καρτών Pokémon σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μπουργκουάν Ζαλιέ της Γαλλίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 κουκουλοφόροι παραβίασαν την είσοδο και αφαίρεσαν εκατοντάδες κάρτες αξίας περίπου 80.000 ευρώ πριν διαφύγουν με αυτοκίνητο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε 9.30 ΠΑΟΚ Άντερλεχτ, το αγώνας ρεβάνς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι Θεσσαλονικές είχαν χάσει με 1-0 στον πρώτο αγώνα στην Τούμπα. Στις 10:10 η Κατερίνα Στεφανή διαγωνίζεται στον τελικό του άλματος επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική έως 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρη. Θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη έως 3 βαθμούς χαμηλότερη. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων.
1: Αθήνα 984.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στο σταθμό της πόλης και ακούτε επιλογές από την Αριστεία Γιάννου. Μόνο.

Κάθε διαδρομή έχει το δικό της soundtrack. Είτε ταξιδεύεις μακριά, είτε επιστρέφεις σπίτι, η μουσική δείχνει πάντα το δρόμο. Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης. Μουσικές επιλογές από την Αριστεία Γιάννου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Αποκαταστάθηκε πριν από λίγο η κυκλοφορία στη λεωφόρο Πάρνηθος. Το Δήμο Αχαρνών είχε διακοπή λόγω της φωτιάς που ξέσπασε στις 7 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο στρατόπεδο Καποτά. Βελτιωμένη εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Χαλκιδική. Περισσότεροι από 300 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις από τους οικισμούς Σίβηρη και Φούρκα. Θα φιλοξενηθούν προσωρινά σε ξενοδοχεία. Δύο πυροσβέστες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σπίτια κάηκαν χωρίς ηλεκτροδότηση, τηλεπικοινωνίες και νερό η περιοχή. Σε κατάσταση συναγερμού Red Cod και αύριο η χώρα, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Κορινθία, κίνδυνος κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Κλειστή η Λοφιλή Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Φρένο από το Συμβούλιο της Επικρατείας στη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων λόγω νομικών προβλημάτων. Συνταγματικό το θεσμικό πλαίσιο, λέει το Υπουργείο Παιδείας. Εκτεθειμένη κυβέρνηση, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, την κατάργηση του νόμου Πιερακάκη ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να συνεχίσουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών για όσο διάστημα χρειαστεί, δηλώνει ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ. Διαψεύδει το Ιράν τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο του στενού του Ορμούζ. Και ο καιρός γενικά αίθριος, αύριο στην Αττική άνεμη, βόρειο, βορειοανατολική έως 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες, κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Η Αθήνα μπορεί να διάζει, αλλά δεν σωπαίνει ποτέ. Πάντα υπάρχει μια μελωδία που φωτίζει την πόλη. Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης. Μουσικές επιλογές από την Αριστεία Γιάννου.

Χαμηλώστε τους ρυθμούς και αφήστε τη μουσική να κάνει τα υπόλοιπα. Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης. Οι μουσικές επιλογές από την Αριστεία Γιάννου.

Για όσους ταξιδεύουν, για όσους δουλεύουν, για όσους ονειρεύονται τις διακοπές τους. Η μουσική μας βρίσκει όλους. Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Βελτιωμένη εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 2 μετά το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή αντιμετωπίζοντας πολλές μικρές εστίες στο δάσος, ενώ 16 εναέρια μέσα επιχειρούσαν έως το τελευταίο φως της ημέρας. Περισσότεροι από 300 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης αλλά και με λεωφορεία από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Θα φιλοξενηθούν προσωρινά σε ξενοδοχειακές μονάδες της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης. Δύο πυροσβέστες, ο ένας με αναπνευστικά προβλήματα και ο δεύτερος με κάκωση στο πόδι, διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου αντίστοιχα. Η περιοχή παραμένει χωρίς ηλεκτροδότηση και νερό. Μεταφέρονται ηλεκτρογεννήτριες προκειμένου να ηλεκτροδοτηθούν αρχικά οι δημόσιες υποδομές, όπως αντλιοστάσια και ο βιολογικός καθαρισμός. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χαρτογράφηση της πυρκαγιάς, αλλά και για την υποβοήθηση του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Πάρνηθος, η οποία είχε διακοπεί λόγω της φωτιάς που ξέσπασε στις 7 το απόγευμα κοντά στο στρατόπεδο Καποτά στο Δήμο Αχαρνών. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκε ισχυρή επίγεια και αέρια πυροσβεστική δύναμη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Δρυμώνα σε Τολοακαρνανίας. Συνολικά 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σε κατάσταση συναγερμού Red Cod και αύριο η χώρα λόγω ακραίου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Κορινθία, καθώς και σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας όπου ο κίνδυνος είναι κατηγορίας 4. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστή μέχρι νεοτέρα συλλόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου. Θα αντιμετωπίσουμε και τις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 σαν να είναι στην κατηγορία 5, επισήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Ο κ. Τουρνάς χαρακτήρισε ιδιαίτερα επιθετικές τις πυρκαγιές που εκδηλώνονται λόγω των καιρικών συνθήκων. Στην κεντρική Αγγλία σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες λόγω της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

0: ή για την έκταση των ζημιών. Στο Μπράιτον, στο ανατολικό Σάσεξ, τουλάχιστον 40 επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε βαγόνι τρένου το οποίο ανατράπηκε μετά από εκτροχιασμό. Για τον απεγκλωβισμό τους επιχειρούν κλιμάκια της πυροσβεστικής. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, φρένο στη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Πρόκειται για τα City College, University of York, Keele University και Anatolia College. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας τους εάν επιληθούν τα νομικά ζητήματα. Συνταγματικό το θεσμικό πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας και διαβεβαιώνει ότι θα γίνουν άμεσα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις και ότι δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος για κανέναν φοιτητή. Καταραίει ο νόμος Πιερακάκη, εκτεθειμένη. Η κυβέρνηση υπογραμμίζει ο τομεάρχης παιδείας του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Παραστατίδης σε ανακοίνωσή του. Καμία νομιμοποίηση στις μεθοδεύσεις Νέας Δημοκρατίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο νόμος Πιερακάκη πρέπει να καταργηθεί, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κορυφώνεται αύριο η έξοδος των αδιούχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Σε ισχύ θα τεθούν έκτακτα μέτρα της τροχέας της εξόδου των εθνικών οδών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκζετ, δήλωσε σήμερα ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μπορεί να συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών για όσο διάστημα χρειαστεί. Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, το Πεντάγωνο σχεδιάζει να στείλει στη Μέση Ανατολή το αεροπλανοφόρο George Washington για να αντικαταστήσει το Abraham Lincoln. Νωρίτερα το Ιράν διέψευσε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο του στενού του Ορμούζ. Σε δηλώσεις του, ο Ιμπραήμ Ζολφαγκαρί, εκπρόσωπος τύπου της Κεντρικής Διοίκησης των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Χατάμ Αλανμπίγια, τόνισε ότι το Ορμούζ παραμένει υπό την πλήρη διαχείριση και τον πλήρη έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας και κανένα εμπορικό ή πετρελαιοφόρο πλοίο δεν είχε ούτε θα έχει τη δυνατότητα να διαπλέει χωρίς την άδεια και την επίβλεψη των ισχυρών Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε μισή ώρα, πάω Κάντερλεχ, το αγώνας ρεβάνς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 10 παρα 10 η Κατερίνα Στεφανή διαγωνίζεται στον τελικό του άλματος επί κοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί, άνεμοι βόρειο-βόρειο-ανατολική έως 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη έως 3 βαθμούς χαμηλότερη. 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 10.
1: Αθήνα 984.

0: 104 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Ελαφρώς βελτιωμένη είναι η εικόνα στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτή την ώρα έχει πέσει η ένταση της πυρκαγιάς, η οποία είναι σε εξέλιξη και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ότι είναι υπό έλεγχο. Τα εναέρια μέσα πέταξαν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας και αυτή την ώρα για την κατάσβεσή της στο πεδίο επιχειρούν 155 πυροσβέστες. Πυροσβέστες, ο ένας με αναπνευστικά προβλήματα και ο δεύτερος με κάκωση στο πόδι, διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου αντίστοιχα. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χαρτογράφηση της πυρκαγιάς, αλλά και για την υποβοήθηση του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η περιοχή παραμένει χωρίς ηλεκτροδότηση και νερό. Μεταφέρονται ηλεκτρογεννήτριες προκειμένου να ηλεκτροδοτηθούν αρχικά οι δημόσιες υποδομές, όπως αντλιοστάσια και ο βιολογικός καθαρισμός. Σε ύφεση πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Δρυμώνα σε Τολοκαρνανίας. Συνολικά 40 κροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ 6 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιών σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε κατάσταση συναγερμού Red Coat και αύριο η χώρα, λόγω ακραίου κινδύνου πρόκληση πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Κορινθία, καθώς και σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας, όπου ο κίνδυνος είναι κατηγορίας 4. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστή μέχρι νεοτέρας η Λεωφυλή Καβητού και Φινόπουλου. Θα αντιμετωπίσουμε και τις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, σαν να είναι στην κατηγορία 5, επισήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα επιθετικές τις πυρκαγιές που εκδηλώνονται λόγω των καιρικών συνθήκων. Στην κεντρική Αγγλία, στο Στούρμπιτς, σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες λόγω μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε χαμηλή βλάστηση, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή για την έκταση των ζημιών. Φρένο στη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Πρόκειται για τα City College University of York, Keele University και Anatolia College. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας τους εάν επιληθούν τα νομικά ζητήματα. Συνταγματικό το θεσμικό πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας και διαβεβαιώνει ότι θα γίνουν άμεσα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις. Καταραίει ο νόμος Πιερακάκη, εκτεθειμένη κυβέρνηση, επισημαίνει ο τομεάρχης παιδείας του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Παραστατίδης. Καμία νομιμοποίηση στις μεθοδεύσεις της Νέας Δημοκρατίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κορυφώνεται αύριο η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβ.

0: Νοεμβρίου. Σε ισχύ θα τεθούν έκτακτα μέτρα της τροχέας της εξόδους των εθνικών οδών. Στο διεθνή χώρο και πάλι στη Γαλλία, σε επανεθνική κινητοποίηση προχωρούν στις 29 Σεπτεμβρίου οι πυροσβέστες, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί επαρκώς στις αυξανόμενες ανάγκες του πυροσβεστικού σώματος σε μια περίοδο κατά την οποία οι ακραίες θερμοκρασίες και οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές δοκιμάζουν τη χώρα. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις ζητούν μεγαλύτερη κρατική στήριξη και ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί βασικό μέρος της επιχειρηματολογίας τους, καθώς η Ευρώπη θεωρείται η ταχύτερα θερμενόμενη ήπειρος στον πλανήτη. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 1-0 προηγείται η Άντερλεχτ του ΠΑΟΚ στο Βέλγιο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Σε εξέλιξη στο Μπέρμιγχαμ, οι προσπάθειες της Κατερίνα Στεφανίδη και της Αριάδνης Αδαμοπούλου στον τελικό του άλματος επί κοντό και του Δημήτρη Παυλίδη στον τελικό της δισκοβολίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Δύσκολη νύχτα στη Χαλκιδική εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εικόνα της είναι πολύ καλύτερη, όμως υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και ο φόβος των αναζωπυρώσεων. Τα εναέρια μέσα πέταξαν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας και αυτή την ώρα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο πεδίο επιχειρούν 155 πυροσβέστες. Συνολικά 480 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις από τους οικισμούς της Ήβυρης και της Φούρκας. Θα φιλοξενηθούν προσωρινά σε ξενοδοχειακές μονάδες της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης. Δύο πυροσβέστες, ο ένας με αναπνευστικά προβλήματα και ο δεύτερος με κάκωση στο πόδι, διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου. Στο πέρασμά της, η φωτιά έκαψε οχήματα και άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό σπιτιών. Η περιοχή παραμένει χωρίς ηλεκτροδότηση και νερό, μεταφέρονται ηλεκτρογεννήτριες προκειμένου να ηλεκτροδοτηθούν αρχικά οι δημόσιες υποδομές και όπως αντλιοστάσια και ο βιολογικός καθαρισμός. Σε ύφεση πυρκαγιά, σε δασική έκταση στην περιοχή Δρυμώνα σε Τελοκαρνανίας. Συνολικά 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ 6 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιών σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε κατάσταση συναγερμού Red Coat και αύριο η χώρα, λόγω ακραίου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα, Εύβοια και Κορινθία, καθώς και σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας, όπου ο κίνδυνος είναι κατηγορίας 4. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστή μέχρι νεοτέρας, Ηλόφιλη Καβητού και Φινόπουλου. Φρένο στη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Πρόκειται για τα City College University of York, Keele University και Anatolia College. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας τους εάν επιληθούν τα νομικά ζητήματα. Συνταγματικό το θεσμικό πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας, ενώ το ΠΑΣΟΚ τονίζει πως καταραίει ο νόμος Πιερακάκη και η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη. Καμία νομιμοποίηση στις μεθοδεύσεις της Νέας Δημοκρατίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε και προσήχθη στη διεύθυνση τροχέας ο οδηγός βιτιοφόρου, ο οποίος σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφηκε να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση, εισερχόμενο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο διερχόμενο μοτοσυκλετιστή. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα. Στο διεθνή χώρο, διπλωματικό επεισόδιο δοκιμάζει τις ήδη τεταμένες σχέσεις Ρωσίας ή Ιαπωνίας μετά την επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στο νησί Ιτουρούπ, με το Τόκιο να αντιδρά έντονα και να επαναφέρει τη διαχρονική διεκδίκησή του επί των συγκεκριμένων εδαφών. Το Ιτουρούπ, γνωστό στην Ιαπωνία ως Ετερόφου, βρίσκεται στην αλυσίδα των Κουρίλων, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Ιαπωνικής νήσου Χοκάιντο. Το νησί, όπως και άλλα εδάφη του συμπλέγματος, ελέγχεται από τη Ρωσία, ωστόσο αποτελεί αντικείμενο μακροχρόνιας εδαφικής διαμάχης μεταξύ Μόσχας και Τόκιο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 3-1 προηγείται στο Βέλγιο η Άντερλεχτ του ΠΑΟΚ για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Σε εξέλιξη στο Μπέρμιγχαμ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, οι προσπάθειες της Κατερίνα Στεφανίδη στον τελικό του άλματος επί κοντό. Η Αριάδνη Αδαμοπούλου δεν τα κατάφερε στα 4-45 και μένει εκτός τελικού. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την

0: ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Εμφανώς βελτιωμένη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στη Σίβηρη. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική, για την κατάσβεσή της επιχειρούν 227 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων και 57 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία. Χθες συνολικά 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσης από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Θα φιλοξενηθούν προσωρινά σε ξενοδοχειακές μονάδες της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης. Δύο πυροσβέστες, ο ένας με αναπνευστικά προβλήματα και ο δεύτερος με κάκωση στο πόδι, διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου. Στο πέρασμά της η φωτιά έκαψε οχήματα και άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό σπιτιών. Η περιοχή παραμένει χωρίς ηλεκτροδότηση και νερό. Μεταφέρονται ηλεκτρογεννήτριες προκειμένου να ηλεκτροδοτηθούν αρχικά οι δημόσιες υποδομές. Σε ύφεση πυρκαγιά, σε δασική έκταση στην περιοχή Δρυμώνα, σε Τελοκαρνανία, συνολικά 40 πρωτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ 6 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιών σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε κατάσταση συναγερμού Red Code και σήμερα η χώρα, λόγω ακραίου κινδύνου πρόκληση πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα, Εύβοια και Κορινθία, καθώς και σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας, όπου ο κίνδυνος είναι κατηγορίας 4. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστή μέχρι νεοτέρας η λόφη Λυκαβητού και Φινόπουλου. Φρένο στη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Πρόκειται για τα City College University of York, Kiel University και Anatolia College. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας τους εάν επιληθούν τα νομικά ζητήματα. Συνταγματικό το θεσμικό πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας, ενώ το ΠΑΣΟΚ τονίζει πως καταραίει ο νόμος Πιερακάκη και η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη. Καμία νομιμοποίηση στις μεθοδεύσεις της Νέας Δημοκρατίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο νόμος πρέπει να καταργηθεί, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε και προσήχθη στη διεύθυνση τροχέας ο οδηγός βιτιοφόρου, ο οποίος σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφηκε να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση, εισερχόμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο διερχόμενο μοτοσυκλετιστή. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα. Στο διεθνή χώρο, στη Γαλλία, σε πανεθνική κινητοποίηση προχωρούν στις 29 Σεπτεμβρίου οι πυροσβέστες, καταγγέλλοντας πως η κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί επαρκώς στις αυξανόμενες ανάγκες του πυροσβεστικού σώματος σε μια περίοδο κατά την οποία οι ακραίες θερμοκρασίες και οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές δοκιμάζουν τη χώρα. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις ζητούν μεγαλύτερη κρατική στήριξη και ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί βασικό μέρος της επιχειρηματολογίας τους, καθώς η Ευρώπη θεωρείται η ταχύτερα θερμενόμενη ήπειρος στον πλανήτη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την έκτη θέση στον τελικό του άλματος επί κοντό κατέλαβε η Κατερίνα Στεφανίδη με επίδοση 4-60 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιχαμ. Στην 11η θέση η Αριάδνη Αδαμοπούλου. Την ήττα με σκορ 3-2 από την Άντερλεχτ γνώρισε ο ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες στον αγώνα ρεβάνς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ είχε χάσει και στην Τούμπα 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Ο δικέφαλος του Βορρά θα συνεχίσει στα play-off του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει την νορβηγική Μπραν. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά για την ώρα, επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωσή σας στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
2: Αθήνα 984.

Με άκρως ρομαντική διάθεση από τους Friends Latino, Historia de Namor, Histoire de Namour, Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Για διαθέσεις, όπως λέμε, πολλές και πολλαπλές, να φεθώ σε όλες σας τις προτροπές, όπως λέμε καθημερινά, αφού είμαστε νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά, μεταφερόμαστε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Πολύ συχνά επικαλούμε την εξειδικευμένη πρόσκληση που αφορά όλους εσάς τους άκρους ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας, μια και ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία.

Ξημέρωμα λοιπόν καινούργια μέρα, που είναι ξημέρωμα Παρασκευής. Το 1919 γεννιόταν ο Αντώνης Σαμαράκης σαν σήμερα. Ζήτη τελπή στο λάθος από τα πολύ γνωστά έργα του. 1977 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Elvis Presley. Το 2005 φεύγει από τη ζωή η Βίκη Μοσχολιού. 1888 γεννιέται ο Thomas Edward Lawrence, Άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος και συγγραφέας, γνωστότερος ως Lawrence της Αραβίας. Ηγήθηκε της εξέγερσης των Αράβων εναντίον των Οθωμανών.

Μαργιουρίτ Μονό, Εντιθιά, Φλιμν Αλαμούγ, ο ύμνος της αγάπης, με ιδιαίτερη ερμηνεία. 1920, σαν σήμερα, γεννιέται ο Αμερικανός ποιητής και μυθιστοριογράφος, ο Τσάρλς Μπουκόφσκι. Ο Μπουκόφσκι γεννήθηκε στη Γερμανία. Σε ηλικία όμως 3 ετών, μετακόμισε με τους γονείς του στο Λος Άντζελες.

16 Αυγούστου του 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου επιστρέφει στην Ελλάδα μετά την αυτοεξορία του λόγω της δικτατορίας. 1936 τελετή λήξης των 11ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Βερολίνο. Αθλητής των αγώνων αναδεικνύεται ο Τζέσε Όουενς που κερδίζει 4 χρυσά μετάλλια. Η Ελλάδα έμεινε χωρίς μετάλλιο. Το 1936 βιβλία καίγονται σε κεντρικές πλατείες ελληνικών πόλεων από ανθρώπους του δικτάτορα Μεταξά. Ανάμεσά τους βιβλία των Γκέτε, Μπέρναρ Σόου, Φρόιντ και Τολστόι.

στη χώρα μας, η Φάρη είναι από τα σημαντικότερα σύγχρονα μνημεία. Υπάρχουν σήμερα περίπου 120 παραδοσιακοί φάροι ηλικίας περίπου 2 αιώνων. Οι μεγαλύτερες καταστροφές προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και συγκεκριμένα κατά την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων από την Ελλάδα. Το 1940 υπήρχαν 206 πέτρινοι φάροι, ενώ μετά το τέλος του πολέμου έμειναν μόνο οι 19.

0: Οι φάροι έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στη λογοτεχνία από τον Όμηρο μέχρι τον Λαμαρτίνο και από τον Καρκαβίτσα και τον Εμπειρίκο μέχρι τους βατικιώτες λογοτέχνες Γιώργο Παπούλια και Ελένη Σαραντίτη. Η ιστορία των φάρων στα νερά του Αρχιπελάγους και της Κρήτης τουλάχιστον είναι παλιά και ξεκινάει από το 1650. Γύρω στα 1800, στα λιμάνια της Ρόδου, των Χανίων, της Μυτιλίνης και του Πειραιά, υπήρχαν φάροι με διαφορετικές λειτουργίες και μορφές. Τέλειο!
1: Τι είναι αυτό?
2: Πάμε! Τέλειο!

Γύρω στα 1829, λίγο μετά την Επανάσταση, καταγράφεται στους διεθνείς καταλόγους της εποχής ο πρώτος επίσημος ελληνικός φάρος στο λιμάνι της Αίγινας. Την ίδια περίπου εποχή, ο Κωνσταντίνος Βαζίλη, Ρώσος διπλωμάτης στο ναυτικό, μαζί με τον Ναύαρχο Ρίκορτ, ακολουθούσαν την ακτή γύρω από τον Κάβο Μαλλιά, ούτε που υποψιάζονταν ότι μερικά χρόνια αργότερα, το 1883, ένα μεγάλο πέτρινο αστέρι, ύψους 15 μέτρων, σαφώτιζε τη σκοτεινή θάλασσα, δίνοντας ασφάλεια και παρηγοριά στους ναυτικούς. Δεν είναι μύθος η άγρια γήινη και θαλασσινή εικόνα του Κάβου, Καβό Μαλλιάς. Οι μύθοι άλλωστε αφορούν τους ανθρώπους και τις πράξεις τους. Ο Κάβος και η θάλασσα είναι πραγματικά στοιχεία της φύσης, απαράλλαχτα στους αιώνες. Όσοι έχουν την εμπειρία του βρίσκουν με έκπληξη πόσο αυτή μοιάζει με την αρχαιότερη, την πρώτη περιγραφή του στην Οδύσσια, πριν από πάνω από 3.000 χρόνια, όπου ο Νέστορας διηγείται στον νεαρό Τηλέμαχο τι έπαθε ο Μενέλαος στην προσπάθειά του να περάσει τον Κάβο. Οδύσσια.

Αχ, έλα και άναψε το φως. Μίκης Θεοδωράκης, Ελίνα Νικολακοπούλου, τα λόγια, Μανώλης Μητσιάς και Δήμητρα Γαλάνη. Ο Κώστας Ουράνης μιλάει για βράχους απότομους, ξεσχισμένους, που είχαν ένα τραγικό μεγαλείο και το χρώμα τους έμοιαζε με πυγμένο αίμα. Ύστερα ως τον Κάβο, που λέγεται κεφάλι της Καλαμάτας και όπου υψώνεται ένας ερημικός φάρος, τα παράλια παρουσιάζουν μία εικόνα γεμάτη καταθλιπτική ερήμωση και όλα τα γκρίζα και χαμηλά βράχια του παραθαλάσσιου καθώς ήταν φαγωμένα και κατατρυπημένα από τις τρικυμίες αιώνων έμοιαζαν με τεράστια παράδοξα σφουγγάρια. Salut Geneviève, bienvenue. Salut Jean-Paul. Καλώς του.

Γιάννης Ρίτσος συνεχίζει στον Φαροφύλακα έναν παλιό διαλογισμό του για τον άνθρωπο που επιτελεί το χρέος του ολομόναχος, είτε ποιητής λέγεται αυτός, είτε στοχαστής, είτε άγιος.

Ιδιαίτερη ερμηνεία από τη Χαρούλα Αλεξίου του Απόστολου Καλδάρα. Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει. Μαραμπού του Νίκου Καβαδία. Όταν πυκνή ο Μίχλη θα μας σκέπαζε τους φάρους, θε να ακούγαμε να κλαίνε. Ο φάρος, μεταφορικά, φιλία, φάρος ζωής, στις τρικυμίες, στους αέριδες, φως αναμένο στο σκοτάδι, στο νου της ψυχής, της ζωής μας. Οι φίλοι μας είναι οι φάροι μας.

Δεν το θέλω, εσύ τι εξίστε πά, εσύ δεν υπάρχεις, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχω κι εγώ για κάτι άλλο. 16 Οκτώβου του 1963, ο Νικηφόρος ο δεύτερος, Φωκάς, στέφεται αυτοκράτορας και θα παραμείνει στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έως τις 10 Δεκεμβρίου του 1969. Ο Βασίλειος ο δεύτερος και ο Κωνσταντίνος ο έβδομος παραμένουν συναυτοκράτορες. Λοιπόν, είπαμε σαν σήμερα θάνατος του Elvis Presley το 1977, ο οποίος έλεγε «Όταν τα πράγματα πάνε άσχημα, μη βάζει μαζί τους. Η φιλοδοξία είναι ένα όνειρο με οκτακύλινδρη μηχανή».

Ο Elvis Aaron Presley γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου του 1935 και έφυγε από τη ζωή στις 16 Αυγούστου του 1977. Ευρύτερα γνωστός και απλά ως Elvis, Αμερικανός τραγουδιστής, μουσικός και ηθοποιός. Γνωστός ως ο βασιλιάς του rock and roll ή απλώς ο βασιλιάς, θεωρείται ως ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην ιστορία του θεάματος. Γεννήθηκε στο Τούπελο του Μισισιπί, ενώ σε ηλικία 13 ετών μετακόμισε με την οικογένειά του στο Μέμφις του Τενεσί. Η μουσική του καριέρα ξεκινάει το 1954 ηχογραφώντας στην εταιρεία Sun Studios με τον παραγωγό Sam Phillips, ο οποίος ήθελε να φέρει τον ήχο της αφροαμερικάνικης μουσικής σε ένα ευρύτερο κοινό. Ο Presley, στη ρυθμική ακουστική κιθάρα, συνοδευόμενος από τον βασικό κιθαρίστα Scotty Moore και τον βασίστα Bill Black, ήταν πρωτοπόρος του rockabilly, ένας συνδυασμός μουσικής country και rhythm και blues. Το 1955 ο drummer Didgey Fontana εντάχθηκε για να ολοκληρωθεί το κλασικό κουαρτέτο του Presley και υπέγραψε συμβόλαιο με την RCA Records σε μια συμφωνία που κανόνισε ο συνταγματάρχης Τον Πάρκερ, ο οποίος ήταν μάνατζερ του για περισσότερες από 2 δεκαετίες. Το πρώτο του single με την RCA ήταν το Heartbreak Hotel, κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1956 και έγινε νούμερο 1 επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με μια σειρά επιτυχημένων τηλεοπτικών εμφανίσεων και δίσκων, έγινε πρωτοπόρος του νέου δημοφιλούς ήχου του rock and roll. Οι δυναμικές ερμηνείες τραγουδιών και το προκλητικό του στυλ για την εποχή, συνδυασμένα με ένα μοναδικό και ισχυρό μείγμα επιρροών, τον έκαναν πάρα πολύ δημοφιλή και αμφιλεγόμενο.

Αγαπηθήκαμε ζεστά με την Φιλοθέη Μωράνο, ένα έργο του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών, για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας. Δώρα Αποστόλου στα μικρόφωνα του Αθήνα 984. Διαθέσεις πολλές και πολλαπλές, όπως λέμε, να φεθώ σε όλες σας τις προτροπές, αφού είμαστε νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά. Μεταφερόμαστε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Εξαιρετικά αφιερωμένο για τους εναπομείναντες και τις εναπομείνασες της μαγικής μας πόλης της Αθήνας. Αυλαία και πάμε. Από αύριο νομίζω θα μαζευόμαστε λίγο περισσότεροι.

Λοιπόν, ο Στάθης από του Βύρονα, Στάθη και η Δώρα εκεί μας ακούνε. Άκρος ρομαντική διάθεση έχουν. Θέλετε να ακούσετε το Φιλτισένιο Καραβάκι. Πάμε πάλι στο Παγκράτη. Το υπέροχο Παγκράτη. Σε γυρευτικό Παγκράτη. Αθηνοκεντρικός τύπος ο Στάθης. Λοιπόν, ένα τραγούδι που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης. Και τη μουσική και τα λόγια ο Νίκος ο Γκάτσος. Εξαιρετικά αφιερωμένο λοιπόν για εσάς. Για να χαμογελάσει και τώρα.

Να μιλήσουμε λίγο για τα βιβλία. Διανθίζοντας τα βιβλία, με αφορμή το κάψιμο των βιβλίων, σαν σήμερα, το 1936, στις 16 Αυγούστου, επί δικτατορικού καθεστώτος Μεταξά. «Διάβαζε για να ζήσεις», έλεγε ο Γκιουστάβ Λομπέρ, ο Γάλλος συγγραφέας, 1821-1880.

Σάρλεν Σταβούρ, Μουρίρ Πουχτουά, πέθανα για σένα, θα λέγαμε ελληνιστή. Εξαιρετικά αφιερωμένο στον Παναγιώτη και στην Ελιάνα, κάπου εκεί εκτός Αθηνών. Τώρα, Παναγιώτη, θα μου πεις, εγώ θέλω ροκές να μου βάζεις. Τι μου βάζεις? Ασναβούρ. Ρομαντικό. Χρειάζεται ο ρομαντισμός ανεξαρτήτως ηλικίας. Καλά να περνάτε, Παναγιώτη και Ελιάνα. Δεν υπάρχει άλλος τόπος όπως στην Ελλάδα, δια την οποία εγγράφησαν τα περισσότερα βιβλία και όπου διαβάζονται τα ολιγότερα. Δημήτριος Καμπούρογλου, ο γνωμικογράφος, 1852-1942. Και στην καρδιά μου έχω μεράκι. Στην Τέση και στο Βασίλη, εξαιρετικά αφιερωμένο. Για τις ιδιαίτερες τους ερωτικές στιγμές.

Γιωβάνα το πρώτο είπε, καλοκαιράκι, καλοκαιράκι και στην καρδιά μου έχω μεράκι, το 1960, συνθέτης ο Σπύλιος Μεντής, στιχουργός ο Ίκαρος. Αυτή τη φορά το ακούσαμε από την Αφροδίτη Μάνου, μέσα από μια συλλογή που έχω. Όταν παίρνω, λέει, λίγα λεφτά, αγοράζω ελληνικά βιβλία. Και αν περισσέψει τίποτα, αγοράζω τρόφιμα και ρούχα. Ο Έρασμος, ο Ολλανδός Ουμανιστής, 1469-1536. Στα ταξιδάκια αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα, ενίοτε θαύμα. Σταμάτησε και με την Ελεονόρα Ζουγανέλη.

0: Θαύμα.
1: Θαύμα.
2: Παρουσίες, εναπομείναντες, βλέπω εδώ. Για χαρά στην Καρνεάδου, Πατριάρχου Ιωακήμ, πλατεία Μαβίλη, τα κορίτσια του παλαιού ψυχικού. Κάτι λέει πολύ πολύ ρομαντικό και παλιό. Τι λέτε για ένα μεγάλο μου έρωτα? Είναι του Σταύρου Ρουχωτά, Γιώργος Οικονομίδης και Κώστας Πρετεντέρης με το Σώτο Παναγόπουλο. Το αφιερώνω εξαιρετικά στα κορίτσια εκεί, επάνω στο ψυχικό, που το ζητήσανε, κάπως έτσι. Λοιπόν, εμείς διανθίζουμε τα βιβλία. Και το μεγαλύτερο χάρισμα είναι το πάθος για διάβασμα, λέει ο Έντμουντ Μπέρι, ο Βρετανός πολιτικός και φιλόσοφος. 1729 γεννήθηκε και έφυγε από τη ζωή το 1797. Αυτό είναι.
3: Κι όσα θα έρθουν είσαι εσύ, κι όσο η καρδιά μου θα χτυπά θα σε λατρεύει, και κάθε βλέμμα μου μαλλιά.

Τώρα υπάρχει και μία εξαιρετική εκδοχή του βιβλίου, αυτή που λέει ο Μολιέρος, ο Γάλλος θεατρικός συγγραφέας, ο οποίος έζησε από το 1622 έως το 1673. Τα βιβλία και ο γάμος δεν ταιριάζουν πολύ. Ενίοτε μετά τους μεγάλους έρωτες, καπρί σε φινί. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais.

Το διάβασμα είναι ένας άλλος τρόπος να είσαι κάπου. Φράση του Ζωζέ Σαραμάγκου, του Πορτογάλου συγγραφέα, ο οποίος πήρε Νόμπελ το 1998. Οκτίνος, αναντικατάστατο, βάναυσο, υποκριτή, αναγνώστη μου, ανθρωπέ μου, αδερφέ μου. Σαρλ Μποντλέρ, ο Γάλλος ποιητής, 1821-1867. Έλα, Ζενεβιέβ μου.

Η όπα, μου αρέσει πάρα πολύ που φωνάζει ο Μοντάουν και ένα όπα ελληνικότατον. Σε γυναιστική προσωπικότητα, γοητευτική προσωπικότητα. Παντρεμένος με τη Σιμών Σινιωρέ, η οποία όταν την απάτησε με την Μέρλιν Μονρό και κάποια στιγμή σκέφτηκε να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, έβγαλε όπλο εμψυχρό και του είπε κάτσε κάτω, εδώ θα μείνεις. Και έμεινε με τη Σιμών Σινιωρέ. Αλλά ήσυ, αλλά έθιμα. 20 χρόνια παίζοντας αντί χαρτιά βιβλία. 20 χρόνια παίζοντας έχασα τη ζωή. Κώστας Καριωτάκης, 1896-1928. Μην κρίνεις ένα βιβλίο από το εξώφυλλό του. Αγγλική παροιμία.

Μια ιδιαίτερη διασκευή από τον Γιάννη Χριστοδουλόπουλο, «Άνθρωποι μονάχοι», με την Βίκη Μοσχολιού, ένα συγκλονιστικό τραγούδι. «Μην κρίνεις», λέει, ένα βιβλίο από το εξώφυλλό του, λένε οι Άγγλοι. Η τέχνη του διαβάσματος έγκυται στο να ξέρεις ποιες σελίδες να επιδείξεις. Ουμπέρτο Έκο, ο Ιταλός συγγραφέας, 1932-2016. Ένα βιβλίο διαβασμένο από 1000 διαφορετικούς ανθρώπους είναι 1000 διαφορετικά βιβλία. Ο Άντζεϊ Ταρκόφσκι, ο Ρώσος σκηνοθέτης, 1932-1986. Θαλασσίνη διάθεση. Γιώργος Μουζάκης, Λουκιανός Κυλαϊδόνης, Βύρα τις Άγκυρες.

Η αλήθεια βγαίνει χυτή, σαν τον νιοκοπό άγαλμα. Μόνο μέσα από τα καθάρια νερά της μοναξιάς, και η μοναξιά της πένας είναι από τις πιο μεγάλες. Οδυσσέας Ελίτης. Να γράφεις μεθυσμένος, να διορθώνεις ξεμέθυστος. Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, ο νομπελίστας συγγραφέας.

Τώρα εμείς μιλάμε για ρομαντισμό, αλλά στη ζωή μας τα πάντα δυστυχώς προσεγγίζει το εμπόριο και οι πωλήσεις. Αν κάποιος λέει χαμογελάει όλη την ώρα, μάλλον πουλάει κάτι που δεν λειτουργεί, έλεγε και ο George Carlin, ο Αμερικανός κωμικός, ο οποίος έζησε από το 1936 έως το 2008. Ο ζωγράφος ζωγραφίζει ό,τι πουλάει. Ο καλλιτέχνης πουλάει ό,τι ζωγραφίζει, έλεγε ο Παμπλο Πικάσο. 1881-1973.

Μαριουστόκας Γιάννης Ρίτσος, δώρα και με αυτό σου αφιερώνω. Εξαιρετικά με τον Αντώνη Καλογιάννη και την Μαρινέλα. Αγοράστε όταν ακούσετε τα κανόνια. Πουλήστε όταν ακούτε τις τρομπέτες. Βαρόνος Ρότσιλντ, ο Βρετανός τραπεζίτης, 1840-1915. Ο ναός είναι ιερός επειδή δεν είναι προς πώλησιν. Έζρα Πάουντ, ο Αμερικανός ποιητής, 1885-1972.

Νίκο Φιντέγκο, Ακαζαντιρέν, ένα κλασικό παλιό τραγούδι. Λοιπόν, Ζων Πολ, επιγόντως να πούμε το La Complainte de la Vite. Όλοι μαζί θα το τραγουδήσουμε, βεβαίως, του Μουλουτζή. Εξαιρετικά αφιερωμένο, τον Ζων Πολ και την Ζενεβιέβ, Άρτι Αφιχθέντες εκ Παρισίων. Οι Άγγλοι, λέει, είναι ένα έθνος από μαγαζάτορες, Ναπολέων Βοναπάρτης. Πόσο δίκιο είχαν οι αρχαίοι που είχαν τον ίδιο Θεό για τους εμπόρους και για τους κλέφτες, τον Ερμή. Αλέξανδρος Δουμάς, ο γιος, Γάλλος συγγραφέας, 1824-1895. Έλα, Ζων Πολ.

Το εμπόριο είναι το αλάτι της ζωής. Βολτέρος, ο Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας. Ο αγοραστής χρειάζεται 100 μάτια. Ο πολιτής, κανένα. George Herbert, ουαλός ποιητής, έζησε από το 1593 έως το 1633. Μην ανοίγεις μαγαζί αν δεν ξέρεις να χαμογελάς. Εβραϊκή παροιμία. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Αμερικανική παροιμία. Το εμπόριο ακολουθεί τη σημαία. Αγγλική παροιμία. Αν έπρεπε να λέμε πάντα την αλήθεια στον πελάτη, δεν θα υπήρχε το εμπόριο. Μαρσέλ Πανιόλ, Γάλλος συγγραφέας και σκηνοθέτης, 1895-1974. Υπάρχει και ένα απόφθεγμα ανώνυμου που λέει: στην Αμερική λένε ότι ο πελάτης είναι βασιλιάς. Στην Ιαπωνία λένε ότι ο πελάτης είναι θεός.

με το μαγικό τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και τα λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Από την Δήμητρα Γαλάνη για τον Ονειράμα. Για να γλαντέψουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας με καλύτερη επιτέλους διάθεση στα πράγματα. Καλό ξημέρωμα να έχετε.

Η ώρα είναι 2. Είναι 2.

0: Τι παίζει, νυχταρίδα, Στράους. Είναι η φιλαρμονική της Βιέννης, είναι από μια βραδιά καλοκαιριού, από τα καλοκαιρινά ανάκτορα και είναι υπό τη διεύθυνση του Ζουμπίν Μέτα, του υπέροχου. Ταιριάζει το κρασί με αυτή τη μουσική.
1: Νομίζω πάρα πολύ. Καλησπέρα, Κατερίνα.
0: Ο Έλληνας Master of Wine είναι μαζί μας, ο Γιάννης Καρακάσης. Μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή και επιλέγει και τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα, τα οποία βέβαια είναι διαφορετικά.
1: Από την προηγούμενη φορά.
0: Είναι ποικίλα.
1: Ναι.
0: Και ταιριάζουν όλα με το κρασί με κάποιο τρόπο.
1: Δεν είμαι σίγουρος αν ταιριάζουν με το κρασί, ταιριάζουν με αυτά που ακούω εγώ αυτή την περίοδο. Και ένα κομμάτι σίγουρα είναι η κλασική μουσική, όπερα και συμφωνικές και τα λοιπά. Έχω ένα πολύ καλό φίλο, ο οποίος με συμβουλεύει και με κατευθύνει κάπως σε αυτά τα μονοπάτια και είναι πολύ ωραία να καλύπτεις, πολύ ωραία μουσική, αλλά όπως και στο κρασί πιστεύω ότι υπάρχει ωραία μουσική σε διάφορα στυλ. Οπότε έτσι σου έχω στείλει κάποιες δικές μου επιλογές και χαίρομαι που ξεκίνησες με αυτή που θα ξεκινούσα κι εγώ.
0: Το απολαύσουμε.

0: Master of Wine, Γιάννης Καρακάσης στο ένα μικρόφωνο, Κατερίνα Πουλοπούλου στο δεύτερο. Είστε συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Ο Βασίλης Γεωργίου ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας. Και τι άλλο, κρασί το θέμα μας στις διάφορες εκφάνσεις του.
1: Υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει κάτι άλλο, το κρασί.
0: Ελληνικό κρασί.
1: Ναι.
0: Είναι στόχος, νομίζω, από τότε που έχετε ασχοληθεί, έχετε διακριθεί όλα αυτά τα χρόνια σε Ελλάδα, σε εξωτερικό.
1: Είναι η βασική κινητήριος δύναμη, μηχανή όλων των πραγμάτων που κάνω. Είναι το ελληνικό κρασί. Είναι υποχρέωσή μου, το έχω ξαναπεί, να προωθώ, να επικοινωνώ ό,τι καλό υπάρχει, να δίνω την εικόνα του ελληνικού κρασιού και του κυπριακού, να προσθέσω στον κόσμο, και να προσπαθώ να παρακινώ τον κόσμο να πίνει καλύτερα κρασιά, που είναι ο απότερος στόχος μας.
0: Όταν λέμε καλύτερα κρασιά, τι εννοούμε?
1: Καλύτερα κρασιά. Ξεκινάμε τώρα. Την εποχή που ζούμε, θεωρώ ότι κακό κρασί δεν υπάρχει.
0: Ωραία. Εμφιαλωμένο.
1: Εμφιαλωμένο, ναι. Μάλλον όλο και λιγότερα είναι τα κακά κρασιά. Άρα, τέκνικλι μιλώντας, τα περισσότερα κρασιά είναι σωστά φτιαγμένα, έχουν ένα ωραίο φρουτάκι, ιδίως τα λευκά κρασιά, και περνάνε στον επόμενο γύρο. Τώρα, από εκεί και πέρα, όταν θέλουμε να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ καλό ή εξαιρετικό κρασί, εκεί υπάρχουν χαρακτηριστικά τα οποία, όταν ένα κρασί τατικάρει, μπορούμε να το κατατάσσουμε, κατατάξουμε.

0: σε αυτή την κατηγορία του πολύ καλού εξαιρετικού κρασιού. Και τώρα θα με ρωτήσει, Γιάννη, ποια μπορεί να είναι αυτά τα χαρακτηριστικά, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ θα ρωτήσω επίσης και αν η τιμή συμβαδίζει με ένα πολύ καλό κρασί. Σημαίνει ότι πρέπει να είναι ακριβό?
0: Όπως το συζητούσαμε πριν εδώ με τη συνεργάτη μου, τη Σοφία Τιδράκου, δεν είναι σωστό να καλύψουμε μόνο τη μία πλευρά του νομίσματος, να δούμε μόνο τη μία πλευρά του νομίσματος. Καλό κρασί μπορεί να υπάρχει και σε πιο οικονομικά κρασιά και σε πιο ακριβά κρασιά. Πολύ καλά κρασιά. Άρα, στην κάθε κατηγορία τιμής ψάχνουμε πράγματα. Παίρνοντας λίγο αυτό που κάνουμε, το Great Greek Wines, βάλαμε τα Great Value Wines, δηλαδή κρασιά που έχουν εξαιρετική ποιότητα τιμής, με ουσιαστικά με τιμή κάτω από τα 17 ευρώ. Ναι, ναι, ναι. Άρα, εμείς δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το ακριβό είναι μόνο καλό. Συχνά είναι, αλλά όχι πάντα. Και στο κομμάτι των χαρακτηριστικών, θεωρώ ότι ένα εξαιρετικό, ένα μεγάλο κρασί, αυτό που λέμε ένα Great Wine, θα πρέπει να πληρεί χαρακτηριστικά όπως να δημιουργεί συζητήσεις. Ναι. Θα σου έχει τύχει, φαντάζομαι, να δοκιμάσει κάποιο κρασί και να μονοπολίσει τη συζήτηση. Έχει συμβεί σε κύκλους, όχι μόνο ενόφυλων, αλλά ακόμα και σε απλούς καταναλωτές. Ή το κρασί να βελτιώνεται με την ώρα στο ποτήρι. Να μπορεί να παλαιώνει. Να έχει χαρακτηριστικά πολύπλοκα. Όλα αυτά είναι κομμάτια που αναδεικνύουν έτσι το μεγαλείο ενός κρασιού.
1: Κύριε Καρακάση, μιλάμε για πολυπλοκότητα, μιλάμε για καλά κρασιά και πολλές φορές, ναι, μεν μας ακούει κόσμος ο οποίος γνωρίζει από τα κρασιά και την ορολογία τους. Μας ακούει και κόσμος ο οποίος του αρέσει να πίνει κρασί, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει τόσο πολύ τι εννοούμε όταν λέμε πολυπλοκότητα σε ένα κρασί.
0: Γι' αυτό είμαστε εδώ. Πολυπλοκότητα σημαίνει να μπορεί να δείχνει, να εκφράζει πολλά αρώματα, ας πούμε, στη μύτη, που να μην είναι μόνο από μια ομάδα, να μην είναι μόνο φρουτώδη αρώματα. Θα μπορεί να είναι αρώματα τα οποία είναι βοτανικά, που είναι και ανθικά, ή να έχει και αρώματα βαρελιού, και στο στόμα το κρασί να μην είναι flat, να μην είναι σαν νεράκι, να μην εξαφανίζεται γρήγορα, να δημιουργεί διάφορα layers, επίπεδα, στρώματα. Είναι ουσιαστικά μια γεύση. Και αυτό νομίζω μπορούμε να το διακρίνουμε και σε ένα καθημερινό φαγητό. Ποιο φαγητό έχει μια πολυπλοκότητα γεύσης, ποιο δεν έχει. Όλα αυτά είναι στοιχεία που συνθέτουν έτσι την τελική ποιότητα ενός κρασιού.
1: Η μία κουβέντα φέρνει την άλλη και νομίζω ότι μέσα σε κάθε φράση σας μπορούν να βγουν πάρα πολλές ερωτήσεις.
0: Γι' αυτό
1: θα μείνω
0: εδώ.
1: Στα Greek wines στα οποία αναφερθήκατε και μιλάμε για ένα θεσμό πια, ο οποίος μετρά...
0: Μετρά 6 χρόνια ισίως, είναι μια καινοτόμος πλατφόρμα επικοινωνίας και εξωστρέφειας του ελληνικού κρασιού, η οποία προσπαθούμε να δώσει μια νέα εκδοχή του ελληνικού κρασιού, μια φρέσκια εκδοχή μέσα από ένα διαγωνιστικό κομμάτι που βρεβεύει μόνο το 10% των συμμετοχών. Άρα είμαστε εντελώς πρωτοπόροι και θεότρελοι μάλλον, γιατί αυτό το μοντέλο δεν υπάρχει πουθενά. Δεν βραβεύουμε το 90% των κρασιών, βραβεύουμε το 10% των κρασιών. Καταλαβαίνετε ότι στεναχωρούμε πολύ κόσμο, αλλά το κάνουμε αυτό όχι για να στεναχωρούμε κόσμο, αλλά για να δώσουμε ένα βραβείο το οποίο να έχει αξία. Γιατί με αυτά τα κρασιά εμείς επικοινωνούμε το ελληνικό κρασί σε όλο τον κόσμο. Έχουμε κάνει δράσεις. Όσοι παρακολουθούν τα Great Greek Wines θα το ξέρουν. Έχουμε κάνει δράσεις σε πάνω από 15 χώρες. Την επόμενη εβδομάδα φεύγω για ένα ταξίδι 10 ημερών που θα προωθήσουμε το ελληνικό κρασί στο Αμβούργο, στη Γερμανία, σε ένα νησάκι της Γερμανίας, για όσοι το ξέρουν, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας που λέγεται Zilt, το οποίο έχει ένα διάστερο εστιατόριο, διάστερο Michelin εστιατόριο, που θα κάνουμε και εκεί δράσεις. Και μετά θα πάω Βαρσοβία, που θα κάνουμε ένα μεγάλο walk-around tasting, δηλαδή με την παρουσία των παραγωγών. Θα έχουμε 27 Έλληνες παραγωγούς. Συνολικά μιλάμε περίπου για 46 παρουσίες ηνοποιείων σε αυτές τις δράσεις και έπεται συνέχεια.
1: Αποτέλεσμα, φαντάζομαι, είναι η γνωριμία του ελληνικού κρασιού στο εξωτερικό, οι εξαγωγές, στόχος.
0: Αποτέλεσμα είναι να δυναμώσουμε την επικοινωνία, το αφήγημα του ελληνικού κρασιού. Φυσικά αυτό να αξιοποιηθεί στις πωλήσεις, στο να ανοίξει αγορές. Αυτό το βλέπουμε. Το βλέπουμε και με παραγωγούς οι οποίοι οι ίδιοι μας έχουν πει ότι επιλέχθηκαν στις συγκεκριμένες αγορές μέσα από τα Great Greek Wines. Το έχουμε δει και εμείς στην πράξη, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί παραγωγοί που μας το έχουν πει αυτό το πράγμα, έχουν μοιραστεί αυτή την πληροφορία. Οπότε μαζί με τον συνεργάτη μου, τον Γρηγόρη τον Μιχαήλο, έχουμε πει ότι όπου υπάρχει μια καλή αγορά, εμείς θέλουμε να πουλήσουμε ελληνικό κρασί. Δεν θέλουμε σόνι και καλά να είναι μια παραδοσιακή αγορά. Δεν μας νοιάζει τόσο πολύ αυτό. Μας νοιάζει να είναι μια αγορά πολλές φορές που να είναι και outside the box. Γιατί έτσι είναι το Great Greek Wines. Είναι εκτός της πεπατημένης και γι' αυτό μας πάει πολύ καλά.
1: Όταν λέμε, κύριε Καρακάση, μία άλλη αγορά, μιλάμε ότι δεν μιλάμε για Ιταλία, δεν μιλάμε για Γαλλία.
0: Θα μπορούσε να είναι Σιγκαπούρη, θα μπορούσε να είναι Βραζιλία, θα μπορούσε να είναι, δεν ξέρω, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μπορούσε να είναι Δανία, ενδεχομένως όχι Γρυλανδία, αλλά γιατί όχι αγορές οι οποίες δεν είναι αυτή τη στιγμή οι κλασικές αγορές του ελληνικού κρασιού, όπως είναι η Αμερική, όπως είναι ο Καναδάς, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτές είναι οι βασικές αγορές. Και η Κύπρος, οι πέντε πρώτες αγορές, να βάλουμε και τη Γαλλία μέσα, που πολλοί κόσμος δεν την ξέρει. Αλλά εμείς στη Γαλλία πριν 2 χρόνια κάναμε μια πάρα πολύ σημαντική δράση. Και δεν ξέρω πότε είχε πάει το ελληνικό κρασί να κάνει μια τέτοια δράση σαν και αυτή που κάναμε εμείς, με την παρουσία μας σε ένα τριάστερο εστιατόριο Μισελέν, το διάσημο Αλενό.
1: Είναι ο Γιάννης Καρακάσης. Μιλάμε για το ελληνικό κρασί, μιλάμε για τις δράσεις του Great Greek Wines και έχουμε και μία καινούρια έκδοση από αυτές τις υπέροχες που κάνετε αφιερωμένες στο ελληνικό κρασί και τις ποικιλίες του, για την οποία θα μιλήσουμε μετά το επόμενο τραγούδι που έχετε επιλέξει να ακούσουμε.
0: Που δεν είναι κλασική μουσική όμως τώρα, νομίζω.
1: Όχι.
0: Πάμε αλλού.

0: Αυτή είναι η Αντέλ, είναι επιλογή του Γιάννη Καρακάση. Master of Wine, με λίγες λέξεις, αν κάποιος δεν γνωρίζει τι ακριβώς είναι αυτό το πολύ δύσκολο που είναι, που είσαστε ελάχιστοι στον κόσμο.
1: Μεγαλώνουμε σιγά σιγά. Είναι μια κλειστή ομάδα και ανοιχτή ομάδα. Μια ομάδα που δύσκολα μπαίνεις, αλλά μπορείς να μπεις φυσικά. Πρέπει να είμαστε 420 κάτι αυτή τη στιγμή. Θυμάμαι κάποιες, όταν είχα βγει πριν 10 χρόνια, πέρασαν πολύ γρήγορα, ότι ήμασταν 280 κάτι, 290.
0: Στον κόσμο.
1: Ναι, έδρα στο Λονδίνο, ένα Ινστιτούτο, το οποίο όταν πάρεις τον τίτλο του Master of Wine, θεωρείσαι ένας από τους πραγματικά αυθεντίας στον χώρο του κρασιού, με δυνατότητα να ακολουθήσει το δρόμο σου, όποιος και αν είναι αυτός, είτε συμβουλευτική, δημοσιογράφος, συγγραφέας, υπάρχουν παρουσιαστές, υπάρχουν εινοποιοί. Αυτό.
0: Έχετε σκεφτεί ποτέ να γίνετε έτσι, να εμπλακείτε στον χώρο της εινοποίησης?
1: Εμφατικά όχι. Έχω σκεφτεί και έχω πει όχι.
0: Ναι.
1: Είναι ίσως το μοναδικό πράγμα στον χώρο του κρασιού που δεν με ενδιαφέρει, γιατί όλα τα υπόλοιπα τα οποία κάνω δεν μου επιτρέπουν να έχω χρόνο για αυτό. Επίσης ένα κομμάτι που θέλει να αφιερωθείς ψυχή και σώματι για να βγάλεις ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα, πολλές φορές δεν μπορεί να ελέγξεις εσύ πράγματα, ναι, όπως είναι ο καιρός κτλ. Και είπα λοιπόν στον εαυτό μου, αυτό το σκέφτηκα πάρα πολλές φορές, ότι κάτι τέτοιο δεν με ενδιαφέρει και έρχεται σε σύγκρουση με άλλα πράγματα τα οποία κάνω, οπότε αγουλπάς.
0: Μιλήσατε για γράψιμο.
1: Ναι, με την καλή την έννοια.
0: Και υπάρχει ένα site, mm-hmm, στο οποίο γράφετε πράγματα για το κρασί και έχετε κάνει και ένα υπέροχο report, πώς ακριβώς το λέτε?
1: Ναι, το λέω, είναι ένας οδηγός κρασιού ετήσιος,
0: ναι,
1: που λέγεται Greek Wine Explained.
0: Ωραία.
1: Ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο δηλώνει την πρόθεσή μου να επικοινωνήσω το ελληνικό κρασί και να το εξηγήσω στον κόσμο. Είναι στο site μου, Γιάννης Καρακάσης, karakasis.mw. Είναι η τρίτη χρονιά που βγαίνει, βγήκε το 24, το 25 και το 26 με συνεργαζόμενη συγγραφέα, την καταπληκτική Ευμορφία Κωστάκη, η οποία είναι diploma graduate, δηλαδή έχει φτάσει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο και είναι στο δεύτερο στάδιο του Ινστιτούτου των Masters of Wine. Με το καλό, αν περάσει φέτος το κομμάτι το πρακτικό, θα την θεωρούμε δυνητικά την επόμενη Ελληνίδα Master of Wine και της το εύχομαι από την καρδιά μου. Και είναι λοιπόν ένα report για το ελληνικό κρασί, εκτείνεται σε 152 σελίδες. Έχει μέσα διάφορα ωραία πράγματα, νέα, εξελίξεις, έχει αποτίμηση της χρονιάς του 2025, έχει συνεντεύξεις με τρεις διαφορετικούς συνοποιούς, Βόρεια Ελλάδα, Νότια Ελλάδα και νησιά, με τον Κώστα και τον Γεράσιμο Λαζαρίδη, με την Θεοδόρα Ρούβαλη, με τον εινοποιό από το εινοποιό Νήσιρος, και μετά πηγαίνουμε σε κατηγορίες κρασιών και εινοποιείων. Άρα έχουμε προτάσεις για value for money κρασιά, για υποσχόμενα εινοποιεία, έχουμε must have wines, και στο τέλος υπάρχει και ένα, είναι αυτό που λέμε το πιο έτσι ενδιαφέρον κομμάτι για κάποιον ο οποίος είναι μέσα στο κρασί, μία inside information, πολύ μεγάλη πληροφορία, σε τρεις περιοχές και ποικιλίες. Έχουμε το ασύρτικο εκτός Σαντορίνης, δοκιμάζουμε.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί προφανώς η παραγωγή είναι πολύ μικρή στη Σαντορίνη αυτή τη στιγμή. Τιμές έχουν πάει, ξεπερνάνε πλέον τα 50 ευρώ την απλή φιάλη Σαντορίνης. Ναι, οπότε για πολύ κόσμο είναι απογορευτικά. Δοκιμάζουμε λοιπόν 66 ασύρτικα εκτός Σαντορίνης και τα κατατάσσουμε, τα βαθμολογούμε και αναλύουμε όλο το σκηνικό του ασύρτικου. Μετά έχουμε μία αποτίμηση της εξέλιξης της Νάουσας με τη δοκιμή 30 κρασιών και βεβαίως πολλές σελίδες για την Νάουσα. Και για πρώτη φορά σε ένα report μου έχουμε την καταγραφή της Κύπρου σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο με προτάσεις βεβαίως εινοποιείων, κρασιών κτλ. Άρα καταλαβαίνετε, αυτό είναι 152 σελίδες. Κάθε χρόνο είμαστε περίπου 130, πέρυσι ήμασταν 140 κάτι σελίδες. Κάθε χρόνο είμαστε περισσότερο. Σε τρία χρόνια αυτά είναι 450 σελίδες. Είναι πολλή δουλειά. Αυτό πωλείται ηλεκτρονικά μέσα από το site μου, ή αν κάποιος θέλει μπορεί να αγοράσει μια συνδρομή στο site μου και που έχει πρόσβαση σε όλο το λύκο.
0: Ωραία.
1: Και μπορεί να πάρει και το report με αυτόν τον τρόπο. Οπότε με ένα σπάρο πολλά τριγώνια.
0: Πολλά, τουλάχιστον τρία.
1: Τουλάχιστον.
0: Μιλήσατε για το κρασί της Κύπρου. Σε λίγο είναι 5:30 ώρα και έχουμε δελτίο ειδήσεων, τίτλους ειδήσεων. Mm. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με Κύπρο, γιατί νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο.
1: Uh-huh.
0: Τα κρασιά της, τα ενοποιία της, την εξέλιξή τους. Εντάχει, τι μπορούμε να πούμε για το 25 που αφορά στο κρασί, και μιλάω και για, και για το κρασί που είχαμε και για τις πωλήσεις και για το αν πίνουμε. Τι έχει γίνει, λίγο υπάρχει μια πτώση, θα έλεγα.
1: Σε 2 λεπτά, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, θα συνεχίσουμε.
1: Λοιπόν, ναι. Συνολικά το 25 ήταν μια σχετικά καλή χρονιά, ειδικά από το κομμάτι της κεντρικής Ελλάδας και Βόρεια. Υπήρχαν περιοχές με χαμηλές αποδόσεις που έπεσε πολύ παραγωγή λόγω ξηρασίας. Ήταν η Αττική, ήταν η Αιμαία και ήταν η Σαντορίνη. Αλλά σαφώς ήταν καλύτερα τα πράγματα από το 2024. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Άρα, παραγωγή έχει επηρεαστεί σε κάποια κομμάτια, όχι στη Βόρεια Ελλάδα προς το παρόν. Οι τιμές έχουν αυξηθεί, υπάρχουν ανατιμήσεις. Υπάρχουν ανατιμήσεις σε αρκετά κρασιά. Είπαμε ήδη για τη Σαντορίνη.
0: Η ποιότητα?
1: Η ποιότητα προς το παρόν στα κρασιά της Σαντορίνης δεν έχει επηρεαστεί αρνητικά. Παρόλο την ξηρασία και όλα αυτά τα πράγματα, η ποιότητα είναι όπως πάντα πάρα πολύ υψηλή. Και το βασικό πρόβλημα είναι ότι γενικά η κατανάλωση πέφτει. Έχει πέσει περίπου 30% τα τελευταία χρόνια. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος για το νούμερο, όμως 30%. Και υπάρχει όλος αυτός ο αντιαλκοολικός αγώνας που βλέπουμε. Λες και το κρασί είναι ο μοναδικός φταίχτης. Θα ήθελα να το συζητήσουμε παραπάνω μετά τις ειδήσεις, γιατί δεν νομίζω ότι είναι αυτό που του αξίζει. Είναι ένα καταπληκτικό προϊόν. Βέβαια, ακούω πολλά χρόνια ότι θα υπάρχει όλη αυτή αυτός ο πόλεμος εναντίον του αλκοόλ και του κρασιού, να καταλήξει κάπως όπως είναι το τσιγάρο. Εμείς όλοι θα πρέπει να το επικοινωνήσουμε στο σωστό επίπεδο και θα πρέπει να το υποστηρίξουμε, γιατί βάλετε από όλες τις πλευρές.
0: Και μιλάμε για ένα φυσικό προϊόν το οποίο έχει 13% αλκοόλ ή 11%.
1: 11, 12, 13, 14.
0: 45,
1: δεν έχει καμία σχέση, δεν είναι σκληρό,
0: ναι,
1: ποτό.
0: Δεν είναι σκληρό ποτό.
1: Εντάξει, είναι ένα προϊόν πολιτισμού. Ένα προϊόν που έχει πολύ μεγάλη αξία σε διάφορα πράγματα. Δεν είναι απλώς αυτό που λέμε ένα beverage. Έχει και ένα πολύ μεγάλο συμβολικό χαρακτήρα. Έχει ένα οικογενειακό χαρακτήρα. Έχει ένα κοινωνικό χαρακτήρα.
0: Κοινωνικό.
1: 100%.
0: 100%. Είναι 5:30. Η Νάνση Αγγελοπούλου είναι στο στούντιο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Είναι ο Γιάννης Καρακάσης, Master of Wine, και επιστρέφουμε.
2: Τέλεια. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Για το ελληνικό κρασί μιλάμε. Και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο.
0: Εδώ στο σταθμό της πόλης, Γιάννης Καρακάσης μαζί μας, Master of Wine. Μίλησαμε και για το dry January που είχαμε.
1: Ανάμεσα θα μου λέγατε για το dry martini, έτσι.
0: Όχι για το dry martini.
1: Shaken, not stirred.
0: Οπότε μιλάμε έτσι σιγά σιγά για ένα κίνημα λίγο.
1: Ναι. Dryness, ξεραίλας.
0: Ναι, ξεραίλας που έχει ξεκινήσει. Και δεν ξέρω, είναι κάτι το οποίο το έχουν ξεκινήσει οι νέοι. Αφορά κυρίως νέους ή επεκτείνεται και έχει να κάνει ίσως με έναν τρόπο πιο υγιεινό να ζεις και να τρέφεσαι θεωρώντας ότι το κρασί είναι αλκοόλ βαρύ.
1: Ναι, το έχω ακούσει αυτό, το έχω ακούσει αυτό εδώ και 20 χρόνια τουλάχιστον. Ναι. Άρα υποθέτω ότι έχει ξεκινήσει ακόμα πιο πριν.
0: Υπάρχει βέβαια ότι οι τανίνες κάνουν καλό, ένα ποτηράκι στην καρδιά, έτσι έχουμε και αυτά.
1: Υπάρχουν και τα και μεν και δε πράγματα. Υπάρχει και η θετική πλευρά, υπάρχει και η αρνητική. Σε κάθε περίπτωση το αλκοόλ πρέπει να είναι in moderation. Και αυτό το πρεσβεύει το κρασί. Mm. Άρα ένας λόγος, αυτός είναι πολύ σημαντικός ο λόγος. Δηλαδή δεν μιλάμε για τεκίλα, ουίσκι και τα λοιπά, 40, 50, 60% αλκοόλ. Είναι κάτι που έχει έτσι ένα λελογισμένο αλκοόλ και ουσιαστικά βοηθάει, όχι βοηθάει, ανεβάζει μια γευσηγνωστική εμπειρία. Mm-hmm. Το φαγητό από μόνο του μας πάει μέχρι ένα σημείο. Με το κρασί η γεύση μπορεί να απογειωθεί. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όπως είπα, ο ρόλος του και ο συμβολισμός του είναι πάρα πολύ μεγάλος από την αρχαιότητα μέχρι τώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα είχαμε ακόμα και θεό για το κρασί, το Διόνυσο. Εντάξει, δεν είναι. Δηλαδή η μυθολογία μας είναι τόσο πλούσια. Και ο ρόλος του κρασιού ήταν τόσο σημαντικός από την αρχαιότητα μέχρι και τώρα. Δεν ξέρω, εμένα με στεναχωρεί. Νομίζω ότι πρέπει να το υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερο. Και σε αυτές τις δύσκολες εποχές που βλέπουμε ότι όχι μόνο το κρασί, η εστίαση βάλλεται, όλο αυτό το πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί έχει θέματα. Εμείς που θεωρούμαστε, ας πούμε, ευαγγελιστές του ελληνικού κρασιού, του κρασιού, τέλος πάντων, άνθρωποι που πολλοί κόσμοι θα ακούσει για τη γνώμη τους, θα πρέπει να το υποστηρίξουμε περισσότερο και πρέπει να υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερο το ελληνικό κρασί που είναι υποχρέωση μας.
0: Τα 0%.
1: Δεν είναι κρασιά.
0: Δεν
1: υπάρχει κρασί. Το κρασί είναι αλκοόλ. Πρέπει να έχει αλκοόλ. Αν δεν έχει αλκοόλ, δεν είναι κρασί. Άρα υπάρχει πολλές φορές τα ελληνικά προγράμματα τα οποία εγώ είμαι υπεύθυνος εντός και εκτός Αττικής. Υπάρχει κόσμος και μου λένε, να σας πω κάτι, έρχεται κόσμος και μου ζητάει κρασί χωρίς αλκοόλ. Εντάξει, λέω, δώστε του κοκακόλα, δώστε του ανθρακούχο νερό. Δεν υπάρχει κρασί χωρίς αλκοόλ. Κάτι άλλο θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να πιούν. Το κρασί είναι προϊόν της αλκοολικής ζύμωσης που παράγει αλκοόλ και διοξείδιο του άνθρακα. Είναι η πρώτη γνώση που παίρνει οποιοδήποτε ασχολείται με το κρασί. Αν τώρα κάποιος δεν θέλει ή θέλει να πιει λιγότερο, υπάρχουν τρόποι να τους προτείνουμε. Υπάρχουν κρασιά, βάζουμε κρασιά τα οποία έχουν χαμηλότερο αλκοόλ. 9-7,5%, ακόμα και λιγότερο 5-5,5%. Συχνά έχουν και πολυματικά ζάχαρα. Συχνά έχουν και πολυματικά ζάχαρα. Υπάρχουν και ελληνικά και ξένα κρασιά που μπορεί να δώσουν αυτό που ψάχνει κάποιος με αυτή την πρόταση. Αλλά ναι, όχι, το κομμάτι αυτό μου είναι εντελώς αδιάφορο και δεν μπορώ να το υποστηρίξω γιατί δεν είναι κρασί. Δυστυχώς. Οπότε, συγγνώμη αν απογοητεύω. Και
0: κάποιους
1: που πιστεύουν ότι όταν πίνουν κάτι 0% είναι κρασί. Πολλές φορές και κρασιά τα οποία έχει πέσει το αλκοόλ πάρα πολύ χαμηλά, όλα αυτά γίνονται με ένα πάρα πολύ βαρύ manipulation. Mm-hmm. Δηλαδή οι διεργασίες που έχουν γίνει είναι πολύ μεγάλης κλίμακας για να αποχωριστεί το αλκοόλ και στο τέλος, αποχωριζόμενο το αλκοόλ, αποχωρίζεται τα πάντα, γιατί είναι ο σκελετός του κρασιού. Άρα καλό είναι να ξέρουμε ακριβώς το τι συμβαίνει και από πλευράς επιστήμης αλλά και από πλευράς γεύσης. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Μέσα από τις δράσεις του Great Greek Wines έχουμε γνωρίσει τα κρασιά της Κύπρου.
1: Σωστά, γιατί από την προηγούμενη έκδοση ανοίξαμε το διαγωνιστικό κομμάτι και στα κρασιά της Κύπρου. Και είχαμε 5 κρασιά την προηγούμενη φορά και νομίζω 5 είχαμε και φέτος. Mm. 5 δηλαδή στα 65 και 5 στα 50 την προηγούμενη φορά.
0: Ποικιλίες, τι μπορεί κάποιος να αναζητήσει
1: Είναι
0: στα κρασιά της Κύπρου. Τι θα βρει, τι.
1: Έχουν 13 αυτόχθονες ποικιλίες που τις βρήκανε, τις ξαναβρήκανε τα τελευταία χρόνια, γιατί η βιομηχανία η κυπριακή ήταν δομημένη κυρίως στο Καμπενέ Σοβινιόν, στο Σιράζ, Σοβινιόν Μπλάν Σαρντονέ, ήταν πιο πολύ διεθνείς ποικιλίες. Τώρα βλέπουν όλο αυτό το πράγμα της εντοπιότητας πόσο σημαντικό είναι. Και από αυτές τις 13 ποικιλίες, πολλές από αυτές έχουν περίεργα ονόματα. Μπορούμε να κρατήσουμε στο μυαλό μας έτσι 2-3 να πω από λευκές. Το ξινιστέρι είναι η λευκή τους ποικιλία, η οποία βγάζει πολύ ωραία κρασιά. Ενδεχομένως σαν άλλη λευκή ποικιλία να έλεγα τη μωροκανέλα.
0: Ναι.
1: Ωραία δεν ακούγεται, μωροκανέλα το, ναι. Και υπάρχουν και αρκετές κόκκινες με πιο ενδιαφέρουσες, το γιανούδι και το μαραθεύτικο. Το ενδιαφέρον με τα κυπριακά κρασιά είναι ότι είναι κρασιά μεγάλου υψομέτρου. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είμαστε στην Κύπρο, ζεστή χώρα, το κλίμα είναι ακόμα πιο ζεστό, είναι λίγο πιο πολύ όσο είναι στην Κρήτη και ακόμα πιο θερμό. Αλλά όταν πηγαίνεις στα 1500 μέτρα υψόμετρο, 1200 μέτρα υψόμετρο, έχεις παλιά αμπέλια, έχεις αυτόριζα αμπέλια, έχεις ένα πολύ ωραίο και αφήγημα και ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι το 2016 που πήγα δεν είχα εικόνα. Όταν πήγα, άρχισα να γράφω τα πρώτα μου άρθρα. Ένα από αυτά είχε τίτλο, νομίζω, το τελευταίο κρυμμένο μυστικό. Δηλαδή, θεωρώ τα κυπριακά κρασιά ήταν μέχρι πρόσφατα ένα τελευταίο μυστικό, το οποίο όμως έχει βγει στην επιφάνεια.
0: Αποκαλύφθηκε.
1: Αποκαλύφθηκε. Και βλέπουμε πλέον ότι αρκετά είναι οποία εξάγουν και εξάγουν όχι τόσο πολύ γιατί δεν υπάρχει κατανάλωση στην Κύπρο που υπερκαλύπτει τις ανάγκες, αλλά γιατί πλέον όταν είσαι ένας σοβαρός παράγωγος δεν μπορείς να μην έχεις παρουσία σε 2-3 βασικές αγορές.
0: Μιλήσατε για εξαγωγές, γυρίζουμε στην Ελλάδα, στο ελληνικό κρασί και τι θέλει ο κόσμος στο εξωτερικό, θέλει ελληνικές ποικιλίες. Φαντάζομαι θέλει ένα σύρτικο, θέλει ένα ξινόμαυρο.
1: Ναι, κατά βάση ναι. Πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο τις αγορές ανάλογα με το επίπεδο ωριμότητάς τους. Άρα όταν έχουμε αγορές οι οποίες είναι αρκετά ώριμες, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, θεωρώ ότι είναι ανοιχτές σε οποιαδήποτε πρόταση μπορεί να τους κάνεις. Όταν πας σε μια νέα αγορά θα πας με 3-4 βασικές ποικιλίες. Αλλά όταν η αγορά αυτή έχει εκπαιδευμένους καταναλωτές, γευσηγνώστες, εκεί είναι βούτυρο στο ψωμί ποικιλιών όπως είναι το λιμνιό, όπως είναι λιμνιώνα, όπως είναι το μαυροτράγανο. Έτσι, ποικιλίες που ας πούμε είναι λίγο πιο satellite συγκριτικά με το ασύρτικο και με το ξινόμαυρο και το αγιοργητικό. Υπάρχει λοιπόν ένα περιθώριο και σίγουρα το παιχνίδι στο εξωτερικό είναι οι αυτόχθονες ποικιλίες. Νομίζω είναι, πώς λέμε, από όλες τις πλευρές αποδεκτό πλέον. Οι παραγωγοί το έχουν καταλάβει και βλέπεις πολλούς παραγωγούς που ήταν δομημένοι στο Καμπερνέ Σοβινιόν και το Σιρά και το Σοβινιόν Μπλάν ότι έχουν ξεκινήσει και παίζουν άλλες ποικιλίες και σιγά σιγά γίνεται μια μεταστροφή του πορτφόλιό τους. Να πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, που το αναφέρουμε σας και στο Greek Wine Explained. Θα ξέρουμε όλοι ένα πολύ διάσημο, πολύ γνωστό και πάρα πολύ ποιοτικό κόκκινο κρασί που βγαίνει τα τελευταία χρόνια. Είναι το Ερυθρό Κτήμα Γερβασιλείου. Αυτό λοιπόν ήταν λιμνιό μαζί με, αν δεν κάνω λάθος, με δύο διεθνείς ποικιλίες. Από το 2026, από τη χρονιά νομίζω το 2026, από τώρα δηλαδή, με το καλό αυτό το κρασί θα είναι 100% λιμνιό. Άρα βλέπουμε πώς παραγωγή ουσιαστικά.
0: Και σαν πετυχημένο κρασί.
1: Και σαν πετυχημένο κρασί. Και πολύ πετυχημένο κρασί. Πας και αυτό που ήταν ο συμπληρωματικός παίκτης και το κάνεις πρωταγωνιστή. Αυτό είναι η εξέλιξη και αυτό νομίζω ότι με αυτό θα ξεχωρίσουμε. Δεν θα ξεχωρίσουμε με ένα ακόμα Καμπερνέ Σοβινιόν. Η σειρά, παρόλα αυτά, έχω δοκιμάσει τελευταία Καμπερνέ Σοβινιόν που ήταν καταπληκτικό.
0: Στην Ελλάδα.
1: Το έγραψα για αυτό το site μου. Είναι το Καμπερνέ Σοβινιόν του Παναγιωτόπουλου από τη χρονιά του 2015. Το δοκίμασα και λέω, wow. Δεν είναι η ποικιλία, είναι πώς την εκφράζεις. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ζητούμενο, μάλλον, και αυτό είναι κάτι που πρεσβεύω όλα αυτά τα χρόνια: ότι δεν υπάρχει καλή ή κακή ποικιλία. Είναι πώς τη διαχειριζόμαστε στο αμπέλι και στο ενοπείο, έτσι ώστε να βγάλουμε ένα χαρακτήρα του τόπου, να δώσουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα και ουσιαστικά να μην κάνουμε ένα βαρετό κρασί, αλλά ένα πραγματικά κρασί που θα πεις wow.
0: Είναι και το πώς το διαχειριζόμαστε στο τραπέζι μας. Μιλήσατε για ένα κρασί.
1: Σίγουρα.
0: Του 15.
1: Του 15.
0: Του
1: 15.
0: Ναι. Τι κάνουμε ένα κρασί του 15.
1: Ένα κρασί του 15 θεωρητικά είναι αρκετά έτοιμο να το πιούμε. Άρα ο τρόπος απόλαυσης, αυτή η ερωτελεστία που θα ακολουθήσουμε πολλές φορές, όσοι έχουμε το χρόνο γι' αυτό. Τώρα δεν έχω το χρόνο να κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πολλοί κόσμος θα κάνει μετάκηση. Εγώ σπάνια θα κάνω μετάκηση. Πολλοί κόσμος κάνουν μετάκηση σε ένα παλαιό κρασί. Δεν θα κάνω σε ένα παλαιό κρασί. Mm. Γιατί πολλές φορές θα του δώσω πάρα πολύ οξυγόνο και μπορώ να του κάνω κακό. Η μετάκηση γίνεται για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι να διώξει το ίζημα. Άρα μπορείς να το ξαναγυρίσεις τη φιάλη απογοριζόμενος το ίζημα. Και ο δεύτερος είναι ουσιαστικά για να δώσεις οξυγόνο σε ένα νέο κρασί.
0: Αυτό που λέμε είναι αναπνεύση.
1: Ναι, ναι. Ένα νέο κρασί που ουσιαστικά είναι, τα έχει όλα, ας πούμε. Είναι κλειστό ακόμα αρωματικά. Του δίνουμε εξτρά οξυγόνο, καμιά φορά με μια βίαιη έτσι, μετάγγιση, μήπως και γίνει πιο εκδηλωτικό στο ξεκίνημά του. Εγώ γενικά δεν είμαι σε αυτή την περίοδο, έτσι, προσπαθώ να απλοποιήσω τα πράγματα, όμως είναι πάρα πολύ ωραίο για κάποιον που ξεκινάει το ταξίδι του στο κρασί να τα δει όλα αυτά. Δηλαδή μπορεί να πειραματιστεί με διαφορετικά ποτήρια. Μπορεί να πειραματιστεί με τη μετάγγιση. Μπορεί να δει λίγο τις θερμοκρασίες. Αυτά είναι δικά του θέματα. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε κάνει αυτά τα ταξίδια όσοι είμαστε στο κρασί. Κάποια στιγμή απλοποιούμε τα πράγματα και μπορεί να έχουμε ένα ποτήρι να μην καίγομαστε τόσο πολύ γιατί η θερμοκρασία να είναι στο 0,5. Απλά να είναι δροσερό το κρασί.
0: Πίνουμε δροσερά τα κόκκινα.
1: Πίνουμε δροσερά τα κόκκινα. Είπαμε, το μεγάλο λάθος που κάνουμε είναι να πίνουμε τα λευκά πάρα πολύ παγωμένα και τα κόκκινα
0: ζεστά.
1: Κάνουμε καταστρέφουμε και το λευκό και το κόκκινο, δροσερά τα κρασιά. Τα κόκκινα, εκτός αν είναι πολύ τανικά κρασιά, μπορείς να τα δροσίσεις. Άμα τώρα έχεις ένα νέο μπορντό, προφανώς δεν μπορείς να το δροσίσεις εύκολα, γιατί οι τανίνες θα γίνουν πιο εμφανείς. Οι τανίνες είναι αυτό το δομικό, ας πούμε, στοιχείο των κόκκινων κρασιών, που είναι σαν να έχουμε βάλει τσάι στο ψυγείο και μετά να το δοκιμάσουμε. Σου χτυπάει και τα ούλα και ξεραίνει και τη γλώσσα σου. Έχει δύο επιδράσεις. Έχουν δύο επιδράσεις οι τανίνες. Οπότε εκεί δημιουργείται πρόβλημα. Όσο περισσότερο θέλω να μπούμε βαθιά, είτε είναι το κρασί, είτε είναι η λογοτεχνία, είτε είναι η μουσική, υπάρχουν διάφοροι παράμετροι που νομίζω ότι κάνουν πιο ενδιαφέρον το προϊόν αυτό για όποιον θέλει πραγματικά να πει μέσα. Όμως για τον περισσότερο κόσμο, αυτός θέλει να πιει ένα ωραίο κρασί. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα κρασιά. Υπάρχουν αυτά τα κρασιά, μπορεί να εμπιστευτεί έγκυρα site, μπορεί να εμπιστευτεί τον καβίστα που μπορείς πολλές φορές στήσεις μια προσωπική σχέση. Mm-hmm. Μπορείς πλέον να βρεις πολλή πληροφορία στο ίντερνετ. Πολλοί από αυτοί όμως δεν είναι σωστή πληροφορία. Είναι λίγο επιπόλαιη η πληροφορία, είναι πολύ copy-paste πληροφορία. Άρα θέλει λίγο μια προσοχή. Αλλά είναι μια πολύ ωραία εποχή για τον καταναλωτή να ανακαλύψει όλο και περισσότερα κρασιά και να ξεκινήσει από πιο απλά και από πιο χαμηλά, αν θέλετε, και να πάει λίγο πιο ψηλά και να δει αν αυτό το πράγμα στέκει ή όχι.
0: Πλέον υπάρχει και μια πολύ ωραία σχέση του καταναλωτή με τον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στην εστίαση και ασχολείται με το κρασί, κάτι που παλιότερα ίσως δεν ίσχυε τόσο. Δηλαδή θεωρούσες ότι θα σου δώσει το πιο ακριβό και δεν άκουγες αυτό που θέλει. Πλέον έχετε κι εσείς σχέση με χώρους εστίασης, με τις λίστες των κρασιών.
1: Εμείς πάντα, η συμβουλή που δίνω πάντα στους ομελιέ με τους οποίους συνεργάζομαι, από εστιατόρια τα οποία είναι λίγο πιο καθημερινά και έως fine dining εστιατόρια, είναι ότι δεν θέλουμε με τίποτα την επιθετική πώληση. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε μόνο ένα πράγμα. Θέλουμε την εμπειρία. Θέλουμε ο καλεσμένος που θα έρθει να πάρει την καλύτερη εμπειρία. Και αυτό δεν είναι να κάνουμε τη μεγαλύτερη πώληση. Είναι καμιά φορά να το κάνουμε ακόμα λιγότερη πώληση από αυτή που θα μπορούσαμε. Να πάρει αυτή την εμπειρία, να ξαναέρθει και να περάσει σαν word of mouth όλο αυτό το ωραίο πράγμα που χτίζουμε, είτε είναι τα εστιατόρια του ομίλου Base Grill, είτε είναι το Μάκρις, είτε είναι ο όμιλος κατοικίες με το Σελήνη. Είναι εινικά προγράμματα για τα οποία είμαι περήφανος ότι προείσταμε και συνεργάζομαι με καταπληκτικούς σομελιές που μπορούν να καταλάβουν όλο αυτό το πράγμα.
0: Ξεκινάει κάποιος τώρα και θέλει να ασχοληθεί με το κρασί.
1: Ωραίο. Ωραίο μου ακούγεται.
0: Τι κάνει?
1: Κυνηγάει να μάθει. Κυνηγάει να μάθει με όποιον τρόπο θέλει εκείνος. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να μάθει, να βάλει στόχους. Πολλές φορές έχουμε στο μυαλό μας ότι, μάλλον θα ήθελα ο κόσμος να έχει στο μυαλό του ότι η ουσία δεν είναι να βγούμε όλοι γευσιγνώστες.
0: Ίσομαλιέ.
1: Ναι, Το θέμα του σομελιέ είναι λίγο πιο πρακτικό. Το θέμα του γευσιγνώστη είναι λίγο πιο αφηρημένο. Θα πρέπει να αναζητήσουμε, να ξέρουμε τι ψάχνουμε, τι θα θέλαμε να γίνουμε ή απλά θέλαμε μια γνώση του κρασιού, γιατί αντίστοιχα θα μπορέσουμε να διαλέξουμε ποια κομμάτια εκπαιδευτικά ταιριάζουν για μας. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ότι ξεκίνησα διαβάζοντας βιβλία. Μετά κάνοντας μαθήματα, τώρα έχω μια σχολή WCT στην Κύπρο ή κάνω κάποια satellite προγράμματα στην Ελλάδα. Όλο αυτό το πράγμα έχει διάφορους δρόμους. Για μένα η μεγάλη διαφορά ήταν όταν με κάνανε δεκτό στο Ινστιτούτο των Masters of Wine. Ήταν ένα σημείο που είπα ότι εδώ επαγγελματικά κάτι αλλάζει για μένα, και λίγο πιο πριν είχα πάρει την απόφαση ουσιαστικά να φύγω από την προηγούμενη μου δουλειά που τα έχουμε πει στο παρελθόν.
0: Πολύ τώρα, πετυχημένη.
1: Νομίζω ότι μέχρι τότε ήταν πετυχημένη. Που ήταν μια δουλειά που ήταν στο πολεμικό ναυτικό, ως αξιωματικός και πιλότος του πολεμικού ναυτικού. Ο κόσμος μου άλλαξε όταν αποφάσισα και πήρα μια δύσκολη απόφαση να κάνω, να κάνω μελέτα. Έπρεπε να σπάσω αυγά. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει τρόπος άλλος να κάνεις ομελέτα χωρίς να σπάσεις αυγά. Άρα πρέπει να πάρεις δύσκολες αποφάσεις, και αυτό είναι πολυαπλής ανάγνωσης.
0: Γιάννης Καρακάσης, Master of Wine. Να μιλήσουμε για το site και να ολοκληρώσουμε έτσι, ναι, για να γυρίσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε.
1: Ναι. Το site μου, caracas.mw, είναι ενεργό περίπου 10 χρόνια και εγώ γράφω σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση για πάνω από 13-14 χρόνια. Ξεκινήσαμε, νομίζω, το 2012, κάπου εκεί περίπου, με τον Γρηγόρη τον Μιχαήλο, με ένα site. Λίγος κόσμος το έχει προλάβει, αλλά κάποιοι μπορεί να έχουν αναμνήσεις. Λεγόταν Wine Commanders. Κάναμε βιντεάκια τότε. Λοιπόν, αυτό το site κάποια στιγμή έκλεισε. Έκανα το δικό μου site, caracas.mw, το οποίο πλέον από φέτος πήρα μια άλλη, έτσι, νομίζω ενδιαφέρουσα απόφαση, να το κάνω συνδρομητικό. Με την έννοια ότι για να μπορέσεις να δώσεις κορυφαία πληροφορία στον κόσμο, πρέπει κάπως να μπορέσει να συντηρηθεί όλο αυτό το εγχείρημα. Φυσικά. Γιατί σε αυτό είμαστε και μια ομάδα από 4 ανθρώπους που γράφουμε. Και έτσι λοιπόν έγινε συνδρομητικό, που σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια άρθρα που είναι free, οποιοδήποτε μπορεί να μπει μέσα και να τα διαβάσει όλα. Αλλά το premium περιεχόμενο είναι under subscription. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει μια συνδρομή, η οποία ξεκινάει από τα 50 ευρώ. Δεν θα πω περισσότερα, γιατί δεν είμαστε τώρα να μπούμε σε οικονομικές, έτσι, συζητήσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει πολύ υλικό το οποίο έχει μέσα reviews ελληνικών κρασιών, έχει λοιπόν αναλύσεις ελληνικών κρασιών, έχει αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, 8 reports, έχει μια πολύ μεγάλη database ελληνικές ποικιλίες και έχει και πάρα πολλά άρθρα. Άρα έχει άπειρο υλικό αυτό το site, και αυτό μου δίνει και εμένα ένα κίνητρο κάθε εβδομάδα να γράφω όλο και περισσότερο και να είμαι πιο ενεργός, γιατί το site αυτό είναι στα αγγλικά κατά 98%, αφού όλη η προσπάθεια είναι να επικοινωνήσουμε το ελληνικό κρασί στον κόσμο.
0: Επόμενος στόχος?
1: Δεν έχω κάτι. Όλα καλά. Έχω κάτι στο μυαλό μου, πάντα έχουμε πράγματα. Αλλά αυτό που με νοιάζει είναι να κάνουμε ποιοτικά πράγματα. Είμαι χαρούμενος και τυχερός που έχω εξαιρετικούς συνεργάτες, όπως είναι ο Γρηγόρης Μιχαήλος, όπως είναι η Σοφία Δράκου και πολλοί άλλοι κόσμοι με τον οποίο συνεργάζομαι, ο Βόιτσικ Μπουνκόφσκι, ο Πολωνός Master of Wine, με τους οποίους ταυτιζόμαστε στη φιλοσοφία. Και η φιλοσοφία είναι να κάνουμε ποιοτικά πράγματα, premium πράγματα, με τα οποία επικοινωνούμε το ελληνικό κρασί εκεί όπου πρέπει να επικοινωνηθεί, γιατί ο μεγάλος κίνδυνος, δυστυχώς, και δεν είναι κινδυνολογία αυτό, αλλά είναι πραγματικότητα, είναι να πούμε στους εαυτούς μας ότι ναι, κάνουμε και κάποια πράγματα στο εξωτερικό, αλλά να είναι τοποθετημένο το ελληνικό κρασί μόνο στα πιο χαμηλά ράφια. Αυτό μπορούμε να το δούμε και σε αγορές όπως είναι η Αγγλία, με κάποια own brand σε σούπερ μάρκετ, και αν εξετάσουμε, αν φύγουμε από εκεί, το ελληνικό κρασί δεν υπάρχει πουθενά. Άρα αυτά είναι σημεία που είναι σημεία προβληματισμού. Εμένα αυτά με πονάνε. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία θέλω να δώσω βάση και να πω: OK, μα εφόσον μιλάμε για τερουάρ κρασιά, γιατί να πάρω το brand Καρακάσης και να βγάλω εγώ ένα κρασί για το σούπερ μάρκετ Waitros? Όπως να είναι. Τυχαίο όνομα τώρα. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει το ακόμα Waitros.
0: Γυρίζετε σπίτι από μια κοπιαστική ημέρα και ανοίγετε ένα μπουκάλι.
1: Γυρίζω σπίτι από μια κοπιαστική ημέρα Και επειδή έχω δύο παιδιά στην εφηβεία,
0: δεν θα πιω.
1: Θα πάω πρώτα με τα παιδάκια να τα αγκαλιάσω, να μιλήσουμε και ίσως να μην πιω κάτι εκείνη τη στιγμή, αλλά την επομένη που θα βγούμε όλοι μαζί παρέα, θα ξεκινήσουμε ίσως με αναφρόδες. Να πω κάτι, εφόσον με ρωτάς, εχθές που ήταν καθαρή Δευτέρα, έχουμε δύο λεπτά.
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Εχθές που ήταν καθαρή Δευτέρα, είχαμε βγει οικογενειακά, είχαμε πάρει και, και τη μητέρα της Έλλης. Πέντε ήμασταν λοιπόν και είχαμε βγει. Πήγαμε στο αγαπημένο Τραβόλτα, που έπαθα το πρώτο σοκ, γιατί τόσο κόσμο δεν έχω ξαναδεί μπαίνοντας μέσα. Συνήθως φεύγουμε την καθαρή Δευτέρα και είμαστε εκτός. Και ήθελα να ξαναδοκιμάσω το αφρόδες που κάνουν τα κορίτσια από την οικογένεια Α, το Ανταλούνανε. Το οποίο το δοκίμασα και ήταν καταπληκτικό. Έχει φτάσει σε ένα σημείο, το έχω δοκιμάσει εδώ και ένα χρόνο. Είναι πλέον σε ένα φανταστικό σημείο. Για μένα, αυτό, όταν ένα ελληνικό κρασί έχει ένα τέτοιο επίπεδο πολυπλοκότητας, και σου λέω, τέλειο, δεν άνοιξα σαμπάνια, αλλά ακόμα καλύτερα. Γιατί αυτό μου έμεινε.
0: Γιάννης Καρακάσης, Master of Wine, στο ένα μικρόφωνο, Κατερίνα Πουλοπούλου, στο δεύτερο εδώ στο σταθμό της πόλης, Βασίλης Γεωργίου, ρύθμισε σήμερα τους ήχους μας. Φεύγουμε σιγά σιγά. Ευχαριστώ.